0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Έφερε χτες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, ένα ζήτημα υψηλής σημασίας για την Τεχεράνη και μια εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί ίσως και σήμερα συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μόνο μερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, τους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φορέα, κατά την ολοκλήρωση της εκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2025, προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2025, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι θα επανυπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών σημειώθηκε στη Χιλή, περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος στα 101,3 χιλιόμετρα στην έρημο Ατακάμα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη και με σκορ 2-1 στη σειρά προκρίθηκε στους ημιτελικούς της Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Τρίτη 26 Μαΐου του 2026. Συντονισμένοι στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να έχετε ένα όμορφο και καλύτερο πρωινό. Ακόμη νέο πρωινό, στο οποίο συναντιόμαστε, στο οποίο συνδεόμεθα έτσι ώστε να σας μεταφέρουμε και να σας παρουσιάσουμε όλες τις εξελίξεις, όλες τις ειδήσεις, την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα σε όλους τους τομείς, την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό, το κοινωνικό ρεπορτάζ, τον αθλητισμό, όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως με όλη την δουλειά, την δημοσιογραφική δουλειά και εργασία που επιτελούν εδώ και εκτελούν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί, ραδιοφώνου, τηλεόραση και διαδικτύου. Για να έχετε, επαναλαμβάνω, και να γνωρίζετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση. Λοιπόν, την δημοσιογραφία και βεβαίως με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Είμαστε εδώ καθημερινά λίγα λεπτά μετά τις 5, έτσι ώστε να σας καλημερίσουμε, να ξεκινήσουμε μαζί το πρωινό μας, το κάθε νέο πρωινό στο οποίο συναντιόμαστε, και βεβαίως να βάλουμε κάτω τα πράγματα και να σας μεταφέρουμε και να σας μεταδώσουμε όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις αυτών των γεγονότων στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στη νύχτα, αλλά και βεβαίως ό,τι μας περιμένει και ό,τι εξέλιξη έχουμε στο νέο πρωινό. Ο Νότσο Παπαγιανάκος μαζί αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές πινελιές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, έτσι καθώς τα συνδυάζει και με το τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα απαντήσει αν καλέσει στο 210-48-00-170-4 ο Πέτρος Μωραΐτης, και θα το αφήσετε δική σας καλημέρα, το σχόλιο σας, την παρατήρηση σας, ακόμη και την απλή, έτσι, την πολύ πολύ απλή λέξη καλημέρα από όλους εσάς προς όλους εμάς, και εμείς επίσης το ίδιο ευχόμαστε. Θα από όλους εμάς, πολύ πολύ περνούν προς όλους εσάς. Εγώ θα διαβάσω και τα δικά σας μηνύματα, τα οποία θα έρθουν μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχω μπροστά μου εδώ, το ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε έναν ιδιότυπο διάλογο που κάνουμε εσείς από το κινητό και το διαδίκτυο, και εμείς εδώ από το μικρόφωνο του Sky σας απαντούμε, μας απαντάτε και έχουμε μια ωραία επικοινωνία. Και φυσικά με το διαδίκτυο, το οποίο εκμηδενίζει αποστάσεις σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει διαδίκτυο, και εδώ μας ακούτε από τα πέραντα της γης, από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και όλες τις πηξίδες μας, και στο βορρά και στο νότο και στην ανατολή και στη δύση. Όπου λοιπόν υπάρχει διαδίκτυο, είμαστε εδώ και σας περιμένουμε και μας καλημερίζετε και σας καλημερίζουμε. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας, με αυτά τα οποία έχουμε, και φυσικά με το ότι μετριάζονται δυστυχώς οι προσδοκίες, συνεχίζεται η έντονη αυτή διπλωματική δραστηριότητα, αλλά ταυτόχρονα μετριάζονται και οι προσδοκίες για την άμεση υπογραφή μιας συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ για τον τερματισμό, φυσικά, τι άλλο, του πολέμου στον κόλπο, στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλά πλέον για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία, κάπως έτσι θα παρουσιάζει, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει πως υπάρχουν νέα γεφύρωτα κενά, προτάζοντας κυρίως και τον ρόλο, και πρωτίστως τον ρόλο του Ισραήλ. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης λοιπόν για μια συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ και για την υλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως το Πακιστάν έρχεται και απορρίπτει την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα του κ. Τραμπ για μια θετική απάντηση που μοιάζει απίθανη, σύμφωνα με το Reuters, καθώς η δημόσια δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ σε αυτές τις μουσουλμανικές χώρες παραμένει σε πολύ πολύ υψηλό επίπεδο και λόγω της κλίμακας στρατιωτικής επίθεσης που συμβαίνει στις χώρες τους. Από την άλλη, στο εσωτερικό της επικαιρότητας έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την απάντηση του Υπουργού, του κυρίου Γιώργου Γέρα Πετρίτη, χθες στο Κοινοβούλιο, αναφορικά ότι δεν ενδεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, αναφορικά με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Τουρκίας, για νομοσχέδια, για γαλάζιες πατρίδες και όλα αυτά. Απαντούμε σε ό,τι είναι δεδομένο και σε ό,τι υπάρχει στον επίσημο δημόσιο λόγω των πολιτικών, και όχι σε ανυπόστατα και σε βεβαίως ανυπόγραφα ή εν πάση περιπτώσει δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν στον τύπο. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένωμη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση. Σημείωσε χθες ο κ. Γεραπετρίτης από την Βουλή σε απάντηση ερωτήσεων από τον κ. Καζαμία και την Πλεύση Ελευθερίας, σε έντονους τόνους και σε έντονο ύφος ο Υπουργός Εξωτερικών. Από την άλλη, βεβαίως, χθες είχαμε νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία. Θα ακούσουμε τα σχετικά. Φυσικά έχουμε τα θέματα με σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, με πολλά πολλά ζητήματα στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης, 7 η ώρα το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής υπάρχει η παρουσίαση του βιβλίου του κ. Βεντόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη. Εκεί θα παρευρεθεί ο κ. Καραμαλής και θα ομιλήσει, καθώς επίσης και ο κ. Σαμαράς, δύο αυτοί οι πρώην πρωθυπουργοί. Ενώ ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός στις 8 η ώρα το βράδυ στο Θησείο, νότι μας καλεί, σε καλεί, γι' αυτό έχεις βάλει τα... δεν έχεις βάλει τα χρώματά του μόνο. Να σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, δεν έχεις βάλει τα χρώματά του, δεν σε βλέπω ολόκληρο. Α, εντάξει, ναι. Ολόκληρος που σηκώθηκε τώρα βεβαίως. Στα χρώματα του Αλέξη Τσίπρα. 8 η ώρα στο Θησείο θα παρευρίσκεται και ο Νότης Παπαγιαννάκος. Θα ρυθμίσεις τον ήχο, θα το ρυθμίσεις γενικότερα το πράγμα. Α, θα είσαι εκεί για να ακούσεις και να χειροκροτήσεις. Οπότε λοιπόν ο κύριος Αλέξη Τσίπρας σήμερα θα παρουσιάσει το νέο του κόμμα και τον τίτλο αυτού. Δεν έχει διαρρεύσει κάτι σε αυτό. Όπως επίσης και τώρα το πρωί η κυρία Καριστιανού θα πάει στον Αεροπάγο για να καταθέσει όλες τις υπογραφές για τη δημιουργία του νέου αυτού φορέα, του πολιτικού φορέα. Αυτά έτσι τα γενικότερα στο πολύ πολύ μεγάλο, ας πούμε, ανοίγοντας όλη την επικαιρότητα και έτσι σε μια κατάσταση όπου θα προσπαθήσουμε να εξειδικεύσουμε και να ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ. Βεβαίως έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εισαγγελική παραγγελία για το επεισόδιο που σημειώθηκε στο τελικό του final της Ευρωλίγκας μεταξύ του κ. Δημητριάδη και του κ. Μαρινάκη. Έχουμε λοιπόν τον εισαγγελέα να έχει παραγγείλει το τι ακριβώς έχει συμβεί. Από την άλλη έχουμε και πρόταση για ενέργεια της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου από τον Άριο Πάγο. Αναμένεται όλα αυτά στο επόμενο δεκαήμερο να έχουμε όλα αυτά τα θέματα και απαντήσεις για αυτά. Από την άλλη, στο ραντάρ διαβάζουμε σήμερα από την εφημερίδα Καθημερινή της ΑΔΕ τα έσοδα από τα Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Επίσης σημαντικό θέμα. Έχουμε αυτόν τον νέο δημοτικό ένφια στα ακίνητα, ένφια εντός εισαγωγικών να το ονομάσουμε έτσι, θα δούμε πώς το ονομάζουν, αν τελικά θα γίνει. Πέραν των Δήμων έρχονται και έσοδα μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, με όποιο πάροχο και να είστε. Και για τις περιφέρειες, σήμερα πολλά περισσότερα με τον Νίκο Φιλιππίδη, τώρα το πρωί με τον Άρη Πορτοσάλτε. Επίσης, να ξέρετε ότι έχουμε την διαδικασία με το χθεσινό τέταρτο επεισόδιο από το Χιλιοστό, εκεί και αν ακούσαμε και τι ακούσαμε, με τον Ντομινίκ Στροσκάν, με τα ζητήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με το παρατρίχα που βρισκόμασταν και υπήλθε η συμφωνία. Όλα αυτά φυσικά έχουμε τα σχετικά ντοκουμέντα, τα οποία παρουσίασαν χθες η Ελένη Βαρουσιώτη και η Βικτώρια. Όλα αυτά λοιπόν στο πρωινό αυτό της 3ης 26 Μαΐου του 2026 στον ΣΚΑ 100,3 που βρίσκεστε και φυσικά με όλη την επικαιρότητα και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών εδώ, έτσι ώστε να υπάρχουμε και φυσικά να σας παρουσιάσουμε κάθε τι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως ευελήθηκε η Αθήνα Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση, φυσικά δηλώσεις, ρεπορτάζ και όλα τα οποία αυτά εμπεριέχουν την είδηση και όλα αυτά τα οποία εμπεριέχουν την καλύτερη ενημέρωση σε εσάς. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου 11 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ρόφου πολυκατοικίας στην περιοχή του Χολαργού. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος διάγνωστη προς στιγμή αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε το πόδι της σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο γεννηματάς. Οι αστυνομικοί κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν το θύμα δεχόταν επιλές από το δράστη και τη σύζυγό της. Σε νέα του ανάρτηση, τα ξημερώματα της Τρίτης, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή είτε κατά προτίμηση σε συνεργασία και συντονισμό με τη Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, να καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρες αυτής της διαδικασίας και του γεγονότος. Χθες πάντως, αναρτήσεις του είχε τονίσει ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα φυσικά στα θενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, που επικαλούνται πηγές με γνώση των σχετικών περιεχομένων των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει το προμπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της αυσιπλοείας στα θενά του Ορμούζ σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και το μέτωπο του Λιβάνου. ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωνε χθες βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στον Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολά στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από την Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μόνο μερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, προς ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει και για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίες με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση. Σήμειωσε χθες ο Υπουργός, ο κ. Γεραπετρίτης, στην Βουλή, στο πλαίσιο των συζητήσεων και ερωτήσεων των βουλευτών. Νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία, που χθες σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας του ΕΦΑΕΡ Αθηνών και σε 10, και σε 10 παραβιάσεις. Τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης, αύριο δηλαδή, οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες από το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Ένα ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ στις πρώτες εκτιμήσεις. Πρόκειται μάλιστα για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες μέρες στο νησί της Κρήτης. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη το βράδυ της Κυριακής στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κ. Κορέα ζητεί από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτό το επαγγέλτο σε αν επιβεβαιωθεί αξιοπίνη πράξη. Αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός Δημοκρατικής Οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί η εισαγγελία του Αριοπάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει κτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προλογόμενης ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Μαρέκανον Γιωτόπουλος, θα θυμίσουμε, είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για κάθριξη, για ηθική αυτοργία και σε 17 ανθρωποκτονίες. Η πρόεδρος του Αριού Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στην φυλακή. Σήμερα στις 10 το πρωί, σε λίγες ώρες, στον Αριοπάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα, σημείωνε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κρατώντας μια ποδοσφαιρική μπάλα με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα σε νέο τηλεοπτικό σποτ που δημοσίευσε σήμερα στα social media. Τα χρώματα τα βρήκαμε, το μπλε της καρδιάς μας, το κόκκινο των αγώνων μας και τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου 8 η ώρα το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί, αναφέρει στο βίντεο του κύριο Τσίπρας. Για τα αιματηρά επεισόδια του Στουρέντι, το Δεκέμβριο του 23, ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε να απορριφθεί το αίτημα των συνηγόρων κατηγορουμένων να αποκαλυφθεί η ταυτότητα των προστατευόμενων μαρτύρων. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε από το δικαστήριο να κάνει εν μέρη δεκτό το αίτημά τους και να ελέγξει εάν ένας από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες έχει την ιδιότητα και του κατηγορουμένου. Όλα αυτά στην δίκη για την υπόθεση Λιγκερίδη. Συνελήφθησαν 4 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρέσυρα και τραβάτησαν διαμφιλική γυναίκα στην Καλυθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς, ηλικίες 19-20 και έναν ακόμα 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριά σκοπούμενη σωματικής βλάβης και εξίδρυση, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα, στην περιοχή της Παναγιούδας στην Λέσβο, με 2 νεαρούς ηλικίες 16-18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η μοτοσυκλέτα που επέβαιναν κατά από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη τις πορείες της και προσέκουσε σε κολόνα φωτισμού. Ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες του Καζιρόπουλου Χόντιους που ήταν σε καραντίνα βρέθηκε θετικό στο Χανταϊό, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Αυτό είναι το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που επιβάστηκαν από το πολυτελές Καζιρόπουλου στην Τενερίφη. Μετά τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που έδειξε το θερμόμετρο εχθές κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον μήνα Μάιο, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Λονδίνου της Αγγλίας. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944. Τα δηλωθέντα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb από το 2020 και μετά έχουν μπει στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ. Διασταυρώνοντας τις δηλώσεις με τα στοιχεία που έλαβαν από τις πλατφόρμες ενοικίασης, οι ελεγκτές εντόπισαν αποκλήσεις που φτάνουν έως και 40.000 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων έχουν λάβει ήδη ειδοποιήσεις για να υποβάλουν νέες δηλώσεις, πληρώνοντας τον αναλογούντα φόρο αλλά και τα πρόστιμα. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2026, οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την χώρα αύξηθηκαν κατά 38,3% ξεπερνώντας το φράγμα των 3 εκατομμυρίων και φτάνοντας στα 3,4 εκατομμύρια. Πάμε λοιπόν, φαίνεται σε καλά επίπεδα στο πλαίσιο του τουρισμού μας. Μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία μεθαύριο Παρασκευή. Καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, τους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την ακαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Ο ΕΦΚΑ λοιπόν εντόπισε ότι κατά την τροποποιητική ακαθάριση του έτους 25 σε μικρό ποσοστό δεν ελήφθησαν υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα καθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα θα πούνε σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδους ακολουθία θα τελειστεί στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειαζόταν. Επόμενος αντίπαλος στην Ιατρική Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Στο πρώτο τελικό για την Water Polo League των Ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε 7.30. Το τίτλο τώρα θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες. Επίσης, του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκαρης στο Ρολάν Γκαρος, καθώς και ο τέταρτος τελικός της Α1 Handball γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟ και την ΕΚ, ξεχωρίζουν το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Σε νέα του λοιπόν ανάρτηση, τα ξημερώματα της Τρίτης, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Το εμπλουτισμένο ουράνιο είτε θα παραδοθεί αμέσως στις ΗΠΑ όπου θα μεταφερθεί και θα καταστραφεί, είτε κατά προτίμηση σε συνεργασία και με το συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρα σε αυτές τις διαδικασίες και το γεγονότος έγραψε ο κ. Ντόναλντ Τραμπ. Χθες λοιπόν σε αναρτήσεις του είχε τονίσει ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Για όλες αυτές τις εξελίξεις, τι ακριβώς συμβαίνει με τις διαπραγματεύσεις με την εμπόλεμη ζώνη εκεί στη Μέση Ανατολή, έχει και παρουσίαση με τις τελευταίες εξελίξεις όλες και τις κινήσεις του κ. Ντόναλντ Τραμπ ο Μιχάλης Ιγνατίου.
1: Έθεσε το νέο ρο πρόεδρος που στην πραγματικότητα αφορά την ασφάλεια του Ισραήλ, διότι ό,τι και να λέγεται, δεν θα εγκαταλείψει το εβραϊκό κράτος. Βασικά θέλει να εξασφαλίσει ότι δεν θα απειληθούν ξανά τα συμφέροντα της Αμερικής στη Μέση Ανατολή. Και σε αυτή τη λογική, ας το πούμε το νέο του δόγμα, περιλαμβάνει πάντα το Ισραήλ. Η προεδρική απέτηση, Χριστίνα, έχει λογική και εξήγησε σήμερα το σκεπτικό του, με το οποίο αναμένεται να διαφωνήσει οπωσδήποτε η Τουρκία. Διότι μονίμως σώζει τις μουσουλμανικές χώρες, αλλά αυτές δεν του ανταποδίδουν ποτέ τίποτα. Ο όρος του Πρόεδρου Τραμπ που απαιτεί από όλες τις χώρες της περιοχής και την Τουρκία να αναγνωρίσουν ουσιαστικά το Ισραήλ και να προχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ μπορεί να δυσκολέψει τις συζητήσεις για την επίτευξη της συμφωνίας. Και ήδη έχουμε αντιδράσεις. Ο Πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά, αλλά απέφυγε να δώσει έστω και ένδειξη αν επίκειται μια συμφωνία. Δηλαδή δεν επανέλαβε το λάθος του Σαββάτου. Επίσης περιέλαβε και τη γνωστή απειλή στην ανάρτησή του, ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει θα έχουμε επιστροφή στα μέτωπα των μαχών και βομβαρδισμούς, αλλά θα είναι μεγαλύτερη και ισχυρότερη από ποτέ και κανείς δεν το θέλει αυτό, έγραψε ο πρόεδρος. Ναι. Πάντως, Χριστίνα, άλλαξε εντελώς το παιχνίδι στην περιοχή με τον όρο για τις συμφωνίες του Αβραάμ και νομίζω ότι ήταν μεγάλη ψυχρολουσία για τους συνομιλητές του πρόεδρου.
2: Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι συνομιλίες για τη συμφωνία τραυματισμού του πολέμου? Υπάρχει αίσθηση ότι δεν επίκειται η υπογραφή της μετά και τη σφοδρή αντίδραση των φίλων του στη Γερουσία. Έθεσε αιτήματα. Άρα, πού βρισκόμαστε τώρα?
1: Έχουμε και εμείς αυτή την αίσθηση ότι έκανε ένα βήμα πίσω. Μετά τη σφοδρή αντίδραση, σωστά το είπες, των φίλων του στη Γερουσία, ο πρόεδρος έθεσε νέα αιτήματα, αυτό λένε οι πληροφορίες. Περισσότερο απέτησε οι διατυπώσεις να είναι καθαρές, να μην αφήνεται παράθυρο άλλης ερμηνείας. Εάν υπογραφεί η συμφωνία όπως παρουσιάστηκε, θα αποτελέσει πλήγμα για τον κύριο Τραμπ πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Εάν ο ίδιος έκανε τις διαρροές όπως φαίνεται, Χριστίνα, μπορεί να ήθελε να τεστάρει τα νερά. Ναι. Εάν αυτός ήταν ο λόγος, κατάλαβε ότι θα συναντήσει αντίσταση. Και μάλιστα από τους πιο σημαντικούς συμμάχους του. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις, για να απαντήσω το ερώτημά σου, προχωρούν ομαλά. Αλλά υπάρχουν προβλήματα. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε να αλλάξει διατύπωση για το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Δύσκολα θέματα. Αλλά στην Ουάσιγκτον αναμένουν ότι η Τεχεράνη θα δώσει τις εξηγήσεις, διότι βλέπει ότι η συμφωνία την συμφέρει. Θα πάρει περισσότερα από όσα θα δώσει. Λοιπόν, μετά τις αντιδράσεις των νομοθετών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Λευκός Οίκος ζητά δεσμεύσεις πια από την Τεχεράνη για τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και επίσης ότι δεν θα επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Το Ιράν είχε συμφωνήσει, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε. Επίσης η Ουάσιγκτον συνέθεσε.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Σε 9 του ανάρτηση τα ξημερώματα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή, να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα ασθενά τουρμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί σήμερα μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 2025, καθώς κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

Τρίτη 26 Μαΐου 2026, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου, του Αποστόλου και Αγίου Συνεσίου σήμερα, Ανατολή του Λίου 6 και 7.

Καλημέρα, Τάσο Κάρλο, καλή δύναμη. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Έτσι, με ήχου, τι άλλο με φαντάζεσαι, με ήχου Miles Davis. Υποδεχόμεθα, σε καλημερίζουμε και στον. Καλημέρα, να σε καλά. Καλό πρωινό και στον Μάνον Ιφλή, στην Άννη Γιώργα, στον Παναγιώτη Στάθη, στην Βιβί. Καλημέρα, Βιβί Μπουγιούρα. Καλημέρα, Νίκο Υποφαντή. Καλή δύναμη, καλό πρωινό και Αλεξάνδρα Καημένου.

0: Καλημέρα και στον Δημήτρη Παπουτσί από την Μελβουρνή, Αυστραλία. Καλημέρα Δημήτρη, να σε καλά, καλή δύναμη. Και λέει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του Παρασκευά Άντζα. Το γνώριζα προσωπικά, είμαστε από το ίδιο χωριό, κατάγομαι και εγώ από το μοναστεράκι Δράμας. Ναι, είναι οι δύο απώλειες, ο Παναγιώτης Άντζας και χθες που έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή, αλλά και ο Γόμος Τροκώστα επίσης ταλαιπωρημένη πολλούς μήνες, δυστυχώς από τον καρκίνο υγωγό μας Τροκώστα. Αυτά λοιπόν έτσι τους θυμόμαστε και φυσικά δύο νέοι άνθρωποι έφυγαν από αυτήν τη ζωή. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα τώρα της επικαιρότητας. Ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε εκ νέου ο Γιώργος Ζηραπετρίτης από την Βουλή. Ξεκαθαρίζεται ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει κανένα τελεσμένο σε σχέση με τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα σε εικονική αερομαχία ανάμεσα σε ζεύγη ελληνικών και τουρκικών F-16 κατέληξε παραβίαση του Εθνικού Ιναιρίου Χώρου στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Ήταν η τρίτη εμπλοκή εντός του 26 και τέταρτη από το Φεβρουάριο του 23. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Μαρία Τσιλινικού.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση φροντίζει έτσι ώστε να ενημερωθούν πλήρως φορείς, εταίροι αλλά και διεθνείς οργανισμοί. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχτεί και να υπάρχει κανένα τετελεσμένο, υπογραμμίζοντας ότι ούτε το Καζουμπέλι είναι τετελεσμένο, αλλά ούτε και το έκνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
2: Και όλα αυτά, Μαρία, στη σκιά νέων παραβιάσεων του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά.
1: Σήμερα σημειώθηκαν 10 παραβιάσεις, αλλά και μία εμπλοκή ελληνικών F-16 με οπλισμένα τουρκικά F-16. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Χριστίνα.
2: Τέλος, στην Αλβανία μετέβη σήμερα ο Υπουργός Άμυνος, ο κ. Δένδιας.
1: Και έγινε δεκτός από τον Έντι Ράμα, που συζήτησαν για διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και για την Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη συνάντησή του με τον Αλβανό ομόλογό του, εστίασαν στην ευάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών και μάλιστα ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τον Αλβανό ομόλογό του τον επόμενο μήνα να επισκεφθεί τη χώρα μας.
0: Και πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, χθες στην Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, απαντώντας σε ερώτηση του κυρίου Καζαμία από την Πλευρά της Ελευθερίας για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη γαλάζια πατρίδα.
3: Λέτε λοιπόν, το νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αναμένεται να προσδιορίζει τις θαλάσσιες ζώνες, τα νησιά και τις βραχονισίδες. Μα πού το ξέρετε? Το έχετε δει? Και από τη στιγμή που δεν έχει οριστικοποιηθεί, πώς ξέρετε τι περιλαμβάνει? Τι τύπου εσωτερική πληροφόρηση είναι αυτή? Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το Κάζους Μπέλ είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό, ούτε απολύτως τίποτε. Οτιδήποτε δεν έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο δεν παράγει καμία ένομη συνέπεια και εξ αυτού του λόγου να είστε πιο προσεκτικός όταν στο Εθνικό Κοινοβούλιο αναφέρεστε σε τεχνικούς όρους. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς καμία ένομη συνέπεια.
0: Πάμε τώρα στην χαρά του πολιτικού συντάκτη, εντός αγωγικών η χαρά, διότι περισσότερη δουλειά. Στις εσωτερικές λοιπόν εξελίξεις τώρα, το σκηνικό να διατάσσεται λόγω των δύο νέων κομμάτων του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού, ενώ τα χαρτιά τους αναμένεται να ανοίξει και ο Αντώνης Σαμαράς, την περιφέρεια οργανώνει και ο κομματικός μηχανισμός της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή σε παρουσίαση του βιβλίου του, στην οποία θα είναι παρόν και ο κ. Σαμαράς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Βενιζέλο Πιγκάλιο.
4: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
5: Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την επίσημη πρώτη του κόμματος Τσίπρα αύριο το βράδυ στο Θησείο, θέσεις μάχης λαμβάνουν όλα τα κόμματα, βάζοντας ήδη απέναντί τους τον πρώην Πρωθυπουργό.
6: Πολύ επικοινωνία, πολύ εικόνα, αλλά δεν βλέπω ουσία. Ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από, Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελώνα ή να αλλάξει μια φανέλα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες.
7: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται άλλα κόμματα χωρίς να...

0: νοσοκομίζουν κάτι καινούριο. Η διάρκεια έχει φανεί ότι είναι πάντα μικρή.
1: Νέα ανάρτηση στα social media δείχνει το χρόνο να μετρά αντίστροφα. Συνοδεύεται από απόσπασμα του μουσικού θέματος που έχει συνθέσει ο Σταμάτης Κραουνάκης για την εκδήλωση. Η επιστροφή Τσίπρα συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με την πλειοψηφία να επιθυμεί να βρεθεί φόρμουλα συμπόρευσης με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
2: Έρχεται γιατί ακριβώς δεν μπόρεσε το μεσοδιάστημα να δημιουργηθεί κάτι άλλο που θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική πρόταση.
3: Είναι προφανές ότι αυτό δεν πολλαπλασιάζει όταν το κάνεις έτσι.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα, έχει τις διαδικασίες του, έχει τα όργανα του, έχει τα στελέχη του. Από εκεί και πέρα οι αποφάσεις είναι δικές τους.
1: Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά και η οργανωτική συγκρότηση του νέου φορέα της Μαρίας Καριστιανού, ειδικά στην περιφέρεια.
5: Δεν νομίζω ότι τα νούμερα που βλέπω της κυρίας Καριστιανού τελικά θα είναι πραγματικά.
0: Φαίνεται να επιλέγει μία υπερσυντηρητική ατζέντα, άρα κουμπάει πιο πολύ στο μαλακό υπογάστρο ενός ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας της δεξιά της.
1: Και ενώ το βλέμμα του Μεγάρου Μαξίμου είναι στραμμένο στην αυριανή πρώτη τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή μετά το συνέδριο κατά την παρουσίαση βιβλίου για τη νέα παγκόσμια τάξη, στην οποία αναμένεται να βρεθεί και ο Αντώνης Σαμαράς, συζητήσεις στους κυβερνητικούς κόλπους προκαλεί και το ενδεχόμενο πρώην πρωθυπουργός να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.
6: Υπάρχουν πολλών τύπων κόμματα σε σχηματισμοί παρατάξεις. Αυτές οι οποίες έχουν μια ιδεολογική βάση και αυτές που μετατρέπουν την προσωπική ατζέντα κάποιων σε ένα κόμμα. Εγώ δεν ανήκω από μικρό παιδί στο κόμμα Καραμαλή. Ανήκω στη Νέα Δημοκρατία.
7: Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πάλεψε για την Ελλάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα έχει διαφωνίες. Οι διαφωνίες είναι σεβαστές. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Τα προσωπικά μου αισθήματα είναι απόλυτα θετικά. Τα πολιτικά μου αισθήματα ασφαλώς είναι αντίθετα.
1: Τα νέα και υποσύσταση κόμματα αναμένεται να αλλάξουν τον πολιτικό χάρτη εν ώψη των εκλογών.
8: Περισσότερες προφορίες που έδωσε χθες στη Χριστίνα Βίδου και σε όλους εσάς από το Δελτίο Ειδήσεων, ο Αντώνης Ατζολέτας, ο προϊστάμενος πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ και βεβαίως γνώστης πολύ καλά των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τον ΣΥΡΙΖΑ.
9: Σίγουρα αύριο ο κ. Τσίπρας θέλει να κάνει μια επίδειξη δύναμης, να βγάλει μια δυνατή εικόνα, έτσι ώστε το πλασάρισμά του στις πρώτες δημοσκοπήσεις να είναι αυτό που θα ήθελε. Αυτό που θα ήθελε τι είναι, σίγουρα η δεύτερη θέση ξεκάθαρα χωρίς αστερίσκους. Ασφαλώς το κομβικό που περιμένουμε όλοι αύριο είναι το όνομα. Ναι. Και εδώ δεν έχουν διαρρεύσει και πάρα πολλά πράγματα. Προσπαθούμε με σήματα να καταλάβουμε πού μπορεί να το πάει. Γιατί είδαμε, Χριστίνα, το μπλε και το κόκκινο. Πατρίδα και αριστερά. Πατριωτική αριστερά. Θα αναφέρεται μέσα στη διακήρυξη. Ή άλλα κομμάτια της διακήρυξης, η νέα πορεία, η συμπόρευση των πολιτών, η κυβερνός αριστερά. Προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε πού μπορεί να κινηθεί. Αλλά είναι το αυριανό μυστικό. Θα υπάρχει ένα βίντεο έκπληξη, το οποίο και αυτό το αναμένουμε. Να δούμε αν θα ανέβουν και συνεργάτες του μετά, στο τέλος της εκδήλωσης, πάνω μαζί του.
10: Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα έχουν σημασία οι παρουσίες αλλά και οι απουσίες.
9: Ναι, και σίγουρα θα δούμε πολλές απουσίες από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θέλουν να λήξουν κι άλλο λάδι στη φωτιά. Έχει πει ο κύριος Παναγιωτόπουλος πως θα πάει, βεβαίως, είναι ο μόνος. Να το δούμε κι αυτό. Σαββατοκύριακο τα γραφεία της Αμαλίας και της Φιλελλήνου ήταν γεμάτα, πήγαιναν στελέχη και υπόγραφαν τη δυτική διακήρυξη που από αύριο θα είναι δημόσια και όποιος μπαίνει, όποιος θέλει θα μπορεί να μπαίνει στο site και να τυπογράφει. Αύριο 8 η ώρα το βράδυ στο Θησίο.
8: Έχουμε τον Νοτική, θα μας τα πει όλα αύριο το πρωί. Τώρα, η κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται. Χθες το επίκεντρο βρέθηκε το δημογραφικό, ενώ τα ντεσιμπέλ ανέβηκαν ξανά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και για την ανανέωση της θητείας του κ. Γιάννη Στουρνάρ. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, τρίτη θητεία. Ο Ξενοχώνος Λότας ήταν αυτός ο οποίος είχε το ρεκόρ. Σε μια κατάσταση, σε μια περίπτωση όπου μου λέγανε και από το ρεπορτάζ, αλλά και παρικούντες της αρμόδιας αυτής επιτροπής, ότι ούτε ο κ. Σταϊκού, ο επί χρόνια συνεργάτης, ο Υπουργός Οικονομικών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο κ. Σταϊκούρα δεν μίλησε με τόσο θερμά λόγια όπως μίλησε στην επιτροπή αυτή που βρισκόταν ο κ. Πάρης Κουκλόπουλος από το ΠΑΣΟΚ για τον Γιάννη Στουρνάρα και όλα αυτά. Τέτοια εγκαρδιότητα, τέτοια λόγια, όπου ο κ. Κουκλόπουλος προφανώς μάλλον θα ήταν εκτός γραμμής, βγήκε εκτός της αιθούσης κάποια στιγμή, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα επέστρεψε και τελικά είπε: Αγαπητέ Γιάννη, συγγνώμη, αλλά παρόν. Δεν είναι τίποτα προσωπικό και κατά τα λοιπά. Ο κ. Γιάννης Στουρνάρας δεν ψηφίστηκε από το παρόν, μάλλον δεν ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν. παρόν. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού πάνε τα πράγματα. Για να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από την Αντζικούκη.
11: Ανοιχτό το σενάριο να υπάρξει και σπίτι μου 3, άφησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Συνεδρίου Δημογραφικό 2026, ενώ σημείωσε ότι τα προηγούμενα δύο προγράμματα έχουν δώσει τη δυνατότητα σε 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το δικό του σπίτι.
12: Ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε.
13: Νέα Δημοκρατία από τη μεριά της μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων.
11: Την ίδια στιγμή, το πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει να επικεντρώνεται στην επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.
14: Η πρόθεση για αυτή την νομοθέτηση ήταν γνωστή και γενικώς και ειδικώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Το πιο φοβερό είναι ότι δεν μειώνει ούτε κατελάχιστον το ρόλο ή τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
15: Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να καταστήσουν τη χώρα εξαίρεση από την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Στρατηγικά επιλέγουν την οργανωποίηση.
11: Ούτε στην ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος φαίνεται πως βρίσκουν κοινό τόπο τα δύο κόμματα, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν παρά τη θετική αποτίμηση του εισηγητή του κόμματος.
16: Έχει υπάρξει μια προσπάθεια της κυβέρνησης κομματικοποίησης του θεσμού. Εμείς είχαμε επισημάνει και την κριτική μας ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος.
17: Τα πράγματα με την ομάδα
16: αλήθειας. Προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση.
18: Το παρόν το οποίο άκουσα από το Πασόκ. Δεν είναι μια αντανάκλαση της αξίας του διοικητή. Είναι μια αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του ΠΑΣΟΚ στο σύνολο της πολιτικής του.
19: Δεν έχω εξαρτήσεις, δεν μεγιστοποιώ κέρδη, δεν έχω χορηγούς, δεν έχω τίποτα. Είμαι μόνος μου. Έφτασα εδώ που έφτασα, πιστεύω, με τη σκληρή μου δουλειά.
20: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε εγκαίρως μιλήσει για τον κίνδυνο της θεσμικής εξασθένησης των φορέων από μακροχρόνιες θητείες που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές καθεστωτικές πραγματικότητες και σε παράκεντρα εξουσίας.
11: Για τον επαναδιορισμό του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία, παρόν δήλωσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν.
8: Νέο κύκλωμα με παραγωγούς μαϊμού από την Κρήτη, που από το 2019 στο 2024 κατάφεραν να εισπράξουν 2,7 εκατομμύρια ευρώ υπό μορφήν επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ, με εικονικά μισθωτήρια και ψευδείς δηλώσεις. Εξάρθρωσε χθες η ελληνική αστυνομία, το ελληνικό FBI, όπως έχει χαρακτηριστεί στην περιοχή της Κρήτης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
21: Οι 20 συλληφθέντες για τη νέα υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΚΕΠΕ οδηγούνται στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ανάμεσά τους και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος, βασικός κατηγορούμενος που διατηρούσε κέντρο υποδοχής δηλώσεων.
22: Σύμφωνα με πληροφορίες, η περίοδος της έρευνας ξεκινάει από το 2019 και φτάνει μέχρι το 2025, ενώ η ζημιά που προκλήθηκε στον ΟΠΚΕΠΕ ανέρχεται σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.
21: Διολογιστές από το Ρέθυμνο φέρεται να ήταν οι εγκέφαλοι της παράνομης δραστηριότητας, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν 3 υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων.
23: Το πλέον πιθανό είναι ότι διώξανε σε βαθμό κακουργήματος άπαντες. Το πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεως ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δικοδογματικά ανεπίτρεπτο. Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΚΕΠΕ, το φάντασμα του ΟΠΚΕΠΕ, θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
21: Σύμφωνα με τη δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εντόπιζαν εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί στο σύστημα και με εικονικά συμβόλαια και μισθωτήρια λάμβαναν παράνομα ενισχύσεις. Οι αιτήσεις γίνονταν στο όνομα δικών τους προσώπων με τα οποία μοιράζονταν τα χρήματα των επιδοτήσεων.
24: Τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει. Δεν είναι διαφανές το σύστημα.
25: Αναμένουμε και τους φακέλους για να κινήσουμε τις πειθαρχικές διαδικασίες στις δέουσες και να βρεθούν υπό το συνέπειόν τους ακόμα και οι επίορκοι συνάδελφοι. Δεν είναι να καλυφθεί κανένας. Πρέπει να δοθεί άπλετο φως.
21: Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της αστυνομίας κατασχέθηκαν έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία από τα λογιστικά γραφεία και τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες και σε δύο τραπεζικές θηρίδες που διατηρούσε κατηγορούμενος για την απάτη.
8: Και πάμε σε άλλο θέμα, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με την κατάσταση. Την άσκηση λοιπόν ανέρεσης κατά του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια για τη δράση του και με την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζήτησε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής λογοθέτης. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη.
0: Την ανέρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφάσισε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο αντιεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εξέτασε την υπόθεση αποφάνθηκε πως ο ειδικός αυτουργός της τρομοκρατικής οργάνωσης δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι τα 25 χρόνια. Σύμφωνα με την κρίση του αντιεισαγγελέα, δεν πληρούνται επίσης ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος για την αποφυλάκηση του πολυεισοβήτη. Πλέον η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κλείνει την πρόταση του εισαγγελέα, η οποία αν γίνει δεκτή θα επιστρέψει στη φυλακή. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αφέθηκε ελεύθερος μετά από απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, που έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησης που είχε καταθέσει. Στο σκεπτικό της απόφασης αξιολογήθηκε το γεγονός της συμπλήρωσης των 24 ετών πραγματικής κράτησής του, που με βάση τις διατάξεις του νόμου που εφαρμόστηκαν κάλυπταν το απαραίτητο όριο για την αποφυλάκησή του. Παράλληλα, συμπεριελήφθη το προχωρημένο της ηλικίας του, καθώς έχει συμπληρώσει τα 83 χρόνια ζωής. Η καλή διαγωγή του στις φυλακές, καθώς και το γεγονός πως ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές μέσα από το κελί. Παρά το γεγονός πως είχε καταδικαστεί ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, δεν αποδέχθηκε ποτέ το ρόλο αυτό. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξης. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μείωσε την ποινή του σε 17 φορές ισόβια.
8: Και πάμε τώρα στο χθεσινό τέταρτο επεισόδιο από το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της Ελένης Μελτσιώτη και της Βικτώριας Ζένερνου. Επίσης πολύ πολύ σημαντικό. Αλβανία ήταν το κωδικό όνομα. Αλβανία ήταν ο τίτλος. Το φάκελο λοιπόν των μυστικών σχεδίων για πιθανή έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ άνοιξε χθες το νέο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Ντομινίκ Στροσκάν, Πολ Τόμσεν και κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποκαλύπτουν όσα συνέβησαν στο παρασκήνιο του πιθανού Brexit. Πάμε να ακούσουμε το τι ακριβώς είπαν χθες. Στο ρεπορτάζ Μαρίας Δωροδίου.
2: Στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δεντρινού, με τίτλο Κωδικός Αλβανία, για πρώτη φορά ο τότε Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ντομινίκ Στροσκάν, εξηγεί στην ελληνική τηλεόραση πώς το ταμείο αποφάσισε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, παρότι υπήρχαν σοβαρές αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.
8: Νομίζω πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζήτησε μεταρρυθμίσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, νομίζω πως οι μεταρρυθμίσεις άρχισαν πολύ να γίνουν στην Ελλάδα και θα μπορούσαν να είχαν γίνει νωρίτερα. Το δεύτερο λάθος που κάναμε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους άλλους εταίρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι ότι υποτιμήσαμε την ένταση με την οποία θα αντιδρούσε η ελληνική οικονομία.
3: With which the Greek economy will react.
4: Δίνεται εντολή από τον πρόεδρο Juncker να ετοιμαστεί ένα συνολικό συνεκτικό πλαίσιο για αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο έμεινε γνωστό ως Plan B, στο οποίο περιγραφόταν με αναλυτικό βαθμό λεπτομέρειας όλες οι συνέπειες, όχι μόνο στην οικονομία, αλλά στην ιατρική, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην ενέργεια, στους διασυνοριακούς ελέγχους. Ένα σενάριο εφιαλτικό.
2: Το επεισόδιο μεταφέρει τον θεατή στα μυστικά σχέδια που καταρτίστηκαν για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, αποκαλύπτοντας τι προέβλεπαν και πόσο κοντά έφτασε η χώρα σε μια ιστορική ανατροπή.
8: Είχα διαβάσει σε εφημερίδες πως είναι κομμουνιστής και εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης. Έτσι καφνιάστηκα όταν το ζήτησα να φορολογήσει τους εφοπλιστές, το πλουσιότερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, και εκείνος αρνήθηκε. Και θυμάμαι ότι είπα ότι εσύ είσαι αριστερός και εγώ δεξιός. Καλώς.
3: That he refused. And I remember having said to him, so you are from the left, I'm from the right, okay.
2: Με σπάνιο αρχιακό υλικό, αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και την ένταση ενός πολιτικού θρίλερ, το επεισόδιο με τίτλο Κωδικός Αλβανία φωτίζει το πιο ακραίο σενάριο της ελληνικής κρίσης.
8: Όλα αυτά βέβαια μπορείτε να τα δείτε, να το δείτε στη σελίδα του Sky, έτσι ώστε να ανατρέξετε και να δείτε όλα τα επεισόδια. Έχουμε άλλα δύο επεισόδια. Την ίδια ώρα, το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει πραγματικά δυναμικά στον χώρο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, τις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν μαζί με όλους εμάς. Ένα λοιπόν νέο podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες, αλλά και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Όλα αυτά με μια φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις. Κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει πραγματικά να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών. Ένα σημείο συνάντηση για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο λίγο αλλιώς. Βάλε λοιπόν τώρα ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος αυτής της συζήτησης. Αναζητήστε το λοιπόν το podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Όσα συμβαίνουν στη Δίκη Λιγκερίδη και τα αιματηρία επεισόδια του Ρέντι του Δεκέμβρη του 23. Έλενα Γαλάρη.
1: Να μην βγουν οι κουκούλες από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες και να ελεγχθεί εάν ένας εξ αυτών, εκτός από μάρτυρας, είναι και κατηγορούμενος. Αυτό πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη.
5: Περιμένουμε και εμείς να ακούσουμε τι θα αποφασίσει η έδρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσα έχουν υποθεί από τους προστατευόμενους τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε ακούσει όλοι. Ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Οπότε την αλήθεια την ξέρουμε λίγο πολύ όλοι.
1: Θέλουμε κανείς την αποκάλυψη της ταυτότητας. Γιατί ακριβώς τότε στην ουσία καταρακώνεται ο ίδιος ο θεσμός της προστασίας του μάρτυρα. Θέλουμε αυτοί οι μάρτυρες να έρθουν, να πούν την αλήθεια. Στις προηγούμενες συνεδριάσεις, οι συνήγοροι υπεράσπιση ζητούσαν από το δικαστήριο να ελέγξει αν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες, οι οποίοι έχουν δώσει σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση, είναι και κατηγορούμενοι.
6: Και είναι με τους καθεθέσεις τους, γι' αυτό και προσπαθούν οι συνήγοροι τους να αποικοδομήσουν όλο αυτό που υπάρχει. Χωρίς αυτούς, χωρίς τους μάρτυρες, δεν υπάρχει δίκη.
1: Ο εισαγγελέας πρότεινε στους δικαστές να ελέγξουν μόνο τον έναν από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες, καθώς από τις καταθέσεις που έχουν δώσει οι υπόλοιποι δύο, δεν φαίνεται να προκύπτει ότι έχουν την ιδιότητα και του κατηγορουμένου.
20: Το επιχείρημα που προβάλλεται από την υπεράσπιση για τη διερεύνηση αυτή πηγάζει από το ίδιο το περιεχόμενο της κατάθεσης του συγκεκριμένου μάρτυρα, όπου περιγράφει τη συμμετοχή του σε πράξεις που εξετάζει το δικαστήριό σας. Γεγονός που παραπέμπει σε πιθανότητα σύμπτωσης των δύο ιδιωτήτων στο πρόσωπό του.
1: Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι για τους δύο δεν υπήθεται τέτοιο θέμα, άρα μπορούν να μην απορριφθούν, να είναι οι μάρτυρες αυτοί προστατευόμενοι. Κατά την προδικασία, οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες στις καταθέσεις τους φέρουν δεν έχουν δώσει σημαντικές πληροφορίες για το τι συνέβη το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023 έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντι.
5: Ο Γιώργης μας δολοφονήθηκε από την εγκληματική οργάνωση και αυτό δεν αμφισβητείται από πουθενά. Είναι τόσα τα στοιχεία που ένα-ένα-ένα-ένα θα συνδεθούν και θα δώσουν όλα αυτά τα στοιχεία κατά της εγκληματικής.
1: Η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος για τους προστατευόμενους μάρτυρες θα ανακοινωθεί στις 3 Ιουνίου.
8: Αυτά από εμάς. Καλημέρα, Σπύρο από το Βοτανικό. Κύριε Στέφανο από το Γερά Καμαρί.
7: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετέβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Οι αστυνομικοί κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από τον δράστη και σύζυγό της. Σε νέα του ανάρτηση τα ξημερώματα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή, είτε κατά προτίμηση σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, να καταστραφεί επί τόπου, είτε σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρας αυτής της διαδικασίας και του γεγονότος. Χθες, σε αναρτήσεις του, είχε τονίσει ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση την αυσιπλοεία στα στενατουρμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, ένα ζήτημα υψηλής σημασίας για την Τεχεράνη και μια εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί ίσως και σήμερα συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως άνομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Εν τω μεταξύ, νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία, που χθες σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FAR Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φορέα, κατά την ολοκλήρωση της εκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2025, προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι θα επανυπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη και με σκορ 2-1 στη σειρά. Προκρίθηκε στους ημιτελικούς της Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει να κάνει με το, τα μηνύματα που εκπέμπει ο ένας και τα μηνύματα που λαμβάνει ο άλλος. Και να είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να, καλή ώρα. Το τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα το παρακάτω. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Τρίτη σήμερα, Τρίτη σήμερα, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ζητηματάκια μικρά και μεγάλα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα. Κάποια θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε στην πορεία της ημέρας. Κάποια μας έρχονται από τη χθεσινή ημέρα που αφήνει το στίγμα τους και τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε ενδεχομένως και με καλεσμένους, όπως αυτό που σας έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση από χθες, με αφορμή την είδηση ότι υπάρχει ένα σχέδιο νόμου το οποίο έχει βγει σε διαβούλευση και φέρνει ούτε λίγο ούτε πολύ δύο νέους φόρους στα ακίνητα από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Αλλά και άλλα μικρά και μεγάλα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας, ας πούμε σε πολιτικό επίπεδο. Σήμερα το απόγευμα αναμένουμε τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μετά το rebranding, όλη αυτή την ιστορία, πότε έφυγε ο Τσίπρας? Τσίπρας έφυγε 3 Οκτωβρίου του 2025. Καλά θυμάμαι, 3 Οκτωβρίου του 25, που έκανε εκεί τη συνάντηση με τον Κασελάκη, χαιρέτησε, αποχαιρέτησε και μετά για ένα μικρό χρονικό διάστημα έφυγε από την πολιτική σκηνή. Βέβαια ήταν βουλευτής, μετά παραιτήθηκε και από βουλευτής. Σήμερα έχει ένα ωραίο σκίτσο ο Μακρύς, να ξέρετε, στην Καθημερινή, ο Ηλίας Μακρύς, για τον Αλέξη Τσίπρα, του τότε και του τώρα. Αλλά θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε το απόγευμα.

0: έτσι η τέταρτη από τον Φεβρουάριο του 23 που τότε γενιάστηκε, λέει, η ιστορία των ήρεμων, η περίοδος των ήρεμων νερών μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω ότι η Τουρκία φέρνει σχέδιο νόμου, θα δούμε τώρα τι σχέδιο νόμου θα είναι αυτό και τι θα περιλαμβάνει, για τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο κατά κύριο λόγο, τις υπερεξουσίες του Κουμπάρου, του Ταγί Περντογάν, όλα αυτά σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται κυβερνητικές πηγές στην Άγκυρα. Το σχέδιο νόμου, λέει, προβλέπει ότι τα τουρκικά χωρικά έδατα στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο θα είναι 12 ναυτικά μίλια, στο Αιγαίο 6 μίλια. Παράλληλα, δίνεται, λέει, αυξημένες εξουσίες στον πρόεδρο Ερντογάν να κηρύξει ειδικές θαλάσσιες περιοχές όπου δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ, η περίφημη γαλάζια πατρίδα. Χθες ενδιαφέροντα πράγματα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, για τα ζητήματα με την Τουρκία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάμε σε περίεργα δεδομένα και χρώματα. Πολύ ενδιαφέρον είχε τα στοιχεία που έδωσε, κυρίες και κύριοι, η ελληνική αστυνομία για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα. Η ανατομία, λέει, του οργανωμένου εγκλήματος. 510 εγκληματικές οργανώσεις, 3.500 μέλη, μιλάμε για το 2024. Σχεδόν το 52% αυτών των εγκληματικών οργανώσεων εγχώριες, το 28% αλλοδαπές, το 21% μικτές με Έλληνες και αλλοδαπούς. Είχαμε και υποθέσεις εκβιασμών, οι οποίες συνέχεια αυξάνονται, είχαμε και υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, είχαμε και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Αλλά το πιο ενδιαφέρον της όλης της ιστορίας είναι, λέει, ότι οι οργανώσεις οι οποίες εξαρθρώθηκαν από την δουλειά που έκανε η ελληνική αστυνομία φαίνεται, λέει, να αποκόμισαν κέρδος πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος σου να προέρχεται, λέει, από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. Αλλά όχι μόνο ναρκωτικά, και όπλα και ανθρώπους. Είναι πολλά τα λεφτά, δεν είναι? Είναι πολλά τα λεφτά. Το άλλο που επίσης μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί κάθισα και διάβασα κάποια πράγματα αναλυτικά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι αυτή, λέει, η εγκύκλειος που έβγαλε ο Πάπας για την τεχνητή νοημοσύνη. 100 σελίδες, 245 παραγράφους με τίτλο «Μεγαλοπρεπής ανθρωπότητα». Το ρεζουμέ της ιστορίας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα, λέει ο Πάπας, αλλά απειλεί τη δημοκρατία, την ελευθερία, ακόμη και την ίδια τη ζωή. Και άλλη μια επισήμανση, λέει, στο πόνημα, στην εγκύκλειο αυτή. Δεν ξέρω, αυτή η εγκύκλειο τώρα των 100 σελίδων θα τις διαβάσουν στις εκκλησίες, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Γιατί εδώ αυτό γίνεται, να ξέρετε. Υπάρχει, είπε, αλλά βγάζει μια μισή σελίδα, τέλος πάντων. Τώρα εδώ είναι 100 σελίδες. Λοιπόν, λέει σε κάποιο σημείο ο Πάπας ότι μικρές, λέει, πολύ ισχυρές ομάδες θα μπορούσαν να ελέγχουν την πληροφορία και την κατανάλωση, να επηρεάζουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και να επηρεάζουν και την οικονομική δυναμική, λέει ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Χαρακτηρίζεται, λέει, ψηφιακός Πάπας. Εντάξει, όλοι οι τελευταίοι πάπες είχαν προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποιεί, λέει, το WhatsApp και σερφάρει και στο διαδίκτυο, παρακαλώ πάρα πολύ. Μα θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά? Εδώ σας στέλνω. Λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα πάντως ο Πάπας για την τεχνητή νοημοσύνη. Προσπαθεί να μπει σε έναν χώρο που θα έλεγε κανείς ότι άλλοι παράγοντες ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο. Να μην το ξεχάσω, για τους φίλους οδηγούς ταξί, μαθαίνω ότι βγήκε μια εγκύκλειος που λέει ότι παγώνει υποχρέωση μάλλον η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί. Το μέτρο λέει θα είναι προσωρινό, του παγώματος δηλαδή, μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά ή μίσθωση νέων οχημάτων. Άρα λοιπόν για αρκετές εκατοντάδες επαγγελματίες οδηγούς ταξί δίνεται μια ανάσα με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αφού όπως σας είπα προσωρινά παγώνει την υποχρέωση αντικατάστασης παλαιών οχημάτων μεταξύ μηδενικών εκπομπών μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης. Η εγκύκλιος εκδόθηκε μόλις προχθές, 22 Μαΐου, αφορά τα ταξί που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και έρχεται, λέει, να αντιμετωπίσει το αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλθει αρκετοί επαγγελματίες του χώρου των ταξί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εγκυκλίου, για τα οχήματα των οποίων η ηλικία συμπληρώνεται μέσα στο 26, που είναι περίπου 300, αναστέλλεται η υποχρέωση κυκλοφορίας ταξί μηδενικών ρήπων. Αυτά για κάτι για το οποίο κουβεντιάζαμε με αφορμή και τις κινητοποιήσεις που έκαναν οι φίλοι οδηγοί ταξί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τώρα, τι γίνεται στην Ευρώπη με τη ζέστη? Διάβαζα στοιχεία που έλεγαν ότι μιλάμε για θερμοκρασίες ίσως και 10 ή 12 ή και 15 βαθμούς παραπάνω, αλλά το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας δεν είναι μόνο αυτή, πώς μας το λέγε χθες η κυρία Σούζη, η τραμπάλα που υπάρχει στην Ευρώπη, δηλαδή ζέστη στη Δυτική Ευρώπη με ρεκόρ το οποίο καταγράφεται και σε εμάς, στο δικό μας κομμάτι τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Η διαπίστωση, λέει, των ειδικών είναι ότι αυτές οι αλλαγές, οι ιδιαιτερότητες, οι θερμοκρασίες που είναι πρωτόγνωρες και για τους Βρετανούς και για τους Γάλλους και για άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, είναι, λέει, ότι διατηρούνται πλέον πολύ περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν, που ήταν μια-δυο μέρες η κλιματική αυτή ανομαλία. Διαβάζω λοιπόν μια έρευνα που λέει ότι εντυπωσιακό, λέει, δεν είναι μόνο το μέγεθος, δηλαδή οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και πόσο διαρκούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό που πριν από δεκαετίες ήταν μικρές εισβολές ανοιξιάτικης ζέστης 2, άντε το πολύ, λέει, 3 ημερών, τώρα διαρκούν αυτές οι ανομαλίες έως και 15 μέρες. Μιλάμε, εντωμεταξύ, λέει, στη Βρετανία δεν έχουν και air condition, ξέρετε. Δεν είχαν ποτέ πρόβλημα με τις υψηλές θερμοκρασίες για να τοποθετήσουν air condition. Θυμάστε πότε έγινε στη χώρα μας η έκρηξη της τοποθέτησης των air condition. 87, πότε ήταν, θυμάστε το καλοκαίρι, την άνοιξη καλοκαίρι το 87, που γινόταν... που είχαμε τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και δυστυχώς την απώλεια εκατοντάδων ανθρώπων λόγω αυτών των υψηλών θερμοκρασιών. Μάλιστα. 6 και 24 πρώτα λεπτά, την καλημέρα μου σε όλους σας. Για να δω και τα μηνύματα που πρωί έχετε στείλει. Καλημέρα να πω στη γειτόνισσα. Γειτόνισσα, όχι, την άλλη εβδομάδα έχουμε λαϊκή. Μεταφέρεται σε εμάς. 6 Ιουνίου, το άλλο Σάββατο. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη διαδρομή για τον Ασπρόπυργο, για τη δουλειά. Όλα καλά να πάνε. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Τι λέει εδώ ο Βασίλης για το Δημητριάδη, για το επεισόδιο με τον πρόεδρο? Νομίζω παρεμβαίνει ορθώς κατά την άποψή μου. Άργησε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Δόθηκε παραγγελία να εξεταστεί, λέει, το υλικό, το βιντεοληπτικό, να σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο το οποίο έγινε μεταξύ του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη και του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Εν τω μεταξύ είναι τόσα πολλά τα βίντεο τα οποία υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο περιστατικό που θα βοηθηθούν πολύ οι αρμόδιες αρχές για να βρουν τι ακριβώς έχει γίνει και ενδεχομένως να υπάρξει υπεραιτέρω εξέλιξη του συγκεκριμένου περιστατικού, το οποίο δεν περιποιεί τιμή, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Άνοιξε. Πριν προλάβει να κλείσει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο Μπιλγκί στην Τουρκία, πήρε πίσω την απόφαση, ο Ταγί Περτογάν, και το ξανά άνοιξε. Είναι ίσως, λέει, διάβαζα χθες, αλλά μίλησα και με συναδέλφους οι οποίοι είναι, και τον Μανώλη τον Κωστίδη, είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, με δεκάδες, μη σας πω εκατοντάδες, φοιτητές οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες να σπουδάσουν στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, να ξέρετε, ότι έχει και Έλληνες πανεπιστημιακούς, δηλαδή συνεργάτες πανεπιστημιακούς καθηγητές, οι οποίοι επιλέγουν να πάνε και στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Τη μία μέρα λοιπόν, με απόφαση του Ταγί Περτογάν, έκλεισε. Σε 48 ώρες η απόφαση ανακλήθηκε και ξανά άνοιξε το πανεπιστήμιο. Και μάλιστα υπήρξε και συγκέντρωση που έγινε υπέρ του ανοίγματος, στο μεσοδιάστημα δηλαδή, του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Α, μην το ξεχάσω, υπάρχει και η ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη θητεία. Το ενδιαφέρον ήταν η στάση του Πασόκ, από ό,τι κατάλαβα, στην κουβέντα που έκανα και στην παρακολούθηση που είχα της Επιτροπής, η οποία συζήτησε για το ζήτημα αυτό. Η αλήθεια είναι πάντως ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος για τρίτη θητεία, δηλαδή 18 συναπτά έτη, αν και εφόσον βεβαίως ολοκληρωθεί και η τρίτη θητεία, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας θα είναι επικεφαλής της Τράπεζας Ελλάδος. Με μεγάλη εμπειρία, η αλήθεια είναι. Αλλά λέω και ξαναλέω κάθε φορά ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει κάποιος άλλος να αναλάβει τα ηνία της συγκεκριμένης θέσης. Γενικότερα εγώ δεν είμαι πάρα πολύ, να ξέρετε, της επανάληψης και της ανανέωσης, όσο καλός και να είναι κάποιος, των θητείων. Ένα συγκεκριμένο όριο, okay. Από εκεί και πέρα τα πράγματα μετά νομίζω ότι δεν βοηθάνε, κατά την ταπεινή μου άποψη. Η εμπειρία είναι πολύ καλή όντως, αλλά πολλές φορές ολοκληρώνεται μια θητεία και πάμε στην επόμενη, η οποία μπορεί να έχει περισσότερο ενδιαφέρον, να ξέρετε. Λοιπόν, μετά τις 6.30 θα δούμε με τον Ανέστη Ντόκα τα οικονομικά, γιατί είναι τρίτη σήμερα και θα τα πούμε αναλυτικά. Στις 7 παρατέταρτο παρέα μας ο Γιώργος Ασμάτογλου, για να δούμε τι γίνεται με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα. Α, να μην το ξεχάσω, προφανώς και χρειάζεται ανανέωση των μέτρων, και της επιδότησης των 20 λεπτών του πετρελαίου κίνησης, γιατί στο 1,80, 1,81, 1,82 δεν είναι φθηνό το πετρελαίο κίνησης. Η βενζίνη 2,11, 2,12, 2,13. Άρα θέλει και fuel pass εκεί, δεν το κουβεντιάζω. Νομίζω είναι τα αυτονόητα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα μέχρι τις 8 που και σήμερα θα κάνουμε παρέα εδώ στο Sky 100,3. Την καλημέρα μου.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club, με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4 και 20.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εξέφρασε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες με αναρτησή του το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικία στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία, πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου καλλιοεύκα τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχουν προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 2025. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός, έθριος ημέρα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Άμα το ακούσουμε όλο το τραγούδι, θα τελειώσουμε αύριο, να ξέρετε. Καλημέρα σας. Να ξέρετε ότι σήμερα δεν έχω πιει καφέ, άρα μην μου λέτε γιατί σήμερα είμαι λίγο πιο χαμηλών τόνων, διότι έχω να κάνω κάποιες εξετάσεις και δεν έχω πιει σταγόνα. Λοιπόν, δεν ξυπνάς χωρίς καφέ. Μην με κοιτάζουν ότι εμένα καθόλου έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι τώρα είχα πιει τρεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε λίγο περίεργη κατάσταση. Πριν πάω στον Τόκα, για να μιλήσουμε λίγο. Έγινε χθες γνωστή η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής και του Ολυμπιακού σωστότερα, ο Παρασκευάς Άντζας. Μιλάμε για ογκόλυθο της άμυνας, έτσι, ο οποίος έπασχε, λέει, από την νόσο του κινητικού νευρώνα, μια εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία. Και δεν πρόλαβα να... πώς το λένε, να καταλάβω, να νιώσω την είδηση της απώλειας ενός ανθρώπου 49 ετών. Μαθαίνω, λέει, ότι και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Σπύρος Μαραγκός, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο εδώ στο Λεκανοπέδιο με την ίδια ασθένεια. Την ασθένεια, λοιπόν, ALS λέγεται, νόσο κινητικού νευρώνα, η οποία δεν έχει θεραπεία. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, τέλος πάντων, κλπ. Διάβασα διάφορα, γιατί έψαξα να βρω λίγο τι είναι αυτή η ασθένεια και τα σχετικά. Και ο Μαραγκός, μικρός ηλικία, δεν μεγάλος. Και λες, παιδί μου, πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως ήταν σε άλλο επίπεδο η φυσική τους κατάσταση κλπ. Κλπ. Εντυπωσιακό. Και ταυτόχρονα απογοητευτικό για την απώλεια τόσο νέων ανθρώπων, παιδί μου. Θα μου πεις, κάθε μέρα χάνονται άνθρωποι. Σωστό είναι αυτό, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο. Αλλά μάθετε και για το τροχαίο εκεί στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, για δύο παιδιά νεκρά 16 και 18 ετών πάνω σε ένα μηχανάκι. Υπό άγνωστες συνθήκες έφυγαν από το δρόμο και έπεσαν πάνω σε μια κολόνα. Δίπλα στο δρόμο, επιτόπου και τα δύο. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, για πάμε στον Ανέστη Τόκα για να μιλήσουμε λίγο τώρα για τα οικονομικά και για τα επιχειρηματικά. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky. 88η ημέρα, έτσι, στον πόλεμο και τα πράγματα παραμένουν εθελώδη. Δεν νομίζω. Δηλαδή, και οι αγορές κινούνται μέρα-μέρα ανάλογα με τις δηλώσεις. Κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό θα τελειώσει σύντομα. Δεν υπάρχει αξιοπιστία καμία από τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Είχαμε, όπως είπες, πολύ μεγάλη πτώση του πετρελαίου. Σήμερα ανεβαίνει πάλι το πετρέλαιο, πέφτουν τα χρηματιστήρια της Ασίας. Εντάξει, το θέμα είναι πλέον ότι θα δούμε τώρα συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι 11 Ιουνίου και της Fed 16 και 17. Αν τελικά η ΕΚΟΥΤΟΥ θα πάει στην αύξηση επιτοκίου, που μάλλον το πιο πιθανό, Γιώργο, να δούμε πλέον το επιτόκιο του ευρώ στο 2,25%.
0: Άρα να τσιμπήσει με 0,25,
1: Και θα ετοιμάζομαστε μάλλον και άγγελες δύο αυξήσεις μέχρι τέλος χρονιάς, δηλαδή να κλείσει χρονιά στο 2,75, το οποίο δεν είναι καθόλου καλό αυτό, γιατί ακριβένει

0: Πράγμα που δείχνει ότι αν ο άλλος έχει κανονίσει να έρθει στην Ελλάδα για διακοπές, τις οποίες έχει κλείσει από πέρυσι το Δεκέμβριο-Νοέμβριο, θα έρθει. Δεν είναι κάτι δηλαδή που τον επηρεάζει, εκτός αν τα πράγματα γίνουν πάρα πολύ άσχημα. Οπότε εκεί υπάρχει αισιοδοξία για μας. Αυτό το οποίο είναι θέμα τώρα, εντάξει, έχει να κάνει με τα κάψιμα. Είμαστε με τα στρατηγικά αποθέματα ακόμη σε επάρκεια. Έχουμε πει ότι και η Hellenic Energy και πρόσφατα και η Motor Oil είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα καυσίμων στην Ελλάδα, ακόμη και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Να μείνω λίγο στον κύριο Στουρνάρ, αυτό που έλεγε και πριν χθες που μίλησε στη Βουλή, καθώς εγκρίθηκε η τρίτη του θητεία. Αναφέρθηκε στο θέμα των servicers. Είπε ότι γίνεται καλή δουλειά, κάποια δάνεια κόκκινα έχουν ξαναπρασινίσει και είπε ότι ουσιαστικά οι τράπεζες, κακώς λέει, γράφεται, λέγεται ότι βγάζουν λέει, χρήματα από προμήθειες. Οι προμήθειες λέει, γίνονται σε άλλες συναλλαγές, κυρίως έχει να κάνει με τη σύμβαση δανείων, συμβολέων κτλ. Εντάξει, λογικό είναι ο κεντρικός τραπεζής να υπερασπιστεί τις τράπεζες. Βέβαια, είπε ότι χρειάζεται να υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός τραπεζών στην Ελλάδα. Προφανώς τώρα δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι ξένες τράπεζες μπαίνουν στην Ελλάδα, αλλά μπαίνουν πολύ δειλά, Γιώργο, επιλεκτικά. Και αλλά νομίζω ότι τώρα με τη νέα γενιά, ειδικά η οποία παίζει τις πλατφόρμες στα δάχτυλα, θα αλλάξουν τα πράγματα και νομίζω αυτό το καταλαβαίνουν και οι ίδιες οι τράπεζες. Γι' αυτό εξάλλου κάνουν και αυτές τις εξαγορές και στον ασφαλιστικό τομέα, γιατί πλέον είναι η νέα δεξαμενή πελατών, με την έννοια ότι ο σημερινός 30 και 40 θα πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν κάνει τώρα μία ιδιωτική ασφάλιση σύνταξης για να βρει ένα ποσό όταν συνταξιοδοτηθεί ή να παίρνει ένα ποσό κάθε μήνα, δεν θα του φτάνει η κρατική σύνταξη όταν θα βγει, ας πούμε, το 2000.
1: Μετά από 10, 20, 30 χρόνια, ναι. Εντάξει,
0: το έχει. Και παίρνει και έχει και ανάπτυξη και το άλλο, ο δεύτερος πυλώνας, που είναι και τα επαγγελματικά ταμεία, έτσι, το οποίο και αυτό είναι σοβαρό. Ναι. Άλλο αν δεν το ξέρουν οι εργαζόμενοι, μπορούν δηλαδή, βέβαια αυτό είναι και θέμα εργοδότη, έτσι, δηλαδή να σου κρατάει ένα εργοδότη ένα μικρό ποσό για το επαγγελματικό ταμείο, το οποίο αυτό το παίρνεις μετά, ακόμη και όταν χρεοκοπήσει η επιχείρηση, εσύ πάρεις μεταγραφή σε άλλη εταιρεία. Αυτός ακολουθεί το κομμάτι το επαγγελματικό.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε, εντάξει, δεν είμαστε γενικά πολύ δυνατοί σε αυτά. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο. Ο κύριος Στάσης θα χτυπήσει το καμπανάκι.
1: Α, μπαίνουν οι νέες μετοχές, ε!
0: Μπαίνουν οι νέες μετοχές. Η ΔΕΗ πλέον φτάνει, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, τα 11,5 δισεκατομμύρια. Κεφαλοποίηση εννοώ, αλλά η είδηση είναι ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ μιλάει με Google, με Meta, με Amazon και με Microsoft και από τις 4 θα αναλάβει το μεγάλο data centers που θα γίνει στη Δυτική Μακεδονία επένδυσης 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο deal αυτό. Προφανώς μία από τις 4 αυτές magnifiques υπέροχες της τεχνικής νοημοσύνης θα κλείσει συμφωνία με τη ΔΕΗ. ΔΕΗ, η οποία θυμίζω κυρίες και κύριοι, Γιώργο, ότι έχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα 24 δις μέχρι το 2030, έτσι. Έχει μπει με σαρωτικό τρόπο και στο χώρο της κινητής και της σταθερής τηλεφωνίας.
1: Ναι.
0: Πληροφορίζουμε ότι πάνε εξαιρετικά τα μερίδια αγοράς, δίνει πολύ καλές αγωνιστικές τιμές. Ελεύθερη αγορά έχουμε, ο καθένας επιλέγει που θα πάει.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, και να πούμε τώρα ότι υπάρχει μια προσπάθεια των εμπόρων να έχουμε Black Friday και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, την άλλη εβδομάδα. Γιατί προφανώς βλέπουν όλοι ότι οι πωλήσεις πέφτουν. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλες αλυσίδες, κυρίως του λιανεμπορίου, οι γνωστές δεν λέω ονόματα για διαφήμιση, όπως οι αλυσίδες καφέ, αλλά και από το χώρο leasing αυτοκινήτου, που θα κάνουν μεγάλες εκπτώσεις την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, δηλαδή από τη Δευτέρα που είναι το Αγίου Πνεύματος και όλη την άλλη εβδομάδα. Συνεπώς, οι ακροατές, οι οποίοι προφανώς σερφάρουν κτλ., μπορούν να βλέπουν, γιατί Γιώργο θέλουν λίγο τον κόσμο να τον έχουν ζεστό. Καταλαβαίνουν πλέον ότι εντάξει, δεν περισσεύει τίποτα από τον οικονομικό προπολογισμό.
1: Αυτό θα σου έλεγα. Αν δεν έχει λεφτά, ρε Ιανέστη, δηλαδή, μη στο συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο έχει στην άκρη λεφτά ή μπορεί να αποθηκεύει ή μπορεί να βάζει κάποια χρήματα σε λογαριασμούς. Αλλά
0: η Black Friday είναι πιο, θα έλεγα, είναι πιο ουσιαστικές από την περίοδο των εκπτώσεων. Γιατί αυτές οι εκπτώσεις τώρα έχουν καταντήσει είναι πολύ κουραστικό πλέον και έχει εκφυλιστεί σαν φαινόμενο. Black Friday, αν όμως γίνονται γενναίες εκπτώσεις τώρα, δεν μιλάμε τώρα για μικρές, εκεί έχει ενδιαφέρον. Βέβαια,
1: εντάξει,
0: δεν μετέχει πολλές εταιρείες. Τώρα μετέχουν συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες
1: έχουν
0: τη διάρκεια του χρόνου βρίσκει, ας πούμε, κάτι να.
1: Έβλεπα τα στοιχεία τώρα, επειδή αυτό που λες, έβλεπα τα στοιχεία που έβγαλε, νομίζω, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, που λέει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στενάζουν. Αυτές που πάνε καλύτερα είναι οι μεσαίο μεγάλες.
0: Ναι,
1: οι οποίες εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον και των πολιτών παύλα πελατών, που βλέπουν τέλος πάντων και περισσότερα και ενδεχομένως και ποικιλία και οικονομικά δεδομένα.

0: καλύτερα. Οι μικρές ζορίζονται πάρα πολύ. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό.
1: Και να κλείσω λέγοντας ότι τελειώνει το RRF ως γνωστόν, το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Πλέον οι εταιρείες τρέφονται στα ομόλογα, προσπαθούν πρέπει να πάρουν κεφάλαια. Ετοιμάζεται η Λάμδα Development που έχει και το εμβληματικό έργο στην επένδυση στο ελληνικό. Θα ζητήσει 350 εκατομμύρια ευρώ. Και γενικά το ελληνικό χρηματιστήριο είναι σε απόλυτο συντονισμό με την Ευρώπη. Καλά τα πάει. Αλλά έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει ίχνος Έλληνα επενδυτή, έτσι, και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει ο κ. Κερακάκης, ως και πρόεδρος του Eurogroup, κάτι να κάνει. Δεν ξέρω, δεν μιλάω σε επίπεδο καμπάνιας, αλλά να δοθούν κάποιες εκτόσεις, γενναίες εκτόσεις, για να μπορέσει ο σημερινός 30-40 να επενδύσει, έτσι, και αυτό έχει να κάνει με εκτόσεις, Γιώργο, στο κομμάτι, ας πούμε, το αποταμιευτικό, δηλαδή να φτιάξει ένα καλάθι, όχι μόνο μετοχές, οτιδήποτε είναι, αλλά σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, έτσι, όχι μπεσβιές. Αυτό που έχει.
0: Ναι, ναι, το εύκολο το μπαμπαμ και λοιπά είναι να έχεις δηλαδή επενδυτική λογική που σημαίνει ότι βάζεις κάποια λεφτά που έχεις στην άκρη για να επενδύσεις κάπου.
1: Η ζωή δεν μπορεί να περάσει και να περιμένεις από το μισθό σου, από τη σύνταξή σου, να είναι όλοι καλά οι άνθρωποι βέβαια, αν και αυτά που είπες πριν τα γεγονότα είναι δραματικά και θλιβερά. Δεν μπορείς να στηρίζεις μόνο στο μισθό σου και στη σύνταξή σου. Αυτό είναι. Αλλά εμείς αυτό δεν το μάθαμε ποτέ.
0: Μα έτσι. Κάθε κοινωνία λειτουργεί διαφορετικά, βρε Ανέση, τα ξέρεις τώρα.
1: Ναι, αλλά οι εποχές έχουν αλλάξει τώρα. Δηλαδή ο σημερινός νέος που είναι και μορφωμένος από εμάς καλύτερα, ή καλοί δεξιότητες, πρέπει να το ξέρει. Δηλαδή πρέπει από τώρα να προετοιμάζεται για την τρίτη ηλικία ή μπροστά των 8 χρόνια, αλλά κάτι πρέπει να κάνει από τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανέση, που να σε καλά, αγόρι μου. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλές εξετάσεις.
0: Να σε καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Ανέση Τόκας, κάθε Τρίτη τα λέμε. Το βλέπετε στην τηλεόραση Ναυτεμπορική καθημερινά 7 με 9. Το διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική για χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα. Λοιπόν, πριν πάω εκεί, πρέπει να πάω να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία στην Τρίπολη, που πάει για την Τρίπολη. Να πω καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, την Ελένη στην Καβάλα, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Ευγένιο στη Νίκαια και τον Στέφανο στο Γέρακα. Ερώτημα. Τι γίνεται, έχουμε κανένα νέο με το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης του Σινά? Σας το είπα πριν κανένα μήνα πάλι. Το επαναλαμβάνω και σήμερα. Κάνα νέο έχουμε εκεί με τους Αιγύπτιους αδελφούς μας? Τι γίνεται με την εκκλησιαστική περιουσία? Βρέθηκε λύση, τελειώσαμε με το ζήτημα αυτό που είχαμε στείλει και είχε πάει και ο υπουργός και αυτό και είδαμε και αυτό και κινητικότητα και αλλάξαμε και το ηγούμενο και φύγαμε από τον προηγούμενο και πήγαμε στον επόμενο ηγούμενο? Τι γίνεται, παιδιά, εκεί την επένδυση των Αιγυπτίων? Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και τώρα λοιπόν ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδα σας έως 30% και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ για να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: μέσα.
7: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
10: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε
12: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέρια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Μου λέει ο φίλος ο Κώστας για τον Άγιο Γιάννη τον Ρώσο που αύριο είναι η μέρα μνήμης του εκεί στο Προκόπη της Ευβοίας και θυμάμαι τον συγχωρημένο τον Σταύρο τον Τελέκο, τον ηχολήπτη μας από εκεί η καταγωγή του που μου έλεγε ότι φεύγανε από τη Χαλκίδα με τα πόδια από την απόψε το βράδυ δηλαδή για να φτάσουν την άλλη μέρα το πρωί στο Προκόπη για να φτάσουν στην εκκλησία του Αγιάννη να προσκυνήσουν την εικόνα του. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο Ασμάτογλου να δούμε τι γίνεται σε πιο πεζά πράγματα, τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, πώς πάνε τα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
16: Καλημέρα, κύριε Σάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα, πώς πάνε τα πράγματα?
16: Με την αναμονή της συμφωνίας, αυτό που ακούσαμε μεταξύ Αμερικής και Ιράν για την Κυριακή, αυτό που περιμέναμε, το οποίο βέβαια δεν οδηγείται σε καλό δρόμο, γιατί έχει μπει και το εμπλουτισμένο ουράνιο τώρα στη μέση.
0: Ναι, είναι τώρα μπερδεμένη διαβούλευση, ναι.
16: Γι' αυτό, ναι. Είδαμε ότι πέσανε οι διεθνές τιμές του αργού πετρελαίου, κάτι υποχωρήσανε σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο από τα 104 στα 94 δολάρια το βαρέλι χθες το βράδυ. Αυτή τη στιγμή κινείται στα 95 δολάρια.
0: Ναι.
16: Περιμέναμε σήμερα που θα είχαμε τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων, δηλαδή της αμόλυβης βενζίνης και του πετρελαίου, να έχουμε μια υποχώρηση, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε καμία υποχώρηση, ούτε αύξηση ούτε μείωση.
0: Άρα είμαστε σταθερά δηλαδή.
16: Είμαστε σταθερά. Δηλαδή παραμένει η μέση τιμή πανελλαδικά της αμόλυβης βενζίνης στο 2 ευρώ και 13 λεπτά και του πετρελαίου αντίστοιχα στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Αυτό βέβαια έχει σαν συνέπεια μάλλον είναι προηγούμενο της εβδομάδας που μας πέρασε, έτσι, γιατί δεν είναι αποτύπωμα της μείωσης αυτής που βλέπουμε σήμερα.
0: Ναι.
16: Αυτή τη μείωση που βλέπουμε σήμερα στις διεθνείς τιμές πιστεύω ότι θα τη δούμε τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό οι προβλέψεις λένε για αύριο μία μείωση περίπου της τάξης των 2 λεπτών την αμόλυβη βενζίνη και αντίστοιχα και στο πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
16: Για μεθαύριο δεν μπορούμε να προβλέψουμε, διότι αν γυρίσουν τα πράγματα και ξαναρχίσουν.
0: Θα γυρίσουν και οι τιμές, κατάλαβα τι λέτε. Να σας πω, κύριε Ασμάτογλου.
16: Ναι.
0: Τέλος του μήνα τελειώνει και η επιδότηση του στο κίνηση, σωστά, στο πετρέλαιο.
16: Αυτό είναι το πολύ δύσκολο και πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα το παρατείνει αυτό, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Φανταστείτε ότι...
0: Μα ήδη τώρα είναι ακριβό το πετρέλαιο κίνησης. Και ξαναλέω, επειδή το λέω συνέχεια και το επαναλαμβάνω, είναι ένας κρίκος αλυσίδας που αν δεν κρατηθεί χαμηλά, θα πάμε σε περαιτέρω αύξηση προϊόντων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον πληθωρισμό.
16: Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο βρίσκεται στο 1,80 ευρώ, αν θέλετε, μέσω σταθμικά περίπου θα σας πω. Και αν προσθεθούν αυτά τα 20 λεπτά θα πάμε στα 2 ευρώ, όταν η αμόλυβδη βενζίνη βρίσκεται στο 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Ναι.
16: Βέβαια, στο προηγούμενο διάστημα με τις μεγάλες αυξήσεις που είχε πάρει το πετρέλαιο, αν δεν υπήρχε το 2 ευρώ θα ήταν το 20
0: λεπτό.
16: Θα ήταν στο 2 ευρώ και 10 λεπτά η τιμή του πετρελαίου, όσο και η αμόλυβδη βενζίνη. Υποχώρησε βέβαια λίγο το πετρέλαιο, ίσως ήταν θέμα ζήτηση.
0: Μάλιστα.
16: Από παγκόσμια ζήτηση μιλάω, δεν μιλάω από ζήτηση από τον ελλαδικό χώρο, και βέβαια έφτασε σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει, αλλά θα πρέπει να παραταθεί
0: σίγουρα και το ένα μέτρο και να υπάρχει και fuel pass από ό,τι βλέπω. Καταλαβαίνω.
16: Πολύ δύσκολο, ναι, για τις μεταφορές, πολύ δύσκολο για το παραγωγικό.
0: Και τα προϊόντα, προφανώς.
16: Όλα τα προϊόντα, ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ασμάδο.
16: Καλημέρα
0: μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε ιδέες, ιστορίες, ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών. Ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο αλλιώς. Βάλτε ακουστικά, διαλέξτε φωνή και γίνετε μέρος της συζήτησης. Αναζητήστε λοιπόν τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Spotify αλλά και στο ίδιο το site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον για να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, να σας πω το εξής. Αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το Zap Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της Εθνικής Leasing μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό όχημα με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχη φορτιστές Zap σε όλη την Αττική με χρόνο φόρτισης μόλις τα 20 λεπτά. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε τώρα αίτηση στο zaptaxiclub.gr.

0: μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Η Λεωφόρο είχε τη δική της ιστορία.
11: Σε αυτό το γήπεδο.
10: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 26 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε κρίσιμη φάση παραμένουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εξέφρασε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ινδία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες με ανάρτησή του ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, τους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 2025. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και κέντρα λήψης αποφάσεων, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Προέτρεψε τις ΗΠΑ να ακυρώσουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί, κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα, εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το δράστη και σύζυγό της. Ένα ρευστό και αντιφατικό σκηνικό διαμορφώνει οι εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας με στόχο την προστασία αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές δυνάμεις. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή παρά τις αμερικανικές επιδρομές στο νότιο Ιράν, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε και διευκρίνησε πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας, που όπως είπε θα πάρει κάποιες μέρες. Επίσης, επεσήμανε πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουν σε συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, με νέα αναρτήση του τα ξημερώματα, επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή. Τόνισε ακόμη ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με την Τεχεράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων αναφέρουν πως το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προποπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε χθες, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λιβανό. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή χθες ο Υπουργός Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές.
1: Λέτε λοιπόν, το νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αναμένεται να προσδιορίζει τις θαλάσσιες ζώνες, τα νησιά και τις βραχονισίδες. Μα πού το ξέρετε? Το έχετε δει? Και από τη στιγμή που δεν έχει οριστικοποιηθεί, πώς ξέρετε τι περιλαμβάνει? Τι τύπου εσωτερική πληροφόρηση είναι αυτή? Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το κάζους μπέλ είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό, ούτε απολύτως τίποτε. Οτιδήποτε δεν έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο δεν παράγει καμία ένομη συνέπεια, και εξ αυτού του λόγου να είστε πιο προσεκτικός όταν στο Εθνικό Κοινοβούλιο αναφέρεστε σε τεχνικούς όρους. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς καμία ένομη συνέπεια.
0: Σε νέες προκλητικές ενέργειες στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε χθες η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του ΕΦΑΡΕ Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία, αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Σε ποινές από 5 μήνες μέχρι 26 μήνες καταδίκασε το τρεμελές εφετειοκακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΠΚΠ στην περιοχή των Σερών, ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Το δικαστήριο συντάχθηκε με την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως και έκρινε ένοχους τους κατηγορουμένους κατά περίπτωση για απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Να ανερθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητάει η εισαγγελία του Αριουπάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και ηθική αυτουργία σε 17 ανθρωποκτονίες. Η πρόεδρος του Αριουπάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το θέμα κατά την ενημέρωση χθες των πολιτικών συντακτών.
2: Είναι άλλο πράγμα η κρίση της δικαιοσύνης, η ετοιμιγορία της δικαιοσύνης για την ουσία μιας υπόθεσης, που εδώ μιλάμε για αμετάκλητες αποφάσεις, και είναι άλλο πράγμα οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για τον τρόπο έκτησης του υπολείπου των ποινών. Και τα δύο, και οι δύο συζητήσεις αφορούν τη δικαιοσύνη. Το ξαναλέω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αντιλαμβάνομαι σε ανθρώπινο επίπεδο τις αντιδράσεις.
0: Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ψήφισαν παρόν, ενώ κατατάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κ. Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή που η αβεβαιότητα έχει μετατραπεί σε μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς πραγματικότητας, τόνισε κατά την τοποθέτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης.
3: Στις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της χώρας, ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν παρόν. Όταν η Ελλάδα έδωσε μάχη για να παραμείνει όρθια μέσα στην Ευρωζώνη και με την αποκατάσταση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με όρους που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητοι και όχι αυτονόητοι. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που το 2016 ξεπερνούσαν το 48% των συνολικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, έχουν πλέον περιοριστεί στο 3,3%. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση, να στηρίξει πιο δυναμικά το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
0: Μη μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, έστειλε ο κ. Τουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή.
4: Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία έχουν ενταθεί. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει προκαλέσει απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τους κινδύνους στασιμοπλουθωριστικών πιέσεων, δηλαδή ανόδου του πληθωρισμού. Η συγκυρία αυτή διαμορφώνει μια εξαιρετικά λεπτή ισορροπία για την νομισματική πολιτική.
0: Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky χθες ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παραταξής του στη χθεσινή ψηφοφορία. Τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο συνεδρίου. Για το στεγαστικό, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2, 25.000 οικογένειες μπόρεσαν να αποκτήσουν το σπίτι τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς την κατεύθυνση να υπάρξει ένα ακόμη αντίστοιχο πρόγραμμα στο μέλλον. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα. Δεν βλέπω ουσία ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική, σχολές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση. Τη μία μέρα κεντρός, την άλλη αριστερός, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς.
5: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται άλλα κόμματα χωρίς να κομίζουν κάτι καινούριο, η διάρκεια έχει φανεί ότι είναι πάντα μικρή. Η διάρκεια και η διαπερατότητα.
0: Σήμερα το μεταξύ στις 10 το πρωί στον Άριο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση των εξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στη Λέσβο, με δύο νεαρούς ηλικίας 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η μοτοσυκλέτα που επέβαιναν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξατράπη τις πορείες της και προσέκουσε σε κολόνα φωτισμού.
6: Γιατρέ μου,
7: πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη το βράδυ της Κυριακής στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κ. Κορέας ζητά από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλλητος αν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονταν. Επομένως, αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο handball ανδρών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν τη ΑΕΚ με 36-30 και προηγούνται με 2-1 νίκες. Στον πρώτο τελικό για τη Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7:30. Το τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει 3 νίκες.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε
10: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
11: Καλημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι.
7: λίγα τα σημεία τα οποία ταλαιπωρούν τους οδηγούς και πρώτο τη τάξη θα μπορούσα να πω προς το παρόν πως είναι στο λιμάνι του Πειραιά το εξής, η εξής διαδρομή, το εξής σημείο. Φεύγοντας από τον Άγιο Διονύσιο να πάτε προς τα τρένα και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία προς το Νέο Φάληρο μέχρι να φτάσετε στο ύψος της 34ου Συντάγματος Πεζικού, όλος αυτός ο άξονας είναι γεμάτος αυτοκίνητα. Παραλαμβάνω, από τον Άγιο Διονύσιο πηγαίνοντας προς το Νέο Φάληρο. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο? Έχουμε φυσικά κίνηση στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, αλλά δεν είναι το ισχυρό μποτιλιάρισμα που είναι και κάποιες άλλες μέρες. Ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου αρχίζει να δυσκολεύει τώρα. Δεν έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα ούτε εκεί. Τα δύο ρεύμα της Κηφισού στα σημεία, τα συνήθεια που τα σημεία που ξέρουμε, λίγο η άνοδος Φίλης στο Καματέρο και λίγο ο Σκαραμαγκάς βεβαίως, ισχυστούμε τη λεωφόρο Αθηνών Μερανιά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινα μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακράτες. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά μόνο στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Σωστά τα λες, Βασίλη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα Sky 100,3 με αφορμή την αυριανή εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπη της Ευβοίας. Το σκήνομα, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν είναι για όσους έχουν πάει εκεί. Ο Νίκος ρωτάει τα αεροπλάνα, λέει πότε θα αρχίσουν δρομολογία. Ξέρω εγώ, έλατε, είναι ένα καλό ερώτημα. Κανείς δεν ξέρει πότε θα ξεκινήσουν τα υδροπλάνα, τα δρομολόγια, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργούν και να συνδράμουν και να βοηθούν για πολλούς άλλους λόγους εκτός. Εντάξει, την ουσία δεν μπορεί να την αντικαταστήσουν ούτε τα πλοία, δηλαδή ο κόσμος ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα πλοίο δεν μπορεί να αντισταθμιστεί με τα υδροπλάνα, αλλά σίγουρα θα βοηθήσουν για έκτακτες περιπτώσεις, για μετακινήσεις ενδεχομένως τουριστών κλπ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα περίφημα υδροπλάνα και με τα δίκτυα τα οποία ήταν να λειτουργήσουν. Λοιπόν, πάμε και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ήδη αργήσαμε, γιατί σε αυτήν την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, και καλημέρα σας και καλή Τρίτη για όλους. Στην παρέα μας ο κύριος Αγαμέμνος Σταυρόπουλος, ο φοροτεχνικός μας. Γιατί τον κάλεσα, διότι θέλω να πούμε δύο-τρεις κουβέντες σχετικά με τις περίφημες 72 δόσεις, οι οποίες θα έρθουν από τον Ιούνιο. Ο Ιούνιος, θυμίζω, από την ερχόμενη Δευτέρα μπαίνει στη ζωή μας. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μιλάμε για χρέη τα οποία είναι προς το δημόσιο, δηλαδή εφορία και προς ασφαλιστικά ταμεία, σωστά?
1: Σωστά, ακριβώς.
0: Είναι οι 72 δόσεις είναι μόνο για φυσικά πρόσωπα ή είναι και για επιχειρήσεις?
1: Και για νομικά πρόσωπα.
0: Και για νομικά πρόσωπα. Ναι. Αυτός πρέπει, αυτός ενώ το πρόσωπο, πρέπει να μην χρωστάει από το 23 και μετά και να έχει αρρύθμιση τα προηγούμενα.
1: Όχι, μισό λεπτάκι. Αυτός που μπαίνει σε 72 δόσεις, πρώτα να πούμε το εξής. Έχουμε μείνει στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Σωστό.
1: Ο νόμος ακόμα δεν υπάρχει, περιμένουμε να νομοποιηθεί αυτές τις μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, λοιπόν, σύμφωνα με την εξαγγελία και τα δημοσιεύματα που έχουμε δει, μπορεί να ρυθμιστεί μόνο οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 31 το δεκάτου του 23.
0: Α, μάλιστα.
1: Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Μια επιχείρηση που έχει χρέη αρρύθμιστα από το 23 σημαίνει ότι είχε προσπαθήσει να τα ρυθμίσει και δεν μπόρεσε. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μια επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει με αρρύθμιστες οφειλές.
0: Ναι.
1: Ανά πάσα στιγμή έχει το άγχος ότι το ΕΦΚΑ θα μπλοκάρει τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να σας πω, ή μπορεί να μην ασχολήθηκε ποτέ με την ιστορία αυτή, ή να έκανε κάποιες προσπάθειες να πλήρωσε κάποιες δόσεις και να σταμάτησε.
1: Το πιθανότερο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Να σας πω, δεν είναι μόνο να ρυθμιστούν αρρύθμιστα μέχρι και το 23 στις 72 δόσεις. Προϋπόθεση είναι ό,τι είναι από το 24 και μετά, να ρυθμιστεί στις 24 δόσεις.
0: Α, μάλιστα. Άρα θα τρέχουν δύο δόσεις θεωρητικά για κάποιους.
1: Ναι.
0: 72 ναι. Για πριν του 23 και...
1: Θέλω να κάνω μια επισήμανση.
0: Παρακαλώ.
1: Που όταν μιλάμε για τις ρυθμίσεις το ξεχνάμε. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα δεν έχει την αρχή της πληρωμής. Δηλαδή μπορεί κάποιος να χρωστάει χρήματα που δεν έχει εισπράξει.
0: Okay.
1: Οπότε όταν τον εξαναγκάζεις να κάνει ρύθμιση έτσι ώστε να μπορέσει να ρυθμίσει τα πιο παλιά, να μην ξεχνάμε ότι αν ξεχάσεις μία δόση της ρύθμισης, της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων, η ποινή είναι 15%. Είναι δηλαδή ένα πλαίσιο αρκετά ασφυκτικό.
0: Ναι,
1: μήπως, και πάμε τώρα να βοηθήσουμε.
0: Ναι, μήπως το κάνουν επίτηδες, κύριε Σταυρόπουλε, δηλαδή να είναι λιμιτόμος πάνω το κεφάλι σου για να μην χάσεις τη δόση. Για να μην...
1: Ακούστε, μάλιστα. Σωστά. Προσανατολιζόμαστε πάντα σε οτιδήποτε νομοθετούμε στον κακοπροαίρετο, εν προκειμένου στο στρατηγικό κακοπληρωτή.
0: Ναι.
1: Ο στρατηγικός κακοπληρωτής όμως ζημιώνει μία φορά το δημόσιο επειδή πληρώνει καθυστερημένα. Αν όμως νομοθετούμε με βάση αυτόν, κάνει ένα μεγαλύτερο κακό στην κοινωνία. Ειλικρινείς επιχειρηματίες που προσπαθούν και έχουν μια κακή στιγμή γιατί δεν εισέπραξαν κάτι, δεν έχουν ένα σταθερό πλαίσιο να κανονίσουν τις οφειλές τους. Και ξέρετε, όταν ο νόμος ξέρετε τι λέει. Ότι έστω και με μια μέρα καθυστέρηση, η ΑΔΕ έχει το δικαίωμα να σου μπλοκάρει λογαριασμούς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει μια επιχείρηση με μπλοκαρισμένους λογαριασμούς.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, σωστό. Να σας πω, θα έχει επιτόκιο αυτή η ρύθμιση, δηλαδή γενικά έχει επιτόκιο, ε?
1: Το επιτόκιο είναι 5,86% ετήσιο,
0: ναι.
1: Έτσι όπως είναι και η ρύθμιση των 24 δόσεων. Να πούμε βέβαια ότι το επιτόκιο, η προσάρτηση της αρρύθμισης οφειλής είναι ακόμα μεγαλύτερος. Είναι 8,6 περίπου.
0: Μάλιστα. Μπαίνει στις 72 δόσεις, το γνωρίζουμε αυτό, την διευκρίνηση, οι οφειλές προς τους Δήμους, κύριε Σταυρόπουλε, έχουμε εικόνα.
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές οφειλές προς τους Δήμους εμφανίζονται στην ΑΔΕ. Άμα εμφανίζονται στην ΑΔΕ, πιστεύω ότι θα εντάσσονται και στη ρύθμιση.
0: Okay.
1: Αλλά πολύ συχνά είναι ξεχωριστές ρυθμίσεις και δεν έχω ακούσει κάτι γι' αυτό.
0: Κάτι τελευταίο. Τώρα μια γενική εικόνα για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Επειδή ακούω με αφορμή την κουβέντα που κάναμε, την αναφορά που έκανα χθες για τις 72 δόσεις, άκουσα, μου στείλανε κάποιοι ακροατές μήνυμα και μου είπαν γιατί όχι οι ψάλτοι περισσότερες. Οι περισσότερες θα βοηθούσαν περισσότερο, κύριε Σταυρόπουλε, ή πάλι θα μπαίναμε σε μια ατέρμονη συζήτηση, όχι 72-120.
1: Θα βοηθούσαν πάρα πολύ. Έχουμε την εμπειρία του 2015 και του 2019 που γίνανε γενναίες ρυθμίσεις και βοήθησε πάρα πολύ. Και να θυμίσω τότε ότι το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον ήταν πολύ πιο σταθερό από τώρα. Και η χώρα μας ήταν σε πολύ χειρότερη δημοσιονομική κατάσταση. Τώρα που είμαστε σε πολύ καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση, αλλά το οικονομικό περιβάλλον το παγκόσμιο έχει τεράστια βεβαιότητα, θα ήταν πολύ σημαντικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις να ξέρουν ότι το κράτος τους βοηθάει αν έχουν ένα πρόβλημα. Τους βοηθάει τι? Να είναι ξεκάθαροι και ειλικρινείς απέναντί του, να μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές.
0: Ευχαριστώ κύριε Σταυρόπουλο, ευχαριστώ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ο κύριος Αγαμέμνος Σταυρόπουλος, φοροτεχνικός, για τις 72 δόσεις που έρχονται από τον Ιούνιο, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όκληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermo...
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
5: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Mappe Therm από τη Mappe. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
6: Βάλε Mappe Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Mappe Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Mappe Therm από τη Mappe. Η πρώτη επιλογή. Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mappe Therm της Mappe στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: Infonet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Yes!
10: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
11: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
10: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
11: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Ο σταθμός

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο Μας.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Πρόδρομος του ΕΜΦΙΑ, το ΕΤΑΚ, την περίοδο 2008-2009, ήταν ένα της χιλίας. Δηλαδή εδώ έχουμε τον ΕΜΦΙΑ τον κρατικό και
5: έχουμε και δεύτερο ΕΜΦΙΑ. Ναι.
4: Και πες το και έτσι βασικώς, γιατί στο τέλος της συνέντευξης του κόσμου εκεί να καταλήξει. Έτσι, ο οποίος έχει την πρόσθετη πιεστικότητα ότι είναι μέσα στο λογαριασμό της ενέργειας και αν δεν τον πληρώσεις...
5: Σου κόβουν το ρεύμα. Ναι, εν τω μεταξύ, συγγνώμη τώρα, υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα κατά την άποψή μου. Αυτό, αφού θα πληρώνεται στο ρεύμα που θα είναι στο όνομα του ενοικιαστή, αυτό ναι, θα αφαιρεί τα χρήματα αυτά από το ενίκιο, σωστά.
4: Αυτό λέει ο νόμος. Αυτό στην πράξη δεν γινόταν με το ΤΑΠ, γιατί το ΤΑΠ ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Και γιατί σιωπηρά είχε γίνει αποδεκτό από τους ενοικιαστές και το κατέβαλαν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, με ελάχιστες περιπτώσεις, κάποιες πολύ μεγάλες επαγγελματικές μισθώσεις με τεράστια μισθώματα δηλαδή. Μόνο εκεί δεν γινόταν αυτό. Τώρα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ασφαλώς τα πράγματα θα αγριέψουν τώρα πλέον. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά θα δημιουργηθούν, δηλαδή, θα το πληρώσω εγώ, το πληρώσω εσύ, θα σταθερέσω, θα κάνω, θα δείξω. Αλλά είναι ότι στη γωνία θα περιμένει και ΑΔΕ, η οποία όταν δει ότι τα ενίκια που κατατίθεται είναι λειψά εξαιτία τη παρακράτηση αυτού του τέλους, δεν αποκλείεται να αρχίσει να ενεργοποιεί αυτά που προβλέπει ο νόμος.
5: Μηχανισμούς και λοιπά και λοιπά.
4: Που λέει 5% να χάσουν οι ιδιοκτήτες το χορολόγιο του και να χάσουν το επίδομα του Νοεμβρίου οι ενοικιαστές. Δηλαδή, μια σειρά από αλυσιδωτές συνέπειες που αυτοί που έχουν εισηγηθεί από το μέτρο δεν τις έχουν προβλέψει. Δεν τις έχουν απασχολήσει, αλλά είναι όμως θέματα της καθημερινότητας που προκύψουν.
5: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε, θέλω λίγο να το πάμε πάλι λίγο πιο γενικά. Για να κάνουμε, γιατί ακόμα θα μου πεις μπορεί να μην εφαρμοστεί ο νόμος, γιατί πάμε και σε εκλογές και λοιπά και δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά ξαναλέω, η λογική του ότι δεν έχουμε χρήματα, βάλτε φόρους στα ακίνητα και στα αυτοκίνητα, είναι μια παλαιολιθική τακτική και λογική. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν αυτοί οι φόροι επί των ακινήτων.
4: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό μπαίνει από μια κυβέρνηση της οποίας σημαία στην πολιτική της ήταν η μείωση των φόρων. Και αυτή τη στιγμή εδώ πέρα βλέπουμε ότι μπαίνουν νέες επιβαρύνσεις με διαφορετικά ονόματα, εμβληματικά,

0: τηρείται η δεκαετία στην παραγραφή, ενώ θα πρέπει να είναι πενταετία καθαρή για όλες τις οφειλές. Και είναι και το πιο σημαντικό από όλα, το οποίο θα γυρίσει μπούμεραγκ για τους Δήμους, είναι ότι ενώ οι εμπορικές μισθώσεις έχουν τριετή διάρκεια και οι μισθώσεις των Δήμων έχουν εκ του νόμου δωδεκαετή διάρκεια, με τον νόμο αυτόν επιχειρείται να διπλασιαστεί το όριο και να γίνει 24. Με δικαίωμα άλλα τρία στο τέλος, 27 χρόνια. Που σημαίνει δηλαδή το εξής, ότι αν ένας Δήμος ή μια περιφέρεια βγάλει μια προκήρυξη και πει: ζητάω ένα κτίριο για να στεγάσω μια υπηρεσία μου. Ζητάω να στεγάσω τα καπί, ξέρω εγώ. Ζητάω να στεγάσω
1: οποιαδήποτε
0: υπηρεσία. Ναι, ναι. Ποιος θα έρθει να προσφέρει ακίνητο όταν ξέρει ότι θα το χάσει για 27 χρόνια. Και μάλιστα με αυξήσεις οι οποίες είναι μηδενικές δηλαδή στην πραγματικότητα καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας. Δηλαδή οι ίδιοι Δήμοι θα αντιπατήσουν μια τέτοια πολιτική, ας πούμε, καταπιεστική, του να επιχειρήσουν να επιβάλλουν ένα ιδιότυπο ενοικιοστάσιο στις μισθώσεις. Να έχετε υπόψη σας ότι αυτό στην αρχική μορφή του νομοσχεδίου που είχε δοθεί στη δημοσιότητα προβλεπόταν και για τις υφιστάμενες μισθώσεις. Και μετά από τις διαμαρτυρίες τις δικές μας, είπαν, το λέει το νομοσχεδίο, ότι θα εφαρμοστεί μόνο για τις μελλοντικές μισθώσεις. Και λέω λοιπόν εγώ, ποιος θα έρθει μελλοντικά να δώσει ακίνητο με τέτοιες προϋποθέσεις.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Σοβαρό. Εμείς ακόμα δεν έχουμε εξαντλήσει το περιθώριο του διαλόγου. Δηλαδή, έχουμε ζητήσει να συναντηθούμε με την πολιτική ηγεσία και θα θέσουμε τα θέματα και θα κοιτάξουμε τι μπορεί να περισσωθεί. Δηλαδή, εμείς δεν στρεφόμαστε αντίον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μπορεί όμως αυτή τη στιγμή να πάμε σε μια τέτοια αύξηση, σε ένα τέτοιο πόρο, η οποία αφορά κυριολεκτικά τους πάντες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
0: Για το κληρονομικό δίκαιο και την τεράστια.
1: Θα τα πούμε την επόμενη φάση. Ενδιαφέρον, αλλάζουν τα πράγματα.
0: Λέει, αλλάζει ένας κόσμος ολόκληρος τώρα εκεί πέρα.
1: Εκεί να δείτε τι γίνεται στις οικογένειες, κύριε Παλαδιά, τα ξέρετε.
0: Εκεί λοιπόν εμείς εισηγηθήκαμε το πώς θα τα βρουν οι οικογένειες με τον καλύτερο τρόπο και η λύση πέρασε αυτή. Και ελπίζω να μας δοθεί χρόνος να τα πούμε.
1: Θα τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεκτή η πρόταση που μιλά και λύνει ένα τεράστιο θέμα της κοινωνίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κύριε Στράτος Παλαδιάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Είπαμε νέοι φόροι. Δεύτερος έμφυα, πάνω στον έμφυα. Δεν κακή ιδέα. Πάλε φόρους να έχουμε. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας.
2: Μέρα Γιώργο μας, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τι έχει αλλάξει από την προηγούμενη σύνδεση? Έχει φορτώσει η Αλεξάνδρας, η άνοδος της Αλεξάνδρας, σχεδόν καθόλου το μήκος της. Έχει δυσκολεύσει πολύ Κατεχάκι. Από την Ηλιούπολη πηγαίνοντας προς τον Καρέα είναι μποτιλιάρισμα πια. Είχαμε κίνηση πολύ στην Κηφισού, στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Επαναλαμβάνω, στο καθοδικό ρεύμα της Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Και βεβαίως η συνήθις εικόνα στο Σκαραμαγκά. Αυτά προς το παρόν.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ο κ. Δημήτρης Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα όμως. Ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερο στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale.

0: σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύη τη Centers of One. Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ελπίζω να είστε καλά. Είναι 47 λεπτά μετά τις 7. Είναι η 3η, 26η μέρα του Μαΐου. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλό δρόμο. Λέει ο Στέφανος, μάλλον σκοπτικά, αλλά έχει δίκιο σε αυτή την οπτική που λέει. Με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για την πιθανότητα να έρθει ένας ακόμα νέος φόρος στα ακίνητα και θα τον πληρώνουμε μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος. Λέει καλημέρα, εγώ πάντως είμαι έτοιμος να πληρώσω, λέει, τους νέους φόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Αρκεί να μου εγγυηθεί το κράτος ότι αυτοί θα πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα γίνουν έργα τα οποία θα τα βλέπω άμεσα μπροστά μου, λέει ο Στέφανος. Καλημέρα, Στέφανε, δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή, στην παρέα μας από την Ισπανία, ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, επικεφαλής του Strategy International και καθηγητής διεθνούς ασφαλείας και στρατηγικής, για να μας δώσει την οπτική του με τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς βλέπει ο καθηγητής τα πράγματα να εξελίσσονται? Καλημέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Πώς βλέπετε τα πράγματα να περπατάνε σε αυτή την ιστορία? Πάμε να κλείσουμε 3 μήνες τώρα. Είναι μια μάχη η γάτα με το ποντίκι. Φαίνεται ότι το Ιράν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο κρατάει κάποιους κρυφούς άσους, αυτούς άσους που έχει, ενδεχομένως και για το γεγονός των χτυπημάτων που έχει στις γειτονικές χώρες, στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται, κύριε Φημιόπουλε?
5: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι διπορούμενα. Εξαρτάται από πού το βλέπει κάποιος από ποια οπτική. Δηλαδή και αυτά που έγιναν τα ξημερώματα σήμερα, ναι, με τη χρήση βίας ουσιαστικά που κάναν οι Αμερικανοί απέναντι στους Ιρανούς προληπτικά, γιατί επιδιώκουν να έχουν μια σταθερότητα στην περιοχή, δείχνει πόσο ευάλωτη είναι μια διαπραγμάτευση. Κατά τη δικιά μου την άποψη, αυτά τα πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι μια πολιτική επικοινωνία. Δηλαδή, αν το δει κανένας λίγο ιστορικά από τότε που άρχισε η διαπραγμάτευση, θα δει ότι είχε αρχίσει τότε με τα 11 σημεία που είχαν προτείνει οι Ιρανοί. Mm-hmm. Και φτάσαμε στα σημερινά δεδομένα με τα άλλα σημεία, τα άλλα 9 σημεία που προτείνουν οι Αμερικανοί, το οποίο είναι το άκρο αντίθετο από αυτό που είχαν προτείνει τότε οι Ιρανοί. Ο αρχικός στόχος και ο βασικός στόχος είναι το ουράνιο. Είναι η καταστροφή του ουρανίου και το πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή θα παραδοθεί στους Αμερικανούς, πώς θα γίνει. Τους έχουν παραδώσει πάρα πολλούς λόγους για να μπορέσουν να το παραδώσουν για να ανοίξει η αγορά. Από ό,τι φαίνεται το Ιράν δεν θα το κάνει. Και δεν θα το κάνει γιατί αυτό είναι ο άσος του, όπως πολύ σωστά είπατε πριν. Είναι ο λόγος για τον οποίο να μπορέσουν να έχουν μια αντίστοιχη πολιτική και να απειλούν μαζί τις αραβικές χώρες. Ένα τρίτο γεγονός, ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, είναι ότι αυτή τη στιγμή βάλλονται οι οικονομίες των αραβικών κρατών. Δηλαδή, όσο διατηρείται αυτή η αστάθεια σταθερότητα, να το πω έτσι, σε σχέση με τη διαπραγμάτευση η οποία είναι εν εξελίξη, αυτό φέρνει σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση τις αραβικές χώρες. Με αποτέλεσμα πολλές από αυτές τις χώρες να έχουν πολύ μεγάλο κακό αντίκτυπο, τουλάχιστον στον τουρισμό,
4: άρα
5: αν
4: να
5: όχι
4: πιέζουν,
5: στα προϊόντα στην περιοχή
4: τους. Ναι, να πιέζουν κυρίως προς Ηνωμένες Πολιτείες να βρεθεί μια λύση γύρω από το ζήτημα αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι το ουράνιο. Ο δεύτερος στόχος είναι το καθεστώς το ίδιο, δηλαδή μένει ή φεύγει αυτό το καθεστώς. Και το τρίτο είναι το Ορμούζ. Το Ορμούζ αφορά την αυσιπλοεία και το εμπόριο.
4: Ναι.
5: Όμως υπάρχει ένας τέταρτος άξονας, ο οποίος είναι πώς διατηρείται οι σταθερότητες περιοχές στην Αραβική Χερσόνησο, όπως επίσης και ένα ισοζύγιο σταθερότητες μεταξύ του Ιράν και των Αραβικών κρατών. Κάτι το οποίο εμείς, δηλαδή από τη μεριά της Ελλάδας, μπορεί να μην το βλέπουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις αραβικές χώρες και το Ιράν, αλλά και το Ιράν και τις αραβικές χώρες, για να δούμε κατά πόσο θα επέλθει μια σταθερότητα μεταξύ των δύο. Γιατί είδατε πριν από μια εβδομάδα, ας πούμε, έκαναν μια επίθεση με τρία ντρόουν στην πρώτη μέρα στο πυρηνικό εργοστάσιο των ΗΠΑ. Μάλιστα. Και στη δεύτερη μέρα με άλλα 6 ντρόουν. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα επηρεάζουν τοπικά, και το γεγονός ότι δεν έρχεται μια απάντηση στην διαπραγμάτευση δείχνει μόνο ένα πράγμα, ότι είναι πολιτική επικοινωνία, ότι θα μας πάρει πολύ μεγαλύτερο μακροχρόνια διαδικασία από ό,τι κάποιος φαντάζεται.
4: Ναι.
5: Και βέβαια αυτό έχει παγκόσμια επιρροή στην παγκόσμια
4: οικονομία. Ο παράγοντας Ισραήλ, κύριε Θημιόπουλε, τι ρόλο μπορεί να παίξει στην εξέλιξη των πραγμάτων?
5: Κοιτάξτε, το Ισραήλ νομίζω ήταν ξεκάθαρο εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να μείνει έτσι σε σχέση με το καθεστώς. Θέλει την αλλαγή του καθεστώτος.
4: Ναι.
5: Και την αλλαγή του καθεστώτος θα την προσπαθεί, θα την πράξει, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Δηλαδή είτε είναι οι Αμερικανοί είτε δεν είναι. Και δεν πρόκειται να σταματήσουν οι Ισραηλοί για τον απλό λόγο ότι αυτού του είδους τα χτυπήματα που έγιναν προς το Ισραήλ βάλουν εναντίον τη σταθερότητα τη ίδια τη χώρα και το πώς ουσιαστικά εκμυστηρεύεται στον υπόλοιπο κόσμο πόσο σταθερή είναι και πόσο ασφαλής χώρα είναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια διαδικασία η οποία δεν πρόκειται να σταματήσει. Πιέζουν τους Αμερικανούς, αλλά έχουν δύο προβλήματα και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί. Έρχονται εκλογές. Και μέσα σε αυτή την περίοδο των εκλογών και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ θέλει να κάνει τη μικρότερη ζημιά δυνατή, ούτως ώστε να μην χάσει τις μεσαίες εκλογές. Και βεβαίως έρχονται εκλογές, από ό,τι φαίνεται, και στο Ισραήλ, οι οποίες θα έχουν αλλαγή πιθανώς και πολιτική σκητάλη, αλλά και να μην έχει πολιτική αλλαγή πολιτική σκητάλη. Θα έχει διαφοροποίηση στο τακτικό επίπεδο. Σίγουρα όλες οι πλευρές έχουν κουραστεί από το γεγονός ότι δεν γίνεται μία ανοιχτή σύραξη μεμονωμένα. Η οποία να γίνει.
4: Ουσιαστικά έχει σταματήσει. Έχει σταματήσει.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τώρα
7: Το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, θηλυκά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάγκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάγκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
8: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
9: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
7: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Port.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Λες που αποδίδονται στις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο και διευκρίνησε πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας, που όπως είπε θα πάρει κάποιες μέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολά στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη μιας περιφερειακής συμφωνίας. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών και ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Αφεκτικότητας. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα και σύμφωνα με τους συνεργάτες του, αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη. Σήμερα στις 10 στον Άριο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 58χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της. Ένας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία στη Δυτική Πολωνία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό, μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, και είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί, στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά. Θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Άνοδος της θερμοκρασίας με βοριάδες, θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό στη συνέχεια. Ενημερωτική καμπάνια για καθαρισμό οικοπαίδων και την πρόληψη πυρκαγιών. Πέρασε η τροποποίηση της ποδηλατικής διαδρομής από το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας. Τέλος η δωρεάν παραχώρηση ATM στο Λούρο. Την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Πλούσιο το αστυνομικό δελτίο, ανησυχία για την παραβατικότητα των ανηλικών. Αυτά και άλλα πολλά έχουμε να πούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου, η Εκκλησία τίμα τον Άγιο Κάρπο και τους 70 Αποστόλους και τον Άγιο Αλφαίο τον Απόστολο. Πρόκειται για μορφές που συνέβαλαν στη διάδοση του χριστιανισμού στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας.

Ακόμη ο Άγιος Αλέξανδρος ο Δερβίσης, ο εκ Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Συνέσιος, ο Επίσκοπος Κύπρου. Χρόνια πολλά λέμε στον Αλφαίο, στον Κάρπο, στον Συνέσιο και στη Συνεσία. Λεπτά μετά τις 8. Τρίτη, 26 Μαΐου. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα.

λίγες νεφώσεις, οι οποίες τα περιοδικά θα είναι παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς τα ορεινά της Ηπείρου με μονωμένες καταιγίδες. Περιμένουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι θα πρέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα στα βόρεια με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά ήθριος θα είναι ο καιρός αύριο Τετάρτη. Στις περισσότερες περιοχές, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα υπηρετικά. Με μονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Γενικά ήθριος ο καιρός και την Πέμπτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί, κυρίως στα δυτικά. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί της Παρασκευής στα κεντρικά και το μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά. Περιορισμένη ορατότητα. Θερμοκρασία θα ανέβει στα βόρεια. Γενικά ήθριος ήταν ο καιρός το Σάββατο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στο Ιόνιο, με περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Στους 20 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 26 βαθμοί. Η αίσθηση της ζέστης είναι πιο έντονη από την πραγματική λόγω της υγρασίας.

στους 20 βαθμούς και η θερμοκρασία στη Λευκάδα. Αισθητή θερμοκρασία 25 και εκεί λόγω της υγρασίας. Η υγρασία στη Λευκάδα θα ανέβει λίγο το απόγευμα.

19 βαθμούς η θερμοκρασία στη Φιλιππιάδα. Δεν αποκλείεται να φτάσει και τους 28 σήμερα. Ανάλογο το σκηνικό του καιρού και στο Λούρο. Ηλιοφάνεια με 19 βαθμούς αυτή την ώρα και στην Πάργα. Αλλά και στο καναλάκι.

ζεστή και η σημερινή ημέρα, κυρίες και κύριοι. Και όσο μπαίνουμε κανονικά στην ημέρα και περνούν οι ώρες, τόσο θα ανεβαίνει και η ζεστή.

Αντίστροφα, κυρίες και κύριοι, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων με χιλιάδες υποψηφίους στην Ήπειρο και σε ολόκληρη τη χώρα να βρίσκονται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους. Οι εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ για τα επαγγελματικά λύκεια η έναρξη θα γίνει το Σάββατο με τα νέα ελληνικά. Στο πλευρό των μαθητών και γονέων βρίσκεται και φέτος η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, ενεργοποιώντας δομές υποστήριξης μέσω των ΚΕΔΑΣΥ της περιοχής, με στόχο την ψυχολογική ενίσχυση και τη συμβουλευτική καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της απαιτητικής εξεταστικής περίοδου. Το ΚΕΔΑΣΥ Πρέβεζας, η γραμμή υποστήριξης θα λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν, ένα τηλέφωνο θα δώσω, 2682-361-613. Η υπεύθυνη επικοινωνίας τώρα για τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας είναι η Κυριάννα Μάκου, 2682-024-135 το τηλέφωνο. Το πρόγραμμα των πανελλαδικών συνεχίζεται για τα γενικά λύκεια στις 3 Ιουνίου με αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία, στις 5 Ιουνίου με λατινικά, χημεία και πληροφορική και ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με ιστορία, φυσική και οικονομία, και για τα επαγγελματικά λύκεια οι εξετάσεις ειδικότητας θα διαρκέσουν έως το 15 Ιουνίου, ενώ τα ειδικά μαθήματα θα γίνουν από 16 έως 25 Ιουνίου. Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 26 Ιουνίου. Οι υποψήφοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 8 το πρωί, καθώς η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί για τις 8.30 με διάρκεια 3 ώρων για κάθε μάθημα. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας ενεργοποιεί από φέτος και τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη μαθητών της τρίτης λυκείου και των οικογένειών τους. Η υπηρεσία ήδη έχει αρχίσει να λειτουργεί από τη Δευτέρα, θα είναι ανοιχτή ως τις 30 Ιουνίου για όλους τους συνδρομητές εταιριών τηλεπικοινωνίας χωρίς χρέωση. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε ότι η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με ψυχολόγους των ΚΕΔΑΣΥ και το Υπουργείο Υγείας με στόχο τη στήριξη των υποψηφίων και την διασφάλιση ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος καθ' όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Είναι σημαντικό, κυρίες και κύριοι μαθητές, να διώξουν το άγχος. Μα πάνω απ' όλα είναι σημαντικό να διώξουν το άγχος οι γονείς, γιατί πολλές φορές οι γονείς αγχώνουν τους μαθητές χωρίς να το θέλουν. Το έκανα και εγώ, δεν κουνώ το δάχτυλο σε κανέναν. Στο πλευρό των μαθητών που ρίχνονται στην μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων και η Μητρόπολη, Νικοπόλεως και Πρεβέζης, σήμερα στις 8-9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στην Πρέβεζα. Στην ακολουθία θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος, που θα βρεθεί κοντά στους νέους και στις νέες και θα τους απευθύνει πατρικές ευχές.

0: πανελλαδικές εξετάσεις λοιπόν, εκτός από την προετοιμασία εκείνο που κυριαρχεί αυτές τις ημέρες, είναι το άγχος, το είπα και πριν, το είπα και για τις γραμμές υποστήριξης και για το κεδαστή και για το 1550. Οι πανελλαδικές συχνά αντιμετωπίζουν τόσο σημαντικότερη δοκιμασία της ζωής ενός μαθητή, γεγονός που σε πολλά παιδιά δημιουργεί πίεση και ανασφάλεια. Εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι οι εξετάσεις αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό, ναι, όχι όμως το τέλος ή την αρχή των πάντων. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, κυρίες και κύριοι, προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτες, συμβουλευτική γονιών, παιδιών και εφήβων. Φύλατα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Στηρίζει τους μαθητές από το ξεκίνημα της σχολικής, έως το τέλος της σχολικής χρονιάς, από το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς έως το τέλος της. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία στηρίζει το παιδί για να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις. Αυτό που είναι άλλωστε και το ζητούμενο.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61 61 3. Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες Κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες Κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άρα,
3: άραξον.
4: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
4: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
5: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
5: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
5: Στον Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
6: Άρα, Άξον.
7: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος Γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
8: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλή. Τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
9: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη, με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

41 λεπτά μετά τις 8, είναι Τρίτη 26 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στο 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-023-809, το τηλεφωνό μας. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και πάνω-πάνω διαβάζω. Θανάης Καβαδάς, η μοναδική λευκαδίτικη φαντική τέχνη, έγινε το 7ο στοιχείο του νησιού μας που εντάσσεται στον εθνικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόεδρος εγκλουβιστών Πρίσμα 91,6, ο κόσμος ξενυχτά για να διώχνει μοσχάρια από σπίτια και νεκροταφεία. Υπάρχει αδικαιολόγητη ανοχή. Άναψαν τα πρώτα έξυπνα φώτα στο επαρχιακό δίκτυο της Λευκάδας. Ξεκίνησε η εγκατάσταση έξω από τα Λαζαράτα. Δήμος Λευκάδας και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενώνουν δυνάμεις για τη διάβρωση στις δυτικές ακτές. Εγκρίθηκε ερευνητικό πρόγραμμα για την παραλία Καμίνια στους

έκτακτη Γενική Συνέλευση και εκλογές των τα Όλευκα στις 14 Ιουνίου. Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του prevezatoday.gr. Πάνω-πάνω, Πρέβεζα, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις για τον ποδηλατόδρομο, αντιπαράθεση για το μονολίθι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η καρδιά της υπηρετικής παράδοσης χτυπά στην Πρέβεζα, θεσμοθετείται το μεγάλο πολιτιστικό διήμερο Ήπειρος, περήφανη πατρίδα. Εθνική οδός Πρέβεζας Ηγουμενίτσας, ατελείωτες ουρές και επικίνδυνες παραβάσεις για λίγα μέτρα εργοφόβη για έμφραγμα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αντιπυρική περίοδος, ενημερωτική καμπάνια για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την πρόληψη πυρκαγιών. Ξεκινά σήμερα η προληπτική δράση για καπνιστές άνω των 40 ετών, δωρεάν έλεγχο στο νοσοκομείο Πρέβεζας. Συνελήφθη ο οδηγός στα Γιάννενα, ο οδηγός του οχήματος που τραυμάτισε θανάσιμα ποδηλάτη και έφυγε. Ξεκινά την Τετάρτη η

Θεσιάτικα Green. Συμμετέχει ο Δήμος Πρέβεζας. Γιάννη Στέφος αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάσσεται στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κανονικά η κυκλοφορία προς τη Λίμνη Ζηρού από τον Κόμβο Παντάνα σας. Παράταση έως 2 Ιουνίου των αιτήσεων για τις επιχειρήσεις στο πρόγραμμα της αγροτικής εστίας. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ 24 ώρες 24 ώρες. Μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

ποιος είσαι. Όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου,

κοπέλα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: φωτιά την καθαρίσου, εξαιρείσε.
1: Είναι Τρίτη 26 Μαΐου και τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου σήμερα, κυρίες και κύριοι, έτσι επιγραμματικά αναφέρουν: αυτεμπορική ανεξέλεγκτη πορεία χρεών προς η ΕΦΚΑ, απογευματινή φθηνή στέγη και ρευστό σε νέες οικογένειες, δημοκρατία το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη, τα νέα άγνωστες λέξεις έλεγχος διαφάνεια, ελεύθερος τύπος αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις, εστία, όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια. Η εφημερίδα των συντακτών, τρία σημάδια νέας κρίσης, η καθημερινή, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Ριζοσπάστης, η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκονται στον αγώνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κόντρα, ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση.

Έχουμε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που περνάει τις τελευταίες ημέρες έτσι στα ψηλά. Αναφέρομαι στο νέο τέλος στα ακίνητα. Το χαράτσι στα ακίνητα που φέρνει ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης θα ξεκινήσει από την πρωτοχρονιά του 2027 και θα πληρώνεται και αυτό μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων κάνει λόγο για έμφυα από το παράθυρο. Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη θέσπιση του τέλους τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας, το TAP το οποίο πληρώνουμε, και θα αντικαταστήσει και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Το νέο τέλος θα είναι όμως σημαντικά υψηλότερο από τα δύο τέλη που αντικαθιστά, δηλαδή από το τέλος ακίνητης περιουσίας και από το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Το τέλος ακίνητης περιουσίας, έτσι για να καταλάβετε, κυμαίνεται από 0,25 έως 0,35 της χιλής επί του γινωμένου της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, των τετραγωνιστικών και του συντελεστή παλαιότητας. Ο δε φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων υπολογίζεται αναπαροχή ρεύματος και ένα τετραγωνικό με διάφορους συντελεστές ανά δήμο. Γι' αυτό και μπορεί να ποικίλει από μερικά λεπτά ως αρκετά ευρώ ανάλογα με τη χρήση του ακινήτου, αν είναι κατοικία, αν είναι επαγγελματικός χώρος, αν είναι κοινόχρηστος χώρος. Ο νέος φόρος, που το τέλος δηλαδή τοπικής ανάπτυξης που θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, θα υπολογίζεται από 0,3 έως 0,7 της χιλής του ίδιου γινωμένου, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις θα επιβάλλεται ακόμη και στο δικαίωμα ύψους εφόσον έχει συνεδρευθεί σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου και καταγράφεται σε αυτό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις στα δημοτικά τέλη τα οποία πληρώνουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Θα πληρώνονται και αυτό μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τώρα, το Υπουργείο Ιστορικών σχεδιάζει και μια επιπλέον αύξηση στο τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, και αυτό το τέλος θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, μόνο που τα ποσά θα κατευθύνονται στα ταμεία των περιφερειών με στόχο τη χρηματοδότηση των υποδομών. Ο συντελεστής υπολογισμού θα είναι από 0,15 ως 0,35 της χιλίης, με απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας, και οι διαδικασίες εισπράξης και οι κυρώσεις θα είναι οι ίδιες με το νέο, με το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Τουλάχιστον 50% θα είναι αυξημένος το νέο τέλος της τοπικής ανάπτυξης. Αυξημένο θα είναι και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Γι' αυτό το λόγο, κυρίες και κύριοι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτήτων Ακινήτων κάνει λόγο για έμφυα από το παρελθόν.

0: παίζει μέσα στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας που στηρίζει τους μαθητές από το ξεκίνημα ως το τέλος της σχολικής χρονιάς. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτες συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις.
1: Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολιχουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
6: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
13: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
14: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
15: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
16: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
17: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
18: Software Lab, η viral επιλογή.
19: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
20: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση. ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείο 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
21: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
21: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
22: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
23: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
22: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
23: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26190.
22: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός

0: ιδιωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία.

0: υποδράση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad Beyond Borders. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης. 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
0: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft. Pains. Η Ελφόρος είχε τη δική της ιστορία.
3: Σε αυτό το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την

0: ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Απόψε στις 9, στον Sky.
2: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κατευθύνονται προς τον Πειραιά μέσω της παραλιακής. Τα προβλήματα αρχίζουν από τέψεις του Αλίμου προς την πλατεία Υποδαμίας και το λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Κατεχάκη, στη Βασιλεώς Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από τέψεις του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν ενάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούζ παρά την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο, διευκρινίζοντας πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας που, όπως είπε, θα πάρει κάποιες μέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολά, στην κοιλάδα Μπεεκά, του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στην Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου αλλά και την επίτευξη μιας περιφερειακής συμφωνίας. Συνεδριάζει στις 11 η ώρα το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα υπάρξει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θα γίνουν επίσης από τους αρμόδιους υπουργούς παρουσίαση του νομοσχεδίου για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και εισήγηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Το κόμμα το ανακοινώνει απόψε 8 η ώρα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σε βάρος τους συνεργάτες του αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Σήμερα στις 10 το πρωί στον Άριο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόληση για τους μήνες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Ο ΕΦΚΑ αναφέρει ότι θα επανυπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Ένας νεκρός και 18 τραυματίζουν απολογισμό στη σύγκρουση φορτηγού με επιβατική αμαξοστοιχεία σε Δυτική Πολωνία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν. Σε αυτή την επικαιρότητα, την πρόκριση στην τελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ μετά την νίκη της στον τρίτο αγώνα επί του Άρη με 102-99. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αναζητάτε, κυρίες και κύριοι, την τέλεια σκίαση. Δεν έχετε παρά να πάτε την τέλεια σκίαση. Δεν έχετε παρά να πάτε στην Τσία Σπεγκαρτζονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165. Εκεί θα ανακαλύψετε την απόλυτη εμπειρία στη σκίαση. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, είναι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις. Η σκίαση είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου και η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: 15 λεπτά μετά τις 9, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Έχω να σας ευχαριστήσω που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση και μην ξεχνάτε ότι με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Πρέβεζα Today και του Λευκάθρα Today.gr. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2-6-82-0-23-809 το τηλέφωνο μας. Ραγδαία ήταν η εξέλιξη στην υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου που έγινε στα Γιάννενα στην Ανατολή, καθώς η τροχαία Ιωαννίνων εντόπισε το αυτοκίνητο που παρέσυρε και εγκατέλειψε τον 31χρονο ποδηλάτη και προχώρησε στη σύλληψη του οδηγού. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα από τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων της έρευνας να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν το εμπλεκόμενο όχημα. Ο οδηγός και ιδιοκτήτης, το οποίο παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην τροχέα και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής εκεί στην Ανατολή των Ιωαννίνων, όταν και το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε ο 31χρονος, προκαλώντας το θανάσιμο τραυματισμό του, ενώ ο οδηγός εγκατάλειψε το σημείο. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Δύο άτομα συνελήφθησαν στα Γιάννενα για υπόθεση ληστείας και τραυματισμού αλλοδαπού με μαχαίρι, ενώ η αστυνομία αναζητά και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία κατά περίπτωση για ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή των Ιωαννίνων, όπου οι δύο κατηγορούμενοι μαζί με άλλους ομοεθνείς τους φέρονται να επιτέθηκαν σε αλλοδαπό. Κατά την καταγγελία, ο ένας από τους κατηγορούμενους αφαίρεσε από την τσέπη του θύματος το ποσό των 350 ευρώ, ενώ ο δεύτερος τον τραυμάτισε με μαχαίρι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Κρυμμένη κάτω από κουβέρτα μέσα σε όχημα εντοπίστηκε αλλοδαπή σε συνοριακό σημείο ελέγχου στην Κακαβιά κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου. So can you check? Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άντρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Κατά τον έλεγχο σε οκταθέσιο όχημα με το οποίο ο Λοδαπός επιχείρησε να μπει στην χώρα μας μέσω της Κακαβιάς, οι αστυνομικοί εντόπισαν στον χώρο των επιβατών Λοδαπή γυναίκα καλυμμένη με κουβέρτα, προκειμένου, όπως αναφέρεται, να αποφύγει τον έλεγχο.

0: Είχαμε χθες, κυρίες και κύριοι, στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου τη συζήτηση για την τροποποιημένη μελέτη του έργου κατασκευή κυρίας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, το δικό δικτύο που αφορά το Δήμο της Πρέβεζας. Το θέμα παρουσιάστηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Στράτο Ιωάννου, ο οποίος σημείωσε ότι η τροποποιημένη μελέτη έχει ήδη συζητηθεί και εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ αντίστοιχες μικρές αλλαγές εγκρίθηκαν και από το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάργας, στο κομμάτι που τους αφορά. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, οι βασικές τροποποιήσεις αφορούν τη χάραξη ποδηλατοδρόμου σε συγκεκριμένα σημεία της διαδρομής. Την περιοχή του δρόμου στο Μίντικα με τους Φοίνικες η διαδρομή παραμένει περίπου ίδια, ωστόσο διαφοροποιείται καθώς περνά μπροστά από το γήπεδο και στη συνέχεια στρίβει δεξιά προς το λιμάνι. Αλλαγές προβλέπονται και στην περιοχή του Καναλίου, όπου ο ποδηλατόδρομος δεν θα διέρχεται παραλιακά, αλλά μέσω του πρώτου παράλληλου δρόμου, συνεχίζοντας σύμφωνα με τη μελέτη εκτός του οικισμού. Ειδική αναφορά έγινε και στην περιοχή του Βράχου, όπου όπως τονίστηκε η τελική χάραξη θα τροποποιηθεί, ώστε να μην περάσει από την παραλία, αλλά από ανώτερο σημείο, παρέμβαση που θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση της περιφέρειας, λόγω υπέρβασης προϋπολογισμού και δεν αποτυπώνεται ακόμη στην παρούσα τροποποιημένη μελέτη. Ο κύριος Ιωάννου υπογράμμισε ότι τα έργα εξελίσσονται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, σημειώνοντας πως έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης με εξασφαλισμένα κονδύλια και μοναδική εκκρεμότητα παραμένει τελική διαμόρφωση στο τμήμα του Βράχου. Ο λόγος που τροποποίησαμε τη μελέτη ήταν γιατί θέλαμε το έργο να γίνει και να μην χαθεί μέσα από δικαστικές προσφυγές και καθυστερήσεις. Θα χανόταν όχι μόνο η χρηματοδότηση, αλλά και το ίδιο το έργο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας, προσθέτοντας ότι η συνεργασία με τις δημοτικές αρχές ήταν άριστη και όπως όλες οι επισημάνσεις που έγιναν ενσωματώθηκαν στην τροποποιημένη μελέτη. Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε το θέμα του μονολιθίου και οι παρεμβάσεις που έγιναν στην περιοχή. Το πόρισμα της αποκεντρωμένης διοίκησης, στο πόρισμα μάλλον αναφέρθηκε ο κύριος Ιωάννου μετά από τις σχετικές καταγγελίες που γίνανε. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κύριος Ιωάννου, το πόρισμα επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι οι εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και δεν διαπιστώθηκε περιβαλλοντική υποβάθμιση ούτε στα σημεία των έργων του στην ευρύτερη περιοχή. Όπως αναφέρθηκε, δεν επηρεάστηκε φυσική βλάστηση, δεν έγιναν επεμβάσεις στο υφιστάμενο δρόμο, ενώ ο ποδηλατόδρομος εκτείνεται παράλληλα και σε επαφή με αυτόν. Παράλληλα, τονίστηκε ότι το έργο βρίσκεται εξ ολοκλήρου στη ζώνη παραλίας και όχι στη ζώνη Αιγιαλού, ενώ στα σημεία επαφής με τον Αιγιαλό δεν διαπιστώθηκε περιβαλλοντική υποβάθμιση. Ο Αντιπεριφερειάρχης μείωσε ακόμη ότι η νέα χάραξη αποφεύγει πλέον την παραλιακή ζώνη και κατευθύνεται σε υφιστάμενους δρόμους με στόχο την προστασία του δάσους της περιοχής. Ο ίδιος υπερασπίστηκε την αναγκαιότητα του έργου, κάνοντας λόγο για μια σημαντική παρέμβαση για την περιοχή, ενώ αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια εξασφάλισης παράτασης, καθώς το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως τον Ιούνιο. Τώρα, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με την αποκατάσταση της περιοχής στο μονολίθι, αλλά και την απομάκρυνση των υλικών και των όγκων που έχουν προκύψει από τις εργασίες. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ανάπτυξης, τώρα Νίκος Τζίμας, είδε θετικά την τροποποίηση της μελέτης, ενώ ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Κώστας Κύρλας ζήτησε την αναβολή του θέματος, προκειμένου πρώτα να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας κονδύλι για την αποκατάσταση της περιφέρειας, της παραλίας, και στη συνέχεια να επανέλθει το θέμα σε έκτοτο Δημοτικό Συμβούλιο. Η πρόταση αυτή υποστηρίχθηκε από τις παρατάξεις Λαϊκής Εισπύρωσης και της Ανάπτυξης τώρα. Στη συνεδρίαση παρενέβησαν και μέλη της Πρωτοβουλίας Πολιτών για το ποδηλατόδρομο, τα οποία ζήτησαν να υπάρξει άμεση αποκατάσταση της περιοχής στο μονολίθι. Όπως υποστήριξαν, δεν στάθηκαν απέναντι στη δημιουργία του ποδηλατόδρομου ως έργο, αλλά αντέδρασαν στη διαδικασία που εφαρμόστηκε στην παραλία του μονολιθίου και στη χρήση υλικών λατομείων. Σήμερα η κατάσταση του μονολιθίου είναι τραγική, αναφέραν χαρακτηριστικά, ζητώντας από τον Αντιπεριφερειάρχη σαφή δέσμευση για την αποκατάσταση πριν από την τελική ψήφιση της τροποποίησης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι εμείς δεν θα σταματήσουμε. Από την πλευρά του Δήμαρχου Πρέβεζας, ο κ. Νίκος Γεωργάκος, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συζήτησης, επισημένοντας πως η Περιφέρεια Επίρου έχει σταθεί διαχρονικά δίπλα στο Δήμο Πρέβεζας μέσα από δεκάδες προγραμματικές συμβάσεις Εμπιστευόμαστε την περιφέρεια, η πρόταση είναι συγκεκριμένη, έχουμε πιστεί και θα ψηφίσουμε θετικά, ανέφερε ο Δήμαρχος Πρέβερας. Ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία με την πρόταση να εγκρίνεται τελικά με τις ψήφους της Δημοτικής Παράταξης, του Δημάρχου και του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Γρηγόρη Κουμπή. Αυτά σε γενικές γραμμές γίνανε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθες, κυρίες και κύριοι, όταν συζητήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αυτό που αφορούσε την τροποποίηση του ποδηλατού δρόμου, το κομμάτι δηλαδή που αφορά το Δήμο της Πρέβερας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cardzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου, Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Η νέα εποχή έφτασε και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα. Infonet Πληροφορική. Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη,
8: Οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
10: Infonet πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, φόρος Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 2682021149 και 29740.
12: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
13: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
14: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
15: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεμπό.
16: Γενικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
17: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται Μάπε Θερμ από τη Μαπέη.
18: Για εξωτερική θερμομόνωση, Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
19: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Μάπε Θερμ της Μαπέη στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
20: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.

0: 97,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Η σκία συγκερίθηκε, είναι σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο στην GSP Γκαρτονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

την άρση της απόφασης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας λόγω ολοκλήρωσης των υλοτομικών εργασιών απομάκρυνσης επικίνδυνων καμένων δέντρων. Αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Πρέβεζας. Το διαβάζω στο Πρέβεζα Today, κυρίες και κύριοι. Διαβάζω στο ρεπορτάζ του Γιώργου Ευσταθίου, κανονικά κυκλοφορία προς την λίμνη του Ζηρού από τον κομβό Παντάνα σας, μέσα από το Πρέβεζα Today. Εσείς ενημερώνεστε 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά από το ύψος του κυκλικού κόμβου Παντάνα σας, στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Άρτας, είσοδος λίμνη Ζηρού, έως την ανατολική είσοδο της Πεδόπολης.

Να πούμε ότι σήμερα έχουμε την προβολή του ντοκιμαντέρ Πόλη στις ΕΡΤ3. Γίνεται η επίσημη πρεμιέρα. Η σειρά ιστορικών ντοκιμαντέρ Πόλη συνεχίζει το ταξίδι της στην ελληνική ιστορία. Έρχεται στην Πρέβεζα. Αρκετοί είναι αυτοί που μιλούν στην κάμερα της σειράς. Η επίσημη πρεμιέρα θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου της Πρέβεζας. Ενώ η πρώτη τηλεοπτική προβολή θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ3 την 5η 4 Ιουνίου στις 8 η ώρα.

καμπάνια για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης έναντι του κινδύνου πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Υλοποιεί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου. Η καμπάνια, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου, αναδεικνύει τη σημασία του καθαρισμού και της τακτικής συντήρησης οικοπαιδικών και ακάλυπτων χώρων από ξερά χόρτα, κλαδιά και απορρίμματα, τα οποία λειτουργούν ως καύσιμο για μια πυρκαγιά, ενώ όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, με τους καθαρισμούς επιτυγχάνεται μείωση της καύσιμης ύλης, παράγοντας καθοριστικός για τον περιορισμό εκδήλωσης και εξάπλωσης των πυρκαγιών. Τώρα εγώ να σας πω ότι τον απολογισμό πεπραγμένων για το 2025 θα παρουσιάσει η Περιφερειακή Αρχή σε ειδική συνεδρίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στη συνεδρίαση αυτή θα γίνει ο απολογισμός για το τι έγινε και περιμένουμε και κάποια στοιχεία. Ακόμη να σας πω ότι για το 2025 είχαμε ρεκόρ καμένων εκτάσεων. Δυστυχώς και η Ήπειρος ήταν μεταξύ των περιοχών με πολλά καμένα στρέμματα και η Πρέβεζα. Κυρίες και κύριοι, δεν ξεχνάμε τις πυρκαγιές του

Εγώ να σας πω ότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στην πλατφόρμα είναι μέχρι 15 Ιουνίου, καθώς και η υποχρέωση συντήρησης των χώρων αφορά όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου μέχρι 31 Οκτωβρίου. Δηλαδή, δεν καθαρίσαμε μια φορά το οικόπεδό μας και λέμε αυτό είναι, τελείωσε. Έχουμε το νου μας πάντα.

Τρίτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, 26 Μαΐου, και επίσημη πρεμιέρα έχει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος 8 το βράδυ στην Αθήνα, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του ονόματος και θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη. Οπότε αύριο θα πούμε περισσότερα. Γιατί κάπως έτσι σήμερα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Να σας ευχαριστήσω ότι καθημερινά, που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Μην ξεχνάτε όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του PrevzaToday.gr. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: εσύ για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Σε στασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
5: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 1401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
6: τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα.

αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της κυκλοφορού Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ. Αυξημένη παραμένει επίσης η κίνηση στην κατηφόρα της Κατεχάκη Κανελοπούλου από την περιφερειακή Μητού προς την Μεσογείον, στην Αρδιτού, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα και στην Αμφιθέας από την παραλιακή προς την Αχιλλέως. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας, της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ο αγώνας για αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στην άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι έχει δημοσιοποιηθεί από τους συνηγόρους των βουλευτών που είναι υπό έρευνα ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τιχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, θα μπορούσε η Βουλή να είχε παραπέμψει κάποιους χωρίς να υπάρξει κατηγορία, εξήγησε ο κ. Φλωρίδης. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξη Τσίπρας στο θυσίο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σε λίγη ώρα εντωμεταξύ, στον Άριο Πάγο θα γίνει κατάθεση των υπογραφών και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία τη Μαρία Χαριστιανού. Σε τομείς που εκτείνονται από τη διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο μέχρι τις οργανωμένες απάτες και την εμπορία ανθρώπων, δραστηριοποιούνται οι εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα το 2024 δραστηριοποιήθηκαν 510 εγκληματικές ομάδες με 3.469 μέλη. Ποσοστό 51,96% του συνόλου των οργανώσεων είναι εγχώριες. Άγνωστοι βανδάλισαν τον Αδριάτα του Κωνσταντίνου Καβάφη, κοσμήτη Διονυσίου Αεροπαγίτου, στο κέντρο της Αθήνας, μόλις ένα μήνα μετά την τοποθέτησή του. Συγκεκριμένο ο δράστης ή οι δράστες προκάλεσαν ζημιά, σπάζοντας μέρος από τα γυαλιά του Καβάφη. Ο Δήμος Αθηνών ενημέρωσε πως προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση της ζημιάς.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τελευταίο αντίο στον Παρασκευάντζα θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε τον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο handball ανδρών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν τη ΑΕΚ με 36-30. Στον πρώτο τελικό για τη Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 το απόγευμα. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες. Πρεμιέρα σήμερα για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη στο Ρολάν Γκαρός. Ο Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει τον Γάλλο Αλεξάνδερ Μίλλερ σε έναν αγώνα που θα αρχίσει στις 2.30 το μεσημέρι και η Σάκαρη τη Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχία στη 1.30.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμη βόρη 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Έλα ρε, είναι Τετάρτη, σήμερα 26 Μαΐου του 2003. Τετάρτη είπα, όχι, Τρίτη είναι. Τρίτη 26 Μαΐου του 2026. Στο 26, δώστε βάση, είναι 26 Πέμπτου, 26 είναι σήμερα 100 χρόνια ακριβώς από τη γέννηση μια ίσως του μεγαλύτερου μουσικού του 20ου αιώνα, λέω εγώ. Σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους, ο Miles Davis, έχει γεννηθεί σαν σήμερα, ο άνθρωπος που άλλαξε τον ήχο της jazz και όχι μόνο μια φορά, και ξανά και ξανά και ξανά, κάθε τόσο άλλαζε τον δρόμο, όχι μόνο το δικό του, αλλά και όλης της jazz σκηνής. Αυτός ο φοβερός τύπος. Κατά σύμπτωση, χτες μάθαμε ότι ένας από τους συνοδοιπόρους του, ο λεγόμενος κολοσσός του τενόρου, ο Sonny Rollins, έφυγε από τη ζωή χτες στα 95 του. Έχουν ηχογραφήσει διάφορα μαζί. Ακούτε Σκάια και το κομματρία, είναι το ημερολόγιο αυτή τη ωραία Τρίτη. Ο Νότσο Παπαγιανάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα και ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. skyradio.gr, βρίσκεται το ταμπελάκι που λέει πες την άποψή σου, λέτε την άποψή σας ελευθέρως και δωρεάν.

Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα από τα τραγούδια της ημέρας. As tears go by, όπως περνάνε τα δάκρυα. Ένα τραγούδι που το έγραψαν μαζί ο Mick Jagger και ο Keith Richards, κλειδωμένοι στην κουζίνα. Το έγραψαν, ήταν μπαλάντα. Εκείνοι μέχρι τότε λέγανε μόνο blues, μπαλάντες δεν τους άρεσαν. Και το έδωσαν να το πει μια κοπελίτσα 17 ετών.

Εκτός πεντάγραμμου, είναι πρόσωπα πολλά που σήμερα στέκουν στον αφρό της ημέρας. Ένα, ο Γιάννης Τουρνάρας. Χτες εγκρίθηκε η τρίτη θητεία του ως επικεφαλής της Τράπεζας Ελλάδος. Είναι ο πρώτος στην ιστορία της Τράπεζας Ελλάδας που παίρνει τρίτη θητεία. Με ένας άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε αυτό το πόστο στην πιο δύσκολη στιγμή, όταν όλα κρεμόντουσαν από μία κλωστή, έζησε και κράτησε το τιμόνι της τράπεζας στα δύσκολα χρόνια, στα χρόνια της προσαρμογής, θα τα κρατάει για άλλα 6 χρόνια. Πρόσωπο, Κώστας Καραμαλής μιλάει σήμερα, ναι. Φτάνω απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής, στην παρουσίαση του βιβλίου του δικού μας, του Κωνσταντίνου Φίλη και του κ. Κωνσταντίνου Ερβιτόπουλου. Το θέμα του βιβλίου είναι η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύος, η είσοδός μας στην εποχή της ομής ισχύος. Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου. Ομιλία Καραμανλή, 7 η ώρα, που σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο όσοι πάνε εκεί και θέλουν να πάνε και στο Τσίπρα μετά, θα πάνε καθυστερημένοι στο Τησίο. Αλέξης Τσίπρας, μετά από 235 ημέρες εκτός ενεργό πολιτικής, επιστρέφει απόψε επισήμως. Έχουν περάσει 235 ημέρες από τότε που παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα γυρίζει. Ξέρουμε το χρώμα, κόκκινο και μπλε. Ξέρουμε τον ήχο, θα είναι ένα καινούριο του κραουνάκι. Τα υπόλοιπα δεν τα ξέρουμε, θα τα μάθουμε σήμερα. Δηλαδή, πώς το λένε, τι σήμα θα έχει και ποιοι θα υπογράφουν αυτήν την ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια πρόσωπο της ημέρας και η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία τώρα που μιλάμε είναι καθοδόν προς τον Άριο Πάγο για να καταθέσει τα χαρτιά του κόμματός της. Εδώ είμαστε, 26 Μαΐου, μεταξύ πολιτικής και πενταγράμμου. Στην ιστορία του πενταγράμμου, σαν σήμερα, 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο έπιασαν ένα ξενοδοχείο, ένα δωμάτιο μάλλον, σε ένα ξενοδοχείο του Μόντρεαλ και ξεκίνησαν την δεύτερη ξαπλωτή διαμαρτυρία τους. Θα μένανε για μια εβδομάδα ξαπλωτή στο κρεβάτι. Οι πόρτες του δωματίου άνοιγαν κάθε πρωί στις 9 μέχρι το βράδυ στις 9 και όποιος ήθελε μπαίνε μέσα και κάνανε κουβέντες. Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τζον Λένον, γιατί το κάνετε αυτό? Και ο Λένον απάντησε με αυτή τη φράση, We want to give peace a chance, το οποίο 4 μέρες αργότερα ηχογραφήθηκε ως άσμα.

Είμαστε σε μια περίοδο που εμφανίζονται νέοι αστερισμοί στον πολιτικό ορίζοντα. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι προσωποπαγής. Δηλαδή δεν είναι κόμματα με έναν ηγέτη, είναι ένα πρόσωπο που μετατρέπει τον εαυτό του σε κόμμα. Αυτό μένει να το δούμε στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα. Ισχύει απολύτως στην περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού. Για την περίπτωση της Μαρίας Καριστιανού γράφει ένα ωραίο σημείωμα σήμερα στην Καθημερινή ο Μιχάλης Τσιντσίνης. Λέει, κάνει ένα παραλληλισμό ανάμεσα στην Καριστιανού και τον Κασελάκη. Για τον οποίο λέει το Σεπτέμβριο δεν τον ήξερε κανείς. Τον Ιούνιο, μετά από 9 μήνες, πήρε 14,92, δηλαδή σχεδόν 15% σε ευρωεκλογές. Είχε κληρονομήσει ένα ηττημένο κόμμα, το οποίο πρόλαβε να υποστεί και μια σοβαρή διάσπαση, αλλά κατάφερε να το κρατήσει στη δεύτερη θέση, μπροστά από το Πασόκ. Δύο χρόνια μετά, σήμερα, εκείνο το σχεδόν 15% δεν το βρίσκουν καν οι δημοσκοπήσεις, που σημαίνει ότι για αυτού του τύπου τα πολιτικά φαινόμενα ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος, είναι εχθρός. Όπως για τον Κασελάκη, έτσι και για την Καριστιανού, γράφει ο Τσιντσίνης, ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Στη θυμική ψήφο προτεραιότητα έχει φαντασία. Η πραγματικότητα της πολιτικού Καριστιανού θα απορροφά κάθε μέρα συμβολική ισχύ από το ρεζερβουάρ της, από το ρεζερβουάρ των συλλαλητηρίων, και φαίνεται ήδη ότι όσο βρισκόταν στη σφαίρα εκτός πολιτικής, η κυρία Καριστιανού είχε μάλλον μεγαλύτερη πολιτική δύναμη από αυτή που θα έχει εντός σφαίρας πολιτικής.

Λοιπόν, είναι η μέρα των νέων κομμάτων. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ανακοινώθηκε από την πλατεία Αριστοτέλους, από το Ολύμπιον, κατεβαίνει στην Αθήνα για να καταθέσει τα χαρτιά στον Αριοπάγο. Στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει, έφυγε ως βουλευτής ενός κόμματος, επιστρέφει ως ηγέτης ενός άλλου που μένει να δούμε αν θα είναι ακριβώς κόμμα ή απλώς ένας εκλογικός σχηματισμός γύρω από μια προσωπικότητα, ένα δηλαδή προσωποπαγές κόμμα. Μένει επίσης να δούμε πώς θα συνδυάσει το κόκκινο και το μπλε των χρωμάτων που μας προανήγγειλε στην φανέλα του Πανιόνιου ή της Μπαρτσελώνα. Ταιριάζουνε. Δεν ξέρω πώς θα τα ταιριάξει πολιτικά. Εκτός αυτής της πολιτικής επικαιρότητας, ήθελα να σημειώσω και να σας καλέσω να τα προσέξετε 2-3 θέματα που νομίζω ότι είναι πιο σημαντικά. Στις οικονομικές σελίδες Καθημερινής θα βρείτε ένα ρεπορτάζ της Τάνιας Γεωργιοπούλου. Αναφέρεται σε μια έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε χθες, έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για το πολύ συζητημένο και πολύ παθό θέμα των ελέγχων στο δημόσιο, της λογοδοσίας στο δημόσιο. Λοιπόν, ελέγχθηκαν 666 φορείς του δημοσίου. Είπα η οπίσω μου σατανά, 666. Εκ των οποίων μόνο ένας στους πέντε, το 19%, είχε εγκαταστήσει συστήματα εσωτερικού ελέγχου, παρότι η σχετική νομοθετική νομική υποχρέωση ισχύει από το 2021 που ψηφίστηκε ο νόμος. Από το 2021 μέχρι το 2025, μόνο ένας στους πέντε από τους φορείς του δημοσίου έχει εγκαταστήσει σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Όσοι έχουν κάνει πάλι αυτό το 20%, 19% που έχει κάνει εσωτερικό έλεγχο, οι περισσότεροι το έχουν αναθέσει σε υπηρεσίες εξωτερικές, δηλαδή έχουν προσλάβει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τις προσλαμβάνουν με απευθείας ανάθεση. Το κόστος είναι 15 με 30.000 ευρώ ανά έργο, συνολικό τζίρος 8,9 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς εποπτεία και κυρίως χωρίς διαγωνισμό. Οι εταιρείες αυτές, οι εξωτερικοί σύμβουλοι δηλαδή που αξιολογούν το δημόσιο, συνέχουν συντάξει συνολικά 152 εκτέσεις. Ούτε μία από αυτές δεν έχει ούτε μία αρνητική κρίση για τον φορέα που έλεγξε. Όλα καλά, τα βρήκαν όλοι. Σημαίνει ότι στο ελληνικό δημόσιο εξακολουθεί να επικρατεί αυτή η ασθένεια που όταν μπήκαμε στην περιπέτεια της χρεοκοπίας και άρχισαν τα μνημόνια και έρχονταν εδώ η Τρόικα, δεν πίστευε στα μάτια της ότι στον ευρύτατο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα στην πραγματικότητα κανείς δεν είχε χαρτογραφήσει τι ακριβώς κάνει κάθε φορέας και από τι κρίνεται αν κάνει καλά ή κακά τη δουλειά του. Έχουν βελτιωθεί λίγο τα πράγματα, αλλά όχι πολύ. Αν η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι ακριβής, και φαντάζομαι είναι, δείχνει ότι έχουμε κάνει ελάχιστα βήματα μπρος από το 2010 ως προς αυτό. Δεν ξέρουμε το δημόσιο, δεν το έχουμε χαρτογραφήσει. Οι περισσότεροι φορείς δεν έχουν ιδέα τι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν, πώς να το κάνουν και σε τι θα έπρεπε να δίνουν λόγο για το αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αντιθέτως, το οργανωμένο έγκλημα έχει μελετηθεί αρκετά. Πάντως στην Καθημερινή, ρεπορτάζ Λιάννα Μάγρα, έκθεση της Ελλάς για το οργανωμένο, το σοβαρό έγκλημα στην Ελλάδα. 510 εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούν, πλήρως χαρτογραφημένες. Με 3.500 περίπου μέλη, είναι 3.500 ο πληθυσμός των μετόχων σε οργανωμένο έγκλημα. Αυτές έχουν ένα τζίρο πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δεν είναι και άσχημα. Και ενδιαφέρον έχει ένα στοιχείο. Η πλειοψηφία τους, δηλαδή το 52%, είναι αποκλειστικά εγχώριες οργανώσεις, δηλαδή συγκροτήθηκαν στην Ελλάδα και αποτελούνται από Έλληνες πολίτες. Υπάρχει ένα 28% που είναι αλλοδαπές εγκληματικές οργανώσεις, βουλγαρικές, αλβανικές, οι οποίες δρούν εδώ στην Ελλάδα. Και υπάρχει και ένα 20% που είναι μεικτές. Έχει και από τα δύο, και Έλληνες και ξένους. Μια χαρά.
Το έχουμε πλήρως χαρτογραφήσει το πράγμα. Δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Η παραοικονομία, λέει η έκθεση της Ελλάς, ανθεί. Η υψηλή φορολόγηση και τα πρόσθετα τέλη σε προϊόντα όπως καύσιμα και αλκοόλ ενθαρρύνουν παραβατικές πράξεις, ενισχύουν τη ζήτηση φθηνότερων παράνομων προϊόντων. Οι εγκληματικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται νομοθετικά κιλά, κενά και ελλείψεις και κυρίως τα κατά καιρούς μέτρα αποσυμφόρησης σοφρονιστικών καταστημάτων που τους επιτρέπει να ξαναβρίσκουν το προσωπικό τους ακόμη και αν το χάσουν για λίγο σε κάποια φυλακή. Κάπου εκεί είμαστε. Και ένα ακόμη θέμα που κράτησα πέρα από αυτά που είναι έτσι κι αλλιώς στην επικαιρότητα, είναι ψηλά στην προσοχή σας, που είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Πολύ συζητημένο. Αλλά έχουμε δύο καινούργια στοιχεία που αξίζει να προσέξουμε. Λοιπόν, ποια είναι τα καινούργια στοιχεία? Πρώτον, μια έρευνα που έκανε η Διανέωσης, ο Οργανισμός Διανέωσης. Και δεύτερον, μια εγκύκλιο που εξέδωσε χτες ο Πάπας της Ρώμης.

συμπέρασμα από την έρευνα της διανέωσης είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη ζωή μας με ρυθμό ραγδαίο. Δηλαδή, τον Οκτώβριο, τώρα πριν από μερικούς μήνες, τον Οκτώβριο του 25 δηλαδή, μετρήθηκε πόσοι Έλληνες χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα ήταν λίγο κάτω από τους μισούς, το 47% είχαμε πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Τον Ιανουάριο ήμασταν ήδη 65%. Τώρα το Μάιο είμαστε 69%, γιατί η έρευνα γίνεται ξανά και ξανά. 37% των συμπολιτών χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, καθημερινά. Και το 50% μια φορά τη βδομάδα τουλάχιστον. Το χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο, δηλαδή ο πολλαπλασιασμός των χρηστών είναι ραγδαίος, από 47 τον Οκτώβριο, 69 τώρα το Μάιο, 10% του πληθυσμού. Το χρησιμοποιούμε αλλά ανησυχούμε. Το 80% ανησυχεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη ευνοεί την παραπληροφόρηση και το ψέμα. Το 79% ότι θα μας κάνει πνευματικά νοχελικούς, θα αδυνατήσει την κριτική μας σκέψη. Και ένα 75% ανησυχεί για την ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων και της ιδιωτικής του ζωής λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η ανησυχία είναι το θέμα. Ο Πάπας της Ρώμης, ο Πάπας Λέων, χτες Δευτέρα, παρουσίασε την πρώτη του εγκύκλιο. Ξέρετε, ο Πάπας κατά καιρούς δημοσιεύει εγκυκλίους διδακτικές, που είναι περίπου μια διδασκαλία προς τους επισκόπους, τι να λένε στο ποίμνιο και τι να κάνουν οι ίδιοι. Το θέμα λοιπόν αυτής της πρώτης εγκυκλίου του νέου Πάπα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, που, για την οποία χρησιμοποίησε μια πολύ σκληρή έκφραση. Είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αφοπλιστή. Και είπε, βέβαια, ξέρω ότι η λέξη, ο όρος είναι πολύ ισχυρός, αλλά επίτηδες τον διάλεξα, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να χρησιμοποιούμε λέξεις που ελκύουν την προσοχή, αλλιώς πάνε χαμένες. Παρεμπιπτόντως, αυτή που ακούτε είναι η Πεγγυλή, γεννημένη σαν σήμερα, το 1920. Λοιπόν, λέει ο Πάπας της Ρώμης ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αφοπλιστεί, όχι να καταργηθεί, όχι να την αποφεύγουμε, αλλά να την αφοπλίσουμε, δηλαδή να τη στερήσουμε την δυνατότητα να κάνει κακό. Τι κακό μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Κατά τον Πάπα, πρώτον, να υπονομεύσει την ικανότητα κριτικής σκέψης, δεύτερον, να υποκαταστήσει τις ανθρώπινες σχέσεις, τρίτον και σημαντικό, να βαθύνει τις ανισότητες, γιατί η άνηση πρόσβαση στη γνώση και στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πολλαπλασιάζει την ανισότητα. Τέταρτον, να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατία, λέει ο Πάπας, και επίσης να κάνει ευκολότερους τους πολέμους, διότι τα εργαλεία είναι απλούστερα και ταχύτερα. Κάτι που βρήκα ενδιαφέρον, δίπλα του όταν παρουσίαζε την εγκύκλιο του ο Πάπας, είχε τον ιδρυτή της Anthropic, δηλαδή μιας από τις μεγαλύτερες, μπορεί και μεγαλύτερη, από τις εταιρείες που πειραματίζονται, αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Κρίστοφερ Όλα ήταν δίπλα στον Πάπα και ο οποίος είπε ότι πράγματι σε κάθε εργαστήριο που αυτή τη στιγμή δουλεύει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει ένα σύνολο από κίνητρα και περιορισμούς, τα οποία κίνητρα μερικές φορές έρχονται σε αντιπαράθεση με το να κάνεις το σωστό. Και είπε επίσης ότι η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να επαφίεται στους επιστήμονες της τεχνητής νοημοσύνης, στους επιστήμονες των υπολογιστών και τα σχετικά. Θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να υπάρχει ένα πεδίο δημοκρατικού ελέγχου. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικότερο και ηθικό και πολιτικό και ιδεολογικό ζήτημα των

0: Επιστρέφουμε στην επικαιρότητα της ημέρας που είναι πολιτική, καθώς είμαστε πια σε μια φάση όπου το ένα κόμμα ιδρύεται μετά το άλλο, καινούρια πρόσωπα στην κόλαση, παλιά πρόσωπα που επιστρέφουν. Να σας θυμίσω ότι στο Box, αυτή την εφαρμογή με την οποία παραγγέλλετε φαγητό, καφέ, ψώνια, σούπερ μάρκετ κτλ., όταν τη χρησιμοποιείτε, η παραγγελία σας έρχεται μαζί με πόντους επιβράβευσης, τις οποίες μπορείτε να εξαργυρώσετε στην επόμενη παραγγελία σας από το Box και να βγαίνετε κερδισμένοι κάθε φορά. Και να σας θυμίσω επίσης το μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας ότι η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να είναι πια πολύ απλούστερη, πολύ ανθρώπινη. Ένας προσωπικός σύμβουλος της τράπεζας σας αναλαμβάνει από την πρώτη στιγμή που κάνετε την αίτηση. Η προέγκριση δίνεται 48 ώρες. Τα χρήματα 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. nbg.gr για να μάθετε περισσότερα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε?
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
2: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
1: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
2: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW Σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
6: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
7: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Enoforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
6: Με Enoforce
7: και Προσταζάν
6: από τη Vogel.
8: Vogel, ιδιαίτερα και φυσικά.
7: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
9: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κατηφόρα της Κατεχάγη Κανελοπούλου από την περιφερειακή Μητού προς την Μεσογείο, στην Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στον Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο Νότο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κόμμα το ανακοινώνει απόψε στις 8, Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Καύσωνας πλήττει την Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες για το μήνα Μάιο σε Γαλλία και Βρετανία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι

0: με μηνιαία δόση από 450.
1: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία.
5: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
6: Όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
7: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
8: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία ομικρον εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
9: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
10: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και

0: ελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Η ριζοσπαστική αριστερά δεν θέλω προσωπικά και νομίζω αυτή είναι θα ήταν η γνώμη πολλών σαν και εμένα να φλερτάρει με τον εθνικισμό. Δηλαδή δεν περιμένουμε από την αριστερά να μας μιλήσει για τον μπλε της χώρας. Εννοείται ότι όλοι όσοι μετέχουν στο δημόσιο βίο εκκινούμε από την υπόθεση εργασίας που θέλω να τη θεωρήσω βάσιμη, ότι όλοι είναι πατριώτες. Δηλαδή, όλοι είμαστε πατριώτες, όλοι εννοείται, ας πούμε, και ταυτοχρόνως βέβαια είμαστε και Ευρωπαίοι. Δεν χρειάζεται αυτό να τονιστεί, πολλό μάλλον από ένα κόμμα που έχει μια αφετηρία από το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, που νομίζω ότι θα ήταν ένα μπερδεμένο μήνυμα να απευθυνθεί με έναν τρόπο που επιδιώκει να κινητοποιήσει αντανακλαστικά του χώρου ενός παραδοσιακού, συντηρητικού, εθνικιστικού χώρου.
3: Ναι. Άρα, μεθοδολογικά πρέπει να ξεχωρίσουμε ένα κόμμα το οποίο είναι κόμμα, απλώς έχει μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα στην ηγεσία του, η οποία, εν πάση περιπτώσει, μονοπολεί την εκπροσώπησή του και δημιουργεί ένα μαγνήτη. Και είναι άλλο πράγμα να έχεις ένα πρόσωπο που να μετατρέπει τον εαυτό του σε κόμμα.
2: Ακριβώς. Είναι νομίζω δύο διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το ένα σενάριο, τη μία περίπτωση την έχουμε δει ξεκάθαρα σε αυτό το μόρφωμα, το κομματικό σχήμα, να το πω, της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε κάποιες απορίες που νομίζω θα λυθούν και ερωτηματικά που θα απαντηθούν σήμερα ή θα αρχίσουν να απαντιόνται σήμερα. Αλλά ό,τι και να γίνει, ξέρετε, σε όποιο μοντέλο και να ανταποκριθούν τα σχήματα αυτά, τα δύο ή τα τρία ή τα πόσα θα είναι, ουσιαστικά βρισκόμαστε στο θάνατο του κομματικού συστήματος της μεταπολίτευσης, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά ενός ελεγχόμενου πλουραλισμού, όχι πάρα πολλά κόμματα. Είχαμε κοινοβουλευτικές θητείες με τρία κόμματα.
3: Βέβαια.
2: Το θυμάστε πολύ καλά.
3: Βέβαια. Η Βουλή του 81 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τρία κόμματα.
2: Ακριβώς. Και ένα λοιπόν κομματικό σύστημα συνήθως με λίγα κόμματα και ένας κομματικός ανταγωνισμός που είχε πόλωση αλλά όχι τοξικότητα, με εξαίρεση κάποιες πολύ διακριτές στιγμές όπως τέλος της δεκαετίας του 80, αρχές του 90, αλλά σε γενικές γραμμές είχαμε αυτήν την τάση της σύγκλησης, την κεντρομόλο τάση μέσα από την οποία και με βάση αυτής της λειτουργίας η Ελλάδα πέτυχε σπουδαία πράγματα από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε, στην ΟΝΕ αργότερα.
3: Η πόλωση βέβαια, μάλλον θέλω να πω, ο διάλογος ήταν οξύς. Θυμόμαστε την περίοδο με τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία, όπου υπήρχε μια πόλωση πραγματική, αλλά τι εννοείται, ότι δεν εκφραζόταν σε επίπεδο, πώς να πω, πολιτικών θέσεων, δηλαδή ότι σε επίπεδο πολιτικής τα κόμματα τίνανε να συγκλίνουν προς ένα κέντρο.
2: Προς κοινού στόχου.
3: Κοινού στόχου.
2: Διότι θυμηθείτε, το Πασόκ με τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν αντίθετο στην ένταξη της Ελλάδας στην, στην ΕΟΚ. Ωστόσο, επί των ημερών της κυβέρνησής του υπογράφηκε η συμφωνία που είχε ήδη ολοκληρωθεί.
3: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι τα κόμματα εκείνης της εποχής και μέχρι πολύ πρόσφατα και στην περίοδο Σιμίτη και αργότερα, δηλαδή φτάνοντας μέχρι και την κρίση όπου εκεί ξεκινά αυτή η τοξική πόλωση, ενώ την οικονομική κρίση, μέχρι τότε

0: μπορεί να υπήρχε ένα αφήγημα πολύ πολιτικό, όμως σε επίπεδο πολιτικών υπήρξε μια συνένεση. Αυτό ήταν το μοτίβο μέσα από το οποίο πορεύτηκε η τρίτη ελληνική δημοκρατία.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα που τον περιμένουμε απόψε, ο κύριος Τσίπρας κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να κάνει τώρα αυτό που προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να κάνει μετά τις εκλογές του 2019, δηλαδή μετά την εκλογική του ΙΤΑ, να διευρύνει το χώρο του και από τη ριζοσπαστική αριστερά να καταφέρει να εκπροσωπήσει αυτό που με τον παλιό όρο θα λέγαμε δημοκρατική παράταξη, ας πούμε, το κέντρο και κέντρο αριστερά, μπορεί?
0: Η ταπεινή μου γνώμη είναι όχι. Όχι γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί, αλλά γιατί αυτό δεν γίνεται. Είναι διακριτά ρεύματα. Το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Είναι η ιστορία της σοσιαλδημοκρατίας που πορεύτηκε μέσα από αντιπαραθέσεις και διαιρέσεις. Είναι διακριτά ρεύματα. Το βλέπουμε σε όλες τις χώρες. Βλέπουμε τη Γερμανία. Έχει τη μία, ας πούμε, την πιο κλασική εκδοχή της σοσιαλδημοκρατίας παρά την κρίση που περνάει. Ωστόσο, το S5 είναι η πεμπτουσία, ας πούμε, αυτού του ρεύματος. Αλλά υπάρχει η ριζοσπαστική αριστερά και η πράσινη. Δεν γίνονται όλα αχταρμάς. Υπάρχουν διαφορετικές κατευθύνσεις, διαφορετικές προτεραιότητες. Αυτά τα πάρθ που εκφράζονται, αυτά τα μέρη, είναι πραγματικά διαφορετικά μέσα στην κοινωνία. Και η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορούν να συνενωθούν από πάνω, ενδεχομένως από κάτω, αλλά θέλει πολλή προσπάθεια, πολλή δουλειά για να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Κυρία Γεωργιάδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο στο δεύτερο μέρος της συναυλίας η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Πάμε!
13: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου.
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ.
15: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ημερολόγιο της 26ης Μαΐου και το γεγονός της ημέρας, φυσικά πολιτικά εννοώ, στην μικρή πολιτική μας σκηνή, είναι η συγκέντρωση το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει τον καινούριο του πολιτικό σχηματισμό. Ο Αντώνης Αντζολέτος είναι μαζί μου. Αντώνη, δεν έχει μαθευτεί τίποτα,
16: Δεν έχει μαθευτεί τίποτα.
1: Καλλιεργείται σασπένς. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ιδέα για το όνομα, δεν έχουμε ιδέα τι ακριβώς θα γίνει, ποιος θα μιλήσει.
16: Κατάφερε να το κρατήσει μόνο ο ίδιος. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Κάτι περίμενα να έχει. Γιατί μόνο εικάζουμε από τα συμφραζόμενα. Ποιες λέξεις μπορεί να περιέχονται.
1: Τη διακήρυξη επίσης, αυτό το κείμενο.
16: Τη διακήρυξη κάτι ψηλά έχουμε σχέση με την πατριωτική αριστερά, το όλα αυτά που θα αναφερθεί για το κράτος δικαίου, για την κυβέρνηση, ενδεχομένως να λέει ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, το παλιό οικονομικό σύστημα και το ότι χρωστούν 1 δισεκατομμύριο. Αλλά ναι, σε σχέση με το όνομα, εκεί είναι το μεγάλο μυστήριο. Γιατί σίγουρα θέλει καταρχάς να κάνει μια μεγάλη συγκέντρωση σήμερα, έτσι ώστε να μπει με το δεξί ή με το αριστερό, δεν ξέρω, ό,τι θέλει και ο ίδιος, στην κεντρική πολιτική σκηνή και στις δημοσκοπήσεις.
1: Τσακαλώντας πότε με το ένα, πότε με το άλλο.
16: Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα σήμερα. Να έχει πολύ κόσμο, να έχει καινούριο κόσμο από κάτω, να έχει τα νέα στελέχη, που θα τα έχει σίγουρα. Και μετά νομίζω το άλλο στοίχημα είναι η ιδρυτική διακήρυξη από κάτω, επειδή θα μπορείς να μπαίνεις πλέον στο site και να υπογράψεις.

de, é tipo ali a era.

0: καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών. Αν χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σε καθημερινές σας συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου, μπορεί να είστε ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, να είστε καλά, καλημέρα. Α, ραντεβού το βράδυ 9, γήπεδο Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην τηλεόραση του Sky.
1: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
2: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Η Healthaid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα Βασίλη!
13: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
14: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
11: Healthaid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Η Λεωφόρο είχε τη δική της ιστορία.
17: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή, στην κάθοδο της Κηφισίας από την Αττική Οδό προς το Χαλάνδρη και στις Γιστούς στο Σκαραμαγκά. Νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Θεσσαλονίκη, 24 ώρες μετά την επιχείρηση της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ήδη προχωρήσει σε 16 συλλήψεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη φέρεται να λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο όπως και στην Κρήτη, δηλαδή με ψευδείς δηλώσεις προς τον οργανισμό με σκοπό να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Ο αγώνας για αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σχετικά με την άρση ηλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κληθείς να σχολιάσει, ο Υπουργός ανέφερε ότι οι συνήγοροι των βουλευτών που είναι υπό έρευνα δημοσιοποίησαν ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τιχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Το ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί τον ο κ. Φλωρίδης είναι αν τα αιτήματα για την άρση ηλίας στάλθηκαν στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, τότε θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραπέμψει κάποιος χωρίς να υπάρχει κατηγορία, εξήγησε. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση μεταξύ άλλων θα συζητηθούν το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Το κόμμα το ανακοινώνει απόψε στις 8 η ώρα το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αποκάλυψη του Ζακ-Κλοντ Γιουνκέρ στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, πως ζήτησε από τον πρώην Πρωθυπουργό να φορολογήσει εφοπλιστές στις διαπραγματεύσεις του 2015 και αυτός αρνήθηκε. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στην υγεία τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης στην ανακοίνωσή του. Στον Άριο Πάγο μετέβη πριν από λίγη ώρα η Μαρία Καριστιανού με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Η κυρία Καριστιανού θα καταθέσει στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου την ιδρυτική διακήρυξη αλλά και τις υπογραφές των πολιτών που στηρίζουν τον νέο πολιτικό σχηματισμό. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή κοινή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Συναγερμό σήμανε χθες το Γενικό Κρατικό Νικαίας μετά την κλοπή φορητού υπερηχογράφου από τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Το πρωί της επόμενης ημέρας, ο άγνωστος τηλεφώνησε στη διοίκηση του νοσοκομείου και ενημέρωσε ότι το μηχάνημα βρίσκεται κρυμμένο δίπλα στο εκκλησάκι του νοσοκομείου. Εκτιμάται ότι ο δράστης κατάφερε να αφαιρέσει το φορητό υπερηχογράφο, ωστόσο δεν μπορούσε να τελικά να τον απομακρύνει από την κεντρική είσοδο. Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες στην Γαλλία για τον μήνα Μάιο, ενώ σύμφωνα με την γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμη πιο ζεστή. Το απόγευμα αναμένεται να σημειωθούν μέγιστες θερμοκρασίες από 33-36 βαθμούς Κελσίου στους 8 νομούς της Δυτικής Γαλλίας που βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον μήνα Μάιο, 33,5 βαθμούς Κελσίου, έδειξε το θερμόμετρο χθες κοντά στο Λονδίνο. Στην Ιρλανδία καταγράφονται επίσης πρωτοφανείς για τον μήνα θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν τους 28,8 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριο κυρίως θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
1: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και θα πάμε συντροφιά μαζί σας μέχρι τις 12 παρά 5. Είναι Τρίτη σήμερα, 26 του Μάη, και έχουμε μια πυκνή πολιτική επικαιρότητα. Το απόγευμα έχουμε την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, και την συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο στην Αθήνα. Χτες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας, πολλά τα θέματα. Ένα από αυτά ήταν και η επικύρωση των τροποποιήσεων στο έργο του ποδηλατόδρομου. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας βρέθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Ιωάννου.

Λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα, θα μιλήσουμε για την δημοσιογραφία σήμερα, θα μιλήσουμε για τον πολιτισμό, τα βιβλία, για πολλά θέματα με τον σημερινό καλεσμένο μας, έναν από τους πιο ενδιαφέροντες συναδέλφους, ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο σε σχέση και με τα κείμενά του. Ο λόγος για τον συνάδελφο, τον κύριο Γιάννη Παντελάκη, ο οποίος μας έχει ξανατιμήσει με την παρουσία του εδώ στην εκπομπή μας. Ο Γιάννης Παντελάκης, σπουδαίος συνάδελφος, αρθρογράφος για πολλά χρόνια στην, και πολιτιστικός συντάκτης στην Ελευθεροτυπία, έχει περάσει από τον Αθήνα 984, συγγραφέας, άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε πολλές εφημερίδες όπως στην Ευσύν, στο Φιλελεύθερο. Σημαντική προσωπικότητα και νομίζω ότι θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για την πολιτική επικαιρότητα, ξανατονίζω. Έχουμε την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, αλλά θα μιλήσουμε νομίζω για πολλά θέματα και για την τρέχουσα επικαιρότητα και για θέματα που αφορούν την κοινωνία μας. Λοιπόν, στείλτε μας και τα μηνύματά σας, πληκτρολογείτε πολύ εύκολα. Χρήστος Τσούτσης, το ίδιο έργο θεατές σε Facebook, Twitter και Instagram, και από εκεί βάζουμε τα δικά σας ερωτήματα. Άλλωστε, πρώτη στην προτεραιότητα για μας είναι να δίνουμε το μικρόφωνο σε εσάς, στους ακροατές μας. Θα πάμε σε άλλο ένα μουσικό κομμάτι, έτσι να μας κάνει συντροφιά, αφήνοντας τον αγαπημένο Πάνο Μουζουράκη. Περνάμε στον Νίκο Γιώγαλα και θα ακολουθήσουν και κάποια σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε με το σημερινό καλεσμένο μας και τη συζήτηση εδώ στον Prisma Radio 91 και 6.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
4: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: InfoNet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
3: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες.
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Σ σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
12: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
13: Κτίσμα.
12: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
13: Κτίσμα.
12: Το χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
14: www.ktismabathandroom.gr.
15: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
16: Υποδήματα STEP.
17: Μόδα.
16: Ποιότητα.
17: Επωνυμία.
16: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
18: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
16: Geox,
18: Lacoste,
16: Gant,
18: Replay,
16: Sakiris Malas,
18: US Polo,
16: Boss,
18: Cricket,
16: Damiani,
18: Skechers,
16: Versace,
18: Robinson
16: και πολλές άλλες.
18: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
16: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
18: Aerosola,
16: Piccadilly, Maxi Therapy,
18: Base Comfort,
16: Skechers Memory Foam.
18: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
16: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο Μας.
18: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
16: και Σκουφά 24 στην Άρτα
18: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Ευχαριστούμε θερμά για τα μηνύματά σας, τα οποία συνεχίζονται να έρχονται. Την καλημέρα μας στους φίλους που μας ακούν στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στην Ετωλοκαρνανία, στη Λευκάδα και όσους φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από τις live πλατφόρμες. Λοιπόν, πάμε όμως εμείς σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε με τον σημερινό μας καλεσμένο, καθώς στην τηλεφωνική γραμμή πρέπει να βρίσκεται ο κύριος Παντελάκης, να τον καλημερίσουμε.
3: Ναι, βρίσκεται.
2: Καλημέρα. Ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση και συγγνώμη και για τη μικρή καθυστέρηση.
3: Δεν πειράζει. Ευχαριστώ που με καλέσατε.
2: Να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας με ένα πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω αναφορικά με την πολιτική, έτσι, ας μου επιτραπεί αυτός η φράση, την πολιτική επικαιρότητα την ακούμε συχνά σαν φράση. Θέλω ένα σχόλιο, κύριε Παντελάκη, και για την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται στο νέο αυτό ψηφιδωτό, στο νέο αυτό χάρτη, με τα νέα κόμματα, την αγανάκτηση των πολιτών, το θυμό, την πίεση προς την κυβέρνηση, και ενδιαφέρον θα είχε να μας πείτε και ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της νέας κατάστασης κατά τη γνώμη σας.
3: Ναι, να ξεκινήσω από κάτι άλλο. Ένα θέμα το οποίο δεν ασχοληθήκαμε πάρα πολύ ως media, εννοώ επίσημα κανονικά media, αντίθετα κινήθηκε πάρα πολύ στα κοινωνικά δίκτυα. Αναφέρομαι σε αυτό το επεισόδιο που έγινε στο ΆΚΑ μεταξύ του Προέδρου, του ιδιοκτήτη μάλλον, του Ολυμπιακού, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Οι ιδιοκτήτες του, οι υπόλοιπες έχουν μεγάλη σημασία. Είναι κάτοχος των περίπου μισό μέσων ενημέρωσης που υπάρχουν στη χώρα και του ανιψιού του Πρωθυπουργού, εξαπορήτων, ο οποίος ακόμα από ό,τι φαίνεται έχει ισχυρές προσβάσεις στην κυβέρνηση και ο ίδιος με μια συνέντευξη ανέλαβε και την ευθύνη για τις υποκλοπές λίγο καιρό πριν. Αυτή η εικόνα δείχνει σε ένα μεγάλο βαθμό το δυστοπικό το οποίο υπάρχει στη χώρα μας και αυτό, με βάση αυτό πρέπει οι πολίτες να κατανοήσουν πάρα πολλά πράγματα, να κατανοήσουν το ρόλο της εκτέλεσης της εξουσίας της κυβέρνησης εννοώ, αλλά και των ιδιοκτητών των μίντια και πώς, δεν το γενικεύω, αλλά πώς οι βασικοί από αυτούς, οι περισσότεροι που έχουν την πιο μεγάλη επιρροή, τα μίντια τους, πώς κινούνται μες στο πολιτικό σκηνικό. Αλλά να το δούμε ως παρένθεση, απλά ήθελα να το κρατήσουμε για να έχουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει στη χώρα. Τώρα από εκεί και πέρα το σκηνικό είναι ρευστό και λογικά πρέπει να αλλάξει σε ένα σημαντικό βαθμό. Είναι τα νέα κόμματα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο εμφανίστηκε λίγες μέρες πριν. Είναι και το κόμμα το οποίο θα εμφανιστεί σήμερα. Από ό,τι φαίνεται, γιατί η Καριστιανού, ό,τι ήταν να πούμε, μάλλον έχει υποθεί, από εκεί πέρα θα φανεί για αυτό το κόμμα πώς θα, σε ποιο βαθμό θα επηρεάσει την κοινωνία τον επόμενο χρόνο. Είδαμε ένα μικρό στίγμα, θα κινηθεί σε ένα χώρο ο οποίος εκφράζει περισσότερο το θυμικό και το θυμικό σε μια θέση προς τα δεξιά, άρα εικάζω και αυτό δείχνουν και οι μετρήσεις, ότι αυτό το κόμμα λογικά θα έχει, θα πάρει από τη δεξαμενή είτε του κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Λατινοπούλου, του κόμματος των Χριστιανών και όλα αυτά. Αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αυτό που έχει στο παρόν μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι τι γίνεται με το χώρο απέναντι από την κυβέρνηση εξ αριστερών, του πούμε έτσι. Η εμφάνιση του Τσίπρα σήμερα είναι γεγονός, σημαντικό γεγονός, άσχετα αν το βλέπει κάποιος θετικά ή αρνητικά. Ο κύριος Τσίπρα πρέπει να καλύψει ένα κενό το οποίο υπάρχει. Είναι μοναδικό το φαινόμενο στα χρόνια της μεταπολίτευσης να μην υπάρχει ένα δεύτερο κόμμα εξουσίας. Αυτό που συμβαίνει εδώ και περίπου 7 χρόνια στην Ελλάδα δεν έχει συμβεί ιστορικά σε καμία άλλη περίοδο. Και αυτό είναι μια παθογένεια του συστήματος και είναι κάτι το οποίο δεν είναι υγιές πολιτικά. Ο κ. Τσίπρας επιδιώκει λοιπόν να καλύψει αυτό το κενό, να εμφανίσει το νέο κόμμα του, όπως το λένε, ως ένα εναλλακτικό κόμμα εξουσίας, γιατί δεν το πρόβλημα δεν είναι αυτό για αυτόν να μπει στη Βουλή, αλλά να διεκδικήσει την εξουσία, όσο και αν αυτό φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο σήμερα.
2: Να κάνω μια ερώτηση, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, δηλαδή το κενό εξουσίας και η δυνατότητα η μη θα φανεί στην πορεία από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού να σχηματοποιήσει τον έτερο πόλο απέναντι στην κυβέρνηση. Εδώ προκύπτουν κάποια ερωτήματα. Προκύπτουν ερωτήματα που έχουν να κάνουν σχέση με τα χαρακτηριστικά αυτού του νέου φορέα, που θα δούμε και το όνομά του σήμερα στην συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο. Θα ακούσουμε μάλλον το νέο όνομα του πολιτικού αυτού φορέα. Τα χαρακτηριστικά και την ενδεχόμενα σε δεύτερο χρόνο και την δυναμική του. Επιμένω όμως στα χαρακτηριστικά, στα πολιτικά χαρακτηριστικά και στο στίγμα. Γιατί πολλοί τονίζουν, κύριε Παντελάκη, ότι το πρόσωπο, δηλαδή ο αρχηγός, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, είναι αυτός που εγκρίνει τα πάντα και είναι αυτός που θα ρυθμίσει εν τέλει τα πάντα.
3: Εννοείται στο κόμμα το ίδιο.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Ναι, αυτό είναι σαφές. Είναι ένα καθαρά αρχηγικό κόμμα, πρόσωπο παλιές. Η αριστερά δεν είχε ποτέ τέτοια κόμματα. Άρα πρέπει να δούμε ένα νέο φαινόμενο.

0: αυτό, αλλά είναι μια δική μου άποψη. Κλείνω την παρένθεση. Ο κ. Τσίπρα λοιπόν δημιουργεί ένα αρχηγικό κόμμα, καθαρά αρχηγικό, το οποίο ήταν μέχρι τώρα χαρακτηριστικό είτε του ΠΑΣΟΚ παλιότερα με τον Ανδρέα Παπανδρέου, είτε της δεξιάς. Αλλά στην αριστερά δεν είχαμε ένα τέτοιο φαινόμενο. Γιατί δεν το είχαμε? Γιατί η αριστερά με αυτό που σηματοδοτούσε σε πολλά επίπεδα προσπαθούσε να υπερέχουν οι ιδέες, το πρόγραμμα, η πολιτική τέλος πάντων που εμφάνισε στον κόσμο και όχι τα πρόσωπα. Αλλά θα το δούμε και αυτό όπως φαίνεται, αλλά παράλληλα θα δούμε και κατά πόσο αυτό το νέο εγχείρημα του κ. Τσίπρα μπορούμε να το κατατάξουμε σε αυτό που λέμε αριστερά. Αυτό θα φανεί προφανώς όχι μόνο από μια γενική εξαγγελία που θα κάνει σήμερα, και οι πληροφορίες μου λένε θα είναι ένα γενικό κείμενο, το οποίο χωρίς γωνίες, όπως λέμε, ένα στοργυλεμένο κείμενο χωρίς εκμές, αλλά να δούμε και κάτι άλλο, ότι ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι ποντάρει πάρα πολύ σε αυτό που συμβαίνει σε μεγάλο μέρος στην κοινωνία σήμερα και ενδεχομένως και σε χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, ότι οι ιδεολογίες έχουν υποχωρήσει σε σημαντικό βαθμό, εκτός από την χειρότερη από αυτές, την ακροδεξιά. Ιδεολογίες ό,τι αφορά λέξεις που τις προσδιορίζουν αριστερά, σοσιαλισμός, κομμουνισμός και όλα αυτά, έχουν υποχωρήσει σημαντικά στην ελληνική κοινωνία, και μιλάω για ένα μέσο όρο. Αν πεις σήμερα ότι εγώ έχω να προτείνω κάποιες αριστερές ιδέες, δεν θα σου δώσει ιδιαίτερη σημασία. Αν του πεις όμως το περιεχόμενο των ιδεών αυτών, χωρίς να το προσδιορίσεις, ίσως παίξει κάποιο ρόλο. Και από ό,τι είδαμε τώρα, προσπαθώντας να παρακολουθήσω την πορεία του κ. Τσίπρα, προσπαθεί να κάνει αυτό, δηλαδή να εστιάζει σε θέματα, σε μια θεματολογία. Αυτό που χρησιμοποιούσε παλιά, και μιλάμε πριν μερικά χρόνια, δεν είναι πολύ παλιό, αριστερά-δεξιά, νομίζω έχει υποχωρήσει σαν αξιακό σύστημα που θέλει να προβάλλει. Αυτό που κυρίως εστιάζει, και το είπε άλλωστε σε μια φράση νομίζω στην πρώτη εμφάνιση που έκανε και προειδέασε για το κόμμα αυτό, ότι μίλησε για δημοκρατικό καπιταλισμό, μια ορολογία καινούργια, τουλάχιστον την είχα ακούσει εγώ μέχρι τώρα. Άρα θέλει με έναν τρόπο να προτείνει μια καλύτερη διαχείριση του συστήματος, χωρίς θεμελιώδεις αλλαγές σε αυτό, είτε αφορά τις τράπεζες, τη δημόσια διοίκηση, τα δημόσια μέσα, τη δημόσια υγεία. Μια βελτίωση, να προτείνει κάτι άλλο ως βελτίωση αυτού που υπάρχει σήμερα. Νομίζω εγώ έτσι το έχω αντιληφθεί. Πρέπει να περιμένουμε όμως λίγο, όχι να δούμε μόνο τι θα πει σήμερα, το οποίο δεν έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί παίζει πολύ επικοινωνία, από ό,τι έχω καταλάβει σε αυτό το νέο σχήμα, να δούμε πώς θα πορευτεί αύριο.
1: Πάντως, έχω μια... έχει πολύ ενδιαφέρον η άποψή σας και το σκεπτικό που την ακολουθεί. Υπάρχει πάντως μια άποψη που τουλάχιστον εγώ την συμμερίζομαι σε ένα βαθμό, ότι πέρα από την αυτονόητη λογική να δημιουργηθεί ένας πόλος εξουσίας εναλλακτικός και αντιπαραθετικός απέναντι στην κυβέρνηση, κυρίως σε ένα πλαίσιο σοσιαλδημοκρατίας, εμένα δεν μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια, και αυτή είναι η φράση περί κεντροαριστεράς, πόσο μάλλον και αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα ως κυβερνός αριστερά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι υποκειμενικό δευτερεύουσας σημασίας. Από τη μία λοιπόν υπάρχει, και είναι λογικό να υπάρχει, η θέληση και η αναγκαιότητα να δημιουργηθεί αυτός ο πόλος. Από την άλλη δεν είναι κανονικό και για το πολιτικό σύστημα και για τον ριζοσπαστικό ή για τον προοδευτικό κόσμο να υπάρχει και μια άλλη φωνή, ενδεχομένως πιο ριζοσπαστική, ένας άλλος πόλος, μικρότερος βέβαια, ο οποίος μπορεί να πιέζει την σοσιαλδημοκρατία και εν πάση περιπτώσει να έχει και μια

0: μπλοκή με έναν κόσμο που αντιστέκεται στα κινήματα, που θέλει μια διαφορετική τοπική αυτοδιοίκηση. Το ρωτώ αυτό γιατί γίνονται και σε αυτό το κομμάτι προσπάθειες και σίγουρα αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουμε. Νομίζω ότι οι ψηφοφόροι, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, όποια και να είναι τα διλήμματα, θα έχουν αρκετές δυνατότητες να επιλογής ψήφου.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, ότι χρειάζεται μια αριστερά, μια κινηματική αριστερά, γιατί παίζει και έχει παίξει κατά καιρούς πολύ σημαντικό ρόλο σε διάφορα θέματα. Το θεωρώ αναγκαίο, όχι ότι απλά χρειάζεται. Απλά αυτό που έλεγα λίγο πριν είναι ότι περιγράφοντας αυτό που συμβαίνει σήμερα στο πολιτικό τοπίο, γιατί θα επιδιώξει ο κύριος Τσίπρας μέσα από αυτό, αλλά προφανώς και τα πολιτικό δίκαιο, ότι είναι περισσότερο από αναγκαία η αριστερά σε όποια έκφραση και αν έχει, ώστε να είναι αυτό που λέμε στους δρόμους, όχι στην πολιτική με τη στενή.

0: αριστερό σχήμα ενωτικό, το οποίο θα βασίζεται σε πολιτικές και όχι σε πρόσωπα.
1: Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει, συγγνώμη σας διακόπτω, υπάρχει δυνατότητα να το δούμε αυτό στις σημερινές συνθήκες, ενδεχομένως μετά από τις πρώτες ή τις δεύτερες εκλογές, λέω δεύτερες, γιατί υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να πάμε και σε δεύτερες εκλογές.
0: Ναι, οι πιο πολλές πιθανότητες είναι ναι, να πάμε σε δεύτερες, γιατί οι πρώτοι, αν ισχύουν μετρήσεις,

0: να μαζευτούν οι 150 πλάς έδρες για να συμμετέσουν μια κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς με το κλίμα που υπάρχει σήμερα το θεωρείτε εφικτό ή υπάρχουν πολίτες σε μια κορυφαία αθλητική στιγμή τσακωθήκανε με αυτό το τρόπο και τι πόθηκε εκεί και τι σηματοδοτούν αυτοί οι δύο και θα καταλάβουμε πάρα πολλά.
1: Αύριο θα μας δοθεί δυνατότητα να πούμε κάποια πράγματα σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν και βέβαια να μιλήσουμε αναλυτικά και για το Δημοτικό Συμβούλιο που είχε ενδιαφέρον, δεν προλάβαμε σήμερα. Αύριο εδώ στις 11 στον Prisma Radio 91 και 6 από τον Χρήστο Τσούτση, ξανατονίζω, που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για ένα υπόλοιπο τρίτης, για το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
2: Η ώρα στο Prisma 91,6 είναι 12.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 8-12 μελή θίασο.
2: Media. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
4: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
6: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και

0: τις ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Απόψε στις 9, στον Sky. Η ώρα είναι 12.

0: αλλά δεν μπορεί να το σκέφτηκε κιόλας. Και βέβαια σήμερα δυστυχώς ο Αλέξης μας δεν θα πει το πιο βασικό απ' όλα. Ποιος του δίνει τα φράγκα για να κάνει όλα όσα κάνει. Ποιος είναι ο χρηματοδότης ή ποιοι. Είναι υποχρεωτικό να είναι ένας, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι τρεις, μπορεί να είναι δέκα. Πόσοι χαβαλέδες πάνε πλάκα με τον Αλέξη ή ποντάρουν πάνω στον Αλέξη τα συμφέροντα των επιχειρήσεών τους και γι' αυτό του δίνουν χρήματα. Γιατί τα χρήματα δεν δίνονται έτσι, δεν είναι στραγαλάκια. Να λέει ο Αλέξης μας τώρα μου δίνεις πέντε στραγαλάκια γιατί δεν έχω κανέναν και να του λέει άλλος πάρε έξι από μένα ένα. Κάποιος χρηματοδοτεί το Τσίπρα. Κάποιος του δίνει λεφτά. Κάποιος του δίνει λεφτά για ο Ινστιτούτο. Κάποιος του δίνει λεφτά για κόμμα. Και αυτά είναι πολλά λεφτά. Δεν είναι 5-10 χιλιάρικα που τα είχα στην άκρη και έφτιαξα κόμμα. Ή και 5-10, 20, 50 ή 100 χιλιάρικα που τα είχα στην άκρη και έφτιαξα Ινστιτούτο. Είναι πολλά τα λεφτά. Ποιος δίνει τα λεφτά στον Αλέξη. Τα υπόλοιπα κόμματα ξέρουμε, χρωστάνε, είναι έτσι, είναι αλλιώς, παίρνουν την επιχορήγηση. Ο Τσίπρας, πού τα βρίσκει τα λεφτά, ποιος του τα δίνει. Δεν θα το μάθουμε σήμερα τουλάχιστον. Αν ήθελα να πω ένα αστείο, θα έλεγα θα κάνει, θα γίνει κάποιο ρεπορτάζ. Της ερευνητικής δημοσιογραφίας και θα μάθουμε ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα, ποιος δίνει λεφτά στην Καριστιανού και η Καριστιανού κάνει κόμμα και αυτή χρειάζεται κάποια χρήματα. Γενικά πώς βρίσκονται όλα αυτά τα χρήματα από ανθρώπους που πριν δεν έχουν, γιατί είμαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ο ΣΥΡΙΖΑ επιχορήγηση, κάπως κινούμε. Αν και ο Κασελάκης κατήγγειλε κάτι για εικονικά τιμολόγια, κάτι βαριά οικονομικά αδικήματα, δεν ίδρωσε το αυτή κανένας εισαγγελέας, λέει πού να μπλέξει τώρα αυτήν την αριστερή, άστο να πάει στο διάλο. Αλλά πώς βρίσκουν τα λεφτά κάποιος που αποφασίζει να κάνει κόμμα. Πού τα βρει, κάνει έρανο στους φίλους του μπορεί. Δεν πρέπει να το μάθουμε όμως. Μπορεί να έχει πλούσιους φίλους, δεν είναι κακό. Και οι πλούσιοι φίλοι να που φαίνονται στην ανάγκη να του λένε πάρα από μένα για τη φιλία μας. Μπορεί, αλλά να το μάθουμε. Τουλάχιστον χθες μάθαμε κάτι. Ποιος σήκωσε πρώτος χέρι. Ήταν ο μεγαλοπαράγοντας όχι μόνο του τόπου, γιατί κάποιοι ξεχνούν ότι η βασική του ιδιότητα, η ιδιότητα που αφορά τους περισσότερους, τουλάχιστον ή που πρέπει να αφορά τους περισσότερους, δεν είναι ούτε η εφοπλιστική του δραστηριότητα, ούτε η ποδοσφαιρική του δραστηριότητα. Είναι μεγαλοπαράγοντας του τύπου. Έχει κανάλια, έχει εφημερίδες και η άνεση με την οποία δημοσίως σηκώνει πρώτο χέρι για να κοπανίσει είναι, μπορεί να πει κάποιος ανησυχητική. Εγώ δεν θα το πω. Να πω, γιατί να μην το κάνει, σαν πως θα τιμωρηθεί. Θα τιμωρηθεί, γατάκια! Γιατί δεν το λέω εγώ, το λέει ο Υπουργός Φλωρίδης. Πες τα, Υπουργέ.
1: Εάν κάποιος καταδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για πράξη που χαρακτηρίζεται βία σε αθλητικό χώρο, mm-hmm. η ποινή η οποία επιβάλλεται δεν μετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται, ούτε εφεσέχει.
2: Πας μέσα δηλαδή, ναι. Πας φυλακή.
1: Ναι, αν κάποιος καταδικαστεί, ναι.
0: Εντάξει, βαριέμαι να λέω εγώ μόνο αστεία, βάζω και τους υπουργούς και τα λένε τα αστεία. Γεια σου ρε Φλωρίδη, εδώ είναι κράτος δικαίου, δεν είναι άμος κάποιος διακατοστεί. Και για να ολοκληρωθεί το αστείο ή μάλλον για να έχει την ουρά του, μάλλον για να έχει την καβάτζα του ο Φλωρίδης, για να μην του λένε μετά, μα είπες θα μπουν φυλακή, θα μπει φυλακή, ο ψηκώνει χέρι μπαίνει φυλακή. Λέει...
2: Αυτό μέχρι είναι σοβαρό που λέτε. Δηλαδή όσοι επιβληθεί την εκτίηση κανονικά.
1: Ναι, ο κανόνας είναι αυτός.
0: Ακούει που λένε αυτό είναι σοβαρό που λέτε και για να δείξω ότι δεν είναι σοβαρό τους λέει παιδιά αυτός είναι ο κανόνας. Αλλά εδώ η κυβέρνηση αυτή είναι αλλεργική στην επιβολή των κανόνων, οπότε μην χαλαρώστε λίγο, δεν είναι. Ηρεμήστε. Όπως είπαμε όμως, ο μεγαλοπαράγοντας του τύπου είναι και αθλητικός παράγοντας. Τι προβλέπει ο νόμος για τους αθλητικούς παράγοντες?
1: Η Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας, αυτή, αν πρόκειται για αθλητικούς παράγοντες, επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος και είναι αυστηρές.
2: Ποιες είναι αυτές?
1: Μπορεί να είναι αποκλεισμός για μεγάλο διάστημα από τους αθλητικούς χώρους, μπορεί να είναι πρόστιμα, μπορεί να είναι διάφορο.
0: Ούτε ψήλο στον κόρφο του. Ρε, τουλάχιστον μην τα λέτε. Πείτε, δεν ξέρουμε τι προβλέπουμε. Ό,τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Κάντε όπως το κάνει το

0: Το Πασόκ, το οποίο, παιδιά, δεν διαχωρίζει απλώς τη θέση του. Λέω και εγώ το γατάκι, πάω και λέω: διαχωρίζω τη θέση μου τα βράδια και αυτό, διαχωρίζω τη θέση μου και κάνω τέτοια χωρατά. Ακούστε πώς το κάνει ο Θωμάστορας του διαχωρισμού της θέσης Βαρδακαστάνη, όταν τον ρωτούν για το επεισόδιο, ο Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του Πασόκ, όταν τον ρωτούν για το επεισόδιο στο ΑΚΑ.
1: Εγώ δεν μπορώ να χαλάσω την όμορφη βραδιά που η ομάδα μου πήρε την Ευρωλίγκα με αυτά.
0: Χαλάμε τις καρδιές μας με τέτοια. Έλα ρε παιδάκι μου, σιγά, τι έγινε, να μου νερό και αλάτι. Δεν ξέρεις αύριο μεθαύριο τι γίνεται.

Ρε Λίλη, σιγά λέει καλημέρα. Η γαργάρα που γίνεται για το γήπεδο είναι αδιανόητη. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλο θα είχε συλληφθεί από αυτοφόρο και άμεσα. Σιγά ρε Λίλη που θα είχε συλληφθεί. Κανένα δεν συλλαμβάνεται. Χαλάρωσε Λίλη. Λες και εσείς άλλη χώρα θα είχαν συλληφθεί. Ναι, συνεχώς συλλαμβάνονται. Επιβάλλεται ο νόμος. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί, θέλει να επιβάλλεται ο νόμος.

0: Έλα, Αλέξη, φτιάξε μας το κέφι. Όχι, μάλλον οι παρουσιάστρες του Αλέξη που ελπίζουμε να είναι πάλι αυτές.
1: Έλα με φόρα! Έλα με τρέλα!
0: Εντάξει, η Ανίτα Πάνια δεν ήταν ποτέ παρουσιάστρια του Αλέξη, απλώς τη μιμείται η βουλευτής. Αλλά θα ήταν ωραία ένα δίδυμο Τσαπανίδου Πάνια στην παρουσίαση. Η άλλη είχε τη Μουτσάτσου. Δεν αξίζει ο Τσίπρας μια Πάνια. Αποφυλακίζεται και ο Γιωτόπουλος. Αποφυλακίζεται. Εντάξει, το παιδιά 24 λέει δεν μπορεί να αποφυλακίσει τα 24. Θα πρέπει να περάσουν 25. 25 χρόνια ο άνθρωπος. 25 χρόνια στη φυλακή. Γιατί 17 φόνοι. Σιγά να πούμε. Τι έγινε να πούμε. 17 φόνοι. 1,5 χρόνο ο φόνος. Επειδή λέμε καμιά φορά η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανυπολόγιστη. Που τα φτάρεθε ο παίχτες. Μόλις την υπολογίσατε. Η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι 1,5 χρόνο στη φυλακή. Τόσο κάνει. Περίπου στο 2-3 κλεμμένα αυτοκίνητα, πόσο είναι, τόση είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής. Αλλά εντάξει, να είστε ήσυχοι, παιδιά, δεν είναι ο μόνος Σοβίτης και πολυσοβίτης, δεν είναι. Το οποίο τα είπαμε χτες, πόσο μεγάλος εξευτελισμός για τη δικαιοσύνη είναι, έτσι, να είναι η ποινή φοβερή, να είναι αυτό. Καλώς να βγαίνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, άμα θέλουν να ξεφτιλίζεται η δικαιοσύνη, δεν μας πέφτει λόγος. Να σας πω ότι δεν είναι μόνο ο Γιωτόπουλος, ή μάλλον να μην σας τα πω εγώ, να τα πει ο Φλωρίδης υπουργός.
2: Ακόμα και στους ισοβίδες και οι ισοβίδες, από ένα χρονικό διάστημα και μετά, μπορεί να κριθεί ότι μπορούν να βγουν με όρους έξω.
3: Ναι.
2: Με όρους.
3: Ναι, ναι.
2: Άρα δηλαδή και πριν εκτίσουν τα 25 χρόνια ή τα 20 χρόνια ή τα όποια πρώτη.
0: Και πολύ πριν, σιγά τι έγινε να πούμε. Οι ισόβοι ένα και ένα δύο, κανένα φόνο θα κάνανε. 2-3 φόνους, σιγά τι έγινε να πούμε. 1,5 επί 5 φόνοι είναι 5, 7,5 χρόνια. Ο άνθρωπος έμεινε 7,5 χρόνια στη φυλακή. Σιγά, 5 φόνους, 10 εκατομμύρια είμαστε. Τι έγινε να πούμε. Ο νομικός μας πολιτισμός.

0: Περισσότερος Φλωρίδης μετά, προς το παρόν διαφημίσεις τις οποίες ξεκινάω εγώ. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορούν όλοι, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα του 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με επιπλέον 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη για όλα αυτά αρκεί στο de.gr/fiber για άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Έλα με φόρα! Έλα με τρέλα!
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό.
7: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
8: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
9: Άραξο.
8: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
9: Άραξον λέμε.
8: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
9: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
10: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
11: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
10: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
11: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
10: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
11: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
10: Στον Λούρο Πρέβεζας.
11: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
10: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
12: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
13: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
14: Κάτσενες κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
15: Κάτσενες κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
16: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
17: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
18: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο από τότε που στον πέταξα είναι αλήθεια ότι απόψε το βράδυ στο Θησίο επίσημος προσκεκλημένος του ΦΟΥΙΤ είναι ο Λαμίλο Γιαμάλ. Αστιότητες, αστιότητες, επειδή είμαστε Μπαρτσελώνα δηλαδή. Δηλαδή, χάλια στην Ευρώπη πια.

Τζιοβάνι Μπουκάγιος, η διαμάχη για τα 24-25 χρόνια του Γιωτόπουλου. Μου θυμίζει το ανέκδοτο. Φτιάξε μου 99 σουβλάκια, να τα κάνω 100 μωρέ τα σουβλάκια στρογγυλά. Όχι ρε, ποιος θα φάει 100 σουβλάκια.

0: Πασαδάκος ο Μερακλής Μίσον, μήπως εν τέλει ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης που όλοι ονειρευόμαστε? Μήπως αξίζει να τον ψηφίσουμε? Τόσο γέλιο μας έχει χαρίσει. Αμαρτία είναι να μην τον υποστηρίξουμε. Ναι, αλλά χαρίζει γέλιο και ως αντιπολίτευση. Άμα η κυβέρνηση χαρίζει γέλιο και μετά έρχεται και το δάκρυ μαζί. Γιατί να μην μείνουμε μόνο στο γέλιο? Απ' την άλλη, εγώ σας έχω πει, στηρίζω την ψήφο σε Τσίπρα ή Αχριστουλάκη. Ανδρουλάκη θέλω να πω, συγγνώμη, τον πολύ ικανό αυτόν πολιτικό που έχει καταφέρει να έχει το Πασόκ εκεί στο 12-13%, γιατί νόμιζε ότι άμα μιμηθεί τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάει καλά. Πρέπει να είσαι λίγο αχριστούλης για να το καταφέρεις αυτό μετά από 7 χρόνια. Η άλλη είναι κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. 12, 13, 14. Επαγγελματικά δηλαδή με συμφέρει ο Τσίπρας εάν αφήσει ανοιχτούς τους σταθμούς που δεν γουστάρει. Στην πρώτη του πενταετία επιχείρησε να κλείσει, αν θυμάστε. Περιπτώσει να συνεχίσουμε με υπουργό Φλωρίδη. Υπουργός Φλωρίδης λέει για τον Γιωτόπουλο, μας ενημέρωσε πριν, το ακούσατε, ότι πώς κάνετε έτσι, μωρέ, εντάξει, οι σοφίτες βγαίνουν και πριν τα 25 χρόνια. Σιγά, τι έγινε, επειδή έχουν σκοτώσει? Η αξία της ζωής είναι ανυπολόγιστη άλλωστε. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν μας λένε? Λοιπόν, κατανοεί βέβαια, κατανοεί την αγανάκτηση που μπορεί να έχουν πολύ περισσότερο οι συγκινήσεις, αλλά και οι υπόλοιποι που θέλουμε να ζούμε σε μια χώρα που κάποιος που έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, δηλαδή κάτι πολύ κακό, φοβερό, για 17 φορές ισόβια, θα ξέρουμε ότι θα είναι στη φυλακή. Δεν θα βγαίνει. Ποτέ. Για κανένα λόγο. Κατανοεί ο Φλωρίδης, αλλά...
1: Κατανοώ τις αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων.
2: Δεν είναι μόνο τη συγγενή. Και όλοι εκείνοι είναι παιδιά. Ξεκινώ τα ισόβια θα είναι.
1: Ξεκινάτε από τους συγγενείς. Ξεκινώ από τους ανθρώπους αυτούς και λέω ότι και η ελληνική κοινωνία. Έτσι. Εγώ τώρα.
0: Τι να κάνω, εγώ ένας υπουργός είμαι. Δεν εξαρτώνται, μια κυβέρνηση έχουμε, δεν εξαρτώνται από εμάς οι νόμοι της χώρας. Άλλωστε για όλα φταίει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2: Δεν πρέπει κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο, όταν ακούς ποινές, τότε για το προϊόν Δημήτρης, 10 φορές ισόβια, 17 φορές ισόβια, τα ισόβια είναι ισόβια, κύριε Υπουργέ.
1: Ναι, να σας πω.
2: Τι νόημα έχει να λέμε ότι καλά ισόβια, 15 φορές ισόβια, αλλά στα 25 μπορείς να αποφυλακιστείς.
1: Δείτε λίγο. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που καθορίζει ότι δεν πρέπει, τα ισόβια δεν είναι ισόβια φόρου ζωής.
0: Ας αφήσουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να θυμίσω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, παιδιά, δεν μιλάμε για φυσικούς νόμους, δεν μιλάμε για νόμους απαράβατους που υπάρχουν ασχέτως τις επιθυμίες μας, δεν είναι ιατρική, δεν είναι φυσική, δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν αυθεντίες με την ευρύτερη έννοια του όρου. Ο νόμος είναι κάτι που διαμορφώνεται μέσα από την κοινωνία. Το ότι κάποιοι πολύ πολύ πονηροί πάνε να το εμφανίσουν ως μια θετική επιστήμη, ότι δεν ξέρεις εσύ να μιλάς αφού δεν είναι, τι έχεις καμία σχέση, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνεις για τη δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη η οποία δεν ανταποκρίνεται στις επιθυμίες, στις αντιλήψεις, στις αξίες της κοινωνίας, είναι μια δικαιοσύνη όχι άχρηστη, είναι μια δικαιοσύνη που κάνει κακό, διότι βάζει, πώς να το πούμε, μπόμπα στην ίδια την αντίληψη για την αξία της δικαιοσύνης. Οπότε δικαιοσύνη που δεν λαμβάνει υπόψη της στην κοινωνία είναι για γοτοπού, για τα πανηγύρια. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λοιπόν μπορεί να αποφάσει ο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ό,τι θέλει, αλλά κανένα δικαστήριο δεν αποφασίζει και γενικά δεν μπαίνει ερήμην είτε των κυβερνήσεων είτε των νομοθεσιών είτε. Παρένθεση. Είναι λογικό οι πιο κοντά στη νομική επιστήμη, οι άνθρωποι δηλαδή που ζουν από αυτή, να επιθυμούν όσο το δυνατόν περισσότερα παραθυράκια έτσι αλλιώς. Δηλαδή, πώς να το πω, βοηθάει μία συγκεκριμένη δουλειά να κυκλοφορεί πολύ έγκλημα εκεί έξω. Να είναι εύκολο για τους εγκληματίες να κάνουν αιτήσεις, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο, να. Βοηθάει επαγγελματικός. Το λαμβάνουμε και αυτό υπόψη μας, κλείνει η παρένθεση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει βέβαια αυτό, αλλά λέει και κάτι άλλο, το ότι οι χώρες αποφασίζουν πόσο είναι ο χώρος, ο χρόνος στον οποίο θα κάνει αίτηση ο ισοβήτης.
1: από εκεί και πέρα οι χώρες καθορίζουν και το ύψος της κατώτερης
3: παραμονής. Εσείς το πήγατε στα 25.
1: Εγώ το πήγα, ναι, εγώ το πήγα στα 25. Ναι, με το νέο ποινικό. Εγώ τα βρήκα 20,
3: ναι, ναι.
1: Το είχαν κάνει 20 με το ΣΥΡΙΖΑ και το πήγα στα 25.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η πολιτεία ενδεχομένως μπορεί να σκεφτεί να το πάει στα 30. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σου λέει ότι από εκεί και πέρα δεν επιτρέπεται.
0: Από πού και πέρα. Κάτι δεν μας λέει καλά ο Υπουργός. Αφού βάζουν οι κυβερνήσεις το όριο, ποιο είναι αυτό το από εκεί και πέρα. Κάτι δεν πάει καλά σε όλα αυτά, έτσι, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Κάτι δεν ξέρουν, κάτι δεν έχουν καταλάβει, κάτι δεν μας λένε. Θέλω να πω, εμένα από αυτά που ακούω, μου φαίνεται ότι τα 25, 24, 20 έτη είναι η χρόνια, είναι τα χρόνια μετά τα οποία μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση για αποφασίσεις.

0: ζητήσει 700 συγγνώμες, να έχεις πείσει ότι έχεις πραγματικά μετανιώσει για τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκες και τότε... Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς προβλέπετε, γιατί κανείς δεν μας ενημερώνει για το τι ακριβώς προβλέπετε. Το Πασόκ τι να λέει άλλαγε γι' αυτό.
1: Εγώ δεν μπορώ να χαλάσω την όμορφη βραδιά που η ομάδα μου πήρε την Ευρωλίγκα με αυτά.
0: Εντάξει, Πασόκ είναι, τι να χαλάσει την βραδιά για όνομα του Θεού. Ο Νίκος, μάλλον αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί ο δικαστής λέει ως ποινή ισόβια και όχι 25 χρόνια φυλακή. Νίκο, το, ξαναέχουμε πει, το ελληνικό νομικό σύστημα είναι ο μπερδές του Καραγκιόζη. Είναι ένα καραγκιοζηλίκι που πρώτα και πάνω απ' όλα εξευτελίζει την ίδια τη δικαιοσύνη και δεν φταίνει οι δικαστές γι' αυτό. Οι γελοί νομοθέτες δεν έχουν πει, παιδιά, καταργούνται οι ποινές 7, 8, 10 φορές ισόβια αφού δεν παίζουν κανένα ρόλο όπως φαίνεται. Και λέμε. Σε ένα λογικό κόσμο η ποινή θα ήταν αν υπάρχει ανώτερη. Δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει ανώτερη. Εδώ ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Αλλά αν υπάρχει ανώτερη, λέμε η ποινή για αυτό που έκανες καταδικάζει από 20 μέχρι 40 χρόνια. Αν είσαι τρομερά καλό παιδί θα βγεις στα 20, αν είσαι πολύ κακό παιδί θα βγεις στα 40. Έτσι, αυτό είναι σοβαρή ποινή. Τα 17 ισόβια και μετά στα 25 έξω είναι εξευτελισμός της δικαιοσύνης, είναι γελιοποίηση της δικαιοσύνης για την οποία βασική ευθύνη έχει ο νομοθέτης που επιτρέπει τα 17 φορές ισόβια να μην λαμβάνονται καθόλου υπόψη, να είναι ένα νούμερο έτσι θεωρητικό. Να είναι κάτι του στυλ, ρίφτου και 100 φορές ισόβια, τι έγινε να πούμε.

0: Φλόρα μου λέει βάζει βόμβα και στην ίδια την αξία της ζωής. Η αξία της ζωής τη μέτρησε η ελληνική δικαιοσύνη, η ελληνική νομοθεσία πρώτα απ' όλα, έτσι. Οι δικαστές δεν κρίνουν έτσι, δεν αποφασίζουν από μόνοι τους σε κενό. Καθοδηγούνται ή περιορίζονται από το τι προβλέπει ο νόμος. Ο νόμος λοιπόν προβλέπει ότι η ανθρώπινη ζωή κοστίζει τώρα 1-1,5 χρόνο φυλακή, δεν είναι για παραπάνω. Άμα είχε σκοτώσει περισσότερο, θα του κάνουμε καλύτερη τιμή. Θα ήταν 5-6 μήνες στη φυλακή. Όχι Φλόρα μου, αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν, αλλά δεν τους νοιάζει. Οι διάφοροι επαγγελματίες της δικαιοσύνης που, πώς να το πούμε, εξυπηρετούνται επαγγελματικώς από αυτή την κατάσταση. Ότι δεν είναι μόνο σοφρονιστικός ο ρόλος της δικαιοσύνης, είναι πρέπει και να παραδειγματίζει και να τιμωρεί τόσο αυστηρά ώστε να, πώς να πούμε, να φοβάσει και να δημιουργεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο ρόλος της δικαιοσύνης, ο πιο σημαντικός, γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει για να κάνουν οι διάφοροι νομομαθείς τους σοφούς. Υπάρχει για να κάνει την κοινωνία να αισθάνεται καλά, να αισθάνεται ασφαλής, να αισθάνεται ότι παιδιά εδώ είμαστε μια κοινωνία που έχουμε κανόνες και προχωράμε. Αυτός είναι ο ρόλος της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει στη φύση η δικαιοσύνη, δεν είναι κάτι φυσικό που υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Οι άνθρωποι αποφάσισαν να την έχουν για να μπορούν να ζήσουν καλύτερα ως κοινωνία. Εάν δεν εξυπηρετεί αυτόν τον ρόλο η δικαιοσύνη, είναι επικίνδυνη. Γενικώς, για να μην παρεξηγηθώ, τον εξυπηρετεί γενικώς αυτόν τον ρόλο. Αλλά υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που λες, όπα, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Και όσο ξεφεύγει από αυτό της το ρόλο η δικαιοσύνη, τόσο πιο προβληματική γίνεται. Ο σκοπός της δικαιοσύνης είναι να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ασφαλείς. Τελεία. Όλα τα άλλα έπονται. Δεν είναι να νταντεύει τους εγκληματίες. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Επειδή κατεβαίνοντας τον άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδυτού θα είστε ακινητοποιημένοι και αν εναλλακτικά πάτε μέσω της Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, που πάλι είστε ακινητοποιημένοι, εάν εξυπηρετήσετε, λέω εγώ τώρα, να κατεβείτε την Ημιτού, η οποία είναι πολύ καλή. Εναλλακτικά θα γλιτώσετε όλο αυτό το μεγάλο μποτιλιάρισμα. Και η Βασιλή της Αμαλίας έχει κάποιες καθυστερήσεις και η Ακτίμια όλη προς την πλατεία Ρολογιού στον Πειραιά.
0: Συμμετά και πάλι μαζί. Δεν ακούστηκε αυτό που είπα. Ευχαριστώ Δημήτρη, διαφημίσεις. Σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Έλα με φόρα. Με τρέλα.
3: Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά

0: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
7: Να δω

καλοκαίρι. Εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία.

0: δράση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad Beyond Borders.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνω?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
1: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: ναι, σωστά λέει ο Τζοβάνι. Πρέπει να βρούμε το τραγούδι σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Υπάρχει ένα τέτοιο τραγούδι σε λένε Αλέξη. Το είχε φτιάξει η μια βουλή μεγαλοοικονόμου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά προς το παρόν θα διασκεδάζουμε με τους Σιριζέους που γονατιστεί και με τις γλωσσίτσες τους έξω. Παρακαλάνε τον Τσίπρα να τους πάρει στο καινούριο του κόμμα για να μην μείνουν στην απόξω. Και βέβαια και με το Πασόκ του Αχριστουλάκη που περνάει, που θα αγωνιστεί, μπορεί να πάει και τρίτο. Γιατί όταν μιμήσε τον Σύρι τον Τσίπρα και εμφανιστεί ο κανονικός Τσίπρας, τότε αυτοί που τους αρέσει ο Τσίπρας θα προτιμήσουν τον αυθεντικό και όχι την γοητευτική ως αστεία, αλλά όχι φοβερά πιστική από μίμηση. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, θα προλάβουμε για Γιωτόπουλο. Ούτε σε αυτόν αρέσει η επιφυλάκη. Σε κανένα, ρε παιδί, μα περίεργο πράγμα.
1: Αυτοί οι άνθρωποι ανέλαβαν μια ιστορική πρωτοβουλία εντός εισαγωγικών να δολοφονούν ανθρώπους κόντρα στη δημοκρατία και κόντρα στον νόμο. Και σήμερα βρίσκονται εδώ ανάμεσά μας και λέει καλά κάναμε.
2: Αυτό λοιπόν, λέει. Ο Γιωτόπουλος έτσι. Αυτό είναι το εξοργιστικό.
0: Παράδεκτο έξω. Και όταν γίνουμε κυβέρνηση δεν θα μπορεί κανείς τρομοκράτης. Θα φέρουμε νόμο ότι αν έχεις τρομοκράτης έχεις σκοτώσει από τόσους και πάνω θα μένεις για πάντα στη φυλακή. Δεν θα μπορείς. Βέβαια για να μην είμαστε τέτοιο μπορούμε εμείς να το καυτηριάζουμε το...
2: Αυτό είναι το
3: εξοργιστικό.
1: Αυτό είναι το παράδεκτο. Η δημοκρατία το δέχεται και αυτό, αλλά και εμείς έχουμε τη δυνατότητα αυτό να το καυτηριάζουμε.
0: Όλοι ευχαριστημένοι. Κατά σειρά είναι δολοφόνοι και κυκλοφορούν ελεύθεροι και εμείς μπορούμε να το καυτηριάζουμε. Τι άλλο να ζητήσεις ρε παιδιά, για όνομα του Θεού.
1: Αυτό δεν μπορεί
2: να είναι. Υπουργέ, συμφωνείτε μαζί μου ότι όταν λέμε 25 χρόνια, κάποια στιγμή θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτή τη χώρα ότι θα είναι 25 χρόνια που θα μείνει στη φυλακή.
3: 25 μήνε.
2: Ναι, ή έστω 25.
1: Ας μην κάνουμε εδώ τους εισαγγελείς σας, παρακαλώ.
3: Ωραία.
1: Δεν είναι δουλειά μας.
0: Ας τα σάπια, κύριε Μιχάλη, δεν κάνουμε τους εισαγγελείς. Τους εισαγγελείς θα κάναμε εάν ερμηνεύαμε τον νόμο. Αν λέμε ότι βάσει αυτού του νόμου, αν λέμε υπάρχει αυτό ο νόμο και βάσει αυτού του νόμου, αυτό πρέπει να γίνει έτσι, έτσι αλλιώ. Εμεί λέμε. Ότι όταν κάποιος, ότι κάποιος πρέπει να εκτεί την ποινή που του επιβάλλεται ή κάτι σχετικό κοντά σε αυτή. Αυτό λέμε. Δεν είναι θέμα εισαγγελίας, είναι θέμα κοινής λογικής. Και όπως είπαμε, η δικαιοσύνη αυτό προσπαθεί να εξυπηρετήσει το αίσθημα της κοινωνίας, το γενικότερο αίσθημα ασφάλειας που θέλει να έχει μια κοινωνία. Γι' αυτό την έχει τη δικαιοσύνη η κοινωνία. Δεν την έχει για να κάνουν κάποιοι τους δικαστές και άλλοι τους δικηγόρους και άλλοι τους κριτές. Που κρίνουν δικαστές δικηγόρους και από πάνω και είναι αυτό ο ανθρωπισμός τα έτσι. Η δικαιοσύνη είναι για να αισθάνεται ασφαλής η κοινωνία. Να αισθάνεται ότι οι κανόνες επιβάλλονται και ότι μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό, γι' αυτό υπάρχει. Δεν είναι φυσική, δεν είναι ρήμην των ανθρώπων. Εξαρτάται απολύτως από τους ανθρώπους. Και τα μυαλά που κουβαλάνε. Άμα είναι κακά τα μυαλά, θα είναι κακά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τι λέει το Πασόκ?
4: Εγώ δεν μπορώ να χαλάσω την όμορφη βραδιά που η ομάδα μου πήρε την Ευρωλίγκα με αυτά.
0: Πολύ γρήγορα, ο κύριος Μιχάλης και τα πατίνια.
5: Ξέρω ότι με τον κύριο Κυρανάκη το συζητάτε να έρθει αμέσως ένας νόμος ώστε να σταματήσουν οι ανήλικοι να ανεβαίνουν στα πατίνια και όποιον πάρει ο χάρος. Τι θα λέει αυτός ο νόμος και πότε θα έρθει?
1: Σύντομα τον ετοιμάζουμε, τον ετοιμάζει με πρωτοβουλία του Κώστα του Κυρανάκη. Θα έρθει σύντομα στη Βουλή ώστε να απαγορεύσουμε.
5: Πλήρως.
1: Για τους ανήλικους, πλήρως. Δεύτερον,
5: ηλεκτρικά
1: να υπάρχει
5: πατίνια.
1: Ασφάλεια. Να υπάρχει ιδιωτική ασφάλιση. Πώς θα γίνει, δηλαδή.
0: Βεβαίως, επιτέλους ο νόμος. Βέβαια, πρέπει κάποιος να επιβάλλει τον νόμο και όπως διαπιστώνει ο κύριος Μιχάλης, ο νόμος δεν επιβάλλεται στην Ελλάδα.
1: Είδα προχθές ένα παιδί στη Μαραθώνος, εδώ κοντά. Ένα παιδί με πατίνι να τρέχει γύρω στα 70 χιλιόμετρα γιατί πήγαινε ακριβώς στην ταχύτητα που πήγαινε. Και είδα 70 χιλιόμετρα στη Μαραθώνα που είναι ένα δρόμο
5: ιστορικό.
1: Αυτό είναι με 70. Λοιπόν, δυστυχώς.
5: Θα είναι γρήγορα.
0: Δυστυχώς δεν τηρούνται οι κανόνες. Λέει ο υπουργός που είναι υπεύθυνος για την επιβολή των κανόνων. Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Δυστυχώς. Και κάπου εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Α, Λιάνα, είναι τα αρχικά του κόμματος του Κύπρου. Είναι Μπάρτσα το όνομα. Μπαρούφα Αρπακόλα Τσαπατσουλιά. Ή Μπαρούφες Αριστερών Τσαπατσούλιδων. Διαλέγετε, όπως θέλετε το κάνετε. Μείνανε μόνο 7 ώρες. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλό μεσημέρι. Τα λέμε το βράδυ πριν το δελτίο ειδήσεων και αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι.
6: Έλα με φόρα! Έλα με τρέλα!
7: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής.
8: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
8: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
10: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
11: Στην Κιβωτό.
10: Και πού είναι αυτό?
11: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 21.
10: Φύγαμε για Κιβωτό!
8: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
9: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου, καθώς και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον 4 νεκρούς μαθητές σημειώθηκε στο Βέλγιο μετά από σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας με σχολικό λεωφορείο. Την είδηση γνωστοποίησε ο Υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, εκφράζοντας τη θλίψη του για το τραγικό περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη σε σιδηροδρομική διάβαση. Η εταιρεία διαχείρισης του Βελγικού Σιδηροδρομικού Δικτύου Infrabel δήλωσε ότι τα προειδοποιητικά φώτα λειτουργούσαν κανονικά και οι μπάρες στη διάβαση ήταν κατεβασμένες στη στιγμή του δυστυχήματος. Στο τρένο επέβαιναν 100 άτομα, ενώ στο σχολικό 4 μαθητές, ένα συνοδός και ο οδηγός. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Ανέφερε επίσης ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε νωρίτερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. «Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία», ανέφερε η κυρία Καριστιανού, «κατά την έξοδό της από τον Άριο Πάγο. Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι το κόμμα της δεν έχει σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή του κόσμου. Το κόμμα του εντωμεταξύ ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο θυσίο. Ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το Πασόκ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αποκάλυψη του Ζαν-Κλον Γιούγκερ στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, που ζήτησε από τον πρώην Πρωθυπουργό να φορολογήσει τους εφοπλιστές στις διαπραγματεύσεις του 2015, αλλά αυτός αρνήθηκε. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4.500.000 ευρώ. Με πιο βία αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης απειλεί η Τεχεράνη την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία. Οποιαδήποτε νέα επίθεση κατά του Ιράν θα λάβει πολύ πιο σκληρή απάντηση, η οποία θα επεκταθεί πέρα από την περιοχή, προειδοποίησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, σε μήνυμά του, υπογραμμίζει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτείων για νέα αεροπορικά πλήγματα τις προηγούμενες ώρες στο νότιο Ιράν. Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων με 2 τραυματίες σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη σε συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους, όταν ομάδα περίπου 10 ανηλίκων επιτέθηκαν σε έναν 17χρονο και έναν 18χρονο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των θυμάτων, το περιστατικό αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 7 νεαρούς ηλικίας 17 και 18 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τα θύματα ως συμμετέχοντες στην επίθεση.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο Μπότσιος.gr.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2 10 48 0 0 170 έως 4.

0: Το τραγουδάκι το βάλαμε πρώτον γιατί σας αρέσει και δεύτερον διότι είναι κάπως το τοπίο το πολιτικό σαν να έχει πιάσει ο Μίχλη το νερό και δεν βλέπεις τίποτα. Αλλά πού θα πάει, θα φυσήξει το αεράκι της ανανέωσης, θα καθαρίσει ο Μίχλη, κάποιοι θα επιπλέψουν στο νερό και κάποιοι θα βυθιστούν στα μολύβια. Αν και συνήθως οι φελοί επιπλέουν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Όχι, βλέπω εκεί ότι ήδη βγήκε μια πρώτη δημοσκόπηση να σφίγγουνε να μην πω τι.
0: Εντάξει, κάτσε να δούμε και τις επόμενες.
1: 0-2 μπροστά ο Τσίπρας από τον Πασόκ.
0: Εντάξει, κάτσε να δούμε, γιατί σου έχω πει για τις δημοσκοπήσεις. Μερικές φορές πειράζουν και λίγο τα νούμερα να κερδίσουν λίγο δημοσίευση.
1: Και είναι βέβαιο στην αρχή θα είναι. Τα καινούργια κόμματα παίρνουν πόντους. Σε κάνα δύο μήνες θα ξέρουμε τι. Που βρίσκονται.
0: Κάτσε, ακόμα το ένα δεν ανακοινώθηκε. Πώς το μέτρησε. Δηλαδή αυτή η interview, γιατί στην interview αναφέρεσαι, κάνει κάτι άλματα μερικές φορές τις μετρήσεις.
1: Αλλά αρέσει αυτό στην κυβέρνηση, κατάλαβες. Οπότε...
0: Σε όλο τον κόσμο αρέσει. Τις δημοσκοπήσεις χαζεύουν. Και άντε να τους πείσεις μετά ότι παιδιά δεν έχουν και τόση σημασία. Πάντως σήμερα είμαστε σε κατάσταση αναμονής. Περιμένουμε τι θα γίνει το βράδυ στην εκδήλωση του Τσίπρα. Ο Αντώνης Αντζολέτος αργότερα θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί κάτι αρχίζει να διαρρέει, όχι σπουδαία πράγματα. Το έχουν κρατήσει. Πώς το έχουν πάθει, το έχουν κρατήσει το μυστικό. Περιμένουμε από την άλλη πλευρά την κοινή εμφάνιση, τη νέα κοινή εμφάνιση Καραμαλή Σαμαρά στο βιβλίο του Φίλη και του Αρβανιτόπουλου στο Μέγαρο Μουσικής επίσης απόψε το βράδυ. Και γενικώς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, διότι είμαστε σε μια φάση όπου από τη μια ο κόσμος νιώθουμε ότι έχει αρχίσει πάλι και γυρίζει την πλάτη στην πολιτική, έχει αρχίσει και γυρίζει την πλάτη στην κυβέρνηση, αλλά από την άλλη δεν έχει και πουθενά να πάει. Δεν του εμπνέουν εμπιστοσύνη όλα αυτά τα νέα σχήματα που ακούγονται.
1: Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Γενικώς το ποσοστό βλέπω τώρα και εκτίμηση λίγο εγώ που σε λέμε 29,5 είναι Δημοκρατία, 14,4 ο Τσίπρας, 13,5 Πασόκ. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι σαν να μην θυμόμαστε τίποτα, σαν να έχουμε ξεχάσει τα πάντα. Έβλεπα χτες
0: το χιλιοστό. Αυτό πραγματικά δεν
1: είναι. Και λέω, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν. Πάλι ο τύπος αυτός θα είναι εδώ και θα λέει θα σώσει τη χώρα.
0: Κάθε επεισόδιο που βλέπω στο χιλιοστό σφίγγεται ακόμα περισσότερο το στομάχι μου με το τι κάνανε αυτοί οι απίθανοι τύποι.
1: Του λέω, Γιούνκερ, έχουμε 380 εκατομμύρια διαφορά.
0: Περίμενε. Θα το συνεχίσεις. 380 εκατομμύρια ήταν η διαφορά που διαφωνούσαν.
1: Ναι.
0: Και
1: αυτό
0: για
1: που
0: 380 εκατομμύρια,
1: αυτό
0: θα το πεις αυτό που θες να πεις, γιατί είναι σημαντικό. Αλλά σκέψου ότι για 380 εκατομμύρια κάνανε ένα δημοψήφισμα, φορτωθήκαμε ένα νέο μνημόνιο, που η Τράπεζα της Ελλάδος υπολογίζει ότι χάθηκαν 100 δις.
1: Ναι.
0: 100 δις χάθηκαν για 380 εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά σε αυτό πρέπει να έχουν και το μυαλό τους και οι Γερμανοί. Διότι όταν πήγε, όπως τον λένε, ο Υπουργός Οικονομικών του Σαμαρά και του Βενζέλου και
0: ο
1: Χαρδούβελης,
0: ναι.
1: Η διαφορά ήταν 1,1 δις η διαφορά ανάμεσα στους δύο.
0: Ναι.
1: Προτίμησαν λοιπόν να ρίξουν φόλα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που διερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν έγινε ακριβώς έτσι, Ρενότη. Περίμενε, είχαμε προεδρική εκλογή. Έπεσε η κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά
0: αν δεν έπεφτε η κυβέρνηση θα τα βρίσκανε.
1: Όχι. Οι Γερμανοί δεν θέλανε να τα βρούνε. Γιατί βλέπανε το ΣΥΡΙΖΑ να έρχεται και σου λέει τώρα σιγά μη στηρίξουμε τώρα αυτούς οι οποίοι, ξέρεις.
0: Ναι, γιατί βλέπανε ότι δεν θα βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όχι για κανέναν λόγο.
1: Αν όμως του είχαν δώσει το πράσινο φως να προχωρήσει εκείνος, ήδη είχαμε βγει λίγο στην ανάπτυξη επί Σαμαρά και Βενζέλου. Δεν θα γινόταν όλο αυτό που έγινε με το Τσίπρα.
0: Νότι, εγώ ανατρίχιασα χτες με το χιλιοστό με δύο πράγματα. Ένα, ότι για 380 εκατομμύρια διαφορά δεν μπόρεσαν να το γεφυρώσουν να πάρουν τη νέα δανειοδότηση. Και δεύτερον, ότι πήγαιναν κάτι απίθανοι δίποι και τους λέγανε θα ξαναπάμε σε παράλληλο νόμισμα.
1: Καλά.
0: Και τους εξηγούσαν. Κάτι να πούμε, να το πω.
1: Για 380 εκατομμύρια. Ότι είχαν 380 εκατομμύρια και του λέει ο Γιούνκερ, φορολόγησε τους εφοπλιστές. τόσο δισεκατομμύρια βγάζουν.
0: Άπαξ.
1: Να καλύψουμε την διαφορά. Και λέει αυτός, όχι, δεν μπορώ να σου πω.
0: Και του λέει ο Γιούνκερ, το λέμε για αυτούς που δεν το είδατε. Συγγνώμη, Αλέξη μου, εγώ είμαι ο δεξιός. Εσύ είσαι αριστερός. Δεν μπορεί ο δεξιός να σου προτείνει να φορολογήσεις εφοπλιστές και εσύ ο αριστερός να λες όχι.
1: Εντάξει, από την άλλη μεριά, βέβαια, οι εφοπλιστές είναι καράβια τα οποία δεν βρίσκονται εδώ.
0: Όχι, δεν είναι απλό πράγμα.
1: Δεν έχουν, φεύγουν και πάνε αλλού, ας πούμε.
0: Αλλά σου λέει εδώ η χώρα χάνεται.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Επίσης, αυτό που μου σηκώθηκε η τρίχα.
1: IOU, ο Σταθάκης λέει.
0: Ναι.
1: Έλεγε, λέει ο.
0: Αλλά δεν το
1: IOU, το έλεγε μια φορά, αλλά δεν δώσαμε μεγάλη
0: σημασία. Ναι, αλλά είδες το Plan B που είχαν φτιάξει.
1: Απολύτως.
0: Που λέγανε ότι θα πάμε στη δραχμή, αν φεύγαμε από το ευρώ, θα ακολουθούσε μια υποτίμηση 60 με 80%, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε προϊόν εισάγαμε στην Ελλάδα, αν ήθελα εγώ να πάρω δηλαδή ένα αυτοκίνητο που έκανε 30.000 ευρώ, την άλλη μέρα θα έκανε 60.000 ευρώ. Και καλά, το αυτοκίνητο πες δεν το παίρνεις. Ένα φάρμακο που θα ήθελες να πάρεις που έκανε 1.000 ευρώ,
1: έτσι,
0: θα το αγόραζες 2.000 ευρώ.
1: Και όσοι είχαν λεφτά στο εξωτερικό, ξαφνικά τα λεφτά τους θα ήταν διπλάσια σε αξία, ενώ όλα αυτά τα λεφτά που θα είχαμε εμείς εδώ θα.
0: Άρα τώρα για όλα αυτά δεν θα πει τίποτα σήμερα ο Τσίπρας.
1: Είχαν πει.
0: Δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι θα πει.
1: Γιατί είπε τίποτα για όλα τα άλλα.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, τα του Τσίπρα θα τα δούμε μετά. Πάμε τώρα στο κόμμα Καριστιανού, το οποίο η πρόεδρος του κινήματος εμφανίστηκε σήμερα και.
1: Με συγχωρείς, είπε τίποτα ο Καραμαλής που είπε ο Γιούνκερ ότι εγώ αφελώς του είχα εμπιστοσύνη και θεώρησε ότι αυτά που μου λέει είναι αλήθεια.
0: Όχι, ο Καραμαλής δεν πολιτεύεται.
1: Όχι, λέω, θα πει τίποτα σήμερα. Ο Καραμαλής, γιατί την προηγούμενη φορά δεν είπε τίποτα, μιλούσε
0: ο
1: κάπου.
0: Ο Καραμαλής όμως δεν πολιτεύεται. Ενώ ο άλλος σου λέει ξανακάντε με πρωθυπουργό. Για κυβερνός αριστερά.
1: Δεν πολιτεύεται,
0: λέει.
1: Αλλά βγαίνει ένας μεγάλος παράγοντας της Ευρώπης και του λέει ότι κορόιδευσε,
0: ναι,
1: και εμάς και όλο τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά έχει αποσυρθεί πια. Ο λαός τον τιμώρησε. Τον έστειλε στην αποστρατεία, τελείωσε. Ο άλλος λέει: όχι, παιδιά, δεν έχω κάνει τίποτα. Εδώ είμαι και δώστε μου την ευκαιρία ξανά να κυβερνήσω. Με ποιους? Θα τα πούμε μετά όμως, περίμενε.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω να σου πω για την Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Εμφανίστηκε η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Πάμε καταρχάς να ακούσουμε τι είπε.
2: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία, είναι αυτό τα ωραία λόγια χωρίς περιεχόμενο, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια κατηγορία πολιτικών που λέει ωραία πράγματα, δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτά που λέει, αλλά δεν έχουν καμία ουσία.
1: Εντάξει, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει, λόγω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου που είναι απογοητευμένο.
0: Ναι, μπορεί
1: ακόμα
0: να
1: και αυτά τα διαμαρτυρία.
0: Αλλά περίμενε τώρα,
1: τσιμπάνε.
0: Εγώ θέλω να σου πω για το ρεύμα Καριστιανού. Γιατί λέμε για το ρεύμα. Μαζεύουν υπογραφές, λέει, θυμάσαι την τελετή που γινόταν και στο γραφείο της και έξω από τη Θεσσαλονίκη. Τελικά η ιδρυτική διακήρυξη κατατέθηκε με 650 υπογραφές. Σου φαίνονται πολλές?
1: Όχι.
0: Δείχνει Ομάνος. Ρεύμα.
1: Όχι.
0: Δηλαδή κάτσε ρε Νότι τώρα, γιατί θα τρελαθούν.
1: Μόνο το ότι οι δικοί της άνθρωποι, οι υπόλοιποι ας πούμε γονείς των παιδιών της τραγωδίας, παίρνουν σαφείς αποστάσεις από το κόμμα, δείχνει εν πάση περιπτώσει που βρίσκεται.
0: Ρε Συνότι, πες μου ειλικρινά. Αν πω εγώ τρελαθώ τελείως, το χάσω τελείως το μυαλό μου, κοντά είμαι.
1: Έτσι.
0: Και πω θα κάνω ένα κόμμα με τον Νότι. Νότης, Χιώτης, όλα για όλα.
1: 6.000 υπογραφές τις μαζέψουμε εύκολα.
0: 650 υπογραφές δεν τις μαζεύουμε για πλάκα.
1: Εύκολα, εύκολα.
0: Σε μία μέρα.
1: Ναι.
0: Σε μία μέρα. Δηλαδή, εμένα αυτοί που με σταματήσαν στο γήπεδο Παρασκευή και Κυριακή ήταν καμιά τραγουσαριά. Δεν λέω ένας-ένας, μην φανταστείτε ότι χαιρέτα 400. Πέρασα δίπλα από μια δημιουργία των ΜΑΤ και μου φωνάζαν όλοι μαζί. Μεγάλε, άμα είμαστε στο λεωφορείο, σ' ακούμε. Λοιπόν. 650 υπογραφές είναι το ρεύμα της Καριστιανού, γιατί εγώ υποστηρίζω από την πρώτη στιγμή ότι αυτό το κόμμα που το εμφανίζουν και δημοσκοπήσεις να έχει δυναμική θα εξαφανιστεί ως τις εκλογές.
1: Ναι, ιδιαίτερα αν συνεχίσει να μιλάει και να λέει αρλούμπες.
0: Αλλά δεν βλέπω και κανένα ρεύμα. λένε ας πούμε ότι στη Βόρεια Ελλάδα σαρώνει. Ωραία, αφού σαρώνει, φέρε μου 10.000 υπογραφές έτσι για αρχή. Με 650, δηλαδή.
1: Εντάξει,
0: όλη αυτή η φασαρία.
1: Μην αυτά, μπορεί να μην ξέρει προγραμματικά. Υπάρχει κόσμο που θα την ψηφίσει. Στη Βουλή θα μπει.
0: Δεν είμαι βέβαιο.
1: Στη Βουλή θα μπει.
0: Δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι θα μπει και στη Βουλή. Βλέπει το τώρα, δες το μετά. Γιατί τώρα, ας πούμε, στην δημοσκόπηση της interview που επικαλείσαι, η κυρία Καριστιανού είναι τέταρτο κόμμα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή είναι πίσω από το Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: 5,2, κάτι τέτοιο.
0: Και μπροστά από την Κωνσταντοπούλου και τον Βελόπουλο. Θα την αφήσουν ησυχή, θα πούν περάστε κυρία Καριστιανού.
1: Όχι, άμα αρχίσουν οι μάχες μεταξύ. Αισθάνομαι σε έναν κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται και λέει ότι τίποτα δεν γίνεται σωστά.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Που θα πάει να την ψηφίσει.
0: Ναι, δεν είμαι βέβαιος. Πήραν την πρώτη υπογραφή, να ξέρεις. Νότσι, Σιώτη, όλα για όλα. Ρε, μήπως το κάνουμε.
1: Όχι, δεν νομίζω, Βασίλου.
0: Νότι, όχι τώρα, αλλά στις ευρωεκλογές.
1: Διακοπές χρειαζόμαστε.
0: Άκου, άκου. Το έχω σκεφτεί κι άλλη φορά. Και λέω στους φίλους μου, αν είστε μέσα, να το κάνουμε. Στις ευρωεκλογές, για να κάνεις κόμμα, ξέρεις τι χρειάζεται. 25 ονόματα. Ένα ευρωψηφοδέλτιο. Ούτε μηχανισμοί, ούτε τίποτα. Αέρα θα πάμε.
1: Και τι θα λες. Τι θα πεις.
0: Αυτά που λέμε κάθε μέρα, ρε Νότι. Γιατί λίγα λέμε.
1: Για να διεκδικήσεις την ψήφο του κόσμου, πρέπει να του προτείνεις ότι κάτι θες να κάνεις εσύ και ξέρεις πώς θα το κάνεις.
0: Όχι, δεν θα κάνω τίποτα. Εγώ είμαι ανίκανος να κάνω οτιδήποτε. Απλώς θα λέω πιο ωραία τα στραβά που κάνουν οι άλλοι. Mm. Δεν θέλω να κυβερνήσω. Στις ευρωεκλογές της και να πάω.
1: Και πάντως, αν ήμασταν εμείς, οι κάμερες θα είχαν μπει στους δρόμους τώρα. Όχι, ακυρώνεται τρίτη φορά ο διαγωνισμός.
0: Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό?
1: Δεν άκουσα το πρωί. Ακυρώθηκε λίγο ο διαγωνισμός για τις κάμερες. Για τρίτη φορά.
0: Είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση, τα κάνω όλα καλά. Ρε παιδί μου, πείτε κι εσείς, για να μην χάνετε κι εσείς τις δημοσκοπήσεις, προσπαθούμε για το καλύτερο. Έχουμε πετύχει πολλά πράγματα. Μην λες ότι τα κάνω όλα τέλεια. 1.000 κάμερες είπαμε να βάλουν στους δρόμους, μπας και τρομάξουν αυτοί που τρέχουν και παρανομούν και συνετίσουν.
1: Έρχονται υπογραφές.
0: Ήρθε κι άλλοι. Νότι, δεν τις μαζεύουμε καλού κακού.
1: Κάνουμε.
0: Αλλά εμείς αυτόνομοι, δεν συνεργαζόμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σκέψου το, μέσα στις ευρωεκλογές έχεις 3 χρόνια. Σκέψου το. Θα είμαστε και παππούδες.
1: Είναι αρκετή δημοσιογραφία.
0: Θα μας έχουν διώξει από εδώ σε 3 χρόνια, οπότε δεν θα έχουμε τι να κάνουμε.
1: 3 χρόνια πίσω.
0: Συνταξιούχοι θα είμαστε.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Λοιπόν, ναι, ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις 1.000 κάμερες που θα μπαίνανε στους δρόμους. Σε 3 τέρμινα τώρα θα γίνουν. Γιατί ακυρώθηκαν? Γιατί, λέει, 3 από τις 18 εταιρείες που μετήχαν στο διαγωνισμό κατέθεσαν ενστάσεις ότι ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός. Ότι ήταν έτσι φτιαγμένος που κάποιοι να αποκλειστούν και κάποιος να πάρει τη δουλειά αυτά. Και είπε το Υπουργείο, προκειμένου να τρέχετε, λέει, στα δικαστήρια και να τον ακυρώσετε σε... και αυτό, να μην χάνουμε χρόνο, τον ακυρώνουμε από μόνοι μας, να ενσωματώσουμε τις ενστάσεις που λέτε, να τον ξανακάνουμε από την αρχή. Φέξα μου και γλίστρες.
1: Θυμίζω από τότε που είχε βγει πρώτη φορά ο Σοχοίδης εδώ με την Δημοκρατία, είχε γίνει υπουργός, λέγανε θα βάλουν τις κάμερες πάνω στα μάτια στους αστυνομικούς. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? 7.
0: Αυτές όμως τώρα κάποιος δεν μας έλεγε.
1: Κάποιος μας έλεγε ότι το συζητάνε, θα κάνουν το διαγωνισμό, λέει.
0: Ναι.
1: Στο ποιο, στο ταμείο.
0: Στο υπερταμείο, ναι. Ο αναπληρωτής, ο πρόεδρος του υπερταμείου. Έλεγε ότι αυτές προχωράνε.
1: Δεν ήταν εκεί μέσα και οι άλλες κάμερες?
0: Όχι, αυτές είναι για το δρόμο, μην τα μπερδεύεις.
1: Λέω, αν ήταν μέσα.
0: Άλλο οι body cam και άλλο οι κανονικές.
1: Αυτό ήδη από την ίδια τσέπη μου θα φύγουν, νομίζω.
0: Εκτός και αν μέχρι να έρθουν οι κανονικές, βάζουμε τους αστυνομικούς και σκαρφαλώνουν πάνω στο φανάρι και κάθονται με την body cam να τραβάνε την κυκλοφορία.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις.
0: Είσαι πολυλογάς. Ούτε το Μητσοτάκη δεν προλάβαμε.
1: Εντάξει, το πούμε, μωρέ, μην σε νοιάζει. Ο Μητσοτάκης τι είπε, Βαβέλ, η αντιπολιτευσία.
0: Μα θέλω να τα ακούσουμε, να τα σχολιάσουμε.
1: Πες το.
0: Αυτό. Τώρα δεν προλαβαίνουμε. Μετά. Μετά.
1: Εγώ είμαι πολυλογάς, εσύ.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω αν έχεις Nova, έχεις μια premium pizza και μια pizza fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Pandu App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε, είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
5: για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
2: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
7: Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Όλα, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: τρίτα. All Win. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού στον Πειραιά, στον καθοδικό έξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδητού και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε το πρωί με τρένο στο βόρειο Βέλγιο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Έκανε λόγο για 4 νεκρούς, 2 μαθητές, τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου και έναν συνοδό καθηγητή. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο που ήταν σε εξέλιξη νωρίτερα. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε στην εισαγγελία του Αριουπάγου η Μαρία Καριστιανού. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία, ανέφερε κατά την έξοδό της από τον Αριουπάγο. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4.500.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, για πλάκα το ξεκινήσαμε, αλλά το πράγμα σοβαρεύει.
1: Δεν σοβαρεύει, απλώς μαζέψαμε τις 600.
0: Όχι, δεν τις έχουμε μαζέψει ακόμα. Πλησιάζουμε πάντως. Ακούστε να σας πω κάτι. Αν συμφωνήσουμε μεταξύ μας, θα το κάνουμε το κόμμα εγώ και ο Νότης, επαναλαμβάνω, για τις ευρωεκλογές. Στο διάλειμμα έχουμε βρει ήδη το όνομα, αλλά το όνομα, επειδή είναι πολύ πιασάρικο, θα το κάψουμε ανακοινώνοντας σε εσάς και να μας πείτε και τη γνώμη σας, μόνο εφόσον οι υπογραφές σε περάσουν. Γιατί δεν παίζει, μια χαρά.
1: Το όνομα το λέει ένας, διακοπές για πάντα.
0: Όχι ρε τώρα, αυτά είναι χαβαλέδες. Εγώ έχω βρει σοβαρό όνομα. Ναι. Θα γίνει κόλαση. Έχω βρει και το έμβλημα και το χρώμα.
1: Κάτσε να βγει πρώτα ο Τσίπρας.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Αν θέλετε να ακούσετε το όνομα του κόμματός μας, Νότης Χιώτης θα γράφει από κάτω, αλλά από πάνω θα υπάρχουν
1: χιόνι,
0: δύο λέξεις. Ξεκινήστε να υπογράφετε στο γνωστό mail, πες την άποψή σου.
2: Και γιατί ευρωεκλογές τώρα, εκλογές.
0: Όχι ρε φίλε τώρα, εσύ καλά ρε. 25 υπογραφούν τις καθάρισες.
1: Ελληνικό κοινοβούλιο.
0: 25 ονοματάκια.
1: Λεφτά πολλά και κάθεσαι.
0: Είμαστε
2: και δύο δηλαδή, ναι, και δύο ευρωβουλευτές.
0: Είμαστε ήδη τρεις στο ψηφοδέλτιο.
1: Ο μισό, πώς το λένε, θητεία. Ο ένας, το μισό, την άλλη θητεία.
0: Με κλήρωσε.
1: Για να μην κουραστούμε.
0: Και τα λεφτά ρε φενές τους, 25. Δεν έχει τώρα βγήκε ο ένας και άλλοι θα κάθονται να κοιτάνε. Λοιπόν, βάζουμε και τρίτο, δεν τον έχουμε ρωτήσει, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα πει ναι, γιατί είναι φιλαράκι. Μπαίνει και ο Βουλαρίνος στο κίνημα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Χιώτης Νότης Βουλαρίνος, το κόμμα είναι έτοιμο το όνομα.
1: Και ο Τζολέτο, τον
0: αλλά
1: βλέπω,
0: θέλω και άλλες υπογραφές.
1: Μήπως ήξερε.
0: Τσούκου τσούκου έχω δύο επιχειρηματίες, έναν πρώην υπουργό που δηλώνει συμμετοχή ήδη. Έχετε στείλει καμιά εκατοστή, αν φτάσετε τους 1000... θα σας ανακοινώσουμε την άλλη εβδομάδα και το όνομα του κόμματος.
2: Θα κάνετε κλήρωση μετά αναγκαστικά.
0: Θα μπούμε και στις δημοσκοπήσεις. Με το όνομα αυτό θα σαρώσουμε. Θα θερήσουμε που έλεγε και ο Φωτόπουλος.
2: Το όνομα παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Παίζει.
0: Βέβαια.
2: Δεν είναι ο μαγνήτης.
1: Ξέρεις το όνομα.
2: Βέβαια. Όχι, δεν το ξέρω, αλλά είναι ο μαγνήτης. Άμα δίνει ένα στίγμα, έχει
1: Μπάρτσα,
2: ένα σήμα κάτι.
1: Μπάρτσα, λέει, θα λέει
2: Μπάρτσα.
0: Άμα κάνει κλικ στον κόσμο.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό και περιμένω να δω τόση σκέψη από τον Τσίπρα. Θα αποδώσει ένα όνομα που κάνει κλικ. Δεν θα είναι κανένα.
1: Μπάλα, να βγαίνει με μπάλα και να λέει θα παίξουμε μπάλα.
0: Κάτσε να τα πάρουμε ένα-ένα. Το όνομα το έχεις?
2: Δεν το έχω.
1: Όχι, λέει,
2: δεν το
0: αυτά
2: κανείς.
0: Που κυκλοφορούν είναι όλα μούφες.
2: Τι να σου πω, δηλαδή είπε από το Νέα Πορεία λες ή το να έχει μέσα την Πατριωτική Αριστερά.
0: Το Νέα Πορεία δεν μου λέει τίποτα.
2: Την Πατριωτική Αριστερά
1: μέση.
2: Τη συμπόρευση, την προοδευτική. Είναι λίγο κοινότυπα όλα αυτά. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι πως το έχουν κρατήσει πάρα πολύ καλά και εγώ περίμενα κάτι να έχουμε μάθει σήμερα, 5 ώρες πριν. Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι ένα θαύμα για τον Τσίπρα. Ότι μπόρεσαν να κρατήσουν μυστικό έστω αυτοί οι 5-10 που
1: μήπως
0: είναι.
1: Μήπως το έχει βρει ακόμα.
2: Όχι, το έχει
0: γιατί
2: βρει. Υπάρχει
0: κάνει
2: βίντεο έτοιμο.
0: Είχε κάνει μια ανάρτηση που λίγοι έχουν τυπωθεί μπλουζάκια, καπέλα και αυτά.
2: Αυτό μπορεί να ήταν πιο πολύ στην πλάκα. Γιατί άμα είχαν τυπωθεί εκεί πέρα.
0: Αυτό λέω. Και έμεινε μυστικό.
2: Ναι. Ήδη και με το βίντεο μου φαίνεται με ένα περίεργο να μην είναι μυστικό. Γιατί υποτίθεται θα αποκαλυφθεί μέσω βίντεο με τη μουσική του Κραουνάκη το όνομα. Θα είναι μια από τις εκπλήξεις της
0: κάτσε εσύ. Δηλαδή ο κόσμος που θα πάει εκεί. Εσύ που θα πας εκεί νωρίτερα. Δεν θα υπάρχει ένα ταμπλό που θα έχει το όνομα του κόμματος.
2: Θα έχει, φαντάζομαι, θα είναι video wall το οποίο θα ανοίξει όταν θα ανοίξει. Άμα είναι τόσο απλό.
1: Μέσα
2: θα πάω σε λίγο να σας το πω.
1: Σε ομίχλη.
0: Δεν πας. Δεν στέλνεις έναν άλλον. Τώρα που καρφώνουνε.
2: Λέει, νομίζω θα είναι ένα κυκλικό και θα είναι video wall. Και όταν θα ανοίξει, τότε θα παίξει το όνομα. Αλλιώς ναι, θα είναι πολύ
1: εύκολο. Τώρα θα είναι happening, γιατί αυτό μου φαίνεται σαν ποδοσφαιρικό happening.
2: Γιατί σου φαίνεται.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό. Από αυτές τα ξύλινα να βγαίνει ο αρχηγός και να λέει αυτά, αν είναι λίγο interactive το πράγμα με καπνός μουσικές, video wall και βγει και με μια φανέλα μπλε κόκκινη.
2: Το σήμα της Μπαρτσελόνα.
0: Ας το αυτό ρε εσύ. Εγώ όλα τα κόμματα, σε όλο τον κόσμο, έχουν ένα χρώμα κατά τεθέν. Δηλαδή, στη Νέα Δημοκρατία είναι το γαλάζιο, στο ΚΚΕ είναι το κόκκινο, οι Χριστιανοδημοκράτες έχουν ένα όνομα, οι πράσινοι
2: δεν
0: έχουν χρώμα.
2: Η ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ένα χρώμα.
0: Ένα είχε.
2: Ποιο χρώμα?
0: Αυτό, το κόκκινο ροζ.
2: Το κόκκινο στο σήμα του δεν είχε ένα
1: συγκεκριμένο
2: χρώμα, ναι.
1: Ήταν λίγο.
2: Εγώ κόμμα με διχρωμία δεν
3: θα μου πει, δεν με κρυμμέρευσε τώρα.
1: Πάντως τώρα βάζει το μπλε μέσα, βλέπω. Πάλι, δηλαδή βάζει το.
2: Ναι, γιατί είναι αυτό ο συνδυασμό. Βάλει ό,τι θέλει, αλλά διχρωμία κόμμα.
3: Πατρίδα και αριστερά, πατριωτική αριστερά.
1: Για πατρίδα, ο Τσίπρας.
2: Για πατρίδα.
1: Πατρίδα, γι' αυτό βάζει το μπλε. Πατριωτική αριστερά.
2: Άρα στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τι θα πει. Δεν ξέρουμε, το κόμμα.
3: Θα πει για τη διακήρυξη. Για την πατριωτική αριστερά πάρα πολλά πράγματα.
2: Δεν θα είναι κυβερνόσα, θα γίνει πατριωτική τώρα.
1: Όχι, τώρα είναι.
3: Κυβερνόσα είναι αυτό που θέλει να γίνει. Η πατριωτική αριστερά εκφράζει. Που η πατριωτική αριστερά δεν είναι μόνο για τα διεθνή θέματα.
2: Και πολιτική οικολογία.
3: Και πολιτική οικολογία.
2: Μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο τι σημαίνει πολιτική οικολογία.
3: Γιατί αυτό η διαφορά έχει με την οικολογία.
2: Ναι.
3: Δεν νομίζω ότι έχει καμία διαφορά. Βάζω το λέξη πολιτική μπροστά.
2: Έλα ρε εσύ τώρα.
3: Τι εντάξει ρε, τι διαφορά να έχει, για την οικολογία μιλάμε, η οποία μπαίνει μέσα στην πολιτική και γίνεται στάση ζωής. Όχι.
1: Όχι.
3: Σίγουρα. Ο Παναγιωτόπουλος έχει πει ότι θα είναι. Να δω αν θα πάει. Άλλοι δεν θα είναι. Θα είναι έκπληξη αν
2: είσαι σίγουρος.
3: Ναι,
2: δεν θα πάει και κανένας άλλος.
3: Από αυτά που έχω ακούσει είμαι σίγουρος. Γιατί εντάξει, δεις πόσο λάδι στη φωτιά να ρίξουν πια. Σε λίγες μέρες έχουν κεντρική επιτροπή, πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν.
2: Τι να αποφασίσουν όταν ανακοινωθεί το κόμμα του Τσίπρα, τι να αποφασίσουν.
3: Θα
2: ξέρουμε από τώρα τι θα
3: γίνει. Να γίνουν εκλογές στον Απρίλιο και θα παραιτηθούν αύριο μεθαύριο.
1: Όχι. Παραιτηθούν από τις εκλογές. Ένα μήνα πριν θα παραιτηθούν.
3: Αν γίνουν εκλογές τον Απρίλιο, ζορίζονται. Αν γίνει τον Οκτώβριο, εντάξει. Σώζεται κάπως.
2: Γιατί θα ντραπούν.
3: Παρατήσε. Όχι, γιατί είναι ένας χρόνος χωρίς οικονομικές απολαύσεις.
2: Γι' αυτό λέω.
1: Γι' αυτό δεν πρέπει να
2: το μισθό.
3: Και δεν είναι μόνο αυτό. Το κύριο ποιο είναι. Παρετήσε. Και κατεβαίνει στην τάδε εκλογική περιφέρεια. Και πάει εκεί ο Τσίπρας και σου κοτσάρει το πρώτο του όνομα. Καταστράφηκες.
2: Μα εγώ δεν έχω καταλάβει πόσους θα πάρει από αυτούς που θέλουν να πάνε. Γιατί αν τους πάρει όλους όσους θέλουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα, πού είναι το νέο?
1: Εντάξει, θα κόψει Παπά, Δούρου, πώς να
3: είναι. Και κάποιοι δεν θα πάνε. Και κάποιοι δεν θα πάνε.
2: Θα κόψει και όλοι και θα πάρει τους υπόλοιπους.
3: Σκέψου όλη τη νέα αριστερά που δεν θα πάει, σκέψου τους κομμένους. Εντάξει, κάποιοι θα πάνε. Χρειάζεται κάποιο μηχανισμό.
1: Αλλά ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει στις επόμενες εκλογές.
3: Εντάξει, αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Κάτσε να συνεδριάζουν τα όργανα, βγαίνουν όλοι μπροστά. Η πλειοψηφία λέει όχι, να βρούμε τρόπο να συμπράξουμε με τον Τσίπρα. Θα βάλει και ο Τσίπρας λίγο νερό στο κρασί.

0: Εδώ ρε Νότι δεν παρετούνται από τον Μάιο, με πιθανότερο να έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο, μην χάσουν 3 μηνιάτικα. Και δεν θα σκεφτούν τα μηνιάτικα της επόμενης τετραετίας. Περισσότερες πιθανότητες να βγει βουλευτή.
1: Αυτό δεν παιδί μου. Το Πολάκη δεν τον θέλει και τη Δούρου και τον Παπά.
0: Αυτό ο Πολάκης είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι θα πέσουν γονατιστοί να τον παρακαλάνε να του πάρει.
2: Εντάξει, ο Πολάκης πώς θα κρατήσει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άμα φύγουν όλοι οι άλλοι, θα μείνει ο Πολάκης.
2: Άμα φύγουν όλοι οι άλλοι και το αφήσουν έτσι το κόμμα, ή θα
0: Γιατί δεν είναι μόνο η σφραγίδα, είναι και η χρηματοδότηση.
2: Αυτό.
0: Δεν είναι, λέγει κάτι λεφτά στη μέση.
2: Επειδή θα γίνει μια συνεδρίαση, η συνεδρίαση εκεί η πλειοψηφία δεν θα αποφασίσει κάτι. Η πλειοψηφία θα αποφασίσει να τα αφήσει όλα στον Πολάκη. Δεν νομίζω, γι' αυτό δύσκολο το βλέπω.
1: Εσύ πιστεύεις ότι έχει πει στον κόσμο ότι εδώ πέρα φτιάχνετε κάτι καινούργιο που θα είναι διαφορετικό από το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Ωραία κάνουν. Υπάρχει μια βάση κόσμου με βάση τις δημοσκοπήσεις το 9 με 10% που είναι τσιπρική.
1: Ναι.
2: Αυτοί θα πάνε να ψηφίσουν Τσίπρα. Τώρα, το επόμενο δύσκολο στοίχημα είναι να φέρει πάλι κοντά του κόσμο το 15. Να το δούμε αυτό. Δεν ξέρω. Δεν είναι ότι βλέπει κανείς ένα μεγάλο ρεύμα που τρέχει. Αλλά σίγουρα στοίχημα είναι η σημερινή εκδήλωση. Σίγουρα στοίχημα είναι και για τον Τσίπρα οι υπογραφές. Κάτω από τη διακήρυξη θα χιλιάδες υπογραφές. Θα μπουν μέσα.
0: Δεν πιστεύω ότι θα έρθει ο Τσίπρας με 650 υπογραφές.
2: Ναι, όχι.
0: Θα είναι μεγαλύτερη. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ περισσότερη. Ναι. Αυτή τη δύναμη ο Τσίπρας την έχει. Το ζήτημα είναι πώς θα πορευθεί από εδώ και πέρα. Γιατί σήμερα θα είναι όλα ωραία. Η επικοινωνία, η εικόνα, φαντάζομαι.
1: Ναι,
0: θα
1: αλλά, τα έχει κρατήσει. Ο Τσίπρας έφυγε με 10%. Το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Mm. Έφυγε με 17,8%.
0: Και
1: παραιτήθηκε. Mm. Οτιδήποτε κάτω από αυτό, που νομίζω πως κάτω από αυτό θα είναι, δεν θα είναι για αυτόν.
2: Όχι. Εντάξει, αν είναι δεύτερος, δεν θα είναι.
0: Δηλαδή, τι άμα πάρει 15 θα το χαλάσει.
2: Όχι, δεν θα το χαλάσει.
0: Εγώ σου λέω και 9 να πάρει, θα το χαλάσει.
2: Μπήκε
0: στη Βουλή. Σώπαρε που θα το χαλάσει.
2: Θα το χαλάσει. Γιατί εγώ θα
0: ήταν το νέο ξεκίνημα. Ας μην είναι δεύτερος. Και τι έγινε. Θα είναι στη Βουλή.
2: Εγώ νομίζω...
0: Θα δικαιούται χρηματοδότηση.
2: Αν οι πρώτες δημοσκοπήσεις δεν το γράψουν δεύτερο, θα είναι αποτυχία.
0: Οι πρώτες δημοσκοπήσεις μπορεί να το γράψουν δεύτερο.
1: Το θέμα είναι
0: στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που θα είναι.
1: Εδώ βλέπω ότι η κυβέρνηση τον μπουσάρει για δεύτερο. Τον θέλει δεύτερο.
2: Αφού τον κερδίζει.
1: Έτσι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν σίγουρα οι δημοσκοπήσεις και οι φιλικές
0: του. Γιατί δεν τον μπουσάρει δεύτερο.
1: Τον μπουσάρει 100%. Και λέει ότι. Και με διάφορα.
0: Έβγαλε κοντζάμα να ανακοίνωσε Μαρινάκη να του πει για το χιλιοστό. Τι τον μπουσάρει.
1: Άλλο αυτό.
0: Εγώ δεν νομίζω.
1: Από τη μία να τον υποσκάψει, την άλλη μεριά όμω θέλει να είναι αυτό δεύτερο.
2: Ενδιαφέρον να θα απαντήσει σήμερα στην ομιλία του αυτό.
0: Αυτό επίσης είναι ένα θέμα. Γιατί αν απαντήσει, θα αναγκαστεί πάλι να παρελθοντολογήσει που ξέρει ότι δεν του κάνει καλό. Από την άλλη, να βγει να πει ωραία πράγματα και αυτά.
1: Έπρεπε
0: και
1: να
0: κάνει ότι δεν το είδε.
2: Ναι, και αυτό κανείς θα περίμενε να απαντήσει και τώρα πριν την ομιλία. Αλλά φαντάζομαι στην ομιλία κάτι πρέπει να πει. Δεν γίνεται.
0: Δεν ξέρω.
2: Να πέσει κάτω έτσι αυτό.
0: Δεν ξέρω. Αν ήσουν σύμβουλός του, θα του συμβούλευες να πει?
2: Θα του συμβούλευα να πει, ναι.
0: Να πει, ε.
2: Γιατί όλη η δύναμη και της διακήρυξης είναι σε σχέση και με την, σε αυτά που θα πει, την υπερφορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Θα τα ακούσουμε αυτά να τα λέει. Mm. Ο Γιουνκέρ είπε άλλα πράγματα, άρα πρέπει να απαντήσει αυτό.
0: Σήμερα
1: γιατί έχει απαντήσει τίποτε άλλο από όλα τα άλλα. Δεν ήθελε να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ.
0: Μπορεί να απαντήσει και να πει τη δική του εκδοχή, μωρέ. Εντάξει, θα έχουμε πράγματα.
1: Αντί και το δεν έχει πει στη Μηθάκη. Τα έκανα όλα πολύ καλά. Είχα διάφορους συνεργάτες οι οποίοι ήταν ακατάλληλοι και πέσαμε στα βράχια.
0: Πάντως, εγώ θέλω να πω ότι το κόμμα Τσίπρα δεν κρίνεται σήμερα. Δεν είναι το κρίσιμο κομμάτι του σήμερα. Σήμερα είναι η επισημοποίηση αυτού που περιμέναμε εδώ και 2 χρόνια. Γιατί από τότε που πήγε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και προσπάθησε να ανατρέψει τον Κασελάκη, φαινόταν ότι ο τύπος πάει για το δικό του κόμμα.
2: Δεν κρίνεται σήμερα. Αλλά αν σήμερα δεν δεις αρκετό κόσμο στην πλατεία Θησίου, αν σήμερα ακούσεις ένα όνομα το οποίο είναι
0: κοινότυπο
2: και διάφορο.
0: Τα λέγατε και με τον Παύλο. Αυτή η πλατεία είναι μικρή πλατεία. Όσο κόσμο και να έχει.
2: Έχει πάνω κάτω όμως η διαδικασία αεροπαγή του είναι πολύ μεγάλη.
1: Θα του μαζέψει. Ο Τσίπρας ήταν ακόμα εξουσιαστή και είχε πάρει εκατομμύρια ψαβά.
0: Ασφικτικά γεμάτο θα είναι.
1: Θα έχει γεμάτο κόσμο.
0: Αλλά είναι το Θησείο. Άμα δεν είναι το Σύνταγμα, δεν πήγε στο πεδίο του Άριος. Όταν θα πάει εκεί, αν πάει, τότε θα δούμε τι ρεύμα έχει.
2: Ναι, αν φτάνει ο κόσμος μέχρι την αρχή της Αθηνάς, ξέρω εγώ, αν φτάσουμε σε αυτά τα.
0: Μπορεί και να φτάνει. Αλλά είναι η πρεμιέρα. Στην πρεμιέρα πάνε όλοι. Άσε που θα πάνε και πολύ περίεργοι. Η περιοχή γεμάτη τουρίστες είναι. Θα δουν εκεί οι φωταψίες, αυτά
2: θα πάνε. Θα πιέζει και τουρίστες.
0: Θα πάνε.
2: Έξυπνο.
0: Μα εσύ, άμα ήσουν τουρίστες,
2: θα τον ξέρουν κιόλας ο Τσίπρας.
0: Πρώην πρωθυπουργό. Λέει κάτσε φώτα, αυτά το ένα το άλλο. Δημοσιογράφοι, κάτι γίνεται εδώ.
2: Πάμε. Αν μοιράζουν και μπλουζάκια.

0: Θα πάρουν και το παγωτάκι τους και το καπελάκι τους.
1: Άρα λοιπόν δεν ξέρετε τίποτα, δεν σας έχουν ενημερώσει τίποτα. Πάτε κι εσείς με
0: κλειστά
1: τα μάτια.
0: Όχι, όχι. Κάποια πράγματα για τη διακήρυξη, για το βιντεάκι, στα μάτια της Κραουνάκης. Ναι, πάμε με κλειστά μάτια. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή.
2: Το Κραουνάκι είναι μουσική.
0: Μουσική
2: δεν είναι με στίχους.
0: Όχι, όχι, μόνο μουσική.
2: Τραγούδι.
0: Δεν θα έχει στίχους.
2: Κρίμα.
0: Μπορεί να μπουν μετά, δεν ξέρεις.
2: Α, μπορεί. Ναι. Γράφει ωραίο στίχο εκεί. Ο Κραουνάκης έχει ταλέντο σε αυτό.
0: Και μουσική.
2: Και εμείς έχουμε ταλέντο να τους παραφράζουμε μετά.
1: Τα κόκκινα γυαλιά είναι ωραίο, δεν μπορούσε να είναι ωραίο.
2: Είναι παρελθόν, σου είπα. Θέλει κάτι νέο. Κάτι νέο. Θα έχουμε ένα, αύριο εδώ.
0: Αύριο,
2: την ίδια ώρα. Μην λείψεις, ναι, αύριο έχεις να μας πεις.
1: Έχεις δουλειά τώρα, πολύ γενικά εσύ. Έμπλεξες.
2: Πάρε το μπλοκάκι.
0: Εντάξει, εδώ και 15 χρόνια βάζω το κόμμα, οπότε.
2: Ξενάμπλεξες. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.
1: Καλά, Αντώνη. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
6: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου? Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
13: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Ξύπνα, Βασίλη!
16: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
14: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο...
17: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
18: Ο Παναθηναϊκός.
17: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
18: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
17: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
18: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
17: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
19: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
20: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
21: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
0: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
15: Ο σταθμός

0: 6.
1: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής. Επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-739 και στο kinesi.gr. Κίνηση εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pod.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σε αυτό το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και ακούτε την επικαιρότητα πρώτα σε τίτλους. Συναγερμούς και πάλι για χτυπήματα στο Ιράν. Σκληραίνουν τη στάση τους Αμερικανοί και Ιρανοί μετά από ένα διάλειμμα προόδου στις διαπραγματεύσεις σε μία κλωστή κρέμεται η Κεχυρία.
1: Ανακοίνωσε ότι οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν τις πρωινές ώρες εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο Ιράν και πλοία που φέρονταν να πόντιζαν νάθειες.
2: Η Αμερική απέτυχε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και για κάποιους το πάνε ένα βήμα παραπέρα, είναι το turning point στην ιστορία της μετάβασης στη νέα εποχή με την Κίνα πανίσχυρη.
0: Η μέρα ίδρυσης και ανακοίνωσης κομμάτων η σημερινή, για να τα πάρουμε με χρονική σειρά, η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της.
3: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει πατρίδα μας.
0: Και το βράδυ στο Φυσί, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει την δική του Μπαρτσελόνα, το δικό του κόμμα, με παλαιούς συντρόφους, πρώην και νυν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για ένταξη στο νέο φορέα.
4: Βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα προσπάθεια. Δεν κρύβω, ήμουν τρεις φορές υποψήφιος με επικεφαλής του ψηφοδελτίου, τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Βλέποντας την κυρία Καριστιανού, τι εκπροσωπεί, νομίζω ότι στο τέλος το φόβο πρέπει να τον έχουν άλλες δυνάμεις και όχι οι δυνάμεις της αριστεράς.
0: Και έχουμε εχμές Φλωρίδη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πραγματογνωμοσύνη που αφορούσε τους εμπλεκόμενους βουλευτές και πρώην υπουργούς στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις. Ερωτήματα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη διαδικασία που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας.
6: Πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν, τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από παραγνωματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό.
0: Ένα από τα τρία ερωτήματα που έθεσε σχετικά με την πραγματογνωμοσύνη, αν προηγήθηκε ή όχι της άρσης ασυλίας για τους εμπλεκόμενους βουλευτές και πρώην υπουργός. Η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην αρχισυνταξία. Η Μήτρα Σταματίου βεβαίως ρυθμίζει τον ήχο. Πέρσα Μπόλια, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ελένη Μπουλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και μας περιμένει ήδη ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου, Δημήτρη.
7: Καλό σας μεσημέρι και θα σας πάω κατευθείαν στα νότια. Προάστια, γιατί έχουμε σε δύο σημεία έτσι που δεν το περιμέναμε κίνηση. Το πρώτο είναι η παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου λόγω τροχαίου συμβάντος κοντά στο ΕΔΕΜ. Και το δεύτερο, οπότε εναλλακτικά της παραλιακής προς Γλυφάδα, μπορούμε όσοι εξυπηρετούμεθα, οι περισσότεροι εξυπηρετούμεθα, να ακολουθήσουμε τον άξονα παραλιακή αριστερά στη Συγκρού, δεξιά στην Αμφιθέας. Και θα μας βγάλει μετά το κυκλοφοριακό πρόβλημα η Αμφιθέας. Το δεύτερο σημείο είναι οι Βουλιαγμένης, λόγω τροχαίου ατυχήματος από ό,τι μαθαίνω, οι Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, στο ύψος του Ελληνικού, του παλιού αεροδρομίου δηλαδή, και του Αλίμου. Και από εκεί και πέρα, προσέχουμε λιγάκι το κέντρο της Αθήνας που έχει πυκνή ροή, κυρίως τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης. Και προσέχουμε λιγάκι και την Κηφισού, η οποία έχει αρχίσει τα τελευταία 10 λεπτά και στα δύο ρεύματά της, η Κηφισού, προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, να καθυστερεί τους οδηγούς. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ξεκινώντας να σας πω, και σε λίγο θα έχουμε και νεότερα, υπάρχει μία σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο, σε μία σιδηροδρομική διάβαση με πολλούς νεκρούς και τραυματίες, από ό,τι κάνουν λόγο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, χωρίς να προσδιορίζεται και η ακριβής κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τραυματίες από αυτή την σύγκρουση. Προσπαθούν να δουν τι δεν πήγε καλά εκεί και συγκρούστηκαν το σχολικό λεωφορείο με το τρένο. Θα τα δούμε όλα με τη βοήθεια της επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του Sky, τη Χρύσα Τσίχλη. Γεια σου, Χρύσα.
8: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε την σύγκρουση του λεωφορείου, σχολικού λεωφορείου με τρένο. Είναι στην πόλη Buchenhout.
8: Ακριβώς, η οποία είναι 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πρωτεύουσα, από τις Βρυξέλλες, είναι στη Φλάνδρα, με δύο έφηβους νεκρούς, τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου και ένα ακόμη ενήλικα, οι οποίοι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης με το τρένο. Έχουμε ήδη τις πρώτες δηλώσεις από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που η οποία δήλωσε ότι η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο, η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό αυτό δυστύχημα, στέλνοντας τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ αυτή την ώρα, λίγο πριν μπω στο στούντιο δηλαδή, ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου από τις βελγικές αρχές. Σε πρώτη φάση πιστεύω ότι θα μας ενημερώσουν για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς έχουμε 5 παιδιά τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, όπως αναφέρεται. Και μετά είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για το πώς συνέβη αυτό το δυστύχημα, καθώς η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το σιδηροδρόμους αναφέρει ότι λειτουργήσαν και οι μπάρες αλλά και τα φώτα, τα προειδοποιητικά φώτα στις σήμανσης, άρα είναι ένα μεγάλο ερώτημα το πώς συνέβη αυτό. Η αστυνομία δεν έχει δώσει καμία πληροφορία προς το παρόν, ενημερώνει πρώτα απ' όλα τις οικογένειες των θυμάτων και οι οποίοι λαμβάνουν και φροντίδα και υποστήριξη σε ένα κοντινό σχολείο.
0: Μάλιστα. Όποτε έχουμε νεότερα, η Χρύσα Τσίχλη θα μας ενημερώσει για αυτό το δυστύχημα που συγκλονίζει το Βέλγιο. Πιθανόν ο αριθμός των θυμάτων να είναι μεγαλύτερος όσο προχωράει η ώρα. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, αυτά στο Βέλγιο. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε με μια νέα επιχείρηση της αστυνομίας που εξελίσσεται αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Είναι για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Σχεδόν την ίδια ώρα ήταν, πριν από ένα 24ωρο, που μιλούσαμε για επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Κάτι που δείχνει ότι δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή για τις διοκτικές αρχές, που φαίνεται ότι έχουν ενεργοποιήσει ένα σχέδιο συλλήψεων για εμπλεκόμενους παράνομες επιδοτήσεις. Πάμε λοιπόν από την Κρήτη που ήμασταν χθες στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Γεια σου, Χρήστο.
9: Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι είχαμε μία πολύ συνδυασμένη και ταυτόχρονη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Σέρες και Κιλκής. Στη διάρκεια της επιχείρησης αυτής συνελήφθησαν 17 άτομα, τα οποία βρίσκονται στα χέρια των αρχών, κατηγορούμενα για παρανομίες σε διάφορες υποθέσεις του ΠΚΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους συλληφθέντες είναι στελέχη γραφείων υποδοχής δηλώσεων του ΠΚΠ, τα οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτό το οποίο έκαναν είναι να εντοπίζουν μέσα στο σύστημα του ΠΚΠ αδήλωτες εκτάσεις, στη συνέχεια να τις δηλώνουν αρχικά οι ίδιοι ως δικαιούχοι για να εισπράξουν τις επιδοτήσεις. Στη συνέχεια έβαζαν κάποιους μπροστινούς, κάποιους ενδιάμεσους, τους οποίους δήλωναν ότι δήθεν έχουν τα δικαιώματα των συγκεκριμένων εκτάσεων για να εισπράττουν αυτοί τις επιδοτήσεις και στη συνέχεια να μοιράζονται τα ποσά. Ενώ σε τρίτη φάση, στους τελευταίους μήνες, είχαμε την περίπτωση στην οποία μπήκαν μέσα σε αυτό το κύκλωμα και άλλα άτομα τα οποία έπαιρναν χρήματα χωρίς να είναι μόνο προστινή. Σύμφωνα με πληροφορίες, την προστινή στην αρχική τους φάση, το μόνο το οποίο έκαναν ήταν να δίνουν το IBAN τους για να εισπράττουν το ποσό. Στη συνέχεια όμως έμπαιναν και οι ίδιοι ως δικαιούχοι. Οι 17 συλληφθέντες αύριο θα προσταθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης, προκειμένου με τη δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί σε βάρος τους, να λάβουν την εντολή να μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία της Αθήνας. Γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, καθώς δυνάμει της παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχαμε και τους σημερινούς ελέγχους, όπως ακριβώς έγινε δηλαδή και στη χθεσινή περίπτωση της Κρήτης.
0: Κρήτη. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη για αυτή τη νέα επιχείρηση αστυνομίας. Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΚΠΕ, θα επανέλθουμε σε λίγο για να δούμε τα νεότερα από την Κρήτη, αλλά και τις αιχμές που άφησε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κύριος Φλωρίδης κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προς το παρόν έχουμε δύο κόμματα σήμερα. Βεβαίως και τα δύο είχαν προαναγγελθεί. Ωστόσο, σήμερα, μέσα σε λίγες ώρες, ουσιαστικά έχουμε την πράξη ίδρυσης. Το επίσημο του πράγματος από την κυρία Καριστιανού. Κατέθεσε τον καταστατικό, την ιδρυτική διακήρυξη με τις υπογραφές στον Αεροπάγο. Και λίγες ώρες μετά, γύρω στις 7-8 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει και εκείνος το κόμμα του. Για να τα πάρουμε λίγο με χρονική σειρά, αν θέλετε. Ήταν το πρωί στον Αεροπάγο, κυρία Καριστιανού.
3: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
0: Αυτά είπε η κυρία Καριστιανού και ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος, στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
6: Χαίρετε.
0: Η κυρία Καριστιανού μαζί με τους συνεργάτες της το πρωί στον Αεροπάγο, ιδρυτική διακήρυξη. Εκεί ήταν και ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας, ο δημοσιογράφος. Ήταν να κατατεθεί πριν από λίγες ημέρες, αλλά τότε από το επιτελείο της είπαν ότι επειδή υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον τον κόσμο που ήθελε να υπογράψει, το καθυστέρησαν και συνέπεσε με την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα του κομμάτου.
6: Μπήκε και η Βούλα, νομίζω 650 υπογραφές είναι κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη. Από ό,τι μαθαίνουμε, η κυρία Καριστιανού προσπαθεί να, έτσι, να οργανωθεί λίγο και στην περιφέρεια, στις δομές της, θέλοντας και αυτή να κάνει ένα καλό ξεκίνημα στις πρώτες δημοσκοπήσεις από τη στιγμή που γνωρίζουμε και τα δύο κόμματα επίσημα. Το δικό της είναι γνωστό. Σήμερα θα μάθουμε και του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, όρις πλέον θα αναμετρούνται στις εταιρείες ερευνών κοινή γνώμη.
0: Ναι. Στις 7 με 8, είπα 8, νομίζω το σωστό, στο θυσίο για τον Αλέξη Τσίπρα.
6: 8, με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά φαντάζομαι, επειδή είναι και τα δελτία εκείνη την ώρα, αρκετά δελτία ειδήσεων, ίσως να μην είναι τόσο μεγάλο όσο είχαμε συνηθίσει παλιά. Αλλά ποτέ δεν αποκλείεται να περάσουμε και τις 9.
0: Είναι, ναι.
6: Θα θέλουν να μαζευτεί ο κόσμος, είναι ένα στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα αυτό σήμερα να υπάρχει.
0: Συγγνώμη, μπορεί κακό το χιούμορ. Εκτός να φτάσει 10 παρατέταρτο είναι η ώρα για το Champions League και επειδή συνέχεια Μπαρτσελόνα βλέπουμε να παίζει.
6: Λες να μπερδεύτηκε. Είναι πάντως ο τελικός του Champions League το Σάββατο, νομίζω 7. Λοιπόν, πρέπει να βιαστεί. Δεν ισχύει πια το 10 παρατέταρτο.
0: Το μπλε με κόκκινο όμως είναι σίγουρα.
6: Το μπλε με κόκκινο είναι σίγουρα. Άμα πέσουμε και εκεί έξω σε αυτά που έχει πει και ο ίδιος, εδώ δεν έχουμε το όνομα. Τι να πω. Εσύ Σπύρο. Το έχουν κρατήσει το όνομα, η αλήθεια είναι μυστικό. Και σίγουρα θα είναι το δεύτερο κομμάτι της βραδιάς που θα έχει ενδιαφέρον, αυτό το βίντεο που θα είναι επενδυμένο μουσικά από τον Σταμάτη Κραουνάκη και θα αποκαλυφθεί το όνομα, φαντάζομαι, σε ένα μεγάλο βίντεο γολ που θα έχει στηθεί εκεί στην πλατεία Θησίου με θέα την Ακρόπολη. Σίγουρα ένα όνομα το οποίο φέρει κάτι καινούριο, έχει κάποιες έννοιες οι οποίες σημαίνουν πολλά πράγματα, πως παλιά είχε, ας πούμε, το Πασόκ το σύνθημα, την αλλαγή, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι αυτό, θα μαγνητήσει κάποιο κόσμο ή θα ενδεχομένως θα επανεργοποιήσει από τις πληρωμένες ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Και το τρίτο είναι η δυτική διακήρυξη, που κομμάτια της θα ακούσουμε να αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του σήμερα. Και βεβαίως ευελπιστούν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να υπάρχουν χιλιάδες υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη, γιατί θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα μπορείς να μπαίνεις να την υπογράφεις.
0: Μετά τις ανακοινώσεις, ναι. Δεν υπάρχει τώρα κάποια ιστοσελίδα που.
6: Όχι.
0: Άρα είναι έτοιμοι στο επιτελείο Τσίπρα να πατήσουν και το κουμπί για να βγει και ιστοσελίδα. Για...
6: Ναι. Σήμερα η ιδρυτική διακήρυξη θα ανέβει στο site του Ινστιτούτου και μετά, στα επόμενα 24 ώρα, θα δούμε και το site του κόμματος, όπου εκεί θα υπάρχει και ειδική φόρμα που θα τη συμπληρώνεις για να γίνεις μέλος του κόμματος.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι και νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως πρώην, όπως ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης. Ο κύριος Σαρακιώτης, αν δεν κάνω λάθος, στο Άξιον 24 μίλησε, είναι ανεξάρτητος πια.
6: Είναι ανεξάρτητος πια, ναι.
0: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιήθηκε.
6: Ναι, τότε με την ιστορία με τον Κασελάκη είχε φύγει και είχε φύγει.
0: Ο κύριος Σαρακιώτης λοιπόν είπε.
10: Σήμερα το απόγευμα θα παραστώ στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα. Βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα προσπάθεια. Σε μια χώρα αυτή τη στιγμή, η οποία βουλιάζει στη διαπλοκή και στη διαφθορά. Ο κύριος Τσίπρας είναι μία εγγύηση. Εγώ προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα θα πιστώσω την τιμιότητα.
0: Αυτά είπε ο κύριος Σαρακιώτης. Δεν ξέρω αν και από νυν βουλευτές έχουν εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον.
11: Νομίζω πως ο μόνος που έχει πει ότι θα πάει είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Αχαΐας. Οι άλλοι βουλευτές, τους άλλους βουλευτές δεν τους περιμένουμε σήμερα εκεί. Από την άποψη ότι είναι όλη της λογικής, 6 Ιουνίου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε στην ιδρυτική διακήρυξη ενός άλλου κόμματος, το οποίο βεβαίως θέλουμε να μεταβούμε, αλλά ακόμα είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν δεν θέλουν να ρίξουν περισσότερο λάδι στη φωτιά. Θα είναι έκπληξη αν δούμε σήμερα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα, με βάση αυτά που έχουν υποθεί. Ναι. Βεβαίως κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα.
0: Επειδή μας περιμένει και ο Γιάννης Καντέλης να μας πει και από την πλευρά της κυβέρνησης, περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα να εστιάζει όλα του τα πυρά στην κυβέρνηση, ή θα είναι και
11: κυρίως κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, θα τον ακούσουμε για τον ΟΠΟΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τη φορολόγηση, θα τα πιάσει όλα.
0: Σκάγια να πάρουν ΠΑΣΟΚ.
11: Θα πάρει και ΠΑΣΟΚ για το παλιό πολιτικό σύστημα, για τα δύο υπερχρεωμένα κόμματα άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Εκεί θα δείξει ξεκάθαρα ότι ανοίγει μέτωπο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τουλάχιστον αυτή την ώρα, όσον αφορά τη δεύτερη θέση. Λίγα στοιχεία από το πρόγραμμα, περισσότερο ιδρυτική διακήρυξη που θα περιγράφει έτσι και το ιδεολογικό προφίλ του νέου εγχειρήματος.
0: Κάποια έκπληξη ό,τι αφορά τις εκδήλωσεις?
11: Νομίζω να είναι αυτό το βίντεο που λέγαμε πριν με το όνομα, η μουσική επένδυση του κύριου Καρουνάκη. Από εκεί πέρα, αν θα δούμε στο τέλος της εκδήλωσης μαζί του κάποια καινούργια πρόσωπα, τα οποία τα έχουμε διαβάσει, αλλά τα δούμε στο πλευρό του, που θα σηματοδοτούν και το καινούριο, δεν ξέρω, δεν λένε τίποτα. Σπύρο.
0: Ή εσύ δεν λες τίποτα, γιατί συνήθως το ρεπορτάζ μου είναι εξαιρετικό.
11: Δεν
0: το λες πολυπιστικά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Στο πολιτικό τοπίο λοιπόν προστίθενται δύο νέα κόμματα. Η κυβέρνηση αξιολογεί οπωσδήποτε τη διαμόρφωση αυτού του νέου πολιτικού σκηνικού, με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να κάνει λόγο για πολιτική βαβέλ, αφήνοντας σαφείς αιχμές.
12: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτό είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
0: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη, ο Γιάννης Καντέλης.
9: Καλό μεσημέρι. Και νομίζω αν συγκρίνουμε αυτά με την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι καθαρό ότι η κυβέρνηση θέλει να πετύχει τον εξής στόχο. Από τη μία να δείξει ότι υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία ανταγωνίζεται κυρίως μεταξύ της, και γι' αυτό ανεβάζουν τους τόνους το ποιος θα κυριαρχήσει για τη δεύτερη θέση και θα επιτεθεί περισσότερο στην κυβέρνηση, χωρίς όμως ουσιαστικό πρόγραμμα. Και απ' την άλλη είναι η κυβέρνηση που και υλοποιεί αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε στις εκλογές του 2023 και διαθέτει ακόμη την δυναμική, την ορμή να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, διεκδικώντας μια τρίτη θητεία. Νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, πέρα από αυτές τις ήπιες αναφορές που έκανε περιγράφοντας την κατάσταση στον χώρο της αντιπολίτευσης, έχει αποφύγει όλες αυτές τις ημέρες να μπει σε μια αντιπαράθεση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, με τα άλλα κόμματα, ο ίδιος μένοντας έξω από το κάδρο αυτό, θέλοντας να διατηρήσει το προφίλ ότι αυτός ασχολείται με τα προβλήματα της χώρας, όταν στην άλλη πλευρά απλώς γίνεται ένας διαγωνισμός για το ποιος θα επιτεθεί περισσότερο στον ίδιο και στην κυβέρνησή του. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, εφόσον προκληθεί και εφόσον αυτοκριθεί απαραίτητο, και αυτό θα γίνεται είτε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου είτε μέσω άλλων στελεχών. Και ταυτοχρόνως στο Μέγαρο Μαξίμου θέλει να δείξει και αυτό το κοινωνικό πρόσωπο και προφίλ, και με τα μέτρα στα οποία έχει αυτή το διάστημα αποφασίσει να προβάλλει, όπως η σημερινή συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ένταξη βαρέα και ανθυγινά νοσηλευτών, οδηγών, ασθενοφόρων κτλ. Την εξίσωση των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών, εκεί όπου παρατηρείται μια διαφορά όχι μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, και με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα.
13: Ναι. Και είπε και για την επέκταση επιδότηση στο ντίζελ, όπως το είπες, δηλαδή θέματα που αφορούν τον πολίτη, αυτά για, για το ντίζελ και τις επιδοτήσεις θα τα δούμε και συνέχεια το τεχνικό τους κομμάτι με τον Νίκο Φιλιππίδη. Όταν είπες θα παρακολουθήσουν ποιος θα καταλάβει τελικά τη δεύτερη θέση, εννοούν φαντάζομαι Τσίπρα ή Ανδρουλάκη, όχι την κυρία Καριστιανού.
9: Η εκτίμηση είναι ότι εκεί θα παίχτει σε εγωγικά λέξη.
13: Και φαντάζομαι επίσης.
9: Η εικόνα που υπάρχει προς το παρόν είναι ότι φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα ο κ. Τσίπρας. Ωστόσο, αυτό μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Αυτό που λένε από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι οι ίδιοι δεν τους ενδιαφέρει και δεν επιλέγουν ποιος θα είναι ο αντίπαλός τους στις εκλογές. Διότι αντίπαλος, όπως λένε τουλάχιστον από την κυβέρνηση, είναι τα προβλήματα.
13: Εντάξει, μπορεί να το λένε, αλλά θέλω τώρα το σχόλιο σου. Φαντάζομαι διαφορετική θα είναι η στρατηγική της κυβέρνησης, βλέποντας ότι πάει με αντίπαλο Τσίπρα και αλλιώς βλέποντας ότι πηγαίνει με Ανδρουλάκη, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
9: Δεδομένα κάθε αντίπαλος θέλει και μια διαφορετική προσαρμογή. Ο κύριος Τσίπρας έχει χαρακτηριστικά πολύ συγκεκριμένα, έχει αναμετρηθεί μαζί του κύριος Μητσοτάκης και το 19 και το 23 και σε ευρωεκλογές και σε
13: περιφερειακές. Και έχει κυβερνήσει κιόλας.
9: Έχει κερδίσει σε αυτές τις εκλογές. Από την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης όλο αυτό το διάστημα δεν φαίνεται να έχει καταφέρει να σταθεί απέναντι στον Πρωθυπουργό, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Άρα αυτό που βλέπουν στην κυβέρνηση είναι ότι από τη στιγμή που δεν αμφισβητείται ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, το ζητούμενο για αυτούς είναι πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει στην την ώρα της κάλπης. Άρα να μην υπάρξει χαλαρή ψήφος από τη μία, είναι η στρατηγική τους και αυτό είναι το πολύ σημαντικό για την, για τη Νέα Δημοκρατία, και από την άλλη να πείσει ότι μέσα σε ένα καθεστώς αστάθειας, δεν είναι τυχαίο, κάνω μια παρένθεση εδώ που ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ότι συνέβη στην Κύπρο και στις εκλογές εκεί, σε ένα καθεστώς αστάθειας οι πολίτες τελικά θα επιλέξουν αυτόν ο οποίος λέει και δεσμεύεται ότι μπορεί να φέρει αυτή την απαραίτητη σταθερότητα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που λέει, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν και τις καταλαβαίνουμε όλοι, ότι στόχος της είναι η αυτοδυναμία. Όσο πιο κοντά φτάσει σε αυτό το ποσοστό, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητες είτε σε μια δεύτερη κάλπη να το επιτύχει, είτε να γίνει μια κυβέρνηση με τους δικούς τους όρους.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Καντέλης. Αμέσως τώρα διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
14: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
15: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
14: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
16: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κοπής. Σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είμαι και ψηλά.
18: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad.

0: υποδράση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Όλα, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Θα επιστρέψουμε με ειδήσει από το αστυνομικό δελτίο. Στον αστυνομικό μας συντάκτη, το Μιγάλη Τεζάρη, θα πάμε να μας βοηθήσει. Είχαμε μια περίεργη υπόθεση κλοπής σε νοσοκομείο, μέσα σε νοσοκομείο, καθώς και μια άγρια συμπλοκή, ακόμη μια συμπλοκή ανηλίκων στην Καλυθέα. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύριο, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τον συναγερμό που σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, όταν ο διευθυντής του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών διαπίστωσε πως είχε χαθεί ο φορητός καρδιολογικός υπέρηχος. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του μηχανήματος, το οποίο αξίζει πολλές χιλιάδες ευρώ, για να εντοπιστεί τελικά πού, μέσα σε μια σακούλα, δίπλα στο χώρο του κηλικίου του νοσοκομείου. Στελέχη του νοσοκομείου εκτιμούν πως κάποιος γιατρός το μετέφερε σε θάλαμο και στη συνέχεια έκανε μια λιγόλεπτη στάση και το ξέχασε να το επιστρέψει. Παρά όμως τον εντοπισμό του υπερήχου, η έρευνα συνεχίζεται και μάλιστα έχει ενταχθεί και ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες με τις οποίες το μηχάνημα απομακρύνθηκε από το σημείο που θα έπρεπε να είναι.
3: Ναι, γιατί πάντοτε εξετάζονται και άλλα ενδεχόμενα σε αυτές τις περιπτώσεις.
4: Γιατί εκτιμούν πως αν κάποιος ήθελε να το κλέψει.
3: Έτσι, και φοβήθηκε, το άφησε κτλ.
4: Ναι. Ήταν το έβγαζε άμεσα ή φοβήθηκε και το παράτησε εκεί.
3: Σωστά.
4: Τώρα,
3: σωστά.
4: Σε ό,τι έχει να κάνει με την
3: Καλυθέα.
4: Είχαμε λοιπόν μια άγρια συμπλοκή εκεί για λόγους ερωτικής αντιζηλίας σύμφωνα με την πρώτη εικόνα. Συμφωνή του Ανδρώνου Σπάρτη και Σοφοκλέου στις 11 και 20 χθες το βράδυ. Δύο νεαρά άτομα ηλικίας 18 και 17 ετών. Δέχτηκαν επίθεση από ομάδα 10 ατόμων, οι οποίοι τους ξυλοκόπησαν. Στο σημείο κλείθηκαν αστυνομικοί μετά από εκκλήσεις για βοήθεια. Τελικώς, οι 7 εκ των εμπλεκομένων συνελήφθησαν, όσο τα άτομα τα οποία πραγματοποίησαν την επίθεση, ως συνδράσεις επίθεσης. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 17 και 18 ετών.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ακόμη μια περίπτωση συμπλοκής μεταξύ ανηλίκων, με θύτες και θύματα ανηλίκους από τις πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερως ανησυχητικό το φαινόμενο. Όπως ανησυχητικό στις διαστάσεις έχει προσλαμβάνουν και όχι μόνο οι απάτες εις βάρος ηλικιωμένων, έχουν πάρα πολλές από αυτές τις τηλεφωνικές, αλλά και οι κλοπές και οι ληστείες εις βάρος ανήμπορων ανθρώπων. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ναι, ήταν μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση, καθώς σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ανθρώπων, συνανθρώπων εδώ στην Πάτρα, ένας 40χρονος μπήκε μέσα στο σπίτι με σκοπό να πάρει χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας. Η ηλικία των ανθρώπων αυτών, Σπύρο, 95 χρονών ο κύριος Μανώλης ο άντρας και 93 ετών η κυρία Νικολίτσα η σύζυγος. Μας μίλησαν, μας περιέγραψαν πέρα τις τρομακτικές καταστάσεις που έζησαν με τον 40χρονο να χτυπάει αρχικά τον σύζυγο καθώς μπήκε από το παράθυρο που είναι στο δωμάτιο που εκείνη την ώρα ο άνθρωπος αυτός ήταν μέσα, εμφανεί τα τραύματά τους, χρειάστηκε και οι δύο άνθρωποι να πάνε στο νοσοκομείο, ζητούσε χρήματα, χτυπούσε τους ανθρώπους αυτούς ζητώντας να πάρει ό,τι χρήματα υπήρχαν στο σπίτι. Εν συνεχεία από τον 95χρονο πήγε και στην 93χρονη γυναίκα την οποία και αυτή την χτύπησε, την έσπρωξε, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε. Από τη στιγμή που δεν βρήκε χρήματα πήρε ένα ρολόι και έφυγε. Να σου πω ότι οι γείτονες που είχαν ακούσει τον θόρυβο είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία αλλά και έναν ανιψιό το ηλικιωμένο ζευγαριού που μένει κοντά στην περιοχή προκειμένου να πάνε να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο δράστης κατάλαβε ότι είχε ενημερωθεί η αστυνομία και τράπει σε φυγή από την πίσω πλευρά του σπιτιού που υπάρχει μια αυλή, πήγε σε έναν άλλον χώρο και εξαφανίστηκε. Οι πληροφορίες μας, σπίρο, αναφέρουμε ότι πριν από λίγες ώρες συνελήφθη από τους αστυνομικούς εδώ στην Πάτρα, οι οποίοι πήγαν από την πρώτη στιγμή, είχαν συλλέξει και μαρτυρίες από άτομα που είδαν την κίνηση του δράστη να φύγει από το σπίτι. Είναι γνώριμο των αρχών από ό,τι πληροφορηθήκαμε, καθώς κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για αντίστοιχες περιπτώσεις.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ηχητικό, μικρό είναι. Λίγα πράγματα είπα, το ηλικιωμένο ζευγάρι. Άρα από αυτά τα λίγα μπορείτε να καταλάβετε τι πέρασε.
6: Μπήκε μέσα, μας άρχισε σούκοσες, μπουλιές, αυτά μας ακάθεσε.
7: Σε μεγάλη γυναίκα, δεν είχα ξαναπάω λίγο αυτά τα πράγματα.
6: Πετσόκοψε στο ξύλο, πήρε το ρολόι μέσα, πήρε το ρολόι.
3: Μας ακάτεψε, μας πετσόκοψε στο ξύλο, μεγάλη γυναίκα είμαι, δεν έχω ξαναδεί αυτά τα πράγματα, λίγα πράγματα, ακόμα σοκαρισμένοι οι άνθρωποι από αυτά τα εγκληματικά στοιχεία. Στην Κρήτη τώρα αρχίσαμε με την επιχείρηση της αστυνομίας που γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αθρώες συλλήψεις που είχαμε εκεί. Είχε προηγηθεί όμως η Κρήτη. Για να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν πάνω σε αυτή την υπόθεση που προηγήθηκε. Ο ανταποκριτής μας, ο Χάρης Λοντάκης. Γεια σου, Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Απόψε το βράδυ θα αναχωρήσουν από το λιμάνι του Ηρακλείου οι 21 συλληφθέντες μαζί με ένα που έχει συλληφθεί στην Αθήνα για να οδηγηθούν αύριο το πρωί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την άσκηση των ποινικών δίωξεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, το κύκλωμα και εδώ είχε στηθεί με στόχο τον εντοπισμό εκτάσεων στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην ισπανική χώρα, οι οποίες ήταν αδήλωτες για να δηλώνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να εισπράττουν επιδοτήσεις ή επιτίδη. Τώρα, ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όπως έχει βαφτιστεί από το τμήμα του οργανωμένου εγκλήματος, της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, είναι δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι σε συνεργασία με κέντρα υποδοχής δηλώσεων στο Ρέθυμνο, στο Πέραμα, στο Ηράκλειο και στην Σιτία, κατάφεραν να εντοπίζουν αυτές τις εκτάσεις, να τις δηλώνουν στα ε9 κάποιων πολιτών και μετά να κάνουν μισθωτήρια συμβόλαια σε τρίτους, έτσι ώστε να δηλώνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή να τις δηλώνουν απευθείας ως δικές τους εκτάσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα από το 2019 μέχρι το 2024 η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ να ανέρχεται σε 2.700.000 περίπου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν γίνει δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών όπου μέσα υπήρχαν 350 και πλέον χιλιάδες ευρώ, και στην δικογραφία αναφέρονται και αγοραπολισίες ακινήτων που πρέπει να εξεταστεί αν τα χρήματα προέρχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το ίδιο μόντους συναντάμε, είτε πρόκειται την Κρήτη, είτε Θεσσαλονίκη, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, το ίδιο μόντους συναντάμε στον τρόπο δράσης αυτών των κυκλωμάτων. Θα συνεχίσουμε με ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί καλεσμένος στο Άρη Πορτοσάλτ εδώ στον Sky ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και επικεντρώθηκε σε μία παράμετρο που αναμένεται να προκαλέσει και αντιδράσεις. Τι εννοώ? Ο κύριος Φλωρίδης αναφέρθηκε σε μία πραγματογνωμοσύνη σχετικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων που εμπλέκονται βουλευτές και πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς και ο βαθμός εμπλοκής των προσώπων, ανατέθηκε στην κυρία Τυχεροπούλου. Θυμάστε, η κυρία Τυχεροπούλου είναι το στέλεχος εκείνος του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει καταγγείλει ότι της άσκησαν πιέσεις, ακόμα και διώξεις, εξαιτίας της στάσης της απέναντι στα φαινόμενα διαφθοράς μέσα στον οργανισμό. Είχε προηγηθεί μια καταγγελία από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη, στην ΕΡΤ, ο οποίος υποστήριξε ότι αυτή η πραγματογνωμοσύνη στην ουσία αθωώνει τους κατηγορούμενους βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η πραγματογνωμοσύνη έγινε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κ. Κερίδης λέει ότι ενημερώθηκε για αυτή την πραγματογνωμοσύνη και το περιεχόμενό της από κατηγορούμενο βουλευτή που παρέλαβε συμπληρωματικά την πραγματογνωμοσύνη. Ο κ. Φλωρίδης αρχικά αναφέρεται στο τι περιέχει η πραγματογνωμοσύνη.
9: Και αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες και ειδικά για τους δύο υπουργούς σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερέβαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχο, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν, ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000.
3: Επαναλαμβάνω, στο επίκεντρο των δηλώσεων Φλωρίδη είναι η πραγματογνωμοσύνη που έκανε τη κυρία Τυχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα παύλα εχμές του κυρίου Φλωρίδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρώτον, σχετικά με τα αιτήματα Άρης Ασυλίας.
9: Το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν, τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από πραγματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό.
3: Αν είναι έτσι, έχουμε θέμα σοβαρό, λέει ο κ. Φλωρίδης, σχετικά με το χρόνο που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στείλει τα αιτήματα. Ερώτημα δεύτερο αφορά ένα στάδιο μετά από αυτή τη διαδικασία στην ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας.
9: Εάν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
3: Είναι σοβαρά τα ερωτήματα που θέτει ο Υπουργός Δικαιοσύνης σχετικά και με το θέμα της πραγματογνωμοσύνης, το περιεχόμενό της, αλλά και το διαδικαστικό που ακολουθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
12: Ιζωμά Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμά που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράδειγμα.

0: Παγκοσμίου Κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κύρ είναι εδώ. Kylgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.

0: ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμό.

0: μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέρια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, υπό.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Επιστρέφουμε μετά της οικονομίας. Η αλήθεια είναι ότι όσοι ακούτε τακτικά το μαγκαζίνο του Sky και εσείς θα είχατε απορρίσει με αυτά τα βασανιστήρια που έκανα στον Νίκο Φιλιππίδη, που τον ρωτούσα κάθε λίγο και λιγάκι αν θα παραταθεί το ΟΠΑΣ για τα καύσιμα και η επιδότηση στο πετρέλαιο. Μέχρι και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κουράστηκε ακούγοντάς με, σου λέει άσε τον άνθρωπο, θα σου απαντήσω εγώ.
7: Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
6: Οφείλησε να ευχαριστώ, Νίκο.
8: Έγινε.
6: Σε έβγαλε από αυτή.
8: Δουλειά. Λοιπόν, νομίζω ότι χθες είχαμε πει ότι δεν θα είναι το full pass και θα είναι μόνο η επιδότηση στην Αντλία.
6: Ναι, ναι, ναι.
8: Φαινότανε ότι πάει προς αυτή τη λύση και για ένα μήνα, γιατί είχε διαφανεί αυτή η προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών. Βέβαια, δεν συνεχίζεται η αποκλιμάκωση με την ένταση που είχαμε χθες στο Διεθνό Τιμό του Πετρελαίου.
6: Γιατί πάλι άρχισαν τα παρατράγουδα κάτω.
8: Ναι.
6: Τυπήματα και τα λοιπά.
8: Είμαστε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ναι. Όμως, η αμόλυβδη βλέπει ξανά το 2.12, γιατί είχε δει και το 2.14 σε μέσα επίπεδα. Το πετρέλαιο κίνησε το 1.81, γιατί είχε δει και το 1.83. Πάντα με επιδότηση των 15 συν ΦΠΑ κοντά στα 19-20 λεπτά ελάφρυνση. Και προσδοκούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα βρουν οι αγορές πάλι το δρόμο τους προς τα κάτω, προκειμένου να κατέβουν και οι χώριες τιμές στα πρατήρια υγρό καυσίμων, που αυτή τη στιγμή σε σχέση με την έναρξη του πολέμου είναι αυξημένες κατά 18-22% ανάλογα με το καύσιμο.
6: Ναι.
8: 18-22% είναι ο πληθωρισμός ενέργειας τώρα αυτής της χρονιάς.
6: Ναι, εντάξει, με μεγέθη ασύλληπτα έτσι. Το υπόλοιπο της εβδομάδας το βλέπεις να βγαίνει χωρίς μεγάλες αυξομοιώσεις στο πρατήριο?
8: Όχι, περιμένουμε μικρές πτώσεις. Περιμένουμε αποκλιμάκωση, μείωση τιμών και για τις επόμενες δύο μέρες. Αυτή είναι η τάση που υπάρχει.
6: Μάλιστα.
8: Τώρα το τι θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας που δεν γνωρίζει, αλλά η τάση αυτή τη στιγμή είναι πτωτική.
6: Μάλιστα, μάλιστα. Μέσα σε όλα αυτά, μια θετική είδηση για τη χώρα είναι η αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό.
8: Ναι, εντυπωσιακή στο τρίμηνο.
6: Και μάλιστα ναι, με πολέμους, με κρίσεις.
8: 50-60% τρέχουν και οι αφήξεις που μετράει λίγο, αλλά με 50-60% τρέχουν και τα έσοδα. Και είχε φανεί αυτό και από τα στοιχεία του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Δηλαδή το Μάρτιος ήταν ένας καλός Μάιος κανονικά. Δηλαδή έχει ανέβει τόσο αρκετά ο Μάρτιος παρά το γεγονός ότι είχαμε πόλεμο και σημάδι ότι η Ελλάδα και προκειμένου οι μεγάλες πόλεις, γιατί ακόμα δεν είχαν ανοίξει τουριστικές περιοχές, η Αθήνα κατά κύριο λόγο δεν θεωρείται ότι είναι κοντά στο θέατρο των επιχειρήσεων.
6: Άρα
8: κοντά,
6: αυτό
8: δεν επηρεάζεται.
6: Της δίνει ένα πλεονέκτημα.

0: Ή...
1: ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι.
1: Σε σχέση, για παράδειγμα, με άλλους προορισμούς, οι οποίοι πλήττονται. Η Τουρκία,
0: ναι,
1: έχει θέμα. Η Κύπρος έχει πολύ, ναι, μεγάλο θέμα. Περιοχές οι οποίες με κάποιο τρόπο θεωρούνται ότι βρίσκονται αρκετά κοντά. Και περιοχές οι οποίες επηρεάζονται και από τις ροές μέσω της Ασίας, όπου υπάρχει το πρόβλημα αυτό στην αεροδρόμια, τα δημοφιλή της Μέσης Ανατολής, στο, ναι, Ντουμπάι και στο Κατάρ. Για την ώρα,
0: ναι,
1: η Αθήνα είναι πιο κοντά, η Ελλάδα είναι πιο κοντά στη θετική έκπληξη που περιέγραψε στο συνέδριο του ΣΕΤ ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
0: ναι, ναι, ναι,
1: παρά στο να έχουμε κάμψη σε σχέση με πέρσι.
0: Ναι, ναι. Τώρα, αυτή όλη η κατάσταση δημιουργεί και την ανάγκη για εργατικά χέρια, ναι, στο κομμάτι του τουρισμού. Θα ακούσουμε τον κύριο Ηλιόπουλο, είναι μέλος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, γιατί θέλω να το θίξουμε και αυτό το κομμάτι. Βγαίνουν οι άνθρωποι του τουρισμού και λένε: «Οκ, έρχεται κόσμος, αφήνει εδώ τα λεφτά του, αλλά δεν έχουμε εργαζόμενους».
2: Αυτή τη στιγμή το προσωπικό που μας λείπει είναι στο 20 με 25% από τη συνολική σύνθεση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Βεβαίως η βοηθητική μπορεί να είναι από τρίτες χώρες. Πιστεύω όμως ότι το 50% της σύνθεσης ενός ξενοδοχείου είναι και θα πρέπει να είναι το ελληνικό στοιχείο.
0: Αυτά λένε οι επιχειρηματίες και πολύ σωστά λένε από την πλευρά τους. Αλλά πριν το σχολιώσουν, Νίκο, θέλω να ακούσεις τι λένε και νέοι οι οποίοι ψάχνουν το μεροκάματο στον τουρισμό.
3: Σκέφτομαι, ναι, σε νησί συγκεκριμένο, στη Σαντορίνη. Μετά από μεγάλη έρευνα, γιατί παίζουν κάτι 1200, κάτι 1300 για 10 ώρα 7 στα 7, το ακούσαμε φέτος πάλι. Έκλεισα εκεί, εντάξει, οι συνθήκες είναι καλές, 6 στα 7, 8 ώρες την ημέρα και τα λεφτά είναι αξιοπρεπέστατα.
4: Πάρα πολύ, φίλοι μου. Κυρίως σε εστίαση και σε ξενοδοχεία.
5: Τι σας μεταφέρουν?
4: Ότι οι συνθήκες μερικές φορές δεν είναι πολύ σωστές για τον άνθρωπο. Η συμπεριφορά είναι δηλαδή παράδεκτη, το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Και τα λεφτά πολύ λίγα για τον κόπο και όλη τη δουλειά που ρίχνει ο εργαζόμενος τη σεζόν.
6: Αρκετά χρόνια το έχουμε κάνει, αλλά δεν θα ξαναπήκαινα, όχι. Εγώ, ας πούμε, έμενα σε ένα σπίτι με 10 άτομα, πολύ δύσκολα, ένα μπάνιο. Στα 20 κάτι το έκανα, πλέον δεν μπορώ να το κάνω. Η μισθή οπωσδήποτε, μπουρβουάρ, γιατί πλέον κρατάνε και οι εργοδότες αρκετά ποσοστά. Οπότε τι συμφέρει?
0: Υπάρχουν και αυτές οι τοποθετήσεις. Δηλαδή, από τη μια έχουμε επιχειρηματίες, Νίκο, που λένε ότι θέλουμε εργαζόμενους, αλλά και αρκετούς νέους, όχι όλοι. Κάποιοι είπαν ότι ναι, βρήκα ικανοποιητικά κτλ. Αλλά πάρα πολλοί που λένε ότι δεν είναι και το καλύτερο να πάμε να δουλέψουμε σεζόν.
1: Εξαρτάται, Σπύρο, από τον εργοδότη.
0: Προφανώς, αλίμονο.
1: Ναι, ότι από πέρσι την άνοιξη που άρχισε να εφαρμόζει η ψηφιακή κάρτα εργασίας, όλη αυτή η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις νόμιμες επιχειρήσεις. Υπό ποια έννοια? Ότι πλέον παλιά πήγαινες, και δυστυχώς αυτό περιέγραψε η κοπέλα που μας μίλησε νωρίτερα, ότι δούλευες 7 μέρες την εβδομάδα σε άθλιες συνθήκες, ατελείωτες ώρες, χωρίς ξεκούραση σοβαρή. Πλέον την ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι σίγουρο ότι θα έχεις ένα ή δύο ρεπό, δύο συνήθως ρεπό την εβδομάδα. Πέρσι σε τουριστικές περιοχές, επειδή μιλάω με τους εργαζόμενους, ναι, ναι, όταν πηγαίνω, για πρώτη φορά είχαν τη δυνατότητα να γυρίσουν και λίγο την περιοχή οι νέοι εργαζόμενοι, οι οποίοι πραγματικά δουλεύαν αρκετές ώρες, αλλά είχαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να έχουν και κάποιες μέρες, ναι, την εβδομάδα που δεν εργαζόντουσαν.
0: Οπότε λες, η κάρτα έχει παίξει αρκετά σημαντικό ρόλο.
1: Έχει παίξει και έναν άλλο ρόλο. Έχει αυξήσει το κόστος λειτουργίας των μονάδων. Κατά περίπου 20-30% έχει αυξήσει, ναι, το εργατικό κόστος, γιατί υποχρεωτικά θα πρέπει να προσλάβουν περισσότερο κόσμο. Αλλά θα έλεγα ότι τουλάχιστον έχει μειώσει αυτό το κακό όνομα,
0: ναι, ναι,
1: που,
0: ναι,
1: υπήρχε,
0: ναι,
1: στην αγορά εργασίας, ναι, και δημιουργούσε ο ελληνικός τουρισμός. Πλέον βλέπεις, η αλήθεια είναι, λόγω της έλλειψης προσωπικού και του αυξημένου κόστους, βλέπεις εξαντλημένους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οι οποίοι αναγκάζονται να καλύψουν οι ίδιοι τα κενά που δημιουργούνται και από την έλλειψη, αλλά και από την εφαρμογή της νομοθεσίας.
0: Θα έλεγα
1: ότι ένα κομμάτι έχει κανονικοποιηθεί επιβαρύνοντας το κοστολόγιο, αλλά είναι για καλό σκοπό, γιατί αν δεν είχες λάβει υπόψη την ξεκούραση του εργαζόμενου, ζητώ συγγνώμη, τότε υπήρχε πρόβλημα ορθής κοστολόγησης γενικά του ελληνικού τουρισμού.
0: Σωστός. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
7: Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων. Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου για συνδεδεμένη ένταξη της Ουκρανίας. Και περικοπές και δύσκολες αποφάσεις για το νέο επικεφαλής του BBC. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Νέα κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Ιρανοί διαπραγματευτές μετέβησαν χθες στο Κατάρ για νέες συνομιλίες. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση εκεχηρίας με επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και αναστολή των εχθροπραξιών για 60 ημέρες. Ωστόσο, βασικό εμπόδιο παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, αμερικανικά πλήγματα στόχευσαν πυραυλικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν και σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ.
0: Και επιστρέφουμε για αθλητικές ειδήσεις με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς το Θανάση.
5: Χαίρετε. Νωρίτερα μέσα στη μέρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, κάλεσε για πρώτη φορά τον Αλέξανδρο Κιζιλίδη της Χάρτς, ο οποίος παραλίγο να πάρει και το πρωτάθλημα στην Σκωτία. Το έχασε την τελευταία αγωνιστική από την Celtic. Κάλεσε και τον Θανάση Ανδρούτσο. Οι δύο ποδοσφαιριστές αντικατέστησαν Καρέτσα και Κωνσταντέλια, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών για τα δύο φιλικά παιχνίδια με Ιταλία και Σουηδία την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης υποβιβάστηκε με την Wolfsburg στην δεύτερη εθνική κατηγορία της Γερμανίας μετά την ήττα χθες στα μπαράζ με την Paderborn. Δεν νομίζω ότι θα μείνει ούτως ή άλλως ο Κουλιεράκης στους Γερμανούς. Έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν, έχει δυναμώσει αρκετά το όνομά του Έλληνας αμυντικός. Και κλείνουμε με την νίκη της ΑΕΚ χθες επί του Άρη στο μπάσκετ με 102-99.
0: Είμαι τελικά με Ολυμπιακό.
5: Είμαι τελικά με Ολυμπιακό, ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλή συνέχεια.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε
10: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος του σημερινού μαγκαζίνου. Όπως πάντοτε, δελτίο ειδήσεων ακολουθεί και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon. Των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito. Και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.

0: Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
9: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
10: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
11: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
10: Με Nofors.
11: Και Προσταζάν.
10: Από τη Vogel.
12: Vogel,
11: ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
13: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
14: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
15: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
16: Να το, ήρθε.
14: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
17: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου σήμερα η Μαρία Καριστιανού. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία. Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη, ανέφερε η κυρία Καριστιανού κατά την έξοδό της από τον Άριο Πάγο. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το Πασόκ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται ένα 24ωρο μετά από αντίστοιχη στην Κρήτη. Τραγωδία με 4 νεκρούς σημειώθηκε το πρωί στο Βέλγιο όταν σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση στην πόλη Μπούκενχουτ της Φλάνδρας, περίπου 23 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις αρχές και τα 4 θύματα ήταν επιβάτες του σχολικού λεωφορείου. Πρόκειται για 2 μαθητές ηλικίας 12 και 15 ετών και 2 ενήλικες 27 και 49 ετών. Ακόμη 5 παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σταθερή. Τα ακριβή αιτία του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, ωστόσο ο Υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι το υλικό από κάμερες ασφαλείας έδειξαν ότι οι μπάρες ασφαλείας της διάβασης είχαν κατέβει. Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο. Η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό αυτό δυστύχημα, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Με ευρύτερα και πιο βία αντίπεινα σε περίπτωση μιας νέας επίθεσης απειλεί η Τεχεράνη την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία. Οποιαδήποτε νέα επίθεση κατά του Ιράν θα λάβει πολύ πιο σκληρή απάντηση, η οποία θα επεκταθεί πέρα από την περιοχή, προειδοποίησε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ σε μήνυμά του υπογραμμίζει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούζ παρά την κατάπαυση του πυρός. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία αφύπνισης του κοριτσιού 3 ετών που φέρεται να κακοποιήθηκε και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Υπενθυμίζεται ότι το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων φέροντας αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις, ενώ η μητέρα του και ο σύντροφός της έχουν συλληφθεί. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: μεσημέρι στα παιδιά.
1: Τι γίνεται,
0: Staying Alive, ε?
1: Staying Alive, Staying Alive.
0: Πάρα πολύ.
1: Σου έχω μια τρομερή διασκευή, εσύ που τρελαίνεις διασκευές. Βάω να ακούσουμε πιο μετά. Το Stand By Me.
0: Να,
1: φανταστική
0: είναι.
1: Διασκευή.
0: Πες να τη βάλουμε.
1: Φανταστική δε? Διασκευή.
0: Για τον εαυτό σου, το κρατάς.
1: Είναι λίγο, είναι αυτά που βάζεις στο Shazam για να την καταλάβεις ποιανό είναι. Γιατί έχουν βγάλει 500 διασκευές του Stand
0: Πρέπει
1: By Me.
0: Να το βρούμε και να το χαρίσουμε σε όλους τους φίλους που είναι αυτή τη στιγμή στην παρέα. Έτσι θα γίνει.
1: Αρκεί
0: σήμερα.
1: Να το βρω κιόλας.
0: Καλό σας μεσημέρι, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Είναι 10 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Sky 100,3. Καλή επιστροφή στα σπίτια σας. Όσο φεύγετε τώρα.
1: Φεύγει κανένας αυτή την περίοδο.
0: Όχι, θα φύγουν όμως το τριήμερο που έρχεται.
1: Θα φύγουν το τριήμερο και καλά θα κάνουν και θα είναι πολύ και τους ζηλεύουμε.

0: ποιος είναι.
1: Μητσοτάκης.
0: Ακόμα.
1: Πιστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφύγηση.

0: γίνεται.
1: Εδώ έτσι πάει, παιδιά. Κάνει μια παραγγελιά ο κολοκυθάς. Τρέχουμε όλοι να βρούμε την παραγγελιά.
0: Άσερε σε μένα αυτά.
1: Darling.
0: Darling, το άκουγα στα ραδιόφωνα, που λένε στα ραδιόφωνα, σε μουσικό ραδιόφωνο. Και λέω, όπα, αυτό είναι το τραγούδι που τα παιδιά της αλλαγής έχουν παίξει όλες τις διασκευές.
1: Το ραδιόφωνο έχει μέσα και γάμα.
0: Τα ραδιόφωνα, ναι, ραδιόφωνα.

0: που αυτό το τραγούδι θες δε θες σε πηγαίνει και σε τοποθετεί πάνω σε μια παραλία με την πετσετούλα σου και σου λέει κάτσε εκεί τώρα.
1: Έχουμε μια ταξιδιάρικη διάθεση πια νομίζω όλοι.
0: Ναι, διαβάζω ότι σε παραλία της Χαλκίδας εμφανίστηκαν χιλιάδες μέδουσες.
1: Ωραία.
0: Ναι. Πολύ μεγαλύτερος λέει ο αριθμός σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και όλο αυτό εξετάζεται από τις αρχές. Έχουν βγει και οι πρώτες εικόνες.
1: Είχαμε παίξει ένα θέμα αντίστοιχο εδώ στην εκπομπή πάλι πριν κάνει δεκαριά μέρες που είχαν πει ότι είχε γεμίσει μέδουσα Ευωϊκός.
0: Σωστά.
1: Τώρα κατέβηκαν πιο κάτω. Δεν καταλαβαίνουμε.
0: Οι εικόνες έχουν καταγραφεί σε μια παραλία της Χαλκίδας. Δείχνουν την ακτή και τα νερά να έχουν γεμίσει από μικρές μέδουσες. Αυτό συνέβη ξαφνικά. Γι' αυτό προβλημάτισε πάρα πολύ τους κατοίκους της περιοχής και όσους επισκέπτονται τις παραλίες της Χαλκίδας για να κάνουν το μπάνιο τους ήδη. Οι ειδικοί πάντως λένε ότι τέτοια φαινόμενα μπορεί να σχετίζονται και με τις καιρικές συνθήκες και με τα θαλάσσια ρεύματα αλλά και με την αύξηση θερμοκρασίας στη θάλασσα. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για σένα. Ή θα βουτούσε εκεί μαζί με τις μέδουσες παρέα.
1: Όχι, δεν βουτούσαμε τις μέδουσες. Μην λέμε και τι θέλουμε τώρα. Πού είσαι, φίλε.
0: Ήρθε ο Κωστάκης, παιδιά.
1: Ναι, έτσι θα σε λέμε πια. Πού είσαι, ρε φίλε. Να μπαίνουμε σε κλίμα, γιατί είσαι ωραίος τύπος. Είναι πραγματικά ωραίος τύπος.
0: Μεταξύ είναι εκείνη που έχουμε απέναντί μας, γι' αυτό έχει φωτιστεί το στούντιο. Ναι. Μπήκαμε μέσα και λέμε Παναγία μου, τι γίνεται σήμερα
1: γι' αυτό
0: εδώ.
1: Γι' αυτό γεμίζουμε με χαρά με το που μπαίνουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε τη Τζέιλο και λέμε τι ωραία. Και εμφανίζεται ο Λιόκαλος όμως.
0: Εμφανίζεται Λιόκαλος, πιο Λιόκαλος από
1: όλοι. Του έχουμε αδυναμία του Λιόκαλου.
0: Λοιπόν, Πέρσι Αμπόλια επιμέλειται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Βεβαίως το 210-48-00-170-174 είναι το Ελενάκι μας. Ελένη Μπουλιέρη, κυρίες και κύριοι, για την επικοινωνία σας και μέχρι τις 5 εμείς θα είμαστε εδώ παρέα με διαολεμένο κέφι και όρεξη.
1: Όχι σε.
0: Δεν μπορώ τώρα να σας το περιγράψω. Έχει χαλάσει ένα φανάρι εντωμεταξύ τη Βουλιαγμένης. Μας λέει τώρα ακροατής μας.
1: Ανεξαρτησίας μας λέει.
0: Ναι, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και Ανεξαρτησίας στην Αργυρούπολη.
1: Ωραία, ωραία, καλά θα πηγαίνει το παραμαγή.
0: Οπότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Γενικώς όμως τους δρόμους αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Δώσε μας εικόνα.
1: Θα το δούμε ευθύς αμέσως, κυρία Αναστασοπούλου.
0: Ωραία.
1: Να ξέρετε προφανώς ότι το βράδυ θα έχουμε και στο λίγο, ξέρεις, κάποιο προβληματάκι.
0: Τι θα έχει δηλαδή, πλαοθάλασσα?
1: Θα έχει κόσμο. Ναι, θα έχει κόσμο. Okay. Σήμερα ιδρύεται κόμμα και λογικά πάει απευθείας στην πρώτη θέση. Αυτό σε πείραξε ένα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Άρα, με τις δημοσκοπήσεις.
1: Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχει τελειώσει, έχει εκτοξευθεί.
0: Αν είναι δεύτερος ο Τσίπρας πριν καν ανακοινώσει κόμμα, λογικά αύριο θα είναι πρώτος.
1: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Βασικά εξαρτάται από το ποιος θα κάνει πρώτα μέτρηση. Όποιος προλάβει, παιδιά.
1: Μα ήδη έχουν γίνει μετρήσεις πριν το ανακοινώσει. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη Βουλιαγμένη που μας είπε η κυρία Σοπούλου και κυρίως ο φίλος μας ο Γιάννης. Έχει κίνηση προς Αθήνα. Ναι, είναι ένα ατύχημα το οποίο έχει γίνει ακριβώς εκεί στο φανάρι που μας είπε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και Ανεξαρτησίας. Έχει πιάσει αρκετή κινησούλα. Δηλαδή, αν μπορείτε να αποφύγετε την Βουλιαγμένη, από Γλυφάδα πιάνει μέχρι Αργυρούπολη. Από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη είναι ζώρικο το πράγμα. Έχει πολύ κίνηση επίσης και η παραλιακή από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Άλλα σημεία τα οποία είναι έτσι ιδιαιτέρως αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα έχει ο κόμβος μεταμόρφωσης, όλοι οι δρόμοι γύρω από τον κόμβος μεταμόρφωσης και Φυσό και τα λοιπά, και Αττική Οδός. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα δύσκολα, από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο δύσκολα και έχει και κίνηση Κηφισίας ανεβαίνοντας. Αυτά για την ώρα. Εσείς προφανώς είστε στην παρέα μας, μας παίρνετε τηλέφωνο, μας λέτε, μας είπε ο Γιάννης τι προβλήματα έχουμε και εμείς τα μπουμπουνάμε και το ψάχνουμε ακριβώς να δούμε τι έχει γίνει.
0: Από ό,τι βλέπω κάποιοι. Στέλνετε μηνύματα και εδώ στα παιδιά της αλλαγής ότι θα ψηφίσετε το κόμμα Νότι Χιώτη.
1: Ναι, ναι, άκουγα πριν.
0: Τι
1: θέλουν να ιδρύσουν κόμμα, λέει.
0: Okay. Μπορούμε. Γιατί δεν τα λες αυτά νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Μπορούμε παρακαλώ να κόψουμε λίγο τη διακήρυξη του κόμματος Νότι Χιώτη νωρίτερα.
1: Λέγανε θα μαζέψουν υπογραφές. Εκατοντάδες υπογραφές. Το όνομα θα είναι έκπληξη, λέει. Αλλά θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Και μπορούν να κάνουν κόμμα, λέει.
0: Ποιο θα είναι πρόεδρο?
1: Καλά, μπορεί να είναι κάποιο άλλο πρόεδρο του Χιώτη.
0: Α, και ο Νότι μα θα είναι αντιπρόεδρο.
1: Ο Νότι θα είναι η ιδέα.
0: Εκπρόσωπος τύπου ποιος θα είναι?
1: Κάποιον θα βρούνε.
0: Okay. Θα κάνουν κάποια εκδήλωση στο.
1: Ενδιαφέρεσαι ή το λες αυτό εσύ?
0: Όχι, να μην ξέρω αν οι συνάδελφοι.
1: Αν να κάνουν εκδήλωση αυτή.
0: Θα μπουν και αυτοί στις δημοσκοπήσεις σε λίγο.
1: Ιδρυτική διακήρυξη θα την κάνουν στην Καλονή, στη Λέσβο.
0: Και ο Νότης δεν έχει μπει στις δημοσκοπήσεις.
1: Άνα, μπορούν να το βάλουν όμως. Υπάρχουν εταιρείες που να τους βάλουν. Μόνο με την ιδέα ότι μπορεί ο Χιώτης να κάνει κόμμα, μπορεί να τον βάλουν και να μπει στην πρώτη πεντάδα. Αρκεί το Πασόκ να πάει πέμπτο.
0: Είσαι άδικος γιατί αναφέρει τη δημοσκόπηση στην interview.
1: Κύριο
0: Βασιλιάδη. Σε αυτή αναφέρεις.
1: Δεν αναφέρεις καμία δημοσκόπηση. Άκουσες να λέω interview.
0: Από τη στιγμή που ανακοινώνεται κόμμα σε λίγες ώρες, τώρα θα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Θα μπει και ο Τσίπρας κάποια
1: στιγμή. Καλά, ναι, τώρα πιάνε. Τώρα πιάνε.
0: Τι συζητάμε.
1: Τώρα πια θα μπει κανονικά επίσημα.
0: Η αντίφαση που διαπιστώνω εγώ σε αυτή τη δημοσκόπηση. Πέραν του ότι εντάξει, ο κύριος Τσίπρας, σύμφωνα με, με την έρευνα αυτή, είναι στη δεύτερη θέση, τρίτο το Πασόκ. Okay. Αν πάτε λίγο παρακάτω στη δημοσκόπηση και διαβάσετε και τα άλλα στοιχεία, και όχι τα πάνω-πάνω, όχι στην καταλληλότητα, είναι η ερώτηση αν θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας με την επιστροφή του είναι καλύτερος, ίδιος ή χειρότερος.
1: Τι λέει?
0: Είναι ένα, αν δεν κάνω λάθος, 50%
1: 45.
0: Που λέει, 45% που είναι χειρότερος.
1: Ναι.
0: Ένα ποσοστό που λέει ίδιος που είναι της τάξης 32%
1: και
0: ένα 20% που λέει ότι είναι καλύτερος. Αναλογικά τους δημοσκόπους ρωτάω, εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Αναλογικά, πότε προκύπτει δηλαδή με αυτά τα ποσοστά ότι ο Τσίπρας είναι δεύτερος?
1: Είναι δεύτερος ήδη.
0: Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό?
1: Είναι δεύτερος ήδη. και στην καταλληλότητα.
0: Δεν βγαίνει δηλαδή.
1: Στην καταλληλότητα είναι ήδη πάνω από τον Ανδρουλάκη, 4 βαθμούς.
0: Εντάξει, ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή έχει απέναντί του έναν αντίπαλο, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει ως προνόμιο την πρωθυπουργησιμότητα. Ο Ανδρουλάκης από την άλλη, φαντάζομαι, θα ασκήσει κριτική, μιας και θα έχει απέναντί του και μπροστά του τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και τον Μητσοτάκη.
0: Και τον Μητσοτάκη. Θα χρησιμοποιήσει όμως για τον Τσίπρα την κριτική για την περίοδο 15-19.
1: Σωστά. Οπότε... Γιατί ο ίδιος είναι άφθαρτος πολιτικά, πρωθυπουργικά, στην ηγεσία της χώρας.
0: Κομπιάζεις λίγο.
1: Όχι, με αυτό θα χρησιμοποιήσει. Okay. Αυτό θα χρησιμοποιήσει. Nice. Όταν ένας δεν έχει κυβερνήσει και έχουν κυβερνήσει άλλοι δύο, θα παίξει πάνω στις κυβερνήσεις τους. Το καλύτερο ερώτημα που παίρνουμε αυτήν την υπέροχη δημοσκόπηση είναι ότι αν υποθέσουμε ότι είναι τρεις τα ξημερώματα και η χώρα δέχεται επίθεση, ποιον θα θέλετε να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο στο γραφείο του πρωθυπουργού? Λένε πρώτα Μητσοτάκης, μετά λένε άλλος, ο οποίος άλλος δεν ξέρουμε ποιος είναι, 23%. Ο Τσίπρας λέει 14%, κανένας μετά 13%, δηλαδή ο άλλος και ο κανένας είναι 23 και 13, ο Ανδρουλάκης 10 και η Καριστιανού 6. Ο άλλος ποιος είναι που είναι να σηκώσει? Κοιτάξτε, ο κανένας. Κανένας, δεν θέλω κανένα, παιδί μου. Ναι, ο άλλος.
0: Κάποιος άλλος που δεν έχει εμφανιστεί ακόμα.
1: Ποιος είναι αυτό?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Περιμένουμε κι άλλο κόμμα.
0: Πάντως, επειδή οι αναποφάσεις τι πάντα είναι ο αστάθμητος παράγοντας, σε αυτή τη μέτρηση φαίνεται ότι από το 14% έχουν πέσει στο 12%, αν δεν κάνω γραμματικό λάθος.
1: Δεν κάνεις καθόλου λάθος, θα θυμάσαι πολύ καλά.
0: Αυτό σημαίνει ότι ένα κομμάτι των αναποφάσεων έχει αρχίσει και επανατοποθετείται τώρα. Mm. Δηλαδή, βλέπει τις επιλογές οι οποίες είναι όλες μπροστά του και σήμερα επισήμως από τις 8 το βράδυ θα είναι και η επιλογή του κόμματος Τσίπρα. Το μόνο που μένει ως ερωτηματικό είναι τι θα κάνει ο Σαμαράς και τελειώσαμε. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, προκύψει και κάτι άλλο.
1: Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτά που λες ακριβώς, γιατί τα συμπογράφω όλα αυτά που λες.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Είναι ότι δίνει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τυχαίνει να συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε σε πολλά. Δίνει στη Νέα Δημοκρατία το 26,1% που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Δεν τη δίνει κάτω από 25% που δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία. Το δίνει η δημοσκόπηση αυτή. Δηλαδή το δίνει απλόχερα. Δίνει από ένα 12,8 και 12,3 σε Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα, στο κόμμα το όνομα το μάθουμε σήμερα. Καριστιανού τέταρτη. Το ΣΥΡΙΖΑ το δίνει 0,5%, που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπαρκτό κόμμα και όχι ο Τσίπρας μέχρι τη σήμερα που μιλάμε. Τη Νέα Αριστερά 0,5%. Και τι άλλο? Και το ΜΕΡΑ 25,2,8. Και 3,2 πλεύση ελευθερία, συγγνώμη. Άρα έχει ένα 7%, το οποίο δεν έχει πάει ακόμα στο Τσίπρα, που λογικά θα πάει στο Τσίπρα.
0: Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι σε αυτή τη δημοσκόπηση είδαμε ακαριέα το πώς εξαφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, πριν ανακοινώσει κόμμα ο Τσίπρας, και πώς εξαλείφεται πραγματικά το κόμμα νίκη από τη Μαρία Καριστιανού.
1: Α, ναι, και αυτό. Δηλαδή, έχεις απόλυτα δίκιο. Ναι.
0: Βλέπεις πώς 0,6 ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Καταλαβαίνω ότι εξαφανίζονται από τον πολιτικό χάρτη. Πλέον απορροφούνται από το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα αντίστοιχα, όπως είχαμε προβλέψει.
1: Τέλει.
0: Αλλά η δεξιά πολυκατοικία, από ό,τι βλέπω, ναι, και ο Βελόπουλος τσιμπάει λίγο και η Λατινοπούλου είναι στο 4,7, αν δεν κάνω λάθος, που δεν είναι μικρό ποσοστό.
1: Είναι 5,8 ο Βελόπουλος, 3,9 η φωνή λογικής, που σημαίνει ότι φτάνουμε στο 8,8-9,7, έτσι, δηλαδή ένα δεκαράκι έχει ο Βελόπουλος με την κυρία Λατινοπούλου, 7,5% η κυρία Καριστιανού, ένα δεκαράκι και 7,5, δηλαδή κοντά στο 17,5-18 είναι Καριστιανού, Βελόπουλος και φωνή λογικής, αλλά παρόλα αυτά είναι μου κατέχει 26%.

0: διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου κύριος Μητσοτάκης, εκτός του ότι ανακοίνωσε παράταση των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου, είναι γεγονός ότι είπε, αναφερόμενο στο κόμμα Τσίπρα, ότι κάποιοι μας προσπαθούν να μας ξανασυστηθούν και είναι πάρα πολύ γνωστή στην κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες, αναφερόμενο στον κύριο Τσίπρα. Αυτό θα είναι το δύσκολο για τον Τσίπρα, νομίζω. Ναι. Να εμφανιστεί απόψε και να παρουσιάσει με τη διακήρυξη του κόμματος κλπ. Γιατί πρόγραμμα δεν θα ακούσουμε σήμερα προφανώς. Ότι έχει μάθει από τα λάθη του, ότι πλέον απευθύνεται και σε εκείνους τους ψηφοφόρους οι οποίοι τον είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές, αλλά απομακρύνθηκαν από εκείνον και τον καταψήφισαν στις τελευταίες που έχασε από το Μητσοτάκη.
1: Αυτοί θα γυρίσουν όμως.
0: Όχι. Θέλω να πω, φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο στόχος του κ.
1: Όχι, αυτοί θα γυρίσουν.
0: Αν θα γυρίσουν, δεν το ξέρω. Πού το ξέρεις?
1: Α, τότε πώς παίρνει 13%?
0: Δεν ξέρω, Ζησιάννη, δεν είμαι δημοσκόπος.
1: Σιγά σιγά προφανώς θα ανεβαίνει και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα πέφτει το Πασόκ, λογικά θα ανέβει και κάποιο άλλο κόμμα σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, φτάνουμε σε ένα 20-30% στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά η Νέα Δημοκρατία θα ανεβαίνει. Το οποίο δεν βγαίνει, ξαναλέω, στατιστικά. Ούτε γνωστός που το παίζει δημοσκόπος δεν τα λέει αυτά. Αλλά από εκεί πέρα πάμε παρακάτω.
0: Ο Σιδωνάς λέει, μετά από 10 χρόνια που σας ακούω, έχω να σας πω ότι μέσα σας γελάτε με τα πολιτικά στατιστικά πάρα πολύ. Όχι, προσπαθούμε να τα καταλάβουμε, δεν τα καταλαβαίνουμε όλα, το έχουμε εξηγήσει. Περιμένουμε, εγώ ας πούμε, περιμένω τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και του Γιώργου Αράπογλου εδώ στον Sky, που θα μπουν όλα τα δεδομένα στη σειρά. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο ακροατής, ο κύριος Κακούρης, μας λέει κάτι πάρα πολύ πάρα.
1: Τι λέει, τι λέει?
0: Ότι κατεβαίνει τώρα τον Κηφισό και βλέπει μέσα στο ποτάμι να έχει μαύρο χρώμα, σαν πίσα. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε βέβαια τι είναι, όπως αντιλαμβάνεστε. Οπότε πρέπει να το ψάξουμε, κύριε Κακούρη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ύποπτο.
0: Είναι κάτι που δεν έχετε ξαναδεί αυτό.
1: Ύποπτο.
0: Και γιατί να υπάρχει αυτό το μαύρο χρώμα?
1: Μία εβδομάδα μετά την περίεργη αυτή οσμή στα νότια.
0: Α, θέλω να πω γι' αυτό.
1: Περίμενε. Μία εβδομάδα μετά την περίεργη οσμή εμφανίζεται ένα μαύρο ποτάμι.
0: Γιατί συνδέονται?
1: Μαύρο σκοτάδι πίσω πίσω σκόταδο. Το μαύρο ποτάμι.
0: Μέσα στο ποτάμι βλέπει μαύρο.
1: Μήπως το ποτάμι είναι αυτό το οποίο πάει στο Θησίο σήμερα και το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω?
0: Και το μυαλό μου είναι θολό.
1: Πο πο πο πο πο πο πο πο.
0: Γιατί νοσμή εδώ στα νότια προάστια και όχι μόνο τον εκείνης της ημέρας, ναι, που δεν είχε λυθεί το μυστήριο. Μας έλεγαν δεν είναι ψιτάλια, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο, και
1: δεν
0: μας έλεγαν
1: ποτέ
0: τι είναι.
1: Δεν μάθαμε ποτέ.
0: Μαθαίνουμε τώρα ότι το αστεροσκοπείο, λοιπόν, έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει τι έχει συμβεί. Κατά πάσα πιθανότητα, λοιπόν, μιλάμε, ή μάλλον αυτό εξετάζει το σοβαρό σενάριο, να μιλάμε για δύο αγκυροβολημένα πλοία, τα οποία μπορεί να προκάλεσαν αυτή τη μυρωδιά.
1: Ναι.
0: Εγώ απλώς θέλω να το καταθέσω για να είμαστε και κάπως δίκαιοι όσο μπορούμε. Ότι ο καθηγητής ο κύριος Σαριγιάννης είχε βγει εκείνη τη μέρα και είχε πει, παιδιά, εμένα αυτό μου μοιάζει η προέλευσή του να είναι από κάποιο πλοίο. Να έχει να κάνει με κάποιο αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο. Τότε είχαν πέσει όλοι πάνω. Είχαν πέσει όλοι πάνω. Είχαν φάει του Σαριγιάννη, εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα το αστεροσκοπείο βγαίνει και λέει πάνω κάτω το ίδιο. Ή βασικά το ίδιο.
1: Είναι ωραίο αυτό.
0: Ναι. Ναι. Και επίσης τότε, για να είμαι δίκαιη, όταν είχαμε ρωτήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας μήπως υπάρχει κάποιο σενάριο, η απάντηση που είχαμε πάρει, δεν έχουμε επανέλθει βέβαια για να είμαι ειλικρινής, ήταν ότι με τα μέχρι τώρα στοιχεία, με τις έως τώρα έρευνες, δεν μας προκύπτει κάποιο τέτοιο δεδομένο. Μήπως τελικά μας προκύπτει αυτό και να μάθουμε κάποτε τι ήταν αυτό το πράγμα.
1: Είναι απόλυτα ελληνικό αυτό που λες.
0: Είναι
1: τέλειο. Βγαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιστήμονας και βάζει αυτό στο τραπέζι, το καταθέτει, πέφτουν όλα να τον φάνε. Μετά από μια εβδομάδα βγαίνει ένας άλλος επιστημονικός φορέας και λέει ότι μάλλον αυτό ήταν. Δεν ξεχνάνε όλοι τον άνθρωπο που το είχε πει και του έχουν ρίξει πάρα πολύ λάσπη, μήπως και τι άλλο του έχουν ρίξει. Ναι. Και μετά από μια εβδομάδα θυμούνται αυτό, κατάνε αυτό και λένε αυτό. Ποιο το είχε πει, έλα μωρέ, ποιο το είχε πει, αυτόν τον θάψαμε ήδη.
0: Η μόνη μας διέξοδος είναι να πάμε μια βολτίτσα στα Honda Center.
1: Που μυρίζουν υπέροχα.
0: Έτσι όπως είμαστε. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Άγιος. Εκεί μπαίνεις και λες, έχω μπει ρε παιδί μου στον παράδεισο της ομορφιάς. Αν πάτε αυτή την εβδομάδα, να ξέρετε ότι θα βρείτε και αντιλιακή προστασία και περιποίηση προσώπου από τον Brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Κρατήστε το.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
10: Είπε μπαμπά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Οστεομούβ.
17: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.

0: Eco Rally Ακρόπολης.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, καθώς και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη λόγω χαλασμένου σηματοδότη σε συμβολή της με την οδό Ανεξαρτησίας. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη, κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε νωρίτερα σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία, ανέφερε η κυρία Καριστιανού κατά την έξοδό της από τον Άριο Πάγο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, σχολίασε ο Πρωθυπουργός στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής, των Σερών και της Αθήνας. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τραγωδία με 4 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι, σημειώθηκε στο Βέλγιο όταν σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση στη Δυτική Φλάνδρα, περίπου 23 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Είναι καλύτερα τα πράγματα στο Κηφισό ανεβαίνοντας. Έχει δύο κομμάτια μόνο που κολλάνε λίγο πριν τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι μετά τα Κτέλ και μετά λίγο πριν την Αχαρνών. Στο αναδικό, στο καθοδικό κολλάει λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο της Αττικής Οδού. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από Ελευσίνα προς Πειραιά. Η Κηφισίας είναι καλύτερα από Κατεχάκη μέχρι και Χαλάνδρη. Έχει κίνηση, ξαναπιάνει λίγο στο Μαρούσι. Η Μεσογείο έχει ανεβαίνοντας λίγο πριν και λίγο μετά την Κατεχάκη μέχρι το Σωτηρία. Έχει κίνηση από περιφερειακή Μήτου προς Ηλιούπολη. Πάμε λίγο και στο πρόβλημα που είχαμε νωρίτερα. Από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη είναι χειρότερα τα πράγματα. Έχει αρκετή κινησούλα για ένα τροχείο που είχαμε νωρίτερα στο φανάρι. Ένα φανάρι έχει χαλάσει στην Βουλιαγμένη και Ανεξαρτησία στην Αργυρούπολη. Έχει ακόμα ουρά. Κάτι πρέπει να έχει γίνει κιόλας εκεί, ένα ατύχημα. Το ίδια εικόνα και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο στην Παραλιακή. Ο Πειραιάς είναι καλά. Το κέντρο, οι κλασικές κεντρικές αρτηρίες, εντάξει, έχουμε κινησούλα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και είναι καλύτερα τα πράγματα και στη Λεωφόρο Αθηνών αλλά και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Τα αγαπημένα μου άρθρα σε site, π.χ. Κάτσε πώς σου λέει, τέσσερις low profile παραθαλάσσιοι προορισμοί στην Πελοπόννησο, που διαβάζω στο travel.gr. Όταν λες τέσσερις low profile παραθαλάσσιοι προορισμοί, γραφική οικισμή και πώς θα πας και οικονομικά κτλ. Είναι σαν να ανοίγεις το δρόμο και να λες σε όλους πηγαίνετε εκεί. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς χαλάς τους προορισμούς για κάποιους φίλους που επιλέγουν κάποια σημεία. Αλλά επιλέγουν να πάνε στην Εύβοια κάπως, να πάνε στην Αρκαδία, βλέπω εδώ πέρα, στη Μάνη. Και είναι κάποια χωριουδάκια τα οποία πάνε λίγοι. Δεν έχει και καταλήμματα, δεν έχει και τις απαραίτητες όλες τις υποδομές για να πάει τόσο κόσμος. Και ξαφνικά το ανεβάζουν κάποια site και γίνεται το κακός χαμός. Μπες έτσι λειτουργεί ο τουρισμός. Ναι. Αλλά δεν αρέσει πολύ και στους ντόπιους και σε αυτούς που πηγαίνουν μόνιμα εκεί. Κόρφος Κορινθίας λίγο εδώ πέρα. Κυτριές Μεσσηνίας. Πουλήθρα Αρκαδίας. Που είναι πάρα πολύ ωραία μέρη αυτά. Είναι υπέροχα μέρη αυτά. Κυπαρίσι Λακωνίας. Και άγριο αυτό το Κυπαρίσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά. Αυτά, ξέρεις, εμείς τα έχουμε δει σε βόλτα. Υπάρχουν κάποιοι που το επιλέγουν όμως για διακοπές. Και ξέρεις, χαλιούνται πάρα πολύ. Είναι η ώρα μας, η κυρία Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία Σούζη.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Τι κάνεις, Χριστίνα μας?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Τι γίνεται με τη ζέστα?
1: Δεν μας έρχεται και τούτο πράγμα.
0: Αυτό στα Ευρώπα, τι γίνεται?
1: Αυτό στα Ευρώπα συνεχίζει. Ναι, έχει πολύ πράγμα και συνεχίζει. Εμείς εδώ είμαστε το καλύτερο οικόπεδο γωνία, μια χαρά.
0: Εμείς τα έχουμε για μετά αυτά, ναι.
1: Εμείς τα έχουμε για μετά, για αργότερα. Εντάξει, τώρα οι 30 βαθμοί δεν είναι και τίποτα σπουδαίο για αυτή την εποχή.
0: Άλλη μόνο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, 30 βαθμούς έχουμε.
1: Ναι,
0: δεν έχουμε
1: ακριβώς,
0: και 15.
1: Ναι. Και απλά θα πάει γύρω στους 32 βαθμούς την Πέμπτη στα Ηπειρωτικά
0: εκεί
1: στη Θεσσαλία και αυτά, 31 με 32. Ναι. Μετά την Παρασκευή όμως θα πέσει κυρίως στα ανατολικά για να είναι γύρω στους 27 με 28.
0: Το πιο κανονικό.
1: 29, πιο κανονικά. Για να ξανανεύει την Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο θα είναι Σαββατοεπίπεδο και την Κυριακή θα πάει πάλι 30-31. Αλλά από ό,τι φαίνεται και αρχές της άλλης εβδομάδας δεν φαίνεται να έχουμε μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία από αυτά που σας λέω.
0: Περιαστάθειας.
1: Περιαστάθειας, περιορισμένη αστάθεια θα συνεχιστεί στα βουνά. Άλλοτε φαίνεται, άλλοτε δεν φαίνεται. Δηλαδή μπορεί να έχει κάπου αστάθεια να βγάζει και να μην τη βλέπουμε γιατί δεν έχουμε σταθμούς και πάνω στα κορφοβούνια παντού.
0: Ναι.
1: Έχει το
0: μέρη που έλεγα τώρα, ας πούμε, που είναι σε παραθαλάσσια χωριουδάκια. Ναι, εντάξει, οκ. Αλλά μπορεί να έχει όμως.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Μπορεί να έχει και το μεσημέρι και το απόγευμα πάντα αυτό. Οπότε εκεί στα βουνά και τα λαγκάδια, αν είσαστε, θέλει μια προσοχή να μην τυχόν βγάλει κανένα κεραυνό.
0: Όχι, ας πούμε, αυτό λες.
1: Όχι, δεν έχει κάτι πιο γενικευμένο. Λίγο περισσότερη αστάθεια θα έχει την Πέμπτη. Mm-hmm. Στα Ηπειρωτικά πάντα και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Mm-hmm. Το τριμεράκι μια χαρά θα είναι. Προφανώς με την αστάθειούλα του, αλλά κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.
0: Τριμεράκι, το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά είναι Αγίου Πνεύματος. Άφηγε αρκετός κόσμος.
1: Ανέμους δεν έχει ιδιαίτερους.
0: Οι άνθρωποι του πνεύματος, όχι εμείς. Εμείς είμαστε.
1: Εγώ είμαι άνθρωπος του πνεύματος.
0: Εγώ του είνω πνεύματος.
1: Καλό, καλό.
2: Όχι, αφού δεν πίνεις πια.
0: Πια όχι.
2: Ναι.
1: Ήτανε άνθρωπος του είνω πνεύματος.
2: Ήταν κάποια στιγμή.
0: Καλά, δεν
2: ήμουν
0: και τέτοιο, αλλά θέλω να πω ότι υποτίθεται οι άνθρωποι του πνεύματος.
1: Ναι, είναι αυτοί οι οποίοι δεν δουλεύουν.
0: Ναι, θα βλέπεις πολλούς κόσμους. Βλέπω θερμοκρασίες υψηλότερες σήμερα είναι η Μακεδονία.
1: Ναι, πάντα, στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Η Μαθία, ναι, βλέπω. Ναι. Υψηλότερη 33,6 στο παλαιό σκυλί τη Μαθία.
1: Η Θεσσαλονίκη θα έχει την ίδια θερμοκρασία. Έχει μέρες τώρα. Ναι. Την ίδια θερμοκρασία με την Αθήνα. 30 βαθμούς, ξέρω εγώ. Κατά μέσο όρο τώρα. Ναι. Μπορεί να βγάλει και κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο. Αλλά κατά μέσο όρο και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα έχουν την ίδια θερμοκρασία. Πιο ψηλές θερμοκρασίες η Βόρεια Ελλάδα.
0: Γάμι βαφτίσει παιδικά, πάρει το Σαββατοκύριακο.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Κανένας,
2: κάνουν και αγίου πνεύματος.
0: Εντάξει,
2: οκ. Άρα, ναι.
1: Το μαλλί είναι πολύ ωραίο έτσι. Μα με συγχωρείτε.
2: Ευχαριστώ.
1: Δεν ήταν και πολύ σωστό αυτό που έκανα, αλλά μ' αρέσει.
2: Είναι το φυσικό.
1: Το φυσικό, είναι πολύ ωραίο αυτό.
2: Πιο φυσικό
1: δεν γίνεται.
2: Εμπρεγμένο ωριακά από μέσα. Να σου πω, Χριστίνα, άρα overall που σου.
1: Συγγνώμη.
2: Που σου κουδού θα είναι μια χαρά τέλεια και για μπάνιο.
1: Με την απογευματινή αστάθεια στα δυτικά, κυρίω στα δυτικά και τα βόρεια, αλλά στα βουνά, ορεινά.
2: Λουκουμάκι τριήμερο.
1: Νομίζω πω ναι, μετά από αυτό που τραβήξαμε το Σαββατοκύριακο.
2: Καλά, το περασμένο ήταν θρίλερ. Όντως ήθελε θρίλερ μέχρι την τελευταία στιγμή, ναι, να κοιτάς τα στοιχεία.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτά.
2: Τι αυτά, δεν θα πούμε τίποτα άλλο στη Χριστίνα.
1: Πώς, ναι, τι.
2: Έμαθες ότι ο Χιώτης με τον Νότι ιδρύουν κόμμα.
1: Όχι, δεν το έμαθα.
2: Καλά, δεν το έμαθα.
1: Όχι.
2: Ρε Σικώστα, βάλ το λίγο το ηχητικό να παρακαλώ.
0: Βάλτε όλες οι ελπίδες στην Αιγύπια.
3: Αν τρελαθώ τελείως και πώς θα κάνω ένα κόμμα με τον Νότι. Νότις, Χιώτης, όλα για όλα. 650 υπογραφές δεν τις μαζεύουμε για πλάκα. Πήρα την πρώτη υπογραφή, να ξέρεις. Νότις, Χιώτης, όλα για όλα. Λέει, πώς το κάνουμε.
4: Όχι.
3: Στις ευρωεκλογές, για να κάνεις κόμμα, ξέρεις τι χρειάζεται. 25 ονόματα. Αέρα θα πάμε.
4: Και τι θα λες.
3: Με αυτά που λέμε κάθε μέρα, ρε Νότι. Απλώς τα λέω πιο ωραία τα στραβά που κάνουν οι άλλοι.
2: Ο καλύτερος εδώ είναι ο Νότης, ο οποίος λέει όχι. Αλλά με αυτή τη φωνούλα τύπου, τι με έχει βρει πάλι.
0: Ο Νότης τώρα σκέφτεται τα Σαββατοκύριακά του, θα το χαλάσει τα Σαββατοκύριακά.
2: Ναι, ναι, όχι, ότι δεν τα σκέφτεται.
0: Όχι, ότι σκέφτεται, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό πραγματικότητα, ναι.
2: Πώς θα λεγόταν αυτό το κόμμα, θέλετε να προσπαθήσουμε εμείς που είμαστε.
1: Ποιο κόμμα, του Νότη και του Χιώτη.
2: Επειδή είμαστε λίγο τσαχπίνιδες αυτή την εκπομπή πολλά χρόνια τώρα.
0: Χωρίς γλυκάνη, θα το λέω.
2: Παιδιά της αλλαγής, χωρίς γλυκάνης. Μ' αρέσει, σημείωσε το. Θα διαλέξουμε τα καλύτερα στο τέλος.
0: Εμείς θα διαλέξουμε.
2: Καλύτερα στη λογιστική σχολή.
0: Ολόκληρη εκπομπή έχουμε.
2: Ναι, γιατί να μην τους προτείνουμε εμείς τους συναδέλφους. Γιατί όχι. Μπορεί να σκεφτούμε και κάτι που εκείνα, ρε παιδί, μπορεί να με του περάσει το μυαλό.
0: Χωρίς γλυκάνισο.
2: Χωρίς γλυκάνισο είναι το ένα όνομα. Θα βοηθήσουν και οι ακροατές τώρα πάρα πολύ. Έχουμε βαφτίσει εδώ εκπομπές, έχουμε βαφτίσει με τους ακροατές σκυλάκια, έχουμε βαφτίσει με τους ακροατές γατούλες.
0: Μόνο

0: μπει.
1: Θα κλέψουμε. Θα πάρουμε τον Ουγγαρέζο όμως.
0: Ο Ουγγαρέζος μπορεί να έχει
1: κάποια ιδέα. Θα χτυπήσουν και τα νεανικά κοινά.
0: Αυτό, αυτό μου αρέσει. Θέλετε να πάρουμε Ουγγαρέζο απευθείας να μας πει κάτι στον αέρα.
1: Ναι.
0: Να πει μια ιδέα που
1: είναι
0: μπορεί
1: και
0: να
1: φίλος με τον Βασίλη Χιώτη. Οπότε μπορεί να προτείνει κάτι, μπορεί να θέλει και ο ίδιος να είναι στο κόμμα.
0: Είναι φίλοι Ουγγαρέζου με το Χιώτη.
1: Φυσικά, τι ξέρεις πια.
2: Τι ξέρεις, καλά σου λέει.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Πρόσεχε πως μην απαντήσει του Ουγγαρέζου.
1: Μην απαντήσει λίγο απότομα.
0: Ναι, όχι, δεν το βάζω ανοιχτή ακρόαση.
1: Είναι για μεσημέρι, ξέρεις. Είναι. Βάζω σου πει μεσημέρι, ποιο παίρνετε, κυρία μου, που νομίζω ότι παίρνετε.
0: Μα ακούει τέτοια ώρα συνήθως.
1: Ναι, όντως ακούει. Είναι ώρα κοινής ησυχίας που σου πει.
0: Τώρα μάλλον είναι σε date.
1: Date εννοείς επαγγελματικό πάντα.
0: Όχι, το date είναι date.
1: Ό,τι να είναι.
0: Ναι, μπορεί να έχει κάποια δουλειά ο άνθρωπος. Λοιπόν,
1: δηλαδή, εμείς κάνουμε εκπομπή και αυτοί γκομενίζουν.
0: Δεν τον ενοχλούμε.
1: Δηλαδή, εμείς κάνουμε εκπομπή, δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό και κάποιοι γκομενίζουν.
0: Ναι, ναι, και εκείνο δίνει το καλύτερο του εαυτό τώρα που μιλάμε.
1: Καλό. Καλό ήταν.
2: Πολύ καλό.
1: Μου άρεσε.
0: Γεια σα, Κωνσταντίνα. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Μετά από πάρα πολύ καιρό είδα από κοντά Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Είναι εδώ,
0: μετά
1: ναι.
0: από πάρα πολλές μέρες.
1: Είναι κοντά
0: οπότε
1: μας.
0: Θα του ζητήσουμε μετά τις 4, παρακαλώ, Σταύρος μας να έρθει εδώ στο στούντιο. Θέλουμε πάρα πολύ να πούμε πολλά με τον Σταύρο.
1: 100 μέρες σου έλειπε. Από εκεί.
0: 80 είναι σίγουρα.
1: 80 σίγουρα, ναι, και εγώ έχω
0: μείνει. Νομίζω είναι 2,5 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Παραπάνω από 2,5.
1: Εγώ εκεί
0: κάτι λιγότερο από 3, θα το αφήσω. Ναι.
1: Κάπου
0: ωραία,
1: εκεί.
0: Τα άφησα.
1: Λοιπόν, πάμε στα Hondo Center τώρα. Θα βρούμε τα καλλιτικά Tom Ford σε προσφορά έως 35% μόνο στα Hondo Center εννοείται. Κύριε Κώστα, βιο καλέ. Φύγαμε.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Όλα, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Ζεις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Ζεις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: παντού. Μόνος σου είσαι, μόνος σου.
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε, τι ε.
1: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα, Βασίλη!
5: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για

0: στα Vital και κοιμήσου ήσυχος. Hellfate από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Έχετε μπει όλοι σε μια έτσι λίγο. Ναι. Μια προσπάθεια να βρείτε ένα όνομα για το νέο κόμμα του Χιώτη και του Νότη, του Βασίλη Χιώτη και του Νότη Παπαδόπουλου. Την πρωτοβάθμια του Βασίλη και του Νότη.
1: Να σημειώνω, να σημειώνω.
0: Ναι, ναι. Έχουμε και άλλο ένα όνομα εδώ πέρα. Ο Πάνος λέει. 24-7-247 λέει το όνομα για να, για να σηκώνει το τηλέφωνο.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Ό,τι αν έχει χτυπήσει το μαξί μου.
1: Πολύ καλό.
0: Όχι μόνο στις 3.
1: Το αγοράζω.
0: Γιατί τώρα στο τάξη έχει βάλει να σηκώνει το τηλέφωνο κάποιο μόνο στις 3.
1: Ναι. Το αφεντικό τρελάθηκε, δεν ξέρω τι είναι. Εν πάση περιπτώσει, μας το προτείνει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Ο Ιάκωβος λέει: συνέβη τώρα στην Αττική Οδό πριν την έξοδο για μαραθώνο. Στη μεσαία λωρίδα είναι σχολικό και από πίσω του τριαξονικό, το οποίο έβγαλε φλας, μπήκε στην αριστερή λωρίδα και έκανε προσπέραση στο σχολικό που πήγαινε με 100 χιλιόμετρα την ώρα και μόλις βγήκε για Ραφίνα.
0: Ωραία.
1: Και ο Ιάκωβος το είδε όλο αυτό μπροστά του και μας το έστειλε.
0: Ωραία,
1: λογικά είναι πάρα πολύ υπεύθυνος ο οδηγός όταν οδηγεί σχολικό. Λεωφορείο και πηγαίνει στην Αττική Οδό με 100. Πολύ φυσιολογικό, φαντάζομαι.
0: Ωραία. Για τα δύο είναι ωραία.
1: Όταν οδηγείς σχολικό λεωφορείο. Δηλαδή δεν ξέρω από πού να το πιάσεις τώρα.
0: Το σχολικό είναι τριαξονικό, είναι στην Αττική Οδό. Μετά λέμε, τέλος πάντων, αυτή η μπαξίλο ευτυχώς ήταν μόνο λάθος οδήγηση.
1: Ο Στέλιος πάντως το στηρίζει το κόμμα Νοτιώτη και αυτοανακηρύσσεται αρχηγός τοπικής Λουξεμβούργου.
0: Τοπικής οργάνωσης Λουξεμβούργου. Πάρα πολύ ωραία. Ο Αλέξανδρος έχει πολύ άλλα ονόματα. Ένα όνομα Ευρώπη Ουίσκι, Υπτάμενη Δίσκη. Ωραίο. Το Εμείς η Βλάχη ο Πουλάχη νομίζω παίζει. Το Εμείς η Βλάχη ο Πουλάχη, συγγνώμη κιόλα. Το λένε και μόνοι του δηλαδή. Ειδικά ο Χιώτης το λέει. Εμείς η Βλάχη, όπως Λάχη λέει, το Πουλάχη είναι το σωστό. Λοιπόν, πάω λέει
1: σαν
0: κάποιος.
1: Τα χιόνια.
0: Ναι.
1: Σαν τα χιόνια με ωμέγα. Χιόνια.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες. Και το άλφα είναι και ο Τζολέτος. Κάπου έμπληξε ο Τζολέτος τώρα εδώ.
0: Είναι
1: και
0: ο Τζολέτος ακόμα.
1: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα μας το στέλνει. Ωραίος, γεια σου, αγαπημένα.
0: Γεια σου, Γεράσιμε. Δεν ξέρουμε αν είναι Ατζολέτος, αν το έχεις ακούσει εσύ. Ναι, σε λίγο το φέρνω το Ατζολέτο, να μας πει για το άλλο κόμμα. Το κανονικό. Σέρες, ο φίλος ο Σέρες λέει Θερμοκρασίες 33, γιατί το λέγαμε πριν. Πάω, λέει ο έξω βίγκαντ Νεκάρα. Όπως λέμε, πάω η ΠΑΟΚ. Παπάντζα, αερολογία, ό,τι να είναι, λέει.
1: Έλα, μωρέ τώρα, εντάξει. Ο νικητής σου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο δεν διαβάζεις από ό,τι βλέπω.
0: Ποιος είναι ο νικητής?
1: Mr. Pumpkin, από αύριο Τετάρτη μεσημέρι που σχολάω, πάω για τριήμερο μέχρι και Δευτέρα. Δεν πάει για τριήμερο. Είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Δευτέρα είναι μία εβδομάδα αυτό που περιγράφεις.
0: Καλώς είσαι, καλώς είσαι.
1: Εσύ πάρε μία μπάλα, λέει, για εξάσκηση για να πάρεις το επόμενο, αν και εφόσον το θελήσει ο Ολυμπιακός.
0: Να πάρω το ένα, το λέει.
1: Το
0: ένα το εργαθεί, αλλά εγώ δεν πάρω το 8 ακόμα.
1: Αυτό. Φέτος πήγαινες για το 8, αλλά ήρθε το 4 για τους άλλους.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όταν, όταν πήραμε εμείς το 4 ήμουν 26 χρόνων. 27.
1: Ο Γιώργος Σολδάτος, το έχεις βρει, το δούλευες καιρό το επιχείρημα και σου το δίνω αυτό, το αναγνωρίζω.
0: Όχι, δεν το δούλευα.
1: Επειδή έβλεπες να έρχεται, λες κάτσε εγώ να έχω ετοιμάσει μια καλή επιχειρηματολογία.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι.
1: Που θα κάψει τις αντιδράσεις.
0: Μου άρεσε πολύ και η αντίδραση του πολύ καλού μου φίλου και συντρόφου Κωνσταντίνου Φίλη το πρωί στο πείραγμα του Δημήτρη Οικονόμου και του Άκη Παυλόπουλου. Όχι του Άκη Παυλόπουλου, του Δημήτρη Οικονόμου κυρίω, που είναι γάβρο ο οποίο πανηγυρίζει παντού πια. Και λέει εντάξει, χαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πήρε το 4ο αστέρι. Είναι πίσω ένα μόλις αστέρι από την ιστορική ομάδα Βαρέζε της Ευρώπης. Οπότε μια χαρά είστε. Προχωράτε. Εμείς είμαστε το 7, άρα καταλαβαίνετε.
1: Εσύ μπορείς να μου εξηγήσεις πώς βλέπεις Οικονόμου, Παυλόπουλο και Φίλη, ενώ παράλληλα κάνεις.
0: Βλέπω εγώ Οικονόμου και Φίλη και,
1: ναι, πώς
0: και Παυλόπουλο. Το έχω μόνο.
1: Διαβάζεις τα χείλη τους.
0: Βλέπω αυτά που ενδιαφέρουν, τα βλέπω.
1: Ωραία.
0: Δεν θα βλέπω εγώ τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, Γιώργος Σολδάτος. 33 βαθμοί εδώ, κέντρο Λονδίνο, λιώνουμε. Είναι 33, είναι ισοδύναμο του 40 πλάσ στην Ελλάδα.
0: Για να το καταλάβουμε λίγο, ναι.
1: Μαρία, μην ξεχάσεις να μοιραστείς με τον Γιάννη την επιχείρηση που κατασκευάζει χάρτινα ομοιώματα του Ανδρέα. Αυτό είναι, το έχουμε δει σε καφενείο σε χωριό, όπου μπαίνει ένας τύπος με τον Ανδρέα χάρτινα μέσα.
0: Το έχω δει αυτό,
1: είναι η σόμπα εκεί, αυτά όλα, τα κλασικά, τα ωραία του χωριού, και μπαίνει ο Ανδρέας μέσα. Αν ο Ανδρέας ήταν σήμερα στο Θησείο.
0: Ναι, δεν θα το Θησείο.
1: Όχι, επειδή μου μπορεί να πήγαινε μια βόλτα στο Θησείο.
0: Δεν θα πήγαινε στο Θησείο.
1: Ωραία. Τι θα γίνει, τι θα γινόταν, θα περνούσε από το Θησείο?
0: Όχι, επειδή
1: δεν θα. Τι θα σκεφτόταν.
0: Ο Ανδρέας δεν υπήρχαν όλοι οι υπόλοιποι που λες. Θέλει διάλειμμα ο κύριος Κώστας Πανός, ο Λιόκαλος, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε μέχρι τις 5. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ασφαλής. Vodafone. Together we can. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελι.

0: γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
2: Σε αυτό το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και

0: της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Απόψε στις 9, στο Sky.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Καθυστερεί αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο, καθώς και στη Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη. Μικρές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία. Τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε νωρίτερα ανήλικος, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλο στο δρόμο Όσα Σικουρίου στο Δήμο Τεμπών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, πρόκειται για 15χρονο που πιθανότατα επέβαινε ως συνεπιβάτη στο δίκυκλο. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, η μοτοσικλέτα ανετράπη. Ο ανήλικος έπεσε στο δόστρωμα και χτύπησε στο κεφάλι. Ο οδηγός του δίκυκλου χτύπησε στο πόδι. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερα κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Παράλληλα ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αριού Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστό από τη δημόσια παρουσία του τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπειά τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το Πασόκ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται 24 ώρα μετά από αντίστοιχη στην Κρήτη. Δεν έρχεται νέος έμφυα, ξεκαθάρισε στον Sky ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρος Λιβάνιος σχετικά με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας. Ανέφερε πως ενοποιούνται 2 φόροι, οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δικαιότερο. Σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο, η ενοποίηση των φόρων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση, η οποία μπορεί να φτάσει από τα 15 στα 13 ευρώ για ένα ακίνητο 100 τετραγωνικών στην Κυψέλη. Οι 2 φόροι θα ενοποιηθούν την πρωτοχρονιά του 2027, κατέληξε ο κύριος Λιβάνιος. Τραγωδία με 4 νεκρούς σημειώθηκε το πρωί στο Βέλγιο όταν σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση στη Φλάνδρα, περίπου 23 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις αρχές, και τα 4 θύματα ήταν επιβάτες του σχολικού λεωφορείου. Πρόκειται για 2 μαθητές ηλικίας 12 και 15 ετών και 2 ενήλικες 27 και 49 ετών. Ακόμη 5 παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σταθερή. Με ευρύτερα και πιο βίαια αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης απειλεί Τεχεράνη την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία. Την ίδια ώρα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ σε μήνυμά του υπογραμμίζει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των ΗΠΑ για νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ερμούζ παρά την κατάπαυση του πυρός.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό. Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

Γεια σας, γεια σας. Παραμείνει το πρόβλημα στη Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι και την Ανεξαρτησίας, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Στο ρεύμα προς Αθήνα έχει πάρα πολύ κίνηση. Αυτό βλέπουμε αυτή την ώρα. Ναι, έχει πολύ κίνηση λόγω του χαλασμένου. Φανερά είναι ακόμα χαλασμένο ή απλά έχει ακόμα κίνηση επειδή ήταν πριν από λίγη ώρα χαλασμένο. Θα μάθουμε κιόλας, θα ψάξει η κυρία Πέρσα Μπόλια που μας επενλύεται δημοσιογραφικός. Καλύτερα τα πράγματα στην παραλιακή από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Έχει φτιάξει πολύ ο Κηφισός στο Αναδικό, πάρα πολύ. Στο Καθοδικό έχει κίνηση. Απολυκόβρηση μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια. Η κυρία Ανάρση Παραδεσανού με ενημερώνει, η οποία πέρασε από το σημείο, νότια, άλλη μόνο, είναι χαλασμένο από τις 12 το μεσημέρι το φανάρι. Πολύ ωραία. Δηλαδή, μπράβο, και δεν έχει η τροχιά άφαντη. Ήτανε. Ήμουν 9 και γέρασα, λέει. Ήσουν 9 και γέρασα στο φανάρι, περιμένοντας λογικά. Γεια σου, Νάνση μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας τα απογεύματα. Πραγματικά μας τιμά πολύ αυτό. Και βλέπω ότι έχει πολύ κίνηση εκεί στο σημείο ακόμα. Αν δεν έχει πάει η τροχιά από το πρωί, καταλαβαίνουμε. Να το φτιάξει κάποιος. Το παλιοφάναρο, μου το πω αλλιώς. Καλύτερα τα πράγματα πάω στο Πρόπυργο προς Αθήνα. Κατεβαίνοντας, έλεγα το Κηφισό, αυτό το πάει. Έχει από τη Λυκόβρηση μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα για όσους έρχεστε από Ελευσίνα προς Πειραιά. Έχει κινησούλα, όχι κάτι τρελό, από Κόμβο Πεντέλης μέχρι Κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό. Κατά τα άλλα, είναι μια καλή μέρα, θα έλεγα, για την κίνηση. Η Κηφισίας έχει κλασικά ανατμήματα από Κατεχάκη μέχρι και το Μαρούσι. Στο Μαρούσι είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, εκεί λίγο πριν τον Κόμβο της Αττικής Οδού. Και το κέντρο είναι μια χαρά. Αυτά για την ώρα. Αν έχετε αλικόνα και εμείς δεν είπαμε κάτι, 210-48-00-170-174. Μόλις ήρθε και κάτι ευχάριστο για την ομάδα μου, πραγματικά, επιτέλους ήρθε κάτι ευχάριστο. Μέσα και ο Λούκας επέστρεψε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων ο αρχηγός μας.

0: Μόλις είπα την είδηση, ξέρεις τι έγινε. Είπα μια είδηση τώρα μόλις.
1: Πολύ, την άκουσα, ναι.
0: Ότι επιστρέφει ο Σλούκας.
1: Ναι, το ακούσαμε. Και μπήκαμε τον σωστό.
0: Και ήρθε ο άνθρωπος. Το άκουσε και μπήκε, μπούκαρε.
1: Ο σκηνοθέτης μας, ο αγαπημένος φίλος πάνω απ' όλα, ο άνθρωπος Αθανάσιος Κάπας. Ο άνθρωπος.
0: Αθανάσιος.
1: Ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας και εσείς στους πικραμένους.
2: Ποιος πικραμένος?
1: Στους πικραμένους.
2: Γιατί πικραμένοι?
3: Ο Αλβέρτης έχει πέντε.
0: Μόνος
3: του.
0: Άναγια σου, γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα?
1: Έχουν βρει όλοι από ένα επιχείρημα να λένε. Εσύ τι μας λες από χθες?
0: Ότι όταν πήραμε το τέταρτο ήμουν 27 χρονών.
1: Okay, ωραία.
0: Ναι, άρα έχουν ακόμα 20 χρόνια.
1: Ναι, αλλά τώρα μπορεί να υπάρχει φόρα.
0: Τι έχουν φορά? Ακόμα 20
3: φορά
0: χρόνια.
3: Φορά έχει μεγάλη.
0: Πάρα πολύ φορά.
3: Ναι.
0: Το έχει πει και στο Τσίπρα, το έχουν πει. Πρόεδρε, λέμε φορά.
3: Ναι.
0: Έχει άλλα 20 χρόνια για ίσως φτάσει το 7ο. Ίσως φτάσει.
1: Πάντως σας βλέπω ότι κάπως σήμερα σας νιώθω ότι έχετε ηρεμήσει. Έχει φύγει η πολυταραχή. Μπράβο σας.
0: Φάνω εσύ, παρακαλώ.
3: Εντάξει, δεν ήμασταν ταραγμένοι, στεναχωρημένοι ήμασταν.
0: Στεναχωρημένοι για την πορεία της ομάδας μας. Όχι επειδή το πήρε ο Ολυμπιακός. Εντάξει, σιγά.
3: Όχι, και στεναχωρημένοι με τον πήρε ο Ολυμπιακός, αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ψάχνουμε να βρούμε ειλικρίνεια.
0: Δεν θέλουμε να τους βλέπουμε χαρούμενους.
1: Εγώ σας θέλω να εκφράζετε το συναίσθημά σας. Δεν θέλω να τα κρατάτε μέσα σας.
0: Θέλουμε να τους βλέπουμε χαρούμενους για τις συμμετοχές. Θα υπογράψω το σχόλιο του αγαπημένου μου φίλου Θάνου Κάπα.
1: Μάλιστα.
0: Θα υπογράψω το σχόλιο του αγαπημένου μου φίλου Κωνσταντίνου Φίλη.
1: Ναι.
0: Και προχωράμε.
1: Πολύ ωραία. Πες ξανά το σχόλιο του Κωνσταντίνου.
0: Ο κύριος Φίλης εχθές στην εκπομπή σήμερα, καλεσμένος, δέχθηκε επίθεση από το Δημήτρη Οικονόμου. Υπάρχει να του λέει κάπως σε βλέπω, κάπως έτσι, κάπως ένα και τα άλλο. Λέει δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μια χαρά, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Άλλωστε είναι ακόμα ένα αστέρι κάτω από την ιστορική ομάδα Βαρέζε που έχει 5 ευρωπαϊκά. Εμείς είμαστε το 7ο, είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι, το έχεις ακούσει το Clock It που λέει νεολαία.
0: Το Clock It.
1: Okay. Πολύ μπλα μπλα. Ο Νίκος Σταματέλος λέει πόνος είναι, θα περάσει. Δεν είναι κάτι.
0: Το Βαρέζε, πες του Βαρέζε. Να φτάσει στη Βαρέζε πρώτα και μιλάμε.
3: Τον Αλβέρτη, λοιπόν. Ποια Βαρέζε, την Αλβέρτη.
0: Τον Αλβέρτη
3: πρέπει να φτάσει.
1: Σήμερα ήρθες με Αλβέρτη,
3: ναι,
1: να περάσει η μέρα. Πρέπει κάπως να περάσουν αυτές οι μέρες. Κάθε μέρα υπέροχη, κάτι άλλο.
0: Είναι μια υπέροχη γιαγιά Παναθηναϊκός που φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Υπέροχη γιαγιά, δεν ξέρω αν την έχετε παίξει ποτέ.
3: Δείχνει τη φωτογραφία.
0: Η οποία λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν πήρα το τέταρτο ήμουν έτσι. Η γιαγιά είναι 80 τώρα. Ήμουν έτσι και δείχνει μια φωτογραφία που είναι από το. Δεν ξέρω κι εγώ. Το τέταρτο 25 χρονών. Φανταστική γιαγιά. Λέει έχετε ακόμα.
1: Θέλετε σήμερα να παίξουμε κάτι? Πάμε να παίξουμε. Θέλετε? Για να πάμε μετά και μισή με κόμμα Τσίπρα, Κούβεντος κλπ.
0: Όλα τα
3: παιδιά.
1: Θα ζητήσουμε. Ναι, γι' αυτό ετοιμάζεσαι κι εσύ. Θέλουμε τον κύριο Τζολέτο μετά τις 4.30, παρακαλώ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος θέλει να πέσει στο Θησίο. Αλήθεια τώρα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή, πάνω από ενδιαφέρον. Εντάξει, ο Θάνος το είπε για επαγγελματικούς λόγους. Αλλά πολλοί θέλουν να πάνε πραγματικά να ακούσουν τον Τσίπρα. Θέλουν να δουν τι θέλει να πει.
1: Να σου πω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει γράψει με έναν τρόπο στην πολιτική ιστορία του τόπου μας. Ήταν πρωθυπουργός για 4-5 χρόνια σε πάρα πολύ δύσκολες φάσεις. Δεν ήταν πρωθυπουργός ο Καμένος.
0: Μαζί με τον Καμένο έγινε κυβέρνηση.
1: Όμως,
0: ναι.
1: Με τον κύριο Καμένο.
0: Δεν πήρε αυτοδυναμία ποτέ. Ναι.
1: Όταν έφυγε, προκάλεσε πολύ μεγάλη αναταραχή. Η επιστροφή του προφανώς θα προκαλέσει και το βλέπουμε ήδη επίσης μεγάλη αναταραχή.
0: Για κάποιους τα λάθος που έφυγε.
1: Εντάξει,
0: για κάποιους τα σωστό. Ναι.
1: Αυτά έχουν γράψει. Το θέμα είναι τι μεσολάβησε και τι έχουμε τώρα απέναντί μας. Προφανώς όσοι θέλουν να πάνε στο Θησίο δεν είναι δεδομένο ότι θα πάνε επειδή θα ψηφίσουν Τσίπρα. Μπορεί να υπάρχει ένα μικρό κομμάτι που θα πάει να τον ακούσει.
0: Ή για καφέ στο Θησίο.
1: Επίσης μπορείς και να μην πας στο Θησίο, θα τον ακούσεις έτσι κι αλλιώς, γιατί θα παίζει ο Τσίπρα σήμερα.
0: Ναι, ασχοληθούμε δηλαδή εμείς.
1: Από το βράδυ.
0: Σήμερα, αύριο.
1: Παντού.
0: Αύριο θα ασχοληθούμε.
1: Πασχαλά. Κομμάτι-κομμάτι θα ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα. Αν και. Να πω, θα παίξουν κάποιες ατάκες του κύριου Τσίπρα. Σήμερα θα έχουμε τη διακήρυξη. Δεν έχουμε πολιτικές θέσεις ούτε πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Σήμερα θα είναι το εντυπωσιακό του πράγματος, που είναι η επιστροφή του επίσημα με το νέο κόμμα. Και το όνομα φυσικά. Το οποίο ακούω διαφόρους τώρα να λένε ότι μάλλον θα είναι ένα παλιωμοδίτικο όνομα. Κάποιοι άλλοι που λένε ότι είναι αρκετά εμπνευσμένο. Θα δούμε ποιοι θα υπερισχύσουν.
0: Γιατί δεν περιμένεις να μας τα πει όλα αυτά ο Αντώνης Ατζολέτος?
1: Σε πολύ λίγο.
0: Ο οποίος ξέρει. Αλλά λέει λίγα.
1: Ο Αντώνης ξέρει τα πάντα. Καλά κάνει και λέει λίγα. Γιατί γι' αυτό το λόγο ο Αντώνης δεν πάει ποτέ κουβά. Γιατί ξέρεις ότι όταν σου δίνει ρεπορτάζ είναι αυτό και θα βγει αυτό.
0: Τον άκουγα και νωρίτερα. Ξέρει, αλλά λέει λίγα. Του λέει για τα ονόματα, του λέει για το άλλο. Λέει, όχι, δεν ξέρω τίποτα εγώ, αν είναι δυνατόν κτλ. Μόνο τον τρόπο που λέει ότι δεν ξέρει. Ναι. Ξέρει πολλά.
1: Okay. Θέλετε να παίξουμε?
3: Εγώ έμαθα το σκηνικό, το φτιάχνει ο σκηνογράφος που έχει κάνει τις μέλισσες.
1: Αλήθεια?
3: Ναι.
1: Τι μου λες τώρα. Σοβαρά μιλά.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Θα έχει και καφενείο.
0: Και μουσική ο Κραουνάκης. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και μουσική ο Σίμω Κραουνάκης.
1: Το βίντεο εκπήξης, το οποίο θα αποκαλύπτεται και το όνομα, είναι σε, με μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη που το έφτιαξε ακριβώς για αυτή την περίσταση.
0: Υπέροχο.
1: Λοιπόν, παίζουμε.
3: Ναι,
1: φύγαμε. Θα παίξουμε τεστ γεωγραφίας. Είστε έτοιμοι.
0: Πάμε.
1: Ποιο είναι
0: συνάδελφοι?
1: Όχι, τώρα θα γίνετε μία ομάδα. Εσύ Κώστα είσαι Μαθηναϊκός.
0: Όχι.
1: Δεν ασχολείσαι. Είσαι Ολυμπιακός.
2: Ολυμπιακός, είμαι από παράδοση οικογενειακή.
1: Είσαι από παράδοση οικογενειακή. Okay. Ωραία, μπορείτε τώρα όλοι εσείς να ενώσετε τις δυνάμεις σας για να έχουμε ένα πολύ δυνατό σκορ.
0: Σιγά τις δυνάμεις. Ναι, πάμε.
1: Okay. Ποιο είναι το νοτιότερο νησί της Ευρώπης? Είναι το Καστελόριζο, η Γάβδος ή η Μαγιόρκα?
3: Η Γάβδος.
1: Το δίνω απευθείας. Όποιος λέει τώρα το πετάω με τη μία. Ολόσωστο και μπράβο Θάνο. Πολύ δυνατό.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, πες.
1: Δεύτερη, όποιος λέει απάντηση, το δίνω. Δεν έχει σκέψη τώρα.
0: Το, όποιο βλέπει σίγουρο όμως.
1: Ναι, ναι. Το οπλίζω, δίνω.
0: Ναι.
3: Όχι οπλίζω, δίνω. Κάτσε, να κάνουμε και μια σύσκεψη.
1: Να κάνετε, αλλά μην το δίνετε.
0: Τώρα δεν κάναμε, ας πούμε.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Ευρώπης? Είναι ο Δνήπερος, Δούναβης ή Βόλγας?
0: Ο Βόλγας.
1: Δεν μιλάει κανένας.
0: Ο Δούναβης.
1: Εγώ δίνω Βόλγα. Υπόθηκε Βόλγας, Βόλγας και είναι σωστό. Έτσι να το πάτε, παιδιά, σας βγαίνει. Μπράβο. Μην τα πολύ σκέφτεστε. Τρίτη ερώτηση.
0: Τρίτη.
1: Σε ποιες χώρες εκτείνονται τα Πυρηναία όρη?
0: Πυρηναία, μάλιστα.
1: Γαλλία, Ισπανία. Ισπανία, Πορτογαλία. Ιταλία, Ελβετία.
0: Ισπανία, Πορτογαλία.
1: Το έδωσα ήδη. Λάθος. Γαλλία, Ισπανία. Να το σκέφτεστε περισσότερο. Είναι... την επόμενη φορά.
0: Ναι.
1: Σε ποια χώρα βρίσκεται η Αμβέρσα που διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια στον κόσμο? Το έδωσα, ολόσωστο, έφυγε. Μπράβο, παιδιά, μου αρέσει καλύτερα να κάνουμε αυτό τώρα.
3: Γεωγραφία, ε.
1: Ναι. Στην ελληνική μυθολογία η Ευρώπη ήταν κόρη του Μίνωα, Αγίνωρα ή Δία. Μην με κοιτάτε έτσι. Η Ευρώπη.
0: Ο πόλη του Δία δεν ήταν.
1: Δία, το έδωσα, λάθος, Αγίνωρα, έχεις πάρει την ομάδα στο λαιμό σου, μπάστα λίγο.
0: Το Αγίνωρα.
1: Ποιος λαός της Ευρώπης
3: είναι.
0: Είπα λέγατε Αγίνωρα, μωρέ.
1: Ποιος λαός της Ευρώπης έχει την ονομασία Μαγιάρη?
0: Η Ουγγαρία.
3: Η
0: Ουγγρία.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Η Ουγγαρέζη, για να το πω σαν το φίλο μας.
1: Ναι, ο οποίος δεν απάντησε ποτέ στην κλίση μας, βέβαια, έτσι.
0: Εντάξει, τον πάρω εγώ μαζί.
1: Λοιπόν, ποια από τις παρακάτω χώρες έχει μεγαλύτερο πληθυσμό? Εσθονία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο.
2: Μεγαλύτερο.
1: Το μεγαλύτερο πληθυσμό.
0: Εσθονία.
1: Τους περισσότερους.
0: Δεν απαντάμε.
1: Όχι, όχι. Ολόσωστο.
0: Ναι. Εντάξει. Οκ. Αλλά περίμενα να κάνουμε ένα brainstorming πρώτα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε τώρα. Ποια είναι η πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου? Ποντγκόριτσα, Μπούντβα, Πρίστινα.
3: Πρίστινα.
1: Το δώσαμε, Ποντγκόριτσα, λάθος.
0: Ναι. Πρίστινα είναι Κωσοπαπίδη.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω.
0: Πολύ δύνατο. Πολύ δύνατο.
1: Πού βρίσκεται το μικροέθνος Πριγκιπάτο της Εμπόργκα? Ρωσία, Σουηδία, Ιταλία.
3: Μιλάω,
1: μ' αρέσει που βάζετε το μυαλουδάκι να δουλέψει. Σουηδία το δίνω. Όπως είναι, λάθος, Ιταλία.
0: Μπράβο.
1: Βρίσκεται στην Ευρώπη. Είναι η μικρότερη χώρα με γερμανόφωνο πληθυσμό στον κόσμο. Ποια είναι?
0: Το Λιχτενστάιν.
1: Το δίνω πριν πω οτιδήποτε. Εκείνο ολόσωστο. Τι είσαι εσύ? Τι είσαι εσύ? Καλύτερα τα πάτε έτσι.
0: Σταυτάτα μου, ρε.
1: Ποια από τις παρακάτω δεν είναι χώρα της Βαλτικής? Τώρα θα με αφήσετε να τις πω όμως. Λιθουανία, Μολδαβία, Λετωνία. Δεν είναι χώρα της Βαλτικής. Άβολο.
0: Η Μολδαβία.
1: Την έδωσα και είναι σωστό.
3: Ποια είπε?
1: Μολδαβία. Ποια από τις έχεις μπει στο κουίζ?
0: Όχι, ψάχνω τη γιαγιά εγώ.
1: Okay. Ποια από τις παρακάτω χώρες εντάχθηκε νωρίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ελλάδα, Αυστρία, Ισπανία. Νωρίτερα. Μεταξύ
0: Αυστρία.
1: Των τριών. Έδωσα Αυστρία, είναι λάθος, είναι η Ελλάδα, ντροπή σου.
0: Νωρίτερα από όλους.
1: Όχι από όλους, από τις τρεις.
0: Από τις αυτές.
1: Ένα από τα νησιά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η νήσος Ρουρ. Άιλ Μαν.
2: Το Μαν.
1: Μπράβο ρε εσύ, αμάν, τι έγινε.
0: Το πετύχαμε.
1: Την τύχη. Ποια χρονιά ενώθηκε η Δυτική με την Ανατολική Γερμανία? 89-90-91. 90 το δώσαμε, ολόσωστο. Κωστάκι κάνει.
0: Θαύματα, θαύματα κάνει ο Κωστάκης.
1: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Πώς αλλιώς ονομάζεται η Ιταλική Χερσόνησος? Χερσόνησος των Απενίνων, η Ιβηρική Χερσόνησος ή Χερσόνησος της Γιουτλάνδης?
0: Το πρώτο, το Απενίνο.
1: Ολόσωστο. Παιδιά, 10 από τα 15 σωστά. Μπράβο.
0: Σωρεγαντή, ε.
1: Πολύ δυνατή. Μπράβο. Και με αυθόρμητες απαντήσεις. Ό,τι σας έρχεται, χωρίς πολύ πυρι-πυρι.
0: Βλέπεις όμως όταν ενωνόμαστε, έτσι.
1: Παρακαλώ.
0: Όταν ενωνόμαστε εδώ πέρα.
1: Ναι, μα γι' αυτό σας είπα, ενωθείτε, παιδιά.
0: Να είναι καλά ο Κωστάκης, να είναι καλά ο Θάνος. Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Σε καλοκαιρινό mood.
0: Οπα.
3: Ναι.
1: Θάνο. Ναι. Δεν ξέρεις τι πρέπει να απαντήσεις.
3: Ναι.
0: Έχεις τη Σύρη. Πότε παίρνεις άδεια,
3: Σύρη? Αυτό είναι.
1: Αυτό τι είναι?
3: Αυτό είναι ένα πρόβλημα τώρα.
1: Δηλαδή?
3: Για αυτό θα τελειώσουμε 20. Πόσο? 20.
1: Τέλη Ιουλίου.
3: Το τέλη. Το τέλη είναι και 30.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει και 31, ναι.
3: Ναι, και 31.
0: 24-31.
3: Και το 20 είναι 20.
1: Αυτά δεν θα τα ανακοινώσουμε στον αέρα. Θα ανακοινωθούν όταν πρέπει.
0: Θα αποφασίσουν άλλοι άλλωστε.
1: Προφανώς. Ναι, τέλος πάντων από εκεί και μετά όμως θα ξεσαλώσεις. Island hopping, ε.
3: Ναι.
1: Θα κάνεις?
3: Ναι.
1: Τι θα κάνεις?
3: Island hopping.
0: Και για πού είσαι, για πού είσαι?
3: Θα πάω Λέρο, Κάλυμνο.
0: Είσαι από τη Λέρο?
3: Όχι.
0: Ούτε τον Κάλυμνο. Τέλεια.
3: Και θα πάω και λίγο Πάρο, μάλλον.
0: Πάρο, δεν θες την Πάρο μόνο σου.
3: Εντάξει.
0: Έλα μου τώρα, σχεδόν εσύ.
1: Βλέπω ότι τα έχεις όλα ήδη κανονισμένα.
3: Είμαι οργανωμένος.
1: Ναι, τα έχεις κλείσει όλα.
3: Το συζητάς βέβαια.
1: Από πότε?
3: Και εδώ τώρα ξέρω.
1: Τιμές καλές.
3: Ναι.
1: Τι είναι?
3: Ναι, ξέρω εγώ, δεν τα
1: κανονίζω.
3: Δεν τα κανονίζω εγώ αυτά, δεν είμαι οικονομικός διευθυντής.
0: Τιμές, άλλος είναι οικονομικός
1: διευθυντής. Καλά, εννοείται προφανώς.
0: Σε τέτοιο,
1: το σταυρό σου έχουμε πει κάθε πρωί.
0: Σε δωμάτια είναι φθηνά ή και τακτοπλοϊκά? Τακτοπλοϊκά πρέπει να είναι.
3: Τακτοπλοϊκά είναι πολύ ακριβά.
0: Πολύ ακριβά.
3: Πολύ. Είναι καλύτερα να πας με αεροπλάνο στη Λέρο παρά με.
0: Καλά, θες αυτοκίνητο.
3: Ναι, τα αυτοκίνητα.
0: Έχει και θέλουν αυτοκίνητα αυτά.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. Πας φιλοξενούμενος, ε?
3: Όχι.
1: Σε όλα τα μέρη.
3: Θα πληρώσω. Κασέρι μπροστά όλα.
0: Σταμάτα, Μαρία.
1: Σίγουρα σε έχουν καλέσει και έχει όλου.
3: Όχι, θα πληρώσω.
1: Και βγάλαμε τι διακοπέ.
3: Θα πληρώσω.
0: Δεν τρέπεσαι που το κάνει αυτό.
1: Το καλύτερό μου.
0: Ή τον άνθρωπο.
3: Θα τα πληρώσω όλα.
1: Ναι.
0: Ο Θάνος Κάπας τώρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σίγουρα έχει μάθει τα άλλα χρόνια, τα παλιά, να φεύγει αρχές Ιουνίου.
3: Αυτό ακριβώς, αυτό έχω πει.
0: Ναι, ναι. Και να έρχεται τέλος Αυγούστου κατά μαύρος και να λέει με τι κάνουμε, τι κάνουμε φέτος.
3: Τέλος Αυγούστου. Μέσα Σεπτέμβρη.
1: Ήθελε να περάσει ζάχαρη όλη την υπόλοιπη χρονιά. Δεν πειράζει, θα φύγει λίγο αργότερο. Όπως ακούς, θα γυρίσει τα πάντα. Ναι. Δεν θα του λείψει κάτι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει.
3: Δεν θα ξεκουραστώ. Είναι κουραστικά όλα αυτά τώρα. Πήγαινε, έλα,
1: ανοίξει. Κάτσε εδώ να κάνει εκπομπές, παιδί μου.
0: Είναι κουραστικές εκπομπές.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά σε διαφημίσεις.
0: Πάμε,
1: γιατί θα περάσουμε και από τα Honda Center, Θάνο μου. Στα Honda Center ξέρεις τι γίνεται. Άκου να σου πω τώρα. Επειδή είσαι άνθρωπος, ένας άντρας που προσέχει πολύ τον εαυτό του, και αυτό το δίνω, συγχαρητήρια. Θέλω να σου πω ότι αυτή την εβδομάδα, αν πας Honda Center, αυτή δεν ξέρω τι θα γίνει άλλη.
3: Αυτή.
1: Dolce Gabbana, Burberry, Carolina Herrera και Gucci έχουν 35% στα αρώματα. Είναι ευκαιρία, σου λέω, να κοιτάσου, κλείνω και το μάτι.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
4: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
6: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, έχουν μείνει λίγες μόνο ώρες, παιδιά. Είναι 4:30, γύρω στις 8 θα δούμε τον Αλέξη Τσίπρα να ανεβαίνει πάνω στη σκηνή στο Θησείο με φόντο την Ακρόπολη.
1: Μεγάλη αγωνία, μεγάλη αγωνία.
0: Για να ξέρουμε και ποιος θα κερδίσει το Μητσοτάκη, ρε παιδί μου.
1: Μα δεν τον είχε δει ποτέ.
0: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
2: Αυτή είναι η στόχη στη διακυβέρνηση της χώρας. Από την άλλη, ότι αυτές οι προεκλογικού τύπου μάχες, αυτές οι πολεμικές ιαχές πριν από τις εκλογές, όχι εγώ θα είμαι πρώτος, όχι εγώ θα είμαι πρώτος, εμένα προσωπικά δεν με αφορούν. Δηλαδή, θέλω περισσότερο να δώσουμε το στίγμα ότι θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά στους προγραμματικούς άξονες, θα τους εξειδικεύσουμε.

0: υπάρχουν και παλιά φθαρμένα στο νέο κόμμα.
1: Ο κύριος Νίκος Μπίστης, για παράδειγμα, τώρα είναι με τον Τσίπρα.
2: Το ότι ο Τσίπρας είναι παίκτης είναι γεγονός. Το να γνωρίζουν και οι αντιπαλοί του. Μόνο το παρελθόν εγγυάται μας την έννοια το μέλλον. Επανέρχεται ο Τσίπρας με μια δυναμική. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μεγάλη κρίση η κυβέρνηση. Και ο Τσίπρας έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με όλη την υπόλοιπη αντιπολίτευση.
0: Ο κύριος Πίστης τώρα είναι συνεργάτης Τσίπρα, έτσι.
1: Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, θα πάνε στο Θησαίο απόψε.
0: Κοίτα, λένε όχι, δεν θα πάνε. Αλλά η ψυχούλα τους το ξέρει αυτό, ότι θα ήθελαν να είναι όλοι εκεί.
1: Ο κύριος Κενδικόγλου και ο κύριος Γιαννούλης, για παράδειγμα, το λένε ρητά ότι δεν θα πάνε.
3: Όχι, δεν θα πάω. Είμαι βουλευτής ενός άλλου κόμματος, είναι παρουσίαση ενός άλλου κόμματος, δεν είναι μια βιβλιοπαρουσίαση. Προφανώς θα περιμένουμε μετά και τη σημερινή εκδήλωση την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που ακολουθεί, που εκεί πέρα θα είναι τελικές αποφάσεις.
4: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί ιδρύεται ένα κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Εγώ ανήκω στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και σας διαβεβαιώ ότι στις 6 Ιουνίου μπορούμε να ξαναβάλουμε λίγο-λίγο τα θεμέλια της πραγματικά αποτελεσματικής και νικηφόρας πρότασης, που είναι να κατέβουμε όλοι μαζί.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν πάνε μεταμφιεσμένοι αυτοί που θέλουν να πάνε?
0: Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Φοβάμαι μην πάνε όμως και τίποτα πασόκι μεταμφιεσμένοι.
1: Κοίταξε να δεις, αν δεν κρατιούνται γενικώς, καλύτερα τώρα παρά μετά.
5: Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί λοιπόν σε αυτό που έλεγαν να διαγράψει τις ευθύνες και αυτά τα οποία έκανε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Εμείς θα συνεχίσουμε το δρόμο που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, ώστε να δημιουργηθεί μια ισχυρή δύναμη στον χώρο της αντιπολίτευσης.
1: Η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα Τσίπρα ασχολείται? Εγώ θεωρώ, για παράδειγμα, ότι ασχολείται πολύ. Είναι σαν να έχει βρει ποιος είναι ο σωστός αντίπαλος για να συσπυρώσει το δικό της ακροατήριο.
0: Βολεύει και η σύγκριση Μητσοτάκης τώρα, ας πούμε, αυτή η διακυβέρνηση με το 15-19, Παναγία μου.
6: Εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστή από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν.
1: Υπάρχει όμως και αυτή η γραμμή που είναι σαν να τους βάζει όλους ίσα.
0: Το λέει ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κ. Μαρκόπουλος.
7: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας ηγέτης που ψάχνει κόμμα και το Πασόκ είναι ένα κόμμα που ψάχνει έναν ηγέτη. Εγώ βλέπω δύο κόμματα τα οποία λογικά μετά την παρουσία και του Αλέξη Τσίπρα θα είναι σχετικά κοντά. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα είναι μπροστά, ποιος θα είναι πίσω. Εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο.
1: Υπάρχει και ο άλλος ο τρόπος της κυρίας Αλεξοπούλου. Θες να θυμίσεις ποια είναι?
0: Η κυρία Αλεξοπούλου είναι βουλευτής Αχαΐας. Βουλευτής Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο Θηλυκός Άδωνης.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Θα της αρέσει.
1: Κάτι άλλο στη Νέα Δημοκρατία σε Άδωνη.
0: Θα της αρέσει κιόλας.
8: Η μετάλλαξη λοιπόν αυτή του όχι σε όλα, που έχει μπερδευτεί, δεν ξέρω ποιο συμβουλεύει πλέον τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη, συγγνώμη. Αυτή η κατάσταση, γιατί ξέρετε το αυθεντικό, καμιά φορά θα υπερισχύσει αυτό που προσπαθείτε να κάνετε εσείς.
9: Με την έκτατη φορολόγηση των τραπεζών συμφωνείτε, ναι ή όχι?
8: Είναι αυθεντικός μπαχαλάκια.
9: Με τις αυξημένες χρεώσεις των τραπεζών συμφωνείτε, ναι ή όχι?
8: Με τον χώρο, με το Πασόκ, το ιστορικό.
9: Συμφωνείτε με τον τρόπο με τον οποίο σήμερα δίνονται δάνειο σε Έλληνες πολίτες?
8: Συμφωνείτε με τον μπαχαλάκια της πολιτικής και προφανώς.
9: Συμφωνείτε ότι όλα πάνε καλά και δεν πρέπει να παρέμβουμε? Συμφωνείτε ότι όλα είναι άνετα και εντάξει?
8: Όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι ο παραδοσιακός μπαχαλάκιας.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι όλοι στην ίδια γραμμή?
0: Όχι όλοι. Υπάρχουν κάποιοι που τα βάζουν ακόμα με τον Τσίπρα από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα ο κύριος Θεοχάρης που ακούσουμε τώρα είναι εκτός γραμμής.
10: Έχουμε σήμερα ανακοίνωση ενός κόμματος από έναν άνθρωπο, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για το χθες. Δεν έγραψε για το αύριο ούτε ένα κεφάλαιο. Έκανε απολογισμό. Δεν ζήτησε μία συγγνώμη. Έριξε το όλο το βιβλίο. Δεν έχει κανένα λάθος του κύριου Τσίπρα και έχει λάθη μόνο από τους συντρόφους του κύριου Τσίπρα και αυτοί φταίνε. Άρα το τι έγινε, τι δεν πρέπει να ξαναγίνει, τι καλό κρατάμε από το παρελθόν, είναι προφανώς ένας οδηγός για το μέλλον.
1: Και δεν είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα το πρωί είδαμε στον Άριο Πάγο τη Μαρία Καριστιανού. Άρα από σήμερα έχουμε επίσημα και την ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Πήρε τις υπογραφές, τις πήγε εκεί πέρα, τις κατέθεσε και εκτοξεύεται για δεύτερη ή και τρίτη θέση. Μάλλον δεύτερο, τρίτη θα δούμε τώρα που θα παίξει. Οπωσδήποτε πάνω του Πασόκου, βέβαια, έτσι.
8: Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, με κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Και έτσι λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή, να μην είναι κενές περιεχομένου, αλλά να αποτελέσουν πυλώνα της καθημερινότητάς μας.
1: Κουκουέ και Βελόπουλος πάντως δεν δείχνουν να επηρεάζονται τόσο. Εκτός Νέας Δημοκρατίας, ναι, που έτσι κι αλλιώς δεν επηρεάζεται, αλλά δεν νομίζω ότι περιμέναμε και να επηρεαστεί. Ούτε το Πασόκ επηρεάζεται πολύ.
0: Μέχρι τώρα όχι, ναι.
1: Ενώ όχι από το κόμμα Τσίπρα. Από το κόμμα Τσίπρα επηρεάζεται, δείχνουν οι πρώτες μετρήσεις. Κατά τι, αλλά από το κόμμα Καριστιανού όχι.
0: Όχι, μόνο η Νίκη επηρεάζεται. Ακόμη. Μέχρι τώρα που μιλάμε, έτσι.
11: Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα, αλλά με τις ίδιες παλιές και πολλαπλά δοκιμασμένες πολιτικές. Με έναν κάποιον αρχηγό σε ρόλο μεσία που έχει όλες τις λύσεις έτοιμες.
12: Έρχονται οι δίθεν μετανοημένοι αμετανόητοι με ένα προσωπείο και μανδύα καινούριου να μας πούνε τι. Κόμματα, συμπόνια, συγκόμματα και τα λοιπά μετανοημένων αμετανοήτων πρέπει να πάσει καλά της ιστορίας.
1: Καλά όλα αυτά τα βαρύγδουπα. Με τα προβλήματα της κοινωνίας, θέλω να πω, με αυτά που μπορεί οι πολιτικοί τώρα να τα βρίσκουν ότι είναι ίσονος σημασίας ή δευτερεύοντα, θα ασχοληθεί κάποιος.
0: Με την ακρίβεια, ας πούμε, μην ανησυχεί κανένας. Ασχολείται η κυρία Σιμίνα Σκόνδρα. Είναι βουλευτής, αν κρατήσει η κυρία Σκόνδρα. Απορώ γιατί δεν είναι ήδη υπουργός ανάπτυξης. Απορώ γιατί είναι ο Θοδωρικάκος.
13: Έχετε χάσει την μπάλα στο θέμα της ακρίβειας.
14: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Η ακρίβεια είναι ελληνικό πρόβλημα.
13: Είναι και ελληνικό πρόβλημα.
14: Και ελληνικό. Είναι και πανευρωπαϊκό.
13: Ναι, αλλά εγώ ζω εδώ.
14: Συμφωνώ. Ναι. Αλλά όμως είμαστε.
13: Δεν ζω στην Ολλανδία να πέρω 15.000 το μήνα.
14: Είμαστε μέσα λοιπόν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μέσα. Είμαστε
13: το κράτος. Αγνοήσατε αυτό που είπε.
14: Ορίστε. Ναι, το άκουσα. Λάξει, δεν το αγνόησα. Ναι. Θα το απαντήσω. Ναι. Εκείνο λοιπόν που έχω να πω είναι ότι η ακρίβεια, η οποία είναι υπαρκτή και την οποία ποτέ δεν την αμφισβητήσαμε. Και εγώ θα πω.
13: Δεν σα
14: ότι...
13: για να κάνετε παρατηρήσει. Σα να κάνετε τον παρατηρητή σα.

0: είναι καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους. Το αναδικό του Κηφισού δεν έχει κανένα πρόβλημα αυτήν την ώρα που μιλάμε. Στο καθοδικό έχει κάποια προβλήματα λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο μεταμόρφωση και ξαναβρίσκεται λίγο κίνηση στο ύψος των ΚΤΕΛ αλλά στο καθοδικό. Το κέντρο είναι μια χαρά. Έχει κίνηση αυτή την ώρα λίγο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι και Μαρούση. Η παραλιακή είναι καλύτερα από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και καλύτερα είναι και Βουλιαγμένη από το πρόβλημα που είχαμε νωρίτερα με το φανάρι το οποίο είναι χαλασμένο στην Ανεξαρτησία. Δηλαδή έχει λίγο καλύτερη κατάσταση. Ξοβανθεί λίγο εκεί στην Βουλιαγμένη προς Αθήνα. Δεν έχει τόσο κίνηση. Αυτά είναι τα προβλήματα που βλέπουμε εμείς αυτή την ώρα. Βλέπω και στη Βουλιαγμένη έχει κίνηση από το κέντρο, από Αρδιτού δηλαδή, μέχρι και τη Δάφνη. Θα βρείτε πάρα πολύ κίνηση. Αυτά για την ώρα. Εμείς πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα. Αφού πρώτα μας πεις τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι, είναι στην κορυφή της Ευρώπης και η BWIN, μεγάλος χορηγός της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, περήφανα συγχαίρει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα.
2: Η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηigia.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
5: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαίτερου φροντιστηρίου.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
16: Ξύπνα Βασίλη!
17: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
18: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.

0: Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασύνδεστε

0: Λοιπόν, εμείς επιστρέψαμε για να σας χαιρετήσουμε και να δώσουμε ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 3. Θα είμαστε εδώ στη θέση μας. Ελπίζουμε να είστε κι εσείς στη δική σας θέση.
1: Γιατί να μην είναι, δεν κατάλαβα.
0: Κάθε μεσημέρι.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εμείς τι φταίμε δηλαδή. Αύριο θα έχουμε και νέο κόμμα.
0: Φυσικά,
1: ένα κόμμα ακόμα.
0: Και τι
1: ένα
0: θα κόμμα ακόμα. Και τι δεν θα πούμε.
1: Φυσικά θα έχουμε και αναλύσει και από όλα. Έρχονται οι ατέρια για να τα αναλύσουν όλα αυτοί πιο κοντά σιγά σιγά στην παρουσία του νεογμάτου και όχι μόνο αυτά. Έχουν πάρα πολλά να πούνε. Κύριε Σπανέ, θα σε αύριο.
2: Ναι.
1: Αγόρι μου, εσύ. Λιώ καλέ.
0: Η έκπληξη.
1: Θα παίξουμε 5 quiz.
0: Μα κακομαθαίνετε, κύριε Σπανέ.
1: 5 quiz αύριο. Θα τον πάρω να πάμε στα Honda Center για να πάρουμε αντιλιακή προστασία περιποίηση προσώπου Lancaster με όφελο 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Γεια σας.

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Παρέχος, φιγκουράδος, κλάρο, κολοράδο, μαυρούρο, χειροποίητο ή μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
12: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: τις ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Απόψε στις 9, στον Sky. Η ώρα είναι 5.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίου ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε ανήλικος, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσικλέτα στον δρόμο Όσα Σικουρίου στον Δήμο Τεμπών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για 15χρονο που πιθανότατα επέβαινε ως συνεπιβάτης στο δίκυκλο. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μοτοσικλέτα ανετράπη, ο ανήλικος έπεσε στο οδόστρωμα και χτύπησε στο κεφάλι. Ο οδηγός τραυματίστηκε στο πόδι. Σε υπόθεση απάτης κατά εξακολούθηση τη διετία 2023-2025, καθώς και σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εμπλέκονται 40 άτομα. Η δράση της εγκληματικής ομάδας αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών στον Τύρναβο. Οι δράστες ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους, με σκοπό την ίσπραξη προνομιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων, καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, προκειμένου να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν εξεχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης. Οι δράστες προέβαιναν στην εγγραφή των ανήλικων στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης εν αγνία των γονέων τους, λαμβάνοντας κρατικές επιδοτήσεις. Εγγράφηκαν ψευδώς 163 ανήλικοι. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στον ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ, με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, στα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κυλική, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται ένα 24ωρο μετά από αντίστοιχη στην Κρήτη. Δεν έρχεται νέος έμφυας, ξεκαθάρισε στον Sky ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με τα νέα τέλεια κίνητης περιουσίας. Ανέφερε πως ενοποιούνται δύο φόροι, οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα, με ένα σύστημα που γίνεται δικαιότερο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο, η ενοποίηση των φορέων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση. Οι δύο φόροι θα ενοποιηθούν την πρωτοχρονιά του 27, κατέληξε ο κύριος Λιβάνιος. Τραγωδία με 4 νεκρούς σημειώθηκε το πρωί στο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 23 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις αρχές, και τα 4 θύματα ήταν επιβάτες του σχολικού λεωφορείου. Πρόκειται για 2 μαθητές ηλικίας 12 και 15 ετών και 2 ενήλικες 27 και 49 ετών. Ακόμη 5 παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται σταθερή. Με ευρύτερα και πιο βία αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης απειλεί Τεχεράνη την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία. Την ίδια ώρα ο νότατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, σε μήνυμά του υπογραμμίζει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. αμερικανικές ανοπλές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία τεκμαρτία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Όσοι έχετε δει την ταινία, το Μάικλ, την είδες Κωστά?
1: Όχι.
0: Εσένα δεν σε ρωτάω πόσο έχεις καιρό να πας σινεμά.
1: Σινεμά, χρόνο και ξαφνώ. Ναι.
0: Τι ήταν το τελευταίο που είδες?
1: Δεν θες να ξέρεις.
0: Τι είδες, Γιάννη? Παιδικό.
1: Ναι.
0: Πριν από το παιδικό?
1: Πριν από το παιδικό. Θυμάμαι ότι είχα πάει με το μεγάλο μου το γιο. Εκείνος με είχε πάει, αλλά δεν θυμάμαι την ταινία. Δεν θυμάμαι την ταινία.
0: Όποιος έχει δει το Μάικλ, ας έρθει να μας εξηγήσει εδώ τι γίνεται, να μας πείτε πώς την είδα την ταινία. Είναι η ταινία για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον. Τώρα, σήμερα.
1: Τι? Δεν την είδες?
0: Όχι, γι' αυτό ρωτάω. Το τελευταίο που είδα ήταν πριν από 10 μέρες, νομίζω το. Ντοκιμαντέρ στο Netflix, για ποιο πράγμα?
1: Για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον.
0: Δεν με ενδιαφέρει και την ταινία, λέω. Δεν με ενδιαφέρει η ζωή του Μάικλ Τζάκσον. Τι γελάς? Το Διάβολος φορούσε Πράντα, είδα το 2. Εντάξει, οκ. Ευτυχώς ήταν ωραίο το σινεμά.
1: Απόλαυσε το σινεμά και λιγότερο.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Στο Αθήνιον ήπια κάτι ποτά και μια χαρά ήταν.
1: Μπράβο.
0: Καταπληκτικά. Να δούμε τι ποτά θα πει ο Αντώνης Ατζολέτος σήμερα το βράδυ. Παρουσιάζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο.
1: Ναι.
0: Με θέα την, με φόντο την Ακρόπολη. Αντώνη, καλό απόγευμα.
1: Γεια σου, βρε Αντώνη, καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
1: Μάθατε κανένα όνομα, κανένα νύχτα.
0: Βγήκε από το Sky, θα είσαι έξω, θα είσαι εκεί.
2: Θα είμαι εκεί.
0: Γελάς, ξέρω εγώ. Ναι. θα είσαι εκεί τελικά, μάλιστα. Για πες.
2: Το όνομα δεν το έχω, να σας το πω.
0: Ναι.
2: Το έχουν καταφέρει και το έχουν κρατήσει κρυφό. Και μπράβο.
1: Μπράβο, ξέρω, μπράβο. Ναι. Μπράβο.
2: Δεν ξέρω αν στις επόμενες ώρες μάθουμε κάτι πριν την ομιλία. Πάντως μέχρι στιγμής πολύ λίγα πράγματα έχουμε μάθει. Μόνο για αυτό το βίντεο έκπληξη, όπου θα υπάρχει το όνομα μέσα με τη μουσική του Σταμάτη Καρονάκη. Δεν έχουμε μάθει επίσης αν θα ανέβουν στο τέλος κάποιοι νέοι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα μαζί του στην σκηνή που θα στηθεί εκεί στην πλατεία Θησίου, με θέα την Ακρόπολη. Θα διαβάσει πολλά κομμάτια της ιδρυτικής διακήρυξης που θα αναφέρεται στην πατριωτική αριστερά και τι ακριβώς σημαίνει. Για το κράτος δικαίου, επίθεση στη Νέα Δημοκρατία σφοδρή. Λίγα πράγματα. Έχουν υποσχεθεί αρκετές εκπλήξεις.
0: Τι θα έχει τελικά?
2: Κυρίως γύρω από το όνομα, γύρω από το βίντεο, γύρω από τους ανθρώπους. Δεν περιμένουμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα εδώ πέρα.
1: Καλά. Μπορεί να ξεφύγει, κανείς να πάει.
2: Ναι, όπως ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος που έχει πει ότι θα πάει. Για να δούμε αν θα έρθει. Με δεδομένο ότι έχουν και ένα όργανο να συνεδριάσει 6 του μηνός, δεν θέλουν να ρίξουν άλλο λάδι στη φωτιά.
1: Ναι, ένα δεδομένο είναι το όργανο. Ένα άλλο δεδομένο είναι που τους δείχνουν δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί. Είναι δύσκολα διαχειρίσιμη κατάσταση στην Κουμουνδούρου. Περιμένουμε να δούμε. Θα ξεκινήσει, ο Αλέξης είπε, υπολογίζεται να ξεκινήσει την ομιλία του 8.30 με 9 παρά. Όχι πιο νωρίς. Ίσως προλάβει και τα δελτία δηλαδή, εκτός αν πάει ακόμα πιο πίσω το πρόγραμμα. Θέλουν κόσμο. Ασφαλώς περιμένει ο κόσμος το όνομα να έχει κάτι, να είναι ένας μαγνήτης για τους.
1: Να κάνει γκέλ δηλαδή.
2: Ναι, αναποφάσεις τους. Και σίγουρα αναμένουν την ιδρυτική διακήρυξη που θα την ακούσουμε σήμερα κομμάτι της και θα ανέβει μετά στο site του Ινστιτούτου αρχικά. Θέλουν να υπάρχουν από κάτω χιλιάδες υπογραφές. Θα είναι ένα καλό ξεκίνημα όλο αυτό. Μαζί με κόσμο σήμερα, βέβαια, έτσι. Να υπάρχει ένας παλμός, ένας ρυθμός.
0: Προβλέπετε κοσμοσυρροή, δηλαδή?
2: Θέλουν να έχουν κόσμο. Εντάξει, ο χώρος κιόλας ενδείκνυται, γιατί είναι εκεί μια πλατεία πάνω.
0: Να μαζευτούν λίγοι, φαίνονται πολύ, ναι.
2: Ναι, η νησία Ρεπαγίτου θα. Τώρα αν έχει κόσμο μέχρι κάτω, θα δούμε.
1: Εκείνο το κομμάτι θα κλείσει, ρε παιδί.
0: Να πετάνε ντρόουν δηλαδή και τέτοια, θα έχουμε τέτοια κάλυψη ή όχι? Ισχύει ότι η σκηνή θα είναι στρογγυλή και θα γυρίζει, θα βγαίνει και ο Μέση από αυτό ο Λεβαντόφσκι και τέτοια, όχι?
2: Αλλά αν θα είναι στρογγυλή, ναι, είναι το πιο πιθανό. Αν θα γυρίζει κιόλα, δεν το βρίζω.
0: Τα χρώματα είναι τη Μπαρσελόνα τελικά?
2: Χρώματα μπλε κόκκινο, αυτό είναι το μόνο κλειδωμένο.
1: Είναι μπλε μπορντό, δεν είναι κόκκινο κόκκινο.
2: Εντάξει.
1: Έτσι, για να ξεγιόμαστε.
2: Εντάξει. Πορτοροδοκόκκινο, δεν
0: αυτό,
2: ξέρω.
0: Έτσι, μπράβο. Μυραράκι δηλαδή θα παρουσιάσει. Ναι. Ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα, γιατί έχει γίνει χαμούλης με τον κύριο Σιακαντάρη και το Πασόκ? Τι έχει πει ο κύριος Σιακαντάρης? Γιατί το Πασόκ λέει ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ο Τσίπρας με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Κοίτα, ο κύριος Σιακαντάρης έχει πει μέσα στη συνέντευξή του πως είμαστε ένας ιδεολογικός χώρος που τοποθετείται αριστερά του κέντρου. Από το Πασόκ πήρα μια φράση του, η οποία δεν την έχω ακούσει εγώ, θέλω να σας πω, σε σχέση με το ότι δεν έχει τόσο σημασία η ιδεολογία, αλλά να κάνεις πράξη αυτά τα οποία λες, κάπως έτσι πρέπει να το είπε. Το πήραν και είπαν ότι κατέληξαν ότι ενδεχομένως να μας λέει ότι το ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα στο τέλος θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αρχίζει ένας πόλεμος τώρα, με δεδομένο ότι έχει διαρρεύσει ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα βάλει στο κάδρο και το Πασόκ
0: στην
2: ομιλία του.
0: Μα γι' αυτό φωνάζουν το Πασόκ, ότι κατάλαβες ότι τον θέλει ο Μητσοτάκης. Τέλος πάντων, ωραία. Τελικά δεν ξέρω για ποιον δουλεύουν όλοι. Θα δείξει. Ωραία, γεια σου Αντώνη μου, να σε καλά.
3: Τώρα
0: διάφορες ερωτήσεις εδώ προβοκατόρικες που έχουν, δεν θα στις θέσω.
3: Όχι, είναι μια-δύο ώρες.
0: Του τύπου αν θα έχει μπουφέ το βράδυ για να έρθουν. Όχι.
3: Δεν το ρώτησες αυτό.
0: Το ρώτανε, έχουν ρωτήσει τον 62-3, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος. Ο Χρήστος που λέει που θα παρκάρετε στο Θεσίο με το μετρό. Μην παρκάρεις πουθενά.
3: Με το μετρό και μετά το πόδι.
0: Ναι.
3: Προχώρησε και πήγαινε.
2: Υπάρχει δίπλα η Κουμουνδούρου, είναι γνωστά τα μέρη σε μένα.
0: Κοίταξε, ναι, έχεις δίκιο να ρωτήσω κάτι. Οι πόροι του κόμματος είναι αυτό τροφοδοτούμε, δηλαδή το κάνουν μεταξύ τους, που έχουν πει κάτι, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει.
2: Όχι, δεν έχω εικόνα γι' αυτό. Αυτά θα ερωτηθεί μετά, να συγκροτηθεί το κόμμα.
0: Ωραία. Κουπόνια κτλ. Ωραία, γεια σου Αντώνη.
3: Να σε καλά, Αντώνη, θα τα δούμε. Το βράδυ τι θα πει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι,
3: έτσι.
0: Ειλικρινά θα στηθώ στην. Δεν θα έχει live stream.
3: Προφανώς και θα έχει live stream την ώρα την οποία θα ξεκινήσει και από πιο πριν και θα μιλάνε κτλ.
0: Ο Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα.
3: Πάει και αυτός.
0: Στο 2-10, ούτε μία στο εκατομμύριο. Βάζω στοίχημα. Δηλαδή πουλάω. Δεν έχω και σπίτι να πουλήσω. Ό,τι τα λίγα που έχω στην τράπεζα.
3: Ούτε άμα παίξει heavy metal.
0: Όχι, δεν θα πάει. Κοίταξε τον. Βάζει στοίχημα.
3: Ότι δεν θα πάει.
0: Ναι.
3: Βάλω. Βάζω.
0: Πόσα βάζει.
3: Όσα θε.
4: Θα
3: πα,
4: Θα στείλει φωτογραφία.
3: Αν μα στείλει φωτογραφία, θα τα πληρώσει.
0: Άμα δεν έχει πάει όμω, πληρώνει εσύ.
3: Ναι, αλλά θα πω εγώ πόσο. Δεν είπε εσύ.
0: Λεφτά. Πολλά.
3: Πόσα πολλά θες.
0: Πολλά. 2-10-48-0-0-174 Ελένη Μπουλιέρη, Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις υπέροχες μουσικές. Η κυρία Σοφία Καλαβρού έχει μπει μέσα της το καλοκαίρι.
3: Ναι, καλά, ντάλα, ήλιο έχει.
0: Σε μένα δηλαδή. Δεν μπορούμε να καθόμαστε τρεις μήνες όπως τα σχολεία.
3: Τα σχολεία κάθονται τρεις μήνες ακριβώς. Και ένα μέσα στο χρόνο.
0: Ρε Ανδρουλάκη, εκεί που κάνετε τις προτάσεις και τα λοιπά. Για να πιάσεις όλο τον κόσμο.
3: Ναι.
0: Πες, τα πράγματα είναι απλά. Έτσι όπως πάει, δεν βγαίνει. Δεν αντέχουμε να δουλεύουμε άλλο. Δεν γίνεται.
3: Άρα σχολική χρονιά.
0: Άρα, ούτε καν σχολική χρονιά. 9 μήνες δουλεύουμε σαν τα σκυλιά. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο καθόμαστε.
3: Αυτό δεν είναι σχολική χρονιά.
0: Όχι, εγώ δεν λέω ούτε 15 μέρες τα Χριστούγεννα, ούτε 15 μέρες το.
3: Εγώ λέω να το προωθήσει πιο πολύ, να πάρουμε και αυτά.
0: Άστο, μετά είναι στη δεύτερη φάση. Να έχουμε να διεκδικήσουμε, ρε Γιάννη. Μάθε τους αγώνες πώς γίνεται. Μάθε παλίτσα. Μέχρι τις 6 στα μικρόφωνα θα σας ταλαιπωρούν Τζούνο Σκούτρας. Εδώ είμαστε πάλι ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, κίνηση δεν έχει, μια χαρά είναι τα πράγματα. Μαζεύονται όλοι σιγά σιγά για να σπεύσουν όλοι στο Θησίο το απόγευμα.
1: Άρα θα έχει, στο κέντρο θα έχει κίνηση.
0: Χαμός, χαμός. Ναι.
1: Το πρωί δεν ήταν άλλη, γιατί και η κυρία Καριστιανού.
0: Εδώ, σε έχω βάλει και Καριστιανού γιατί το θέλω, για να είδες που το ξέρα. Και προετοιμάστηκα από πριν.
1: Πες και πέντε νούμερα, θέλω και αυτά.
0: Το 3.
1: Και πετά πολλαπλασία του.
0: Ό,τι βρεις. Κάνε μέχρι που φτάνει. Μέχρι πόσα νούμερα βγαίνουν.
1: 5 και 1.
0: Όχι, μέχρι ποιον αριθμό. Ο μέγιστος αριθμός ποιος είναι.
1: 45.
0: 45. 3, 3, 3, 9, 27. Τα τελειώσαμε.
1: Δεν τα τελειώσαμε.
0: Βάλε το 13. 3, 12, 13 και το 33 μετά.
1: Το 13 και το άλλο μετά. Το μόνο.
0: Το μόνο για τον Τζόκερ.
1: Το 1.
0: Βάλε 4, πληρώνεις παραπάνω.
1: Έλει κάτι.
0: Δεν πειράζει, για να κερδίσουμε.
1: 4.
0: 3, 13, 23. Μέχρι πόσο πάει αυτό.
1: Αυτό μέχρι το 20.
0: Άρα 3, 13.
1: 3, 13.
0: Εντάξει. Βάλε και το 9 για ασφάλεια. Βάλε και Καριστιανό.
2: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
0: Κατέθεσε επισήμως η κυρία Καριστιανού. Η σημερινή δημοσκόπηση της εταιρείας
1: Interview
0: την φέρει στην τέταρτη θέση και στην δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας, που δεν ξέρουμε το όνομα, έχει τη φωτογραφία του Τσίπρα δηλαδή, και μετά στην τρίτη θέση το Πασόκ με μικρή διαφορά.
1: 7,5 έχει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω επειδή έχει ανακοινωθεί πια το κόμμα, έχει πάρει και την επικύρωση. 7,5. Το Πασόκ με τον κύριο Τσίπρα, η διαφορά του είναι λίγο
0: 0,3 νομίζω.
1: Ναι, λίγο κάτω από την ποσοστία μονάδα, τώρα δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά, παιδιά, θα τα βρουν.
1: Αυτό δημιουργεί βέβαια θέματα, έτσι, κυρίως στο Πασόκ.
0: Θα τα βρουν εκεί οι εκλογομάγειρες, θα τη βρουν την ακριμήνη.

0: Ο Σάββας ο Ιωαννίδης λέει ταινιάρα το Μάικλ. Δεν εμβανθύνει πολύ στα σκοτάδια του, αλλά είναι υπέροχη. Βγαίνεις από την αίθουσα και τραγουδάς. Ναι. Ο Πέτρος λέει ναι, και να το ήξερε το όνομα ο Τζολέτος, δεν θα στο έλεγε σιγά.
1: Όχι, θα μας το έλεγε.
0: Δεν θα το έλεγε. Ο Γιάννης Ζαχαριάδης λέει να λέγεται Ζουρνάς. Από το θα παίζουμε το ζουρνάκι, αγοράζει, θα χορεύουν.
1: Θα χορεύουν ναι. Εκείνοι, ναι.
0: Επίσης, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος λέει: καλησπέρα, σύντροφοι. Έχω μια εύλογη απορία. Στη συγκέντρωση της Ήπρα θα βαράνε τα ούλια και θα παίζουν ζουρνάδες.
1: Καλά, όχι αυτό. Πείτε κανένα όνομα, ρε παιδιά, έτσι για να ξέρουμε. Ναι.
0: Επίσης, είναι. Κάντε μια χάρη, επειδή τα έχετε ζήσει και τα έχουμε βιώσει. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Θα το βρείτε και on demand στο skytv.gr. Έχει σημασία, γιατί μιλούν άνθρωποι. Ας πούμε, βγήκε χθες το βράδυ στο τέταρτο επεισόδιο, είχε ο Jean-Claude Juncker, για τον οποίο ο κύριος Παπάς, ο Νίκος ο Παπάς, λέει στο ντοκιμαντέρ ότι φιλέλληνας μας στήριξε. Δεν μπορούμε να πούμε.
1: Για τον κύριο Juncker, ναι.
0: Ναι, και ωραία. Γενικά αυτό εμφανιζόταν, ότι ο Juncker ήταν δίπλα και προσπαθούσε να δώσει τη λύση απέναντι στους σκληρούς Γερμανούς. Μέχρι που κάποια στιγμή απελπίστηκε και ο Juncker, βεβαίως. Εμφανίστηκε το σχέδιο για την έξοδό μας από το ευρώ. Κωδικός τίτλος ήταν Αλμπανία.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή στο τσάκ την γλιτώσαμε, από ό,τι καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί παραδέχονται βεβαίως ότι για να φτάσουμε, για να κερδίσει μια συμφωνία που ήθελε ο Τσίπρας. Έπρεπε να φτάσει στο τέρμα τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή ότι έκανε ένα παιχνίδι, ας πούμε, τέτοιου τύπου. Εντός εισαγωγικών το παιχνίδι, γιατί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Ταυτοχρόνως όμως εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ ο Jean-Claude Juncker και λέει: εγώ πρότεινα στον Αλέξη τον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές αντί να κόψει τις συντάξεις. Και κανονικά του λέει, αφού είσαι αριστερός και εγώ δεξιός,
1: θα πρέπει να το κάνεις.
0: Θα έπρεπε να μου πεις βεβαίως να φορολογηθούν οι εφοπλιστές.
1: Ναι.
0: Πολύ έξυπνα, έκανε τρίπλα ο Αλέξης.
1: Ναι.
0: Και έκαναν τον νόμο Κατρούγκαλου μετά και όλα είναι.
1: Και φορολογήθηκαν συνταξιούχοι. Όχι, φορολογήθηκαν, κόπηκαν.
0: Ο Γιάννης Τζούνος κάνει ανακοίνωση.
1: Τι θα κάνεις τώρα εσύ?
0: Ανακοίνωση.
1: Κόμμα θα ανακοινώσει?
0: Όχι.
1: Σε άμα ανακοίνωση κόμμα, σε ποια περιοχή της Αθήνας θα πήγες να το ανακοινώσει?
0: Γιατί να το ανακοινώσει στην Αθήνα?
1: Α, σε ποια περιοχή της χώρας, μετά τις διευθύνσεις?
0: Στη Μύκονο.
1: Άντε στη Μύκονο, δεν χωράει κόσμος εκεί.
0: Μια χαρά χωράει στη Μύκονο, χαμός. 15 Αύγουστο ή στην Τίνο 15 Αύγουστο.
1: Τίνο 15 Αύγουστο, βοήθεια μας. Αλλά εσύ τα έβαζες κόσμο να πληρώσει και τα μεταφορικά.
0: Έξω από τη Μεγαλόπολη.
1: Θα πρέπει να πληρώσει τα μεταφορικά για τη Μύκονο.
0: Ποιος δεν πληρώσει?
1: Εσύ, όποιος θέλει να πάει.
0: Γιατί να πληρώσω εγώ?
1: Μια σε χειροκροτάμε.
0: Όποιος θέλει, ας έρθει.
1: Θα πληρώσει και από πάνω. Ενώ το Οδυσσέο είναι εδώ δίπλα.
0: Άμα θες για τον σοσιαλισμό, πρέπει να κάνουμε αγώνες. Να στερούμαστε
1: και να τρέχουν οι άνθρωποι στη Μύκονο για τον σοσιαλισμό.
0: Να περνάγανε. Κερνάγαμε και ένα φωντανάκι, ένα ποτάκι, κάτι, μια
1: χαρά.
0: Πόσο γίνεται, δεν έχουμε λεφτά. Είμαστε λαϊκό κίνημα.
1: Το Ρατζολέτο το ρώταγε σαν να θα έχει μπουφέ όμως.
0: Όχι, δεν ρώταγα εγώ,
1: λοιπόν, έτσι είναι τα κόμματα. Θα πας, θα κεράσεις τα καφενεία, να τσίπουρα, να καφέδες, να πράγματα. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα δρανεία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την κοινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο alba.acq.edu. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ναι, για το Γιάννακο. Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Με εμπνευστή το Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν με συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρες και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Φέρι Χόπερ, Χερμόλισοπ, Πολύκουλ και Ρενφλουένς έχουν ήδη διακριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ, συγγνώμη, και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μαθαίνεις περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωραπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύη τη Centers of One.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Τη ζωή του στην ασφαλτό έχασε 15χρονος, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσυκλέτα στο δρόμο Σασικουρίου στον Δήμο Τεμπών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πιθανότατα επέβαινε ως συνεπιβάτης στη μοτοσυκλέτα. Σε υπόθεση απάτης στη διετία 2023-2025 μπλέκονται 40 άτομα στον Τύρναβο. Οι δράστες ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους με σκοπό την ίσπραξη προνομιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων, καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης προκειμένου να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν εξεχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στον ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Οφισίο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ ήδη γνωστοί από την δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κυλική, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά ήθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
3: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.

ή σε ένα κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιος.gr/.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Έχω μήνυμα αφού πούμε. Α, όνομα, η Ρούλα Κάτση λέει όνομα κόμματος Τσίπρα. Ρε, πάει να το διαβάσει και στον αέρα.
1: Τι, πώς το λέει.
0: Άψαρε. Ο Δημήτρης λέει αριστεροκρατία. Το άλλο δεν μπορώ να το πω. Πανελλήνια πατριωτική αριστερά. Η Μαρία Γεωργίου. Μια χαρά να του λέτε. Ο Αποστόλης, γιατί δεν είπε κανένα στο Τσίπρα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Για να το ακούσουμε.
0: Ότι έχουμε ανάδρομο Ερμή. Έχουμε ανάδρομο Ερμή. Έχει γίνει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, έτσι πέζε, να ξέρω.
0: Αλήθεια, Νίκο.
2: Έχω σπάσει τα τηλέφωνα το πρωί. Για διάφορα
0: δεν
2: θέματα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Όλοι παίρνουν και διαμαρτύρονται.
1: Άρα δεν θα
2: άρα
1: έκαζε
2: ότι πρέπει να έχουμε ανάδρομο Ερμή.
0: Άρα και ότι η Μπαρσελόνα είναι εθνικιστική ομάδα της Καταλωνίας. Όλα λάθος όπως πάντα αυτό το αγόρι λέει.
1: Δεν θα έπρεπε να το ανακοινώσω τώρα αφού ήταν ανάδρομο τον Ερμή. Μάλιστα, αυτό μας λέει ο φίλος μας.
0: Ναι. Επιστροφή λέει είναι το όνομα Γιάννης από την Πάτρα. Οι επιστροφές. Καταστροφές.
1: Πάλι με καταστροφές όμως, δείτε παιδιά.
0: Ναι.
1: Και το τραγούδι εννοώ.
0: Ναι. Ωραία. Το μήνυμα είναι για τον κύριο Φιλιππίδη. Κύριε, και αύριο που θα δείτε τον Φιλιππίδη, τον είδαμε σήμερα, δεν τον δούμε αύριο.
2: Ναι.
0: Ναι. Πείτε του 5,6% πληθωρισμός, αμόλυβδη 2,15 το λίτρο. 2,15 έχει το πρωί-πρωί, αυτό λέγαμε.
2: Ναι.
0: Αύξηση ενέργειας από το 20 έως το 26, 199%. Ναι. Αύξηση παντού, αλλά το fuel pass δεν θα δοθεί σε όσους το πήραν. Δεν θα το δώσει ο Μητσοτάκης, yeah. Λέει, γιατί όλα πάνε τέλεια. Ναι.
2: Τι εννοεί ο ποιητής. Δεν θα δώσει fuel pass, αυτό είναι νομίζω.
1: Δεν θα παραταθεί.
2: Όχι, δεν θα δοθεί καινούριο. Έχει δοθεί καινούργιο. Το προηγούμενο.
1: Ναι, με την παράταση που έχει δοθεί.
2: Όχι, δεν. Συγγνώμη, ήταν δεν δόθηκε για ένα δίμηνο. Όχι, αυτό είναι η επιδότηση στο diesel κίνηση, λέτε, που είναι στην Αγγλία. Το άλλο είναι ένα επίδομα. Πρέπει να πάω να το πάρει.
1: 30
0: ο κύριο οικονόμου που κάνει ρεπορτάζ.
2: Όπα.
1: Και ο σκονόμου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Το όνομα του κόμματος εμείς.
2: Ο Δημήτρης Οικονόμου.
0: Βεβαίως. Ένας είναι ο κύριος Οικονόμου.
2: Ναι, ναι, όχι, δεν ξέρω.
0: Οι υπόλοιποι είναι όπως λέει. Κύριος Οικονόμου είναι ο Δημήτρης.
2: Α, μάλιστα. Αυτό, ναι. Αυτό, ναι. Ναι.
0: Εμείς, λέει, σου κάνει.
1: Εμείς.
0: Το κόμμα. Εμείς.
1: Τι θα σημαίνει εμείς, να μας πει και τι θα σημαίνει τα αρχικά.
0: Τι σημαίνει. Δεν υπάρχουν αρχικά. Εμείς.
2: Μια εκπομπή της Θρασκιά μου θυμίζει.
0: Εμείς λεγόταν.
2: Όχι εμείς, εγώ, κάτι, αυτοί, κάτι, κάτι.
1: Εσείς, αυτοί και άλλοι.
0: Οι άλλοι.
2: Ναι.
1: Ναι. Εμείς, αυτοί και οι υπόλοιποι.
0: Ναι. Το εμείς έξυπνο είναι. Συμμετέχουμε όλοι, καταλάβες. Εμείς.
2: Με λίγα λόγια, να το κάνουμε λίγο επειδή, αλλά αυτό μπορεί να κάνει και διεθνή καριέρα. Στα αγγλικά.
0: Τι
2: θα το λέγατε, πώς θα το μεταφράζαμε ακριβώς. Εμείς.
0: Εμείς.
2: Παιδί μου, έρχεται ένα από το εξωτερικό. Έρχεται κάποιο από την Ευρώπη και ρωτάει, εσείς ποιο political party θα είστε. Θα λέει άλλο, εμείς. Δεν θα του πει, κάνει μετάφραση στα αγγλικά.
1: You foul.
2: Αυτό, μπράβο.
1: You foul.
2: Θα το λέμε you.
1: You λέτε. Foul. We are.
0: Yours.
1: Δικό
2: σα. Yours. Δικό σα τι αυτό.
1: Αυτό
2: είναι ρέμο.
1: Δικό σα.
2: Αντώνη Ρέμο. Δικό σα.
1: Άρα το απορρίπτουμε οικονόμου το εμεί.
0: Δεν θέλει να κάνει διεθνή καριέρα.
2: Σίγουρο.
1: Εσωτερική domestic.
2: Το rebranding το πρωτομάθαμε σε αεροπλάνο. Εγώ κατάλαβα ότι πάει για διεθνή καριέρα αυτό.
1: Α, σωστό και αυτό που λέει ο Νίκο.
0: Πάντω το εμεί έξυπνο είναι.
1: Εμείς, για βάλω αυτό το τραγούδι που λέει τη
0: Βύση. Εμείς, δεν μπορεί να χωρίσουμε και τα λοιπά.
1: Βύση, ναι, νομίζω, ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται κύριε Νίκο μας, πώς είμαστε?
2: Όλα βαίνουν καλώς. Συνεχίζεται, είπαμε, το diesel κίνηση, η επιδότηση.
0: Ναι.
2: Όλα
0: βαίνουν καλώς, λες.
2: Υπάρχει μια προσδοκία. Κοίτα να σου πω λίγο κάτι από... Τι εννοούμε βαίνουν καλώς. Προφανώς δεν είναι κυριολεκτική έκφραση. Ωστόσο, μείωση κατανάλωσης, επειδή αναφέρθηκε η ακροάτρια νωρίτερα, δεν παρατηρήθηκε στα καύσιμα.
0: Ναι. Έτσι. Παρατηρήθηκε βέβαια το άλλο που έχουμε συζητήσει.
1: Τι μείωση κατανάλωσης. Εδώ το πρωί ήταν μέχρι το Ωνάσιο στη συγκρούση κίνηση, χωρίς να έχει γίνει τίποτα.
2: Λέω,
1: πήρα τηλέφωνο,
2: όταν
1: κάτι είναι τόσο, κάτι.
2: Όταν κάτι είναι τόσο δυσβάσταχτο, που για πολλούς είναι, αλλά με κάποιο τρόπο δεν το κόβουνε. Πληρώνουνε.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει η άλλη λογική που είχαμε συζητήσει. Εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ θα βάζω.
2: Ναι, αλλά κάνεις μικρότερη απόσταση.
0: 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ κάνω. Φτάνει, μία μέρα φτάνει για τρεις μέρες, τώρα φτάνει για μία.
2: Το αποφάσεις πιο τακτικά. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω ότι όλοι βρισκόμαστε εν αναμονή της αποκλιμάκωσης των τιμών. Να τα βρούνε. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί, ό,τι και αν γίνει, θα το λήξουν το πράγμα. Θα επιχειρήσουν οι ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσουν όσοι είναι να αποχωρήσουν και θα το λήξουν το πράγμα. Έχει κολλήσει και οι τιμές για σήμερα του πετρελαίου διεθνώς κοντά στα 97-98 δολάρια το βαρέλι. Υπάρχει μια τάση συνολικά να κατέβουν οι τιμές στο πρατήριο από τα 2,14-2,15. Σημερινή, για να κρύβει, η χτεσινή μέση τιμή ήταν στο 2,13 στην αμόλυβδη. Η πρόγνωση που υπάρχει είναι ότι στο τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσουμε το 2,10. Και αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα και αποκλιμακωθούν διεθνώς οι τιμές, να δούμε να πέσουμε προς το 2 ευρώ προς τα τέλη της άλλης εβδομάδας. Έτσι. Αγίου Πνεύματος, με λίγα λόγια, δεν προλαβαίνουμε. Εκεί στο 2,10 και στα νησιά θα πάτε να δείτε, μετά κοιτάτε. Να με προσοχή τα βενζινάδικα στα νησιά όσοι πάτε.
1: Μην πάθετε
2: τίποτα. Θα δείτε το 2,30. Μην πάθετε κάτι.
3: 2,30.
2: Είναι
1: 2,30, μην νομίζω ότι είναι σουβλάκι ολόκληρο.
3: Είναι μονόδρομο στο ηλεκτρικό, φίλε. Δουλεύουν για τους Κινέζους. Εγώ το λέω συνέχεια.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι, έτσι. Μετά μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία. Είναι αυτό που λέμε, θα πάρω μαζί μου, έβαλα στο αυτοκίνητο 2 μαγιό, έβαλα μαζί τις ρακέτες και έβαλα και ένα φορτιστή, να βρω αν θα το φορτίσω στο νησί.
1: Ναι, σωστά.
2: Όποιος πάει στο νησί. Έχουν, λες.
1: Έχουν.
2: Τα καλά νησιά, όχι όλα.
3: Εντάξει, το φορτίζεις και στην πρίζα. Το αφήνεις.
2: Το αφήνεις, ναι, το κρεμάς εκεί στο ρούμις του Λέτερ. Θα παίξω με μια μπαλαντέζα.
3: Δηλαδή,
2: ναι.
3: Εγώ πάω στην Άξο. Εντάξει.
2: Ναι.
3: Κάθομαι σε ένα σπίτι, σε ένα σπιτάκι μπροστά, ναι, στην παραλία.
2: Ναι.
3: Δεν κουνάω αυτοκίνητο από εκεί.
2: Α.
3: Δεν το κουνάω, έτσι κι αλλιώς.
2: Έτσι θα
3: βάζω την μπαλαντέζα.
2: Δεν χρειάζεται να πάρεις ηλεκτρικό.
3: Πήγαινε
2: μετάλλο.
3: Τι?
2: Πήγαινε μετάλλο.
3: Δεν το κουνάς.
2: Αν είναι να μην το κουνείς, πήγαινε μετάλλο που έχει καύσιμο.
3: Μα δεν μιλάω για τις διακοπές.
2: Α.
3: Δεν είναι το διακοπές το θέμα. Το θέμα είναι η καθημερινότητα.
2: Δεν μιλάμε για κίνητο τόση ώρα. Μιλάμε για αυτοκίνητο.
3: Οι διακοπές είναι 10 μέρες.
2: Ναι, σωστό.
3: Οι υπόλοιποι αυτό είναι 350 μέρες.
1: Για αυτές πες.
2: Είναι πολύ άδραβε.
3: 350 μέρες, τι να πεις. Αν πληρώνεις 150 ευρώ βενζίνη το μήνα και στάσεις να πληρώνεις 200.
2: Μπράβο. Η δημοσιογραφία αργόμαζε, δεν μιλάει γι' αυτό για τα τριήμερα. Μιλάει για τους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν το αυτοκίνητο στο σπίτι για την εκδρομή και μετακινούνται για να πάνε στη δουλειά τους, οι άνθρωποι που πιέζονται οικονομικά με το μέσο μαζικής μεταφοράς. Να πάρουν το λεωφορείο τους, να πάρουν το μετρό τους, να πάρουν το τραμ. Παίρνει κανείς το τραμ. Αμ... Εμένα μου
3: αρέσει το τραμ. Εμένα μου αρέσει.
2: Πάει αργά. Δυστυχώς δεν μένω στις περιοχές που υπάρχει.
3: Ναι. Ε,

0: Όχι. Θα παίρνουν λιγότερο, θα πληρώνουν λιγότερο και ελάχιστη επιβάρυνση λέει για τους άλλους.
1: Ναι, αν μείνουν οι συντελεστές οι ίδιοι και οι νέοι συντελεστές που ο ίδιος θεσπίζει επιλέξουν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες να μην τους εφαρμόσουν.
0: Μάλιστα.
1: Τι πιστεύεις?
0: Για τις περιφερειάρχες. Α, εγώ είπα την άποψη.
1: Εγώ χτες με το που έφυγα από το δελτίο, με παίρναν δήμαρχοι.
0: Ναι.
1: Για να μάθουν, γιατί έχουν κάτι ελλείμματα στους προϋπολογισμούς, για να μάθουν τι είναι αυτός ο φόρος, οπότε θα ισχύσει. Είναι δυνατότητα να αυξήσουν το έσοδο αυτό.
2: Άρα θα τους βάλω.
1: Χθες πάντως η ΚΕΔΕ είχαν ενημέρωση το βράδυ από τον Υπουργό για το νέο νομοσχέδιο. Νομίζω ότι όλοι έχουν πάρει μια εικόνα. Ο Υπουργός, επαναλαμβάνω, υπονοεί και το λέει ότι όποιος τους αυξήσει θα πάρει και το κοινωνικό κόστος. Αλλά ο ίδιος με το νομοσχέδιό του τους το επιτρέπει και τους δίνει τη δυνατότητα να το κάνουν. Απλώς δεν τους υποχρεώνει.
2: Ναι.
1: Για τις περιφέρειες είναι νέο, δεν έχουν προπολογισμό οι περιφέρειες.
0: Οι περιφέρειες είναι νέο, το είπε.
1: 0,35.
0: Αλλά θα αποφασίσουν οι περιφερειάρχες θα το εφαρμόσουν. Ναι. Και ρωτάω εγώ τώρα, αφελώς.
1: Ναι.
0: Ξέρετε κανέναν περιφερειάρχη, άμα υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να εκλεγεί, να το εφαρμόσει.
1: Πιστεύεις ειλικρινά ότι ένα λογαριασμό ο οποίος φέρνει τη φίρμα από πάνω της ΔΕΗ, του Ήρωνα, της Πρωτέργεια, της Βόλτον, της Zenith και δεν ξέρω ποιες άλλες εταιρείες υπάρχει, έτσι, της Enerwave και τα λοιπά, και φέρνει αυτή την φίρμα και από πίσω στα ψηλά γράμματα έχει άλλα 10, 20, σίκο, φίκο, μίκο και κάπου έχει και ένα που το λέει αναπτυξιακό τέλος τοπικής ανάπτυξης, τέλος τοπικής ανάπτυξης, έτσι. Δεν θα το βάλει, τέλος περιφερειακής ανάπτυξης είναι το συγκεκριμένο των περιφερειών. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Το σίγουρο είναι ότι αυτό είναι μια δυνατότητα. Επίσης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε λίγο και την έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους.
0: Ναι, έχει δίκιο ο Νικόλας. Το εμείς είναι ας στα αγγλικά.
1: Ναι, ας θα το πούνε.
0: Ναι, αλλά μπορεί να μεταφραστεί και κάτι άλλο.
1: Εγώ δεν ήθελα να το πω, δεν ήθελα να συμμετάσχω σε αυτό. Νικόλα, μας παρέσυρε όλους.
0: Ναι. Ο Ιάσονας λέει, επειδή ακούει πολλοί κόσμος, πείτε ότι θέλει ειδική μπαλαντέζα, πιο ενισχυμένη, ακόμη και αν είναι για τα 220 βολτ καλώδιο. Μην βάζουν οποιαδήποτε μπαλαντέζα, θέλει ενισχυμένη.
1: Εντάξει, μια μπαλαντέζα, όμως σηκώνει.
0: Είναι ενισχυμένη, νομίζω ότι δίνουν μαζί με το. Είναι σαν το φορτιστή στο κινητό. Το δίνουν και στο αυτοκίνητο, σου δίνουν και μπαλαντέζα. Ακουστικά δεν σου δίνουν.
2: Τι να τα κάνει, ακούστηκα να ακούσει. Κόψανε...
0: Προσέξτε λίγο. Ναι. Οι εταιρείες των κινητών, μια και λέμε τέτοιες ιστορίες, έχουν κόψει εδώ και καιρό και το
2: μπριζάκι.
0: Ναι,
2: πολύ καιρό.
1: Έχουν κόψει το φύς, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Σου δίνουν το καλώδιο και το.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή πάει ο άλλος, πληρώνει, ξέρω κι εγώ, 1000 πόσα κάνουν αυτά για τα
1: υπολογιστή. Στον υπολογιστή, δεν σου δίνει φορτιστή για το υπολογιστή.
0: Ούτε στον υπολογιστή.
1: Η εταιρεία που λες δεν δίνει ούτε φορτιστή. Δίνει...
0: Έλα ρε. Μπριζάκι τέλος. Το βγάζει ξεχωριστά. Ρε εσύ. Αλλά ναι. Μισό λεπτό, τα αγοράζουνε.
1: Α, είσαι μετά καλά, εγώ το αγόραζα.
0: Καλά κάνουνε, να κόψουν και το φορτιστή.
1: Αυτό είπα.
0: Μετά θα κόψουν και την οθόνη.
1: Δεν διαμαρτυρήθηκα.
0: Η οθόνη εξτρά.
1: Εξτρά. Ναι. Εξτρά, μετά το καπάκι, θες καπάκι.
0: Ναι.
1: Φοβερό. Για όποιον θέλει καπάκι. Okay. Αυτό.
2: Καλή συνέχεια, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με περισσότερα από 10 χρόνια.
0: Έχει δίκιο ο Πασόκεμον. Ρε Φιλιππίδη, ποια μέσα μαζικής μεταφοράς να αφήσει ο Έλληνας στο γιο ταχύ. Μιλάμε για ανθρωπιστική κρίση.
2: Προφανώς. Εγώ μαζί με τον Πασόκεμον είμαι.
0: Ασμπέτε, λέει.
2: Του Νόα Σμπέτερ.
0: Ναι, του Νόα Σμπέτερ. Το κόμμα του Νόα Σμπέτερ.
2: Με περισσότερα από 10 χρόνια ζωής εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το
3: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός, Άρτας Ιωαννίνου.

0: και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Η νέα εποχή έφτασε
1: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
0: Infonet Πληροφορική.
1: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
0: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
1: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
0: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
1: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
0: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
0: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
0: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Yes!
3: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύμφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
0: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: www.ktismabathandroom.gr.
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
5: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπος στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
7: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
8: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλο Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. κόσμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Λεωφόρο είχε τη δική της ιστορία.
2: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με

0: στην Eurobank με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην Κηφισία, σαν ατμήματα από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Σε απάτης κατ' εξακολούθηση, τη διετία 2023-2025 εμπλέκονται 40 άτομα, όπως αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών στον Τύρναβο. Οι δράστες ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους με σκοπό την ίσπραξη προνοιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, εγγράφηκαν ψευδώς εν αγνία των γονέων του 163 ανήλικοι. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν εξεχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης. Η συνολική ζημία από τη δράση της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 199.000 ευρώ. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται ένα 24ωρο μετά την αντίστοιχη στην Κρήτη. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το Πασόκ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Απαντώντας, ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε πως σίγουρα δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης ο συνεπής και θεσμικός. Σύμφωνα με τον κύριο Αρδουρλάκη, από τη μία στη συνταγματική αναθεώρηση, ο κύριος Μητσοτάκης προτείνει την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά απ' την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση. Αυξάνονται οι φόβοι για ενδεχόμενη κατάρρευση της εύθραυστης εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν, η Τεχεράν έχει κλιμακώσει τη ρητορική της, απειλώντας με συντριπτική απάντηση. Ενώ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την εκεχηρία. Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τα πλήγματα απλώς αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι όροι της εκεχηρίας επιτρέπουν στις ΗΠΑ να κάνουν οτιδήποτε προστατεύει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, είτε πρόκειται για αεροσκάφη είτε για πλοία. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο διαμήνυσε ότι η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι μια καλή συμφωνία είτε θα υπάρξει. Όπως υπογράμμισε ο κ. Ρούμπιο, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει συμφωνία αλλά με όρους απόλυτης σαφήνειας. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στον Ανατολικό Λίβανο σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Μεταξύ των θυμάτων είναι 2 παιδιά και μια γυναίκα. Ο Ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι στοχοθέτησε θέσεις της Χεζμπολάχ στην περιοχή, ενώ ο Νετανιάχου διαμήνυσε πως ο στρατός του θα εντείνει τις επιθέσεις στο Λίβανο για να συντρίψει την τρομοκρατική οργάνωση. Η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε μια έκρηξη που σημειώθηκε στην αριστερή πλευρά του πλοίου κοντά στην Ισαλογραμμή 60 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκάτ του Ομάν. Η Βρετανική Υπηρεσία αναφέρει ότι το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, αν και το δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρευσε στη θάλασσα.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Κώστας Λούκας επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και φουλάρει για την τελική ευθεία της σεζόν. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Πέμπτη τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ και Καλαϊτζάκης. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να προκριθεί στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρό στο Παρίσι με τον αντίπαλό του Αλεξάντ Μουλέρ να αποχωρεί με προβλήμα τραυματισμού στα μέσα του δεύτερου σετ και ενώ ο Έλληνας τενίστας προηγούνταν με 1-0. Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε στην ΑΕΚ η ΔΕΑΒ για τα περιστατικά που συνέβησαν έξω από το γήπεδο της Ένωσης πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη φιέστα τίτλου. Το τελευταίο αντίο στον 49χρονο παλέμαχο κεντρικό αμυντικό Παρασκευά Άντζα είπαν νωρίτερα σήμερα συγγενείς και φίλοι στο μοναστηράκι Δράμας όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαρτεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρώμη. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίος, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό.
6: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
6: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενε κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενε κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

απόγευμα. Καλώς ήρθατε στην απογευματινή μας ενημέρωση. Υπέροχο το ιταλικό τραγούδι στη Eurovision, δεν συμφωνείτε? Για όσους το ψάχνετε, είναι ο Sal Da Vinci και το Per Sempre. Τα φιλιά μας στην Ιταλία. Έχουμε και Ιταλούς τουρίστες, η αλήθεια είναι. Όχι τόσο πολλούς πλέον, αλλά έχουμε.

0: Καλώς ήρθατε στην απογευματινή μας ενημέρωση. Εδώ είμαστε Τριτούλα σήμερα, 26 του Μάη, Σωτήριο έτος 2026. Ελπίζω να είστε καλά. Εντάξει, έχει μεγαλώσει η μέρα. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία και όπως καταλαβαίνετε μπαίνουμε με το δεξί στο καλοκαιράκι και όπως αντιλαμβάνεστε έχει ξεκινήσει η καλοκαιρινή περίοδος. Ήδη τα καταστήματα όλα περιμένουν, υποδεχτούν τους τουρίστες. Και βεβαίως να πάρουν μια ανάσα από τις αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις. Διότι μπορεί η κυβέρνηση να λέει μειώνουμε τους φόρους, οι έμεσοι φόροι όμως φίλοι και φίλες δίνουν και παίρνουν. Ακούσατε, όσοι ακούσατε χθες τον κύριο Μέγα που είναι έγκριτος δημοσιογράφος, άσχετα από το πολιτικό πρόσημο στο οποίο ανήκει. Η κρίση και η ακρίβεια, κακά τα ψέματα, ευνοεί την κυβέρνηση τη δεδομένη χρονική στιγμή, διότι φέρνει περισσότερα έσοδα. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε παράταση στο μέτρο του ντίζελ. Η αμόλυβδη όμως έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ εδώ και αρκετές εβδομάδες. Οπότε, όπως παρακολουθείτε, οι Έλληνες σφίγγουν το ζωνάρι. Λοιπόν, πλέον νιώθουμε προνομιούχοι που ανήκουμε σε ευλογημένα μέρη. Εμείς εδώ οι νησιώτες και στην ευρύτερη περιοχή που έχουμε κοντά τη θάλασσα. Σκεφτείτε ότι κάποιοι θα πληρώσουν αλμυρά και τις βενζίνες, θα πληρώσουν αλμυρά και το κόστος να έρθουν να απολαύσουν αυτό που έχουμε εμείς δεδομένο. Γι' αυτό να το προφυλάσσουμε ως κόριο οφθαλμού, η αλήθεια είναι. Θα μου πεις, δεν θες και εσύ να φύγεις, ρε παιδί μου, να πας διακοπές, να αλλάξεις λίγο περιβάλλον. Εντάξει. Πολλοί συμπολίτες μας, η αλήθεια είναι, το καλοκαίρι ταξιδεύουν όλο τον κόσμο και πολύ καλά κάνουν. Επιστρέφουν εδώ μετά για να γκρινιάζουν το καλοκαίρι. Διότι έχουμε πολλούς λόγους να γκρινιάζουμε και θα γκρινιάξουμε και αυτό το καλοκαίρι. Τα καλά όμως εμείς, φίλοι και φίλες, θέλουμε να τα λέμε. Τα καλά τα λέμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει μια σταθερότητα στην ίδρυυση, ιδιαίτερα και στην πόλη. Πρέπει να πούμε ότι τα πράγματα είναι ικανοποιητικά. Έχει μειωθεί έτσι, η γκρίνια. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έγιναν αυτές οι παρεμβάσεις, η αλλαγή του υποθαλάσσιου αγωγού, φτιάξαμε και τον Πόντε. Εντάξει, τα πράγματα είναι καλά. Και μακάρι να πηγαίνουν καλά και μακάρι να μην ταλαιπωρηθούμε τόσο πολύ, γιατί κορυφώνεται η τουριστική περίοδος. Έχουν περιοριστεί πάντως τα παράπονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα όσα λαμβάνουμε εμείς, τα θετικά να τα λέμε. Μακάρι το καλοκαίρι να είναι ήρεμο, μακάρι το καλοκαίρι να μην έχουμε αυτά τα οποία κάθε μέρα φωνάζουμε, γκρινιάζουμε και λέμε και επαναλαμβάνουμε. Λοιπόν, παρόλα αυτά, υπάρχει ένα μεγάλο στοίχημα με την καθαριότητα. Η καθαριότητα είναι στο επίκεντρο και βεβαίως για άλλη μια φορά η αντιπολίτευση, η παράταξη του κύριου Καλού, έβγαλε μια αιχμηρή ανακοίνωση για το θέμα της καθαριότητας. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Τα πράγματα είναι γενικότερα πολύπλοκα στο θέμα της καθαριότητας. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, γιατί και το προσωπικό δεν φτάνει και υπάρχει και μια κριτική και από την παράταξη του κύριου Καλού ότι έχουν καθυστερήσει να γίνουν οι προσλήψεις. Θέλω όμως λίγο να μείνουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, σε κάποιες απαντήσεις που δόθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα της καθαριότητας, διότι μισό λεπτά γιατί έχω την επιστροφή μου. Θέλω λίγο να πάμε, παρακαλώ πάρα πολύ, και να ακούσουμε τι είπε και ο αντιδήμαρχος για το θέμα της καθαριότητας, ο οποίος εξέφρασε έτσι μια συγκαρτημένη αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα είναι, ο κ. Μπακογιώργος, καλύτερα. Όμως από εκεί και πέρα, ξέρετε, κάθε φορά πηγαίνει και ο πρόεδρος του Συλλόγου της Βασιλικής, ο κ. Πολίτης, και εκεί εξέφρασε τα παράπονά του. Πάμε λίγο να το πάρουμε από την αρχή. Αντιλαμβανόμαστε ότι θαύματα δεν μπορούν να γίνουν. Όμως η αλήθεια είναι ότι πριν μια εβδομάδα ο πρόεδρος Συλλόγου Βασιλικής, ο κ. Πολίτης, παίρνει τον λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο και αναφέρει μια εικόνα για τη Βασιλική.
1: Ο κ. Πολίτης έχει το λόγο. Για 3 λεπτά ομιλίας, κύριε Πρόεδρε.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι παρακαλώ πάρα πολύ να το τρέξουμε μέχρι να τοποθετηθεί.
2: Είναι εγκατελειμμένη. Δεν έχει γίνει καμιά προεργασία και καμιά κίνηση για να πούμε, υποδεχτούμε με αξιώσεις και με αξιοπρέπεια αυτούς τους ανθρώπους που μας τιμούν κάθε χρόνο και έρχονται και αφήνουν τον οβολό τους στην περιοχή. Πρέπει να γνωρίζετε, το έχω πει και άλλη φορά, ότι ο πρώην Δήμος Απολωνιών δέχεται το 100% του κόσμου που περνάει τον Πόντε. Δεν υπάρχει τουρίστας ή άτομο που θα επισκεφτεί τη Λευκάδα και να μην περάσει από Πόρτο Κατσίκι, από Βασιλική, από Αγιοφύλλη, από Σίβωτα. Αυτό σημαίνει ότι επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο η περιοχή σε θέματα καθαριότητας. Μέχρι και πέρσι ο Σύλλογος με διάφορους τρόπους έχει ένα μόνιμο υπάλληλο όλη τη θερινή περίοδο που καθαρίζαμε τη Βασιλική και προσπαθούσαμε να την κρατήσουμε αξιοπρεπώς καθαρή. Δυστυχώς φέτος τον υπάλληλο αυτό τον πήρε ο Δήμος με αποτέλεσμα να δυνατούμε να έχουμε. Βρήκαμε δεύτερο υπάλληλο και το δεύτερο υπάλληλο έγινε παρέμβαση από το Δήμο να τον πάρει ο Δήμος. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή εμείς να δυνατούμε να καθαρίσουμε τη βρούμε άτομα να καθαρίσουν τη Βασιλική.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Βασιλικής, ο κύριος Πολίτης, των επαγγελματιών εκεί. Υπάρχει ένα πρόβλημα να καθαριστεί η Βασιλική. Βεβαίως, παίρνοντας το λόγο συντόμως ο κύριος Μπακογιώργος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, είπε ότι υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις στις προσλήψεις, αν δεν κάνω λάθος, το 1-1. Δεν τα ξέρω κι εγώ πάρα πολύ καλά, φίλοι και φίλες, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πάμε να ακούσουμε λίγο την παρέμβασή του για να μπορέσουμε έτσι λίγο να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, εκφράζοντας βεβαίως μια συγκατατημένη αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα φέτος στην καθαριότητα. Ακούστε τι είπε ο κύριος Μπακογιώργος.
1: Ο αντιδήμαρχος κύριος Μπακογιώργος Χρήστος έχει το λόγο.
3: Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πραγματικότητα είναι αυτή που είπατε κύριε Θερμέ. Σε λίγο καιρό τελειώνει η σημασία, όχι το 1-1, τέλος η Μαΐου είναι αυτή η διαδικασία. Ναι. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι στη Λευκάδα, είναι σε όλη την Ελλάδα που λέγεται το πρόβλημα το 1-1. Προχθές είχαμε Δημοτική Επιτροπή και περάσανε 50 άτομα από την καθαριότητα. Θα έχουμε την έγκριση από την αποκεντρωμένη και πιστεύω σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε τις εργάτες. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τα παιδιά που δουλεύουν στο τμήμα καθαριότητας. Δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες αυτές με τον καλύτερο τρόπο. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο, λιγάκι υπομονή και όλα θα πάνε καλά όπως πήγαν και πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, και πέρυσι το καλοκαίρι πήγαν καλά σύμφωνα με τον κύριο Μπακογιώργο, ο οποίος είχε την εκτίμηση ότι η περσινή σεζόν ήταν ικανοποιητική. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, να βγάλουμε λίγο από το πλάνο τις υπαίθριες χωματερές που δημιουργούνται, που είναι αποτέλεσμα, όπως είπαμε, από τα μπάζα που ρίχνουν και οι εργολάβοι και γενικότερα. Και εμείς θα ξυλώσεις, για παράδειγμα, κάποιες πόρτες, θα τις πετάξεις εκεί. Θέλουμε και εμείς τουρισμό κατά τα άλλα. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Ο Δήμος όμως αυτή τη στιγμή προσπαθεί να ανταποκριθεί με ό,τι μπορεί. Την ερώτηση αυτή για το προσωπικό την είχε κάνει και ο Θερμός. Όμως έρχεται σήμερα μια αιχμηρότατη ανακοίνωση από την παράταξη του κ. Καλού, ο οποίος ουσιαστικά τι λέει, ότι φέτος η δημοτική αρχή του κ. Βεργίνη κατάφερε το αδιανόητο. Ενώ είναι γνωστό σε όλους ότι το μόνιμο προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξημένες απαιτήσεις της καλοκαιρινής περίοδου. Γι' αυτό λοιπόν διαχρονικά οι δημοτικές αρχές προχωρούσαν έγκαιρα σε απαραίτητες διαδικασίες πρόσληψης έκτακτου προσωπικού. Οι σχετικές διαδικασίες είναι χρονοβόρες και απαιτούν σωστό προγραμματισμό. Παρά το γεγονός ότι προχώρησε, όχι που δεν θα το θύμιζε ο κύριος Καλός, σε αύξηση των δημοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας κατά 30% η δημοτική αρχή δεν φρόντισε να προβλέψει εγκαίρως στον προϋπολογισμό το συνολικό απαιτούμενο ποσό για την πρόσληψη των αγκαίων εποχικού προσωπικού καθαριότητας. Αποτέλεσμα αυτής της προχειρότητας και της έλλειψης σχεδιασμού είναι ότι η διαδικασία πρόσληψης ξεκίνησε πριν από μία εβδομάδα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση το έκτακτο προσωπικό που αριθμεί τα 40 άτομα δεν θα αναλάβει υπηρεσία πριν από τα τέλη Ιουλίου. Με άλλα λόγια, ο Δήμος Λευκάδας θα κληθεί να αντιμετωπίσει τους δύο πιο κρίσιμους μήνες της τουριστικής περιόδου, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, εντάξει, και ο Αύγουστος είναι κρίσιμος, χωρίς το απαραίτητο προσωπικό καθαριότητας. Οι συνέπειες είναι ήδη ορατές και δυστυχώς περιγράφονται ακόμα χειρότερες: συσσόρευση απορριμμάτων, υποβάθμιση της εικόνας του νησιού, ταλαιπωρία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, πλήγμα στην τουριστική φυσιογνωμία και την τοπική οικονομία. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στους δημότες, γιατί δεν υπήρξε έγκαιρος προγραμματισμός, πού κατευθύνονται τα αυξημένα δημοτικά τέλη που πληρώνουν οι πολίτες. Ποιο είναι το άμεσο σχέδιο της αντιμετώπισης της κατάστασης? Οι πολίτες πληρώνουν περισσότερα και δικαιούνται καλύτερες υπηρεσίες και όχι εγκατάλειψη και προχειρότητα. Η Λευκάδα δεν αξίζει αυτή την εικόνα. Η παράταξή μας θα συνεχίσει να ασκεί υπεύθυνο και ουσιαστικό έλεγχο, υπερασπιζόμενη την καθημερινότητα των δημοτών και την εικόνα της Λευκάδας. Σύγχρονη Λευκάδα, γραφείο τύπου. Αυτή λοιπόν είναι η κριτική. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνεστε πώς το προσωπικό, το έκτακτο, θα έρθει σε περίπου 2 μήνες. Μέχρι τότε, με όλες τις δυνάμεις των εργαζομένων του Δήμου, όπου κανείς, πρέπει να πω φίλοι και φίλες, δεν αμφισβητεί την προσπάθεια και τον επαγγελματισμό των εργαζομένων που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τον εαυτό τους και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί. Όμως είναι άλλο αυτό και είναι άλλο ένας προγραμματισμός αναγκών, δηλαδή ο καλός ο νοικοκύρης, με βάση την ανακοίνωση πάντα του κύριου Καλού και της παράταξης του, θα έπρεπε να έχουν προγραμματίσει υπηρεσίες έγκαιρα αυτές τις χρονοβόρες διαδικασίες για να έρθει το προσωπικό. Θα μου πείτε τώρα γιατί δεν έγινε αυτό. Αυτά τα ερωτήματα προφανώς θα τεθούν και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός και αν υπάρξει μια απάντηση της Δημοτικής Αρχής στις ανακοινώσεις αιχμηρές του κύριου Καλού. Πάντως ο κύριος Βεργίνης, όπως είπε πρόσφατα και στην συνεδρίαση της ΔΕΠ της Δημοκρατίας, θα απαντάει. Οπότε λοιπόν, αν θεωρεί ότι τον προκαλεί η ανακοίνωση αυτή, με εξαιρετικό ενδιαφέρον περιμένουμε την απάντηση. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα άλλο κλασικό θέμα, το οποίο ταλανίζει την πολιτική ζωή του τόπου, και το ερώτημα είναι: ποιανού είναι το έργο, ωραία αδέρφια? Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, ο κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα, φροντίζει όμως ο πρώην δήμαρχος ο κύριος Μελάς να βάζει τα πράγματα σε τάξη. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και είχαμε ανεβάσει και φωτογραφίες την προηγούμενη εβδομάδα από έναν από σύγχρονες κολόνες LED σε κεντρικούς δρόμους σε όλο το νησί. Θα είναι σε συγκεκριμένους δρόμους, όλα αυτά ελέγχονται ηλεκτρονικά, είναι αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι ένα έργο το οποίο τρέχει η κεντρική κυβέρνηση. Εμείς το είχαμε πει. Όμως από εκεί και πέρα, σιγά μην κάθεται να θυμάται ο κόσμος τις λεπτομέρειες. Ο κύριος Δουβίτσας λοιπόν έκανε μία ανακοίνωση σήμερα, την αναδημοσιεύσαμε και εμείς, τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Αναφέρεται στο έργο, τις επόμενες ημέρες λέει ότι θα φωτιστούν και ακόμα περισσότερα σημεία του οδικού δικτύου και καταλήγει: συνεχίζουμε με έργα που κάνουν την καθημερινότητα πιο ασφαλή για όλους. Και από κάτω, όπως ήταν αναμενόμενο, συγχαρητήρια, αντιπαριφερειάρχη Λεβέντη γράφει εδώ πέρα. Πολύ ωραία, Αντώνη, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για τις παρεμβάσεις. Δείχνουν ότι η περιφέρεια προχωρά με έργα που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στον πολίτη. Τίποτα δεν θα γινόταν χωρίς εσένα, πάντα εδώ τώρα ο αντιπεριφερειάρχης, στο λογαριασμό του, εντάξει. Πολλά μπράβο. Και μπράβο. Θα μου πείτε, δεν πρέπει να πούμε τον μπράβο. Θα το πούμε τον μπράβο. Ο Μάκης Μελάς όμως, ο οποίος κάνει ένα αιχμηρό σχόλιο, το οποίο το αναδημοσιεύουμε κι εμείς ως συνεργάτης, όπως αντιλαμβάνεστε, της εκπομπής και του σταθμού, ζητάει τον λογαριασμό και ουσιαστικά κατηγορεί την Περιφερειακή Αρχή ότι με ξένα κόλληβα προσπαθεί να κάνει μνημόσυνο. Κάνει λόγο για παραπληροφόρηση. Αναφέρει ότι το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται από την κεντρική κυβέρνηση και όχι από την Περιφέρεια Ιωνίων ή την Αντιπεριφέρεια Λευκά. Και όπως αναφέρει, μέχρι πριν λίγες μέρες που δημοσιεύσατε ρεπορτάζ και φωτογραφίες, η Αντιπεριφέρεια Λευκάδας δεν είχε κάνει καμία ανακοίνωση για το Λευκάδα Today. Ενώ καλεί την Περιφερειακή Αρχή να παρουσιάσει δημόσια όλα τα επίσημα στοιχεία του έργου, όπως αποφάσεις χρηματοδότησης, προϋπολογισμό, ανάδογο, σύμβαση, αλλά και τις ενημερωτικές πινακίδες του έργου. Συνεχίζει λοιπόν τώρα ο κ. Μελάς και γράφει: με ξένα κόλληβα προσπαθούν να κάνουν μνημόσυνο, ενώ κάνει και αναφορά σε ένα κύκλωμα που λιμένεται τις πιστώσεις της πολιτικής προστασίας, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται πίσω από την προπαγάνδα παραπληροφόρησης. Έριξε του φεκές ο κύριος Μελάς, ο οποίος υποστηρίζει ότι το έργο αφορά την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε όλο το επαρχιακό δίκτυο της Λευκάδας και σε περιοχές εκτός οικισμών, προσθέτοντας ότι μετά την ολοκλήρωσή του ο ΔΔΕ θα διακόψει την ηλεκτροδότηση των υφιστάμενων διάσπαρτων φωτιστικών για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό το έργο, σύμφωνα με τον κύριο Μελά, υλοποιείται μέσω υπεργολαβιών, κάνοντας συμμετοχή και για ένα λευκαδίτη υπεύθυνο, αλλά και για έναν κατασκευαστή από τη Βόρεια Ήπειρο, οι οποίοι ουσιαστικά τρέχουν το έργο της κυβέρνησης. Καλεί μάλιστα για διασταύρωση των στοιχείων μέσω της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων του Περιφερειάρχη του κ. Τρεπεκλή και των τεχνικών υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας Λευκάδας. Θα μου πείτε, η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που το έργο αυτό δεν το υλοποιεί η περιφέρεια, αλλά μπορεί να έχει συνεργαστεί, θα μπορούσε ο κύριος Δουβίτσας, για παράδειγμα, να γράψει μία ανακοίνωση και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, τρέχουν κάποια έργα που υλοποιεί η κυβέρνηση και που και εμείς μπορεί να έχουμε στηρίξει, να την φτιάξει έτσι επικοινωνιακά, που να μην φαίνεται ότι ο ίδιος καρπώνεται ένα έργο το οποίο δεν το ανήκει, εκτός κι αν μπορεί να προσκομίσει όλα αυτά τα στοιχεία. Θα μου πείτε τώρα, φίλοι και φίλες, και εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί μέσα από τα social media και βγάζω από το πλάνο το πολιτικό προσωπικό για να καταλάβετε την αντίληψη του κόσμου. Ο κόσμος λοιπόν τώρα, για παράδειγμα, που σκρολάρει και που βλέπει μια ανάρτηση ενός πολιτικού που λέει έχει εξαγγείλει, για παράδειγμα, μια χρηματοδότηση. Εντάξει. Εγκρίνεται η χρηματοδότηση για το έργο τάδε, τάδε, τάδε. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι από τη χρηματοδότηση στην υλοποίηση είναι πολύ μεγάλος ο δρόμος. Και πολλές φορές η χρηματοδότηση ή χάνεται, ή μπλοκάρει, ή μένει εκεί, ή το έργο δεν υλοποιείται. Ο απλός κόσμος όμως που μπορεί να είναι υποστηρικτής του κ. Δουβίτσα, γιατί υπάρχει μια μεριά συμπολιτών μας που θεωρούν ότι γίνεται έργο, πρέπει και εμείς να βγάλουμε και τον κύριο Δουβίτσα, η αλήθεια είναι, να μας το πει το έργο του, γιατί ίσως θα πρέπει να απευθυνθεί και στον κόσμο. Γιατί και με τον ίδιο έχω να μιλήσω καιρό, αλλά ο ίδιος μου λέει ότι τρέχουν διάφορα έργα της περιφερειακής αρχής. Για ποιο λόγο να μεταεπικοινωνήσουμε? Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι ο μέσος ακροατής δεν μπορεί να αντιληφθεί και δεν μπορεί ίσως ξεκάθαρα να κρίνει ποιος μπορεί να παράγει το έργο, από τη στιγμή που ακούει ένα δημοτικό συμβούλιο, ακούει τον κύριο δήμαρχο να λέει αυτά τα οποία πιστεύει, απαντάει ο κύριος Καλός και λέει αυτά τα οποία δεν πιστεύει, και άντε εσύ τώρα να βγάλεις άκρη για το ποιος παράγει έργο ή δεν παράγει έργο, ή τι γίνεται ή τι δεν γίνεται στον τόπο μας. Αλλά εμείς πάντως μας αρέσει όλο αυτό το πολιτικό μαναφούκι, με την έννοια ότι ο κύριος Μελάς ήθελε σήμερα να αποδομήσει την ανακοίνωση του κύριου Δουβίτσα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι όμως τώρα είναι η πολιτική. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα έχουμε έτσι αυτές τις γκρίνιες. Μένοντας λίγο τώρα στα χρηστικά, θέλω λίγο να σας ενημερώσω ότι την Πέμπτη είναι προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στην Οικιάνα λόγω τεχνικών εργασιών του ΔΔΕ. Από τις 9 μέχρι τις 2 θα είναι από το κέντρο της Νικιάνας μέχρι το NV Beach Bar. Θα υπάρχει μια προσπάθεια των συνεργείων να ολοκληρωθεί, όπως καταλαβαίνετε, το έργο, η συντήρηση, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί νωρίτερα, αλλά από εκεί και πέρα προγραμματίστε το φαγητό σας και όλα αυτά τα οποία έχετε κανονίσει, για να μην μείνετε χωρίς φαγητό, η αλήθεια είναι. Οπότε δείξτε λίγο υπομονή. Δεν περνάμε ωραία στο μικρό μας τόπο και στο μικρό μας κόσμο? Έτσι είναι. Και όσο πηγαίνουμε και στις εκλογές, όσο προχωράνε και τα αυτοδιοικητικά, θα έχουμε έτσι πολλά να λέμε και να σχολιάζουμε εδώ, θα έχουμε πάρα πολλά έτσι να βγαίνουν. Πάντως η αλήθεια είναι, ρίχνει βόμβες ο κύριος Μελάς κατά καιρούς. Θα θέλαμε μια απάντηση και θα θέλαμε εδώ μια άλλη πλευρά να απαντήσει σε αυτά τα οποία λέει ο κύριος Μελάς, γιατί όταν, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος βγαίνει και καταγγέλει και δεν υπάρχει μια απάντηση από την άλλη πλευρά, αντιλαμβάνεστε πως μπορεί κάποιος να σκεφτεί για ποιο λόγο δεν απαντάει κανείς. Δεν μπαίνει στη διαδικασία, απαξιώνει. Όταν όμως πετάς ρουκέτες και όταν αφήνεις εχμές ότι κάποιοι μπορεί να λιμένονται κάποιες καταστάσεις, εγώ τώρα ξέρω και πιο συγκεκριμένα πράγματα, η αλήθεια είναι. Τα λέμε εδώ με τον κύριο Μελά. Από εκεί και πέρα είναι, δεν ξέρω τι να σας πω.

Λοιπόν, σήμερα στην κεντρική πολιτική σκηνή όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Βγαίνουν και κάποιες δημοσκοπήσεις που δίνουν τη Νέα Δημοκρατία να προχωράει μπροστά, να είναι στη δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας, στην τρίτη το Πασόκ και στην τέταρτη κυρία Χριστιανού. Και όπως αντιλαμβάνεστε, ρευστοποιείται το πολιτικό σκηνικό, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για πάρα πολλά κόμματα. Ο ίδιος προτάσει το χαρτί της σταθερότητας. Από εκεί και πέρα βεβαίως περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς, αν θα κάνει νέο κόμμα. Σε μια προσπάθεια βεβαίως, όπως όλα δείχνουν, να μην έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, να μην είναι πρωθυπουργός για τρίτη θητεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό αποκτά ενδιαφέρον. Θα το σχολιάσουμε με τον Παναγιώτη Μανολάκο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα βάλουμε έτσι λίγο, θα στήσουμε το σχόλιο του για όλες αυτές τις εξελίξεις και για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο, καθώς δεν τελειώνει τελικά η σύραξη με το Ιράν. Βλέπουμε ότι ακόμα υπάρχουν διαπραγματεύσεις, αμυντικές κινήσεις όπως χαρακτηρίζει η Αμερική. Με τον Κυριάκο Πιερακάκη να λέει ότι, παιδιά, αν συνεχιστεί έτσι και τον Ιούλιο η κατάσταση και αποκτήσουμε ηφαισιακά χαρακτηριστικά, έρχονται δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, οπότε ας προβληματιστούμε, γιατί νομίζω ότι χωρίς διάθεση να κινδυνολογήσουμε, έχουμε πολλές προκλήσεις να βρούμε μπροστά μας, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να καταγράψουμε και το χειρότερο να ζήσουμε σε ένα ασταθές περιβάλλον, το οποίο, όπως βλέπετε, όλες οι σταθερές που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια και η δική μας γενιά, η αλήθεια είναι, βλέπετε ότι η μία πέφτει μετά την άλλη και πηγαίνουμε σε νερά χαρτογράφητα. Μην μιλάω τώρα για νερά και έρχεται και το μυαλό μας στο ντρόν, που δεν έχουμε πάρει ακόμα και απαντήσεις τι είχε γίνει με αυτό το ντρόν. Τέλος πάντων, είναι πολλά.

0: Λοιπόν, ελάτε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελάτε να επικοινωνήσουμε εδώ το επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και βεβαίως υπόδηση και ένδυση από το κατάστημα Κάτσιον Σκολεσιόνε. Θέλετε να μιλάτε μέσα από το στυλ σας? Θέλετε ντύσιμο κομψό σε κάθε λεπτομέρεια? Θέλετε επώνυμα brands όπως Hilfiger, Versace, Zoës Polo, Trussardi, Monte Napoleone, Artistide, Νιάννη Τεποστόνια και New Zealand? Αν ναι, είστε τότε τύπος Κάτσιον Σκολεσιόνε. Ρούχα και αποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας, άνδρας σε πρώτο πλάνο. Λοιπόν, τώρα ό,τι αξίζει σε ένα σπίτι είναι στιγμές που γεννιούνται από το μεράκι μας και τις ανάγκες σας. Βαγιανάς Home Line, δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Όλα αυτά με επιστοποίηση σε ΚΑΙΖΟ στα 12. Στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενο Σκολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενε Σκολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε Σκολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενε Σκολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24 ώρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας.

0: προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ, πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ, ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή, ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
2: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στον Prisma 91,6. Πάμε λίγο να αλλάξουμε κλίμα. Μια δυσάρεστη είδηση διαβάζω στο Πρέβεζα Today αυτή τη στιγμή, πριν λίγες ώρες, και από ό,τι με ενημερώνουν εδώ

ακροατές είχε και δυσάρεστη κατάληξη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Previous Today, η γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου. Είναι σε σοκ η τοπική κοινωνία της Πρέβεζας. Πριν λίγη ώρα στην περιοχή του πυροβολικού, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία 34χρονη γυναίκα έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Δωδώνης, κατά από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις αστυνομίας και του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Αποκλείστηκε ολόκληρη περιοχή. Μάλιστα, η 34χρονη έχει μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν την παρέλαβε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, είχε σφιγμό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πρέβεζα Today, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει εξακριβωθεί η κατάσταση υγείας της. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Μου στέλνετε εδώ κάποια μηνύματα, δεν τα επιβεβαιώνω, ότι δυστυχώς κατέληξε, δεν θα το επιβεβαιώσω, θα το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη, γιατί δεν έχω κάποια επίσημη πληροφόρηση αυτή τη στιγμή. Και μπορείτε να μπείτε, αναδημοσιεύει και το Λευκάδα Today την είδηση αυτή, μπορείτε να μπείτε όμως και να διαβάσετε την εξέλιξη του ρεπορτάζ πάντα μέσα από το group στο σελίδα μας, για να είστε απόλυτα ενημερωμένοι. Δυσάρεστες αυτές οι εξελίξεις, η αλήθεια είναι. Ας ελπίσουμε ότι η κατάσταση θα είναι διαφορετική από αυτή την οποία σας λέω αυτή τη στιγμή, φίλοι και φίλες. Λοιπόν, μόλις με ενημερώνει τώρα ο συνεταιρός μου, ο Μιχάλης ο Μίχος, θα δείτε σε λίγο update και στο Previous Today. Δυστυχώς κατέληξε η 34χρονη. Αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγα λεπτά στο previoustoday.gr για όλες τις εξελίξεις από λεπτό σε λεπτό για αυτό το θέμα, το οποίο σοκάρει την τοπική κοινωνία της Πρέβεζας.

την αμήχανη αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, είμαστε μια μικρή κοινωνία, γνωριζόμαστε όλοι. Τέτοια περιστατικά μας αναστατώνουν, η αλήθεια είναι. Περισσότερα γι' αυτό στην Αθήνα Παπά αύριο το πρωί στην πρωινή ενημέρωση του Prisma 91,6 θα έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Μένουμε σε αυτό το δυσάρεστο δυστυχώς και έτσι σιγά σιγά θα οδηγηθούμε στο φινάλε της πρώτης μας ώρας εδώ στον Prisma 91,6. Να υπογραμμίσω μόνο ότι είμαστε μαζί με το κατάστημα Κάτσο Κολετσιόνε. Επώνυμες επιλογές Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο, του Σάρντι, Μόντε Ναπολεόνε, Αρτής Ιταλιάνι, The Bostonians και New Zealand. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στην κεντρική αγορά Λευκάδα, στο τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας είναι ο άνδρας σε πρώτο πλάνο και βεβαίως μαζί μας είναι και το κατάστημα Vaginas Home Line. Για δείπνο με φίλους στην καινούργια σας κουζίνα, στιγμές χαλάρα στο σπίτι σας, εμείς κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τα όνειρά σας με λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Μπορείτε να αναβαθμίσετε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή. Όλα αυτά με πιστοποίηση σε και ISO. Vaginas Home Line και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Στράτους έχει 12 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνία 2645-023-188, μότο μας. Εμείς και τα όνειρά σας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3. Μόλις επιστρέψουμε, να δούμε τι έχει ανεβάσει ο συνάδελφος ο Μιχάλης Ομίχος, ο συνέτερος στο Forever Today, να δώσουμε όλες τις πληροφορίες και να συνεχίσουμε κανονικά τη ροή της εκπομπής μας εδώ, σε αυτό το αμήχανο, όπως όλα δείχνουν, απόγευμα, Τρίτης, 26ης ημέρας του Μάη, σωτήριο έτος 2026.

0: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα Today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα Today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
5: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
10: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Τρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Τρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
11: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
3: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην Κηφισία σαν ανατμήματα από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Σε απάτες κατά εξακολούθηση την διετία 2023-2025 εμπλέκονται 40 άτομα, όπως αποκαλύφθηκε μετά από πολύμινη έρευνα των αστυνομικών στον Τύρναβο. Οι δράστες ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους με σκοπό την ίσπραξη προνομιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων, καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα μάλιστα με την έρευνα, εγγράφηκαν ψευδώς εν αγνία των γονέων τους 163 ανήλικοι. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν εξεχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης. Η συνολική ζημία από τη δράση της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 199.000 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται 24 ώρες μετά από αντίστοιχη στην Κρήτη. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν την σοβαρότητα και την αξιοπρέπειά τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Απαντώντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως σίγουρα δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο συνεπής και θεσμικός. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, από τη μία στη συνταγματική αναθεώρηση, ο κύριος Μητσοτάκης προτείνει την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας στα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση. Αυξάνονται οι φόβοι για ενδεχόμενη κατάρρευση της εύθραυστης εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη έχει κλιμακώσει τη ρητορική της, απειλώντας με συντριπτική απάντηση, ενώ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την εκεχηρία. Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τα πλήγματα ως αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι οι όροι της εκεχηρίας επιτρέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν οτιδήποτε προστατεύει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, είτε πρόκειται για αεροσκάφη είτε για πλοία. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του ορμούς. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπανταραμπάς. Σε δύσβατο συμβίο στον Όλυμπο εντόπισε η πυροσβεστική υπηρεσία 68χρονη Γαλλίδα, η οποία τραυματίστηκε στο πόδι. Την 68χρονη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, η ζέστη στη χώρα θα μπορούσε να φτάσει κατά τόπους σε ασυνήθιστες θερμοκρασίες 38 ή και 39 βαθμών Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Στα αθλητικά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουμπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία τεκμαρτή από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr. We'll be right back.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

Λοιπόν, φίλοι και φίλες, έχουμε επιστρέψει εδώ στον Prisma 91,6. Από γευματινή ενημέρωση 13 λεπτά μετά τις 7. Όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, κλείσαμε μία δυσάρεστη είδηση στην Πρέβεζα. Καθώς σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην περιοχή του πυροβολικού. Μία 34χρονη μητέρα τριών παιδιών που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας σε επεισοδό Δοδόνης, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, δυστυχώς κατέληξε. Λοιπόν, θα πάρουμε μία ανάσα μουσική για να πάμε να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας, να ρίξουμε ένα κύκλο πολιτικής συζήτησης, με το πολιτικό σκηνικό να είναι βεβαίως έτσι πειρακτωμένο, θα το λέγαμε. Ο Παναγιώτης Μανολάκος από το Catalyst.gr, γείτονας εδώ, Αρτινός, μας βοηθάει πολλές φορές στο να συζητάμε την επικαιρότητα. Και αύριο έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Έχουμε όλη αυτή την εβδομάδα κλείσει ανθρώπους που θα κάνουμε ωραίες συζητήσεις. Αυτός ο κύκλος συζητήσεων μας αρέσει πάρα πολύ. Ασχολούμαστε και με την τοπική επικαιρότητα. Θέλουμε έτσι να ανοίγουμε και ένα παράθυρο στην επικαιρότητα με την άνεση χρόνου που έχει ένα περιφερειακό μέσο.

0: Λοιπόν, τρόπο επικοινωνία info@prismaradio.gr. Πάντα στην κουβέντα μπαίνετε κι εσείς μέσα από το Live24. Στείλτε μας τα ερωτήματά σας ή στα social media. Πάρα πολλοί φίλοι και γνωστοί που μας ακούτε είναι ευπρόσδεκτες οι δικές σας παρεμβάσεις εδώ και τα δικά σας σχόλια. Πάμε να εντοπίσουμε τον Παναγιώτη Μανολάκο. Πρέπει να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε πάντα όμορφα εδώ και με το βλέμμα στραμμένο βεβαίως στην Αθήνα σε περίπου 45 λεπτά. Σε 45 λεπτά θα παρουσιαστεί και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για να δούμε τι προσδοκούμε και από αυτό. Καλό απόγευμα, φίλε Παναγιώτη, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλό απόγευμα σε όλους, μια χαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι παρακολουθώ με ενδιαφέρον τη δραστηριότητά σας μέσα από τις συζητήσεις που κάνετε και μεταδίδονται και σε περιφερειακά κανάλια. Να το επικαιροποιούμε λίγο στον κόσμο, να το θυμάται. Παίζετε στο Corfu Channel που σας βλέπουμε εδώ στην περιφέρεια, έτσι δεν είναι?
1: Corfu Channel κάθε Τρίτη στις 11.
0: Κάθε Τρίτη στις 11, εγώ δεν σε βλέπω από το Corfu Channel γιατί δεν είναι στις πλατφόρμες. Σε βλέπω από το For Media. Καταλαβαίνεις, από το που παίζετε στην. Ορίστε.
1: Ναι, που παίζετε και στην Αθήνα μέσω πλατφόρμας.
0: Βεβαίως, ναι, από το For Media που είναι από τα Τρίκαλα το κανάλι αυτό. Λοιπόν, φίλε Πάνο, πάμε λίγο να συνοψίσουμε την επικαιρότητα εδώ, να ζητήσουμε το δικό σου σχόλιο, το δικό σου έτσι παλμό. Να ξεκινήσουμε από τα του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω λίγο να μου πεις τι προσδοκάς από το καινούργιο αυτό κόμμα, να μιλήσουμε λίγο δημοσκοπικά αλλά και να το συνδέσουμε και με το ντοκιμαντέρ του Sky που είναι σε εξέλιξη και που κάθε Δευτέρα βγάζει στον αέρα το παρασκήνιο τότε των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς. Δεν ξέρω αν το θεωρείς όλο αυτό μια τυχαία συγκυρία. Να κάνω κι εγώ λίγο τον συνήγορο των συνωμοσιών. Πάμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
1: Να ξεκινήσω από το τελευταίο του ντοκιμαντέρ, δηλαδή νομίζω ότι είναι κάπως τυχαίο. Δηλαδή είναι δύσκολο η παραγωγή που κάνανε, τα ταξίδια που κάνανε, οι συνεντεύξεις, το σενάριο που είχαν φτιάξει, να είχαν προβλέψει ότι περίπου τότε θα βγει το ντοκιμαντέρ και ταυτόχρονα θα κάνει και ο Τσίπρας κόμμα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι γίνονται αυτά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί έχει γίνει πολλά χρόνια πριν, γιατί έχει υψηλών απαιτήσεων και βεβαίως έρευνα, αλλά και μοντάζ. Είναι μια εξαιρετική παραγωγή, αξιοζήλευτη, αλήθεια είναι.
1: Και σε κάθε περίπτωση βασίζεται στο βιβλίο η τελευταία μπλόφα. Δηλαδή το σενάριο, αν έχει διαβάσει κάποιος το βιβλίο, καταλαβαίνει στην πράξη ότι το σενάριο χτίζεται ως πλοκή μέσα από τις συνεντεύξεις και με τη ροή που είχε το ίδιο το βιβλίο, που είναι πολύ πιο λεπτομερές από το ίδιο το ντοκιμαντέρ. Mm-hmm, mm-hmm. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ στη λογική ότι έχουμε μία απόσταση και ενδεχομένως να έχουμε και μία ψυχραιμία. Και εκεί βλέπουμε ότι όλοι. Συγγνώμη για τη φράση που θα χρησιμοποιήσω, όλοι οι παίκτες mm-hmm. τα κάνανε λίγο σαλάτα.
0: Ναι.
1: Από τη μία, από το πρώτο κιόλας μνημόνιο, ο ίδιος ο Στρος Καν το λέει ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πρώτου μνημονίου, και εδώ παραδόξως υπάρχει μια μερική δικαίωση, όχι πλήρης, μερική δικαίωση για τον Αντώνη Σαμαρά, είχαν προβλήματα. Η ύφεση ήταν πολύ πιο βαθιά από ό,τι προβλεπόταν. Προβλεπόταν πολύ μεγαλύτερα κοψίματα από ό,τι θα μπορούσε να αντέξει μια κοινωνία εύκολα. Mm-hmm. Το παραδέχεται ο ίδιος ο Στρος Καν, ο οποίος, να θυμίσω τότε, ήταν ο διοικητής, ο διευθυντής του ΔΝΤ. Δεν είναι δηλαδή κάποιος τυχαίος άνθρωπος. Προοριζόταν. Προσπαθούσε να επανέλθει στην Ευρώπη για να κατέβει για πρόεδρος της Γαλλίας την περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι που έβλεπε χθες μόνο κιόλας, για να είμαστε ειλικρινείς κάποιος, είναι ότι και οι θεσμοί, όπως λέγαμε αργότερα, η Τρόικα μεταξύ τους, είχαν διαφορετικά συμφέροντα γιατί εξυπηρετούσαν και διαφορετικούς οργανισμούς. Mm-hmm. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που σκεφτόταν το ΔΝΤ, το οποίο είχε εμπειρία στο να δίνει δάνεια σε χώρες οι οποίες ήταν άλλου τύπου χώρες, δηλαδή το 2001 ήταν στην Αργεντινή, ήταν στην Τουρκία, να θυμίσω, παλιότερα ήταν στο Μεξικό, είχε βοηθήσει το 98-99 τη Ρωσία, είχε βοηθήσει κάποιες χώρες στην Νοτιοανατολική Ασία. Uh-huh. Και η Ελλάδα ήταν ένα διαφορετικό υπόδειγμα, γιατί είχε ένα κοινό νόμισμα με άλλες χώρες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι σημαντική διαφορά. Και αυτό δεν το λέω για να πω ότι έπρεπε να πάμε στην δραχμή. Αυτό το λέω, η άποψή μου είναι ξεκάθαρο, δεν έπρεπε ποτέ να φύγουμε. Ήταν μια οικονομική γενική καταστροφή, η οποία θα ήταν φάμιλη στην πράξη μόνο της μικρασιατικής καταστροφής όσον αφορά το τι θα γινόταν στην ελληνική κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αλλά για να

0: πούμε ότι υπήρχαν και ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Mm-hmm. Και το τρίτο βλέπουμε και το ρόλο προσωπικότητων. Δηλαδή, ο Πολ Τόμψεν, και κατονομάζεται από διάφορους του ντοκιμαντέρ, έπαιξε και ως προσωπικότητα ρόλο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο ίδιος δεν δέχτηκε να διερευνηθεί, δηλαδή δεν δέχτηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ αυτό.
1: Ναι.
0: Και βέβαια βλέπουμε και τις περιορισμένες δυνατότητες και τεχνικά ακόμα που είχαν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Και αυτό τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, στην πρώτη περίοδο δικαιολογείται, γιατί δεν υπήρχε εμπειρία προγράμματος από την ελληνική πλευρά.
1: Ναι.
0: Όμως αργότερα, πολύ λιγότερο δικαιολογείται. Δηλαδή, ο τρόπος που ο ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο εξάμεινο του 2015 διάβασε την πραγματικότητα, νομίζω ότι ήταν πολύ περισσότερο ερασιτεχνικός από ότι θα μπορούσε κάποιος να δικαιολογήσει σε μια χώρα η οποία βρισκόταν στο πέμπτο έτος του μνημονίου, για να το πω έτσι.
1: Μάλιστα. Πώς σου φαίνεται, μιας που είμαστε στο ντοκιμαντέρ, συγγνώμη σε διακόπτω, πώς σου φαίνεται όλα αυτά που έχουν περιγραφεί για την αντιμετώπιση του Βαρουφάκη την περίοδο εκείνη, ο οποίος πίστευε ότι μπορεί και να μπλοφάρουν οι θεσμοί? Και επίσης θέλω λίγο να μου σχολιάσεις. Εχθές το ντοκιμαντέρ με τον κωδικό Αλβανία, δεν θυμάμαι ποιος εκπρόσωπος μιλούσε, που έβγαλε ένα κουτί που είχε το πλάνο που θα βγαίναμε εμείς, υποτίθεται. Μπορεί αυτό να είναι αποθηκευμένο έτσι εκεί σε ένα κουτί, γιατί κάποιοι είπαν ότι ήταν στημένο, ότι ήταν επιτηδευμένο. Διάβασα περίεργα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Νομίζω ότι είναι το προσωπικό του αρχείο. Προφανώς έχει κρατήσει κάποια προσφέρεια και στο προσωπικό του αρχείο. Πολλοί κρατάνε προσωπικό αρχείο για πάρα πολλούς λόγους σε σχέση με την πορεία τους, με την καριέρα τους. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η διαδικασία μυστικότητας, ποια είναι η διαδικασία για τα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Δεν το γνωρίζω. Δεν θέλω να πω ψέματα. Αυτό που είναι σίγουρο όμως είναι ότι από ένα σημείο και μετά υπήρχαν αυτά τα σχέδια και ο τρόπος που τα αντιμετώπιζε η ελληνική κυβέρνηση ήταν και πάλι ερασιτεχνικός. Δηλαδή υπήρχε μια διπλή-τριπλή διένεξη. Υπήρχε μια διένεξη ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση την τότε και στους θεσμούς, όπως μάθαμε να τους λέμε, στην Τρόικα στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Μια διένεξη εσωτερικά της ελληνικής κυβέρνησης για το τι θα κάνει. Γιατί να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης περίοδου του 2015 ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πολυτασικός ΣΥΡΙΖΑ, που περιελάμβανε και τη μετέπειτα ΛΑΕ, δηλαδή το Λαφαζάνη, ο οποίος ευθέως ομολογεί ότι θα ήθελε δραχμή. Περιελάμβανε το Βαρουφάκι. Περιελάμβανε αρκετούς τέτοιους ανθρώπους, δηλαδή, αρκετούς ανθρώπους διαφορετικών τάσεων δηλαδή.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και ταυτόχρονα και οι Ευρωπαίοι από ένα σημείο και μετά δεν έπαιζαν πάντοτε τον παραγωγικό ρόλο που θα μπορούσαν. Ίσως εκείνοι που παίξαν καθοριστικό ρόλο, προφανώς θα το δούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο, είναι ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ και ο Ντόναλντ Τούσκ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί οι δύο έχουν παίξει ένα καθοριστικό ρόλο. Ο Ντόναλντ Τούσκ, να θυμίσω ότι είναι ο Πολωνός πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή. Στο να μείνει διαπραγμάτευση, στο να παραμείνει διαπραγμάτευση ως τελευταία στιγμή ζωντανή και να παραμείνουμε και εμείς στο ευρώ. Το ζήτημα που τέθηκε κάποια στιγμή στο ντοκιμαντέρ ήταν τα 380 εκατομμύρια της διαφοράς. Δεν έκλεισε διαπραγμάτευση. Δεν είναι αποκάλυψη αυτό. Αυτό έχει ακουστεί και τότε.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα κάτι που δεν υπόθηκε τώρα στο ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως σκηνοθετικά να μην μπορούσε να δέσει τη ροή, είναι ότι εκείνος που έκανε ένα κομμάτι της διαπραγμάτευσης, πλησιάζοντας το κλείσιμο των 380 εκατομμυρίων, είναι ο Γιώργος Κουλιαράκης, ο οποίος τότε ήταν στην πραγματικότητα συμμετείχε στο Eurogroup. Ο Γιώργος Κουλιαράκης έμεινε στην τελευταία στιγμή εκεί πέρα και ειδοποιήθηκε σχεδόν εκ των υστέρων για το ότι φεύγει η ελληνική αποστολή και γυρνά για να ζητήσει δημοψήφισμα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Μέσα σε αυτό λοιπόν, μέσα σε αυτά τα δεδομένα, με ένα βιβλίο.
0: Απλώς, για να μην ξεχάσω κάτι, η αντιμετώπιση που έχουν στο Γιάννη Βαρουφάκη θεωρώ ότι είναι ήπια. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ως τώρα έχουν πει το σύνολο των όσων έχουν συμβεί. Είναι ηπιότεροι από αυτοί που στην πραγματικότητα το αναλογεί. Είχαν κυκλοφορήσει εκείνο το καλοκαίρι, να θυμίσω, και συνομιλίες όπου ήταν ηχογραφημένες με διάφορες προσωπικότητες οι οποίες ήταν στο θυματοπιστωτικό τομέα. Είχαν κυκλοφορήσει και διάφορα σχέδια πιο αναλυτικά λίγο για IOU. Είχε υπάρξει μια σειρά τέτοιων πραγμάτων. Οπότε θεωρώ ότι είναι πιο ήπια από ό,τι το αρμόζει.
1: Μάλιστα. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν, να γυρίσουμε στο αρχικό μας ερώτημα. Ήδη σε λίγο παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας ένα νέο πολιτικό φορέα. Προφανώς τα αποτελέσματα θα είναι η άλωση, πιστεύω, του χώρου που αναδείχθηκε. Βλέπουμε ήδη ότι πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να τον ακολουθήσουν. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, είναι δεύτερη παράμετρος απλά. Τι νέο μπορεί να προσφέρει ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από ένα νέο πολιτικό φορέα, εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος, Παναγιώτη, και αν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί η κυβέρνηση τι λέει? Μην ξεχνάτε ποιος έκλεισε τις τράπεζες, μην ξεχνάτε ότι μας παίξανε στα ζάρια.
0: Πράγματι δεν πρέπει να ξεχνάμε, αυτό είναι το ένα. Το ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως δεν σημαίνει ότι το 2015 και το 2016 μπορεί να καθορίζει αιωνίως στην πολιτική ζωή.
1: Σωστό.
0: Και αυτό είναι μια διαδικασία που αφενός εμείς ως πολίτες θα πρέπει να τη σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, γιατί μια διαιρετική τομή, η οποία είναι του 2015, δεν ξέρω πόσο ακριβώς μπορεί να ανταποκρίνεται στο σήμερα. Μπορεί να βολεύει τον οποιοδήποτε βέβαια πολιτικά, αλλά τα ερωτήματα σήμερα είναι κάπως διαφορετικά. Οπότε το πρώτο που μπορεί να προσφέρει ο Αλέξης Τσίπρας και στον εαυτό του και σε εμάς είναι μια επούλωση πληγών. Δεν το έκανε με επιστημένο τρόπο με το βιβλίο του, δεν ανέλαβε εκείνη την ευθύνη που πραγματικά θα μπορούσε να αναλάβει ή που δικαιούμασταν εμείς να αναλάβει ο ίδιος σε σχέση με τη διαίρεση που υπήρχε στους Έλληνες πολίτες εκείνη την περίοδο. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να προσπαθήσει να μιλήσει για το σήμερα. Έχω ένα ερώτημα διαβάζοντας το μανιφέστο, το πόσο σύγχρονος θα είναι ο λόγος και κυρίως πόσο αποτελεσματικά, πόσο με βάση τα δεδομένα θα μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα που τίθεται αυτή τη στιγμή. Και να φέρω ένα παράδειγμα. Ένα κομμάτι του μανιφέστου του κυρίου Τσίπρα ήταν ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτονομία του Ινστιτούτου του κυρίου Τσίπρα, το μανιφέστο, για να το λέω ακριβώς όπως είναι. Ταυτόχρονα όμως με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτονομία βλέπαμε και μια καταδίκη στην πράξη του Rearm Europe, δηλαδή της πολιτικής που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα εξοπλιστικό σύστημα, δηλαδή στην πραγματικότητα να επεκτείνει το αμυντικό της οικοσύστημα και να έχει η ίδια τον έλεγχο του οπλισμού της. Αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Δεν μπορείς να λες ότι θα ασκώ μεγαλύτερη γεωπολιτική πολιτική, θα έχω μεγαλύτερο γεωπολιτικό βάρος ως μια ένωση όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα δεν θα έχω ενιαίο στρατό. Ή δεν θα προχωράω στην ενιαιοποίηση του στρατού. Ή δεν θα προχωράω στο να γίνονται οι αμυντικές δαπάνες πιο προσεγμένα συνολικά για τα μέλη κράτη. Ή δεν θα προχωρήσω ακόμα και στην καινοτομία και στη μεταφορά μέσω επενδύσεων και σε dual προϊόντα. Dual προϊόντα είναι εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για στρατιωτικούς σκοπούς όσο και για πολιτικούς σκοπούς. Κάτι που η Αμερική και άλλες χώρες έχουν κάνει κατά κόρον στο παρελθόν. Αυτά τα δύο λοιπόν δεν πάνε μαζί. Αυτό δεν είναι ρεαλισμός. Είναι ότι προσπαθώ να έχω και την πίτα ολόκληρη την ιδεολογική και το σκύλο χορτάτο όσον αφορά το ρεαλισμό. Κάπου όμως συγκρούονται.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα που περιμένουμε να το δούμε. Ως τώρα η επίδοση δεν ήταν καλή σε σχέση με το μανιφέστο. Προσπάθησε να δώσει ένα ιδεολογικό στίγμα, είναι η αλήθεια. Μίλησε για κάποια σύγχρονα θέματα, για παράδειγμα για την εργασία, για παράδειγμα για τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα που υπάρχει σε νεότερες γενιές, για το ότι η επόμενη γενιά ανθρώπων φαίνεται ότι θα ζήσει χειρότερα από ό,τι ζήσαμε ακόμα και εμείς.
1: Ναι.
0: Στην Ευρώπη, όχι στον κόσμο συνολικά. Στην Ευρώπη, να το τονίσω αυτό, ενδεχομένως και στην Αμερική. Όμως μένει να δούμε προτάσεις και να κριθεί για αυτές.
1: Μάλιστα. Μέσα σε όλο αυτό τώρα, η κυβέρνηση, θέλω να μου πεις ποια είναι η στάση της, γιατί έχουμε και το κόμμα της Καρισιανού, της κυρίας Καρισιανού, περιμένουμε τις κινήσεις του κύριου Σαμαρά. Πιστεύεις ότι η κοινωνία επιζητά μια τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη? Ή πιστεύεις ότι περιμένει να βρει την καλύτερη εναλλακτική για να μην ανανεώσει τη θητεία? Γιατί βλέπουμε ότι ο πολιτικός κόσμος προσπαθεί να μην δώσει την αυτοδυναμία στον Κυριάκο Μητσοτάκη για να είναι πρωθυπουργός σε επόμενες εκλογές, έτσι δεν είναι?
0: Πολλές φορές το αποτέλεσμα των εκλογών και το αν θα έχει κάποιος αυτοδυναμία ή όχι είναι και ζήτημα του εκλογικού νόμου. Τι θέλω να πω, ότι αν κατέβουν αρκετά κόμματα τα οποία στο τέλος της ημέρας κινηθούν στο 2,7, 2,5, 2,8, αυτό κατεβάζει αυτόματα τον πύχη της αυτοδυναμίας. Δηλαδή, μπορεί να λέμε ότι η πανσπερμία κομμάτων που αρχίζουμε και παρατηρούμε δεν ευνοεί την αυτοδυναμία. Αυτό είναι όμως εντελώς θεωρητικό και με πρώτη ματιά. Αν αυτά τα κόμματα σε ένα μεγάλο βαθμό δεν καταφέρουν να μπουν στη Βουλή, ο πύχης της αυτοδυναμίας συνεχώς κατεβαίνει. Μπορεί να κατεβεί και στις 36%, αν θυμάμαι σωστά. Αλλά κατεβαίνει 0,4% για κάθε κόμμα, που, για κάθε μονάδα που είναι στο δυλίστερη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ζούμε ούτως ή άλλως στην εποχή όπου τα πολύ μεγάλα πολιταστικά κόμματα δεν είναι εύκολο να ανθίσουν. Η Νέα Δημοκρατία κρατά ως ένα βαθμό για λόγους ιστορικούς, για λόγους εξουσίας προφανώς, γιατί είναι η κυβέρνηση και αυτό της προσδίδει όχι μόνο δυνατότητες, αλλά και διαφορετική οπτική από τους πολίτες.
1: Ναι.
0: Και κρατά επίσης γιατί τα κόμματα που δημιουργούνται κοντά στην περιφέρειά της, για να το πω έτσι, δεν καθορίζονται από ορθολογισμό, αλλά από ορθολογισμό σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είναι κόμματα διαμαρτυρίας που μπορούν να θέτουν ορισμένες όψεις των ζητημάτων. Οι λύσεις όμως που θέτουν, οι λύσεις που βάζουν στο τραπέζι, δεν θα έλεγε κανείς ότι βασίζονται στα δεδομένα. Να το πω και με παράδειγμα. Είναι πολύ εύκολο να ακούσεις το τι λέει η κυρία Λατινοπούλη, ο κύριος Βελόπουλος, σε ορισμένες όψεις τουλάχιστον, αν προέρχεσαι από αυτόν τον χώρο. Πολύ δύσκολα όμως πείθεσαι στο τέλος της ημέρας ότι αυτό που προτείνουν εναλλακτικά μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει. Και αυτό στο τέλος ευνοεί την κυβέρνηση, γιατί είναι στο δική της περίμετρο τα κόμματα αυτά. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Η ίδια μας συστήθηκε ως μητέρα ενός θύματος, το οποίο είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να το ξεχάσω, ως ιδιότητά της είναι ένα πράγμα που ελπίζει να μην το βιώσει κανείς, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς μας.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί και πέρα όμως μας συστήθηκε πλέον σταδιακά ως μια αντισυστημική προσωπικότητα, η οποία αρχικά μίλαγε για τη δικαιοσύνη και τώρα επιχειρεί να μιλήσει μέσω του κόμματος ευρύτερα. Τα δύο πρώτα κομμάτια πολιτικής που δημοσιοποίησε μέσω συνεντεύξεων, να το πω κομψά, δεν πήγαν και πολύ καλά.
1: Mm-hmm.
0: Στο πρώτο έλεγε ότι οι γυναίκες δεν θα πρέπει να έχουν ακριβώς τον έλεγχο στο σώμα τους, δηλαδή αμφισβήτησε το δικαίωμα της αμβλώσης. Και στο δεύτερο είπε ότι για να υπάρχουν συναντήσεις ενός πρωθυπουργού με κάποιον από την Τουρκία, με κάποιον τον πρόεδρο της Τουρκίας για παράδειγμα,
1: θα πρέπει να
0: ερωτάται δημοψηφισματικά ο λαός. Δεν είναι ο τρόπος αυτός που ασκείται η εξωτερική πολιτική, και πρακτικά δηλαδή να το δει κάποιος. Από εδώ και πέρα μένει να δούμε τι θα μας παρουσιάσει. Το πρόγραμμα που είχε, η ιδρυτική διακήρυξη, ο λόγος που έβγαλε, ήταν αρκετά γενικός έτσι ώστε να χωράει τους πάντες.
1: Ναι,
0: έχεις
1: δίκιο, αλλά να σου πω όμως κάτι, ρε Παναγιώτη, ο κόσμος που μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει θυμό για την ακρίβεια και για τα προβλήματα, να μην θέλει Μητσοτάκη, θα κάτσει, δεν βλέπεις το πρόσωπό της.
0: Κάπου θα πρέπει να πάει.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι θα αναλύσει το πολιτικό μανιφέστο, πιστεύεις, γιατί και εμείς έχουμε δείξει, για παράδειγμα, ότι δεν έχουμε μια εκλογική κουλτούρα. Δηλαδή, πηγαίνουμε λίγο και όπου, να τολμήσω να το πω, και όπου φυσάει ο άνεμος, όπου βλέπουμε μια υπόσχεση για κάτι καινούριο, δεν μπορούμε να δούμε. Δηλαδή, π.χ. ότι στην παρουσίαση της κυρίας Καριστιανού είδαμε και κάποιους, να το βάλω σε εισαγωγικά, γραφικούς πολιτικούς παράγοντες του τόπου με ακραίες απόψεις σε διάφορα πράγματα.
0: Θα παραβλέψω τον γραφικούς παράγοντες που πράγματι είχαν. Θα παραβλέψω ακόμα το ότι λέγεται ότι ένα κομμάτι μπορεί να έχει ερωτική επιρροή, γιατί προφανώς ο παρουσιαστής έχει μια ειδική σχέση, έστω συναισθηματική, με τη Ρωσία, να μην πω κάτι άλλο, συναισθηματική τουλάχιστον. Θα πω όμως το εξής, ότι για ένα κόμμα είναι πιθανό να ακουστεί όταν βάζει το ερώτημα και να πάρει ένα ποσοστό διαμαρτυρίας.
1: Ναι.
0: Για να γίνει όμως κόμμα εξουσίας, θα πρέπει να πάει πέρα από το ερώτημα και να βάλει στο τραπέζι και την απάντηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν θα μπει στη Βουλή, δεν λέω ότι δεν θα έχει ένα αξιοπρεπές ποσοστό ακόμα κόμμα. Λέω όμως ότι για να μπορέσει να έχει δυναμική πραγματικής εξουσίας, γιατί αυτό μας έχουν πει και τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά και η κυρία Καριστιανού, θα πρέπει να έχει και μια βεντάλια λύσεων πάνω στο τραπέζι. Αυτό, με βάση τα όσα έχει πει ως τώρα, δεν προκύπτει. Και δεν προκύπτει και ως δυναμική και δεν προκύπτει και ως λογική. Ελπίζουμε να διαψευστεί. Πάντως, αυτά που ως τώρα έχει παρουσιάσει, δεν μας κάνουν να αισιοδοξούμε ότι πράγματι θα μπορέσει να αρθρώσει έναν εναλλακτικό πολιτικό λόγο. Και εδώ θα πρέπει να πω και κάτι για να μην παρεξηγηθώ. Η χώρα χρειάζεται αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση, χρειάζεται δομική αντιπολίτευση, χρειάζεται και η κυβέρνηση να αγχωθεί λιγάκι, για να το πω έτσι, αλλά και είναι κομμάτι της δημοκρατίας η αλλαγή της στην εξουσία. Δεν θα είναι συνεχώς, δεν μπορεί να είναι συνεχώς ένα κόμμα, είτε είναι μια δημοκρατία, είτε είναι κάποιο άλλο. Δεν είναι λογικό, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να αναμένουμε, ότι θα πρέπει αιωνίες να κυβερνά κάποιος.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Αυτό θα πρέπει να είμαστε σαφείς.
1: Άρα λοιπόν είναι πολύ νωρίς, πιστεύεις, για να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα για το πού πηγαίνουμε? Μου είπε χθες ο κύριος Μέγας, είχα τον κύριο Μέγα εδώ, τον υποψήφιο, που θα είναι υποψήφιος με την Άρτα και με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση σκέφτεται να προκηρύξει εκλογές ακόμα και το καλοκαίρι, να μην έχουν προλάβει να γυρίσουν από τη σεζόν και οι νέοι, γιατί θέλει και επιδιώκει να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποχή. Να μην πάει κόσμος να ψηφίσει, γιατί ξέρεις τώρα, οι μηχανισμοί ελέγχουν τα κουκιά και τις ψήφους, για να μπορέσει βεβαίως να επιβληθεί στο αποτέλεσμα. Ποια είναι η άποψή σου?
0: Η άποψή μου είναι ότι ούτε η ίδια η κυβέρνηση ξέρει αυτή τη στιγμή πότε θα κάνει εκλογές. Γιατί θέλω να πω ότι είναι ένα πολύ σύνθετο, ένα πολύ παραγωγικό παιχνίδι. Προφανώς θα δουν μια σειρά δημοσκοπήσεων κάποια στιγμή και αν είναι πάρα πολύ ευνοϊκό το κλίμα, θα μπουν στον πειρασμό ακόμα και νωρίτερα πριν από την άνοιξη. 27. Να μην κρυβόμαστε, κάπως έτσι παίρνουν οι αποφάσεις από ένα σημείο και μετά, όταν πλησιάζεις προς το χρόνο των εκλογών. Το να κάνεις εκλογές πριν τελειώσει η σεζόν, όπως το περιέγραψε ο κύριος Μέγας, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προοικονομηθεί για τους εξής λόγους. Το πρώτο είναι ότι ως το τέλος του Αυγούστου υπάρχουν τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης για απορρόφηση των κονδυλίων, για απορρόφηση των δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι πολύ δύσκολο να πας ως εκεί, να πας νωρίτερα σε εκλογές. Αυτό είναι 31 Αυγούστου, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε βάζουμε ήδη αυτό το χρονικό διάστημα ως εκεί. Το δεύτερο είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης παράγει έργα. Δηλαδή, αυτό που έλεγε στο συνέδριο ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι θα κουραστείτε να με βλέπετε να κόβω κορδέλες, σε ένα βαθμό δεν θα έχει άδικο.
1: Ναι.
0: Παράγονται έργα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία θα δημιουργήσουν μια δυναμική και στην κυβέρνηση, υποθέτω. Θέλει να την αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική. Το τρίτο κομμάτι είναι ότι ακόμα και σήμερα να τελειώσει, ακόμα και αύριο, να τα βρίσκανε το Ιράν με τη ΣΥΠΑ, για ένα τρίμηνο τετράμινο δεν θα έχει αποκατασταθεί η ροή ενέργειας από τον Περσικό κόλπο, έτσι ώστε να πέσουν οι τιμές ενέργειας και να το αισθανθούν οι πολίτες στο πρωτοπόλι τους. Γιατί λοιπόν να μην παρατείνεις λίγο την παραμονή σου, να πας λίγο πιο πίσω, έτσι ώστε πραγματικά να έχει βελτιωθεί το κλίμα ακόμα και στο επίπεδο του πληθωρισμού, δηλαδή των τιμών?
1: Μάλιστα.
0: Η πολιτική λογική λέει ότι θα προσπαθήσει να το επιδιώξεις αυτό. Ταυτόχρονα είναι και το τι θα κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας ανταγωνισμός στα τρία για τη δεύτερη θέση ή μεταξύ Τσίπρα και Πασόκ, όπου αναλώνονται το ένα με το άλλο κόμμα, η πλεύση σου προς τις εκλογές είναι λίγο πιο άνετη και αρχίζει να σκέφτεσαι να τους αφήνεις, να το πω πάρα πολύ λαϊκά, να φαγωθούν και λίγο ακόμα μεταξύ τους. Έτσι ώστε εσύ να φαντάζεις ή να μπορείς να πείσεις ότι είσαι η πλέον σοβαρή περίπτωση διακυβέρνησης. Και το άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή, σε ένα βαθμό κοινωνικά, έχει προεξοχληθεί η δεύτερη κάλπη. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το αλλάξει η κυβέρνηση και επικοινωνιακά. Γιατί όταν έχει προεξουφηθεί η δεύτερη κάλπη και οι ίδιοι καταλαβαίνουν ότι η πρώτη κάλπη μπορεί να μετατραπεί σε κάλπη οργής. Και αυτό δεν το θέλει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα ήθελε ιδανικά από την πρώτη να πιστεύουν οι πολίτες ή να θεωρούν οι πολίτες ότι από την πρώτη κιόλας κάλπη αποφασίζουμε τι θα γίνει. Γιατί εκεί το δίλημά της θα ήταν πολύ πιο ισχυρό σε σχέση με τι θα γίνει στο αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό όμως θέλει χρόνο για να αλλάξει και θέλει και πίεση για να αλλάξει και θέλει και οργανωμένη εκστρατεία, να το πω επικοινωνιακά, για να αλλάξει. Άρα δεν είναι εύκολο να πας με τον τρόπο που το περιέγραψε ο κύριος Μέγας αυτό, παρότι θα ήθελα να πω ότι δεν βλέπω γιατί δεν ωφελεί και το ΠΑΣΟΚ αυτό. Στη λογική ότι το ΠΑΣΟΚ στις ηλικίες κάτω του 35 δεν θα έλεγε κανείς ότι σκίζει κιόλας.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχω δύο σφήνες διαφημιστικές και πρέπει να τελειώσουμε, θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε σε επόμενο κύκλο τις παρεμβάσεις αυτοδιοίκησης της κυβέρνησης, όπου ο κύριος Παυλόπουλος, ο Άκης Παυλόπουλος, έκανε μια αιχμηρή κριτική σε αυτό το οποίο θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Ουσιαστικά να μην υπάρχει δεύτερος γύρος εκλογών, να ψηφίζουμε, να ακολουθήσει ένα μοντέλο περίεργο. Αλλά δεν έχω χρόνο, φίλε, πάνω θα είναι δεύτερη συζήτηση. Ξέρω εγώ, τα λέμε. Είσαι οικείο μέλος εκπομπής αυτής. Σε αφήνω λοιπόν να παρακολουθήσεις το θυσίο των Αλέξη Τσίπρα. Θα το παρακολουθήσεις ή έχεις πιο σοβαρά πράγματα να κάνεις?
0: Θα το παρακολουθήσω, είναι η αλήθεια. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και ευχαριστούμε και τους ακροατές για την υπομονή.
1: Είναι χαρά τους. Το πιστεύω, τους εκφράζω. Καλό βράδυ, φίλε Παναγιώτη, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Για χαρά. Λοιπόν, Παναγιώτης Μανουλάκος από το catalyst.gr. Σε λίγο η συνέντευξη στο YouTube. Αύριο με κείμενο, όπως κάνουμε πάντα, μέσα από τον Πρίσμα 91,6. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θέλω λίγο να επικαιροποιήσουμε εδώ όμως το ραντεβού μας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είμαστε μόνοι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι επικοινωνούμε νέες υπηρεσίες της Erect Group. Οπότε λοιπόν θέλω να σας εξηγήσω και να σας πω ότι πλέον η Erect Group σας παρουσιάσει και λανσάρει μέσα από την εκπομπή τη νέα υπηρεσία Erect Insurance. Μεταφέρει την εμπειρία και την αξιοπιστία από τον χώρο των ακινήτων στον τομέα της ασφάλισης. Σε συνεργασία με την Allianz, η Erect Insurance προσφέρει σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμένες για να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας. Ασφάλεια αυτοκινήτου για να κινήσετε με σιγουριά, ασφάλεια κατοικίας για να προστατεύετε το χώρο σας και προγράμματα υγείας για εσάς και τους ανθρώπους σας. Με απλές διαδικασίες άμεση εξυπηρέτηση και αξιοπιστία στην αποζημίωση στη Λευκάδα οδός Καραβέλα 2, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-010, erect.gr για την δωρεάν προσφορά σας. Erect Insurance, ασφάλεια όπως πρέπει να είναι, απλή, ξεκάθαρη και αξιόπιστη. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στον Πρίσμα 91,6. Μείνετε μαζί μας.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις? Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81

0: Τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
1: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
0: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
0: Infonet πληροφορική. Παναγίτσα Αλδάρη 10, φόρος Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
0: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον, λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
1: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
1: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
1: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
1: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
5: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
6: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
7: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
1: www.ktismabathandroom.gr.
8: Για μια γιορτή ή μια επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
9: Υποδήματα STEP.
10: Μόδα.
9: Ποιότητα.
10: Επωνυμία.
9: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Pace Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής, που είναι κοντά σας με την υποστήριξη της Erect Insurance. Η Erect Group, γνωστή για την ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων, κάνει το επόμενο βήμα και σας προσφέρει ακόμα κάτι πιο σημαντικό: ασφάλεια. Ως επίσημο συνεργάτης Allianz, νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, σας δίνει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, με εξατομικευμένα προγράμματα για άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη αποζημίωση. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι η σιγουριά που χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας. Επισκεφτείτε την Erect Insurance στη Λευκάδα, Σύνοδο Καραβέλα 2, ή καλέστε το 2645-023-010 ή μπείτε στο erect.gr και ζητήστε την δωρεάν προσφορά σας. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για σας. Εμείς θα ολοκληρώσουμε εδώ. Ένα βραδινό μαγκαζίνο από τον Sky 100,3 ακολουθεί. Και μην ξεχνάτε πως η πρωινή ενημέρωση ξεκινάει στις 5 το πρωί, στις 8 με την Αθήνα Παπά, το πρώτο περιφερειακό μαγκαζίνο εδώ, και βεβαίως στη συνέχεια η κανονική ροή του προγράμματός μας. Καλό βράδυ και προσοχή στο δρόμο.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων τη Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.

0: 1,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Φέρνι Ντέκο. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Φέρνι Ντέκο. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Η Rect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Rect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2645 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Του ανακοινώνει σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησίο. Θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Σύμφωνα με συνεργάτες του, αναμένεται επίσης να απευθύνει έκκληση σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη. Όπως σημειώνουν οι ίδιοι συνεργάτες, τη διακήρυξη περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Με την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων ξεκινά και τυπικά η διαδικασία ώστε το νέο πολιτικό εγχείρημα να λάβει επίσημη έγκριση και κομματική υπόσταση όπως προβλέπει η νομοθεσία. «Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη», δήλωσε η Μαρία Καριστιανού, τονίζοντας ότι το κόμμα της δεν έχει σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απαγοήτευση του κόσμου. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ ήδη είναι γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, παίρνοντας ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Απαντώντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως σίγουρα δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο συνεπής και θεσμικός. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση ο κύριος Μητσοτάκης προτείνει την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας στα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν έρχεται νέος έμφυα, ξεκαθάρισε μιλώντας εδώ στον Sky ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος σχετικά με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας. Ανέφερε πως ενοποιούνται 2 φορεί οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα με ένα σύστημα που γίνεται δικαιότερο. Σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο, η ενοποίηση των φόρων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση. Όπως δήλωσε ο Υπουργός, οι 2 φόροι θα ενοποιηθούν την πρωτοχρονιά του 2027. Σε απάτες κατ' εξακολούθηση την διετία 2023-2025 εμπλέκονται 40 άτομα, όπως αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών στον Τύρναβο. Οι δράστες ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους με σκοπό την ίσπραξη προνοιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων, καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, εγγράφηκαν ψευδώς εν αγνία των γονέων τους 163 ανήλικοι. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης, όπου η συνολική ζημία από τη δράση της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 199.000 ευρώ. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα αυτή επιχειρήση έρχεται ένα 24ωρο μετά από αντίστοιχη στην Κρήτη. παρατείνεται και τον μήνα Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στη διεθνή επικαιρότητα αυξάνονται οι φόβοι για ενδεχόμενη κατάρρευση της εύθραυστης εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη έχει κλιμακώσει τη ρητορική της, απειλώντας με συντριπτική απάντηση, ενώ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την εκεχηρία. Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τα πλήγματα απλώς ως αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι οι όροι της εκεχηρίας επιτρέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν οτιδήποτε προστατεύει τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, είτε πρόκειται για αεροσκάφη είτε για πλοία. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, διαμήνυσε ότι η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι μια καλή συμφωνία είτε δεν θα υπάρξει. Όπως σημείωσε, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει συμφωνία, αλλά με όρους απόλυτης αφήνειας. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν χθες βράδυ στον Ανατολικό Λίβανο σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Μεταξύ των θυμάτων είναι 2 παιδιά και 1 γυναίκα. Ο Ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι στοχοθέτησε θέσεις της Χεσμπολά στην περιοχή, ενώ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου τόνισε πως θα εντείνει τις επιθέσεις στον Λίβανο για να συντρίψει τη Χεσμπολά. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη, με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Όπως ανακοίνωσε η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος θα μπορούσε να φτάσει κατά τόπου σε ασυνήθιστες θερμοκρασίες 38 ή και 39 βαθμών Κελσίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ο Κώστας Λούκας επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και φουλάρει για την τελική ευθεία της σεζόν. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Πέμπτη τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν Ρογκαβόπουλος, Φαρίτ και Καλαϊτζάκης. Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε στην ΑΕΚ η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας για τα περιστατικά που συνέβησαν έξω από το γήπεδο της Ένωσης πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Φιέστα Τίτλου. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, όλα παραπέμπουν σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο στο πολιτικό σκηνικό, με νέους σχηματισμούς, παρεμβάσεις πρώην πρωθυπουργών και έντονη κινητικότητα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Τα βλέμματα είναι στραμμένα απόψε στο Θησίο, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει σε λίγο το νέο του κόμμα, αλλά και στο Μέγαρο Μουσικής, όπου ο Κώστας Καραμαλής αναμένεται να πάρει το λόγο για μια παρέμβαση με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου.
2: Λίγες ώρες πριν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια του νέου του κόμματος, ήδη πυροδοτείται η πολιτική αντιπαράθεση με κεντρικό σημείο τριβής να αποτελεί το κυβερνητικό παρελθόν του σε ένα σκηνικό πολιτικής Βαβέλ, όπως το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου.
3: Εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν.
2: Η κυβερνητική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα και ειδικότερα η φορολογική πολιτική του απασχόλησε και το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό για την κρίσιμη περίοδο διαπραγμάτευσης της πρώτης φοράς αριστερά, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις.
1: Είχα διαβάσει στις εφημερίδες πως είναι κομμουνιστής και εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης. Έτσι ξαφνιάστηκα όταν του ζήτησα να φορολογήσει τους εφοπλιστές, το πλουσιότερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, και εκείνος αρνήθηκε. Και θυμάμαι, του είπα, εσείς αριστερός και εγώ δεξιός. Καλώς.
4: Και τι έκανε ο προστάτης των αδυνάτων? Επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους.
2: Όλο το πολιτικό σύστημα παρακολουθεί τις νέες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.
5: Θα το περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα να τα εξηγήσει όλα αυτά, γιατί κατανοώ ότι τη Νέα Δημοκρατία τη βολεύει αφάνταστα. Να μιλάμε τώρα για το 2015.
6: Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα, αλλά με τις ίδιες παλιές και πολλαπλά δοκιμασμένες πολιτικές.
7: Το ζήτηκε Λεβάντε και πάνε να γίνει Μπαρσελόνα. Δεν γίνονται αυτά.
8: Αν δεν είχε προδοθεί από μέσα να επαναφέρουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, θα είχε ευδοκιμήσει.
2: Από τις εξελίξεις συνεχίζονται και οι αναταράξεις στην κεντροαριστερά, ενώ το ντόμινο φαίνεται να ακουμπά πρώτα τον ΣΥΡΙΖΑ.
9: Ο Τσίπρας είναι παίκτης και μεγάλος παίκτης. Η αντιπολίτευση είχε 2 χρόνια μπροστά της να συγκροτηθεί και να δώσει πιστική και μετρήσιμη εναλλακτική πρόταση στον ελληνικό λαό, δεν το έκανε.
10: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί ιδρύεται ένα κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και σας διαβεβαιώ ότι στις 6 Ιουνίου μπορούμε να ξαναβάλουμε λίγο-λίγο τα θεμέλια, να κατέβουμε όλοι μαζί.
11: Σήμερα μπαίνει μια τελεία. Να συνεδριάσουμε, να αποφασίσουμε με σεβασμό στα μέλη μας, τα οποία δεν μπορεί να τα αποκαρδιώνουμε.
2: Ήδη πάντως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατευθύνονται προς το νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Ήρθε λοιπόν η στιγμή των αποκαλύψεων για όνομα και διακήρυξη του νέου κόμματος Τσίπρα. Προηγήθηκαν μήνες αναμονής με φανέλες, μπάλες, χρώματα και γρίφους να χτίζουν επικοινωνιακά το νέο εγχείρημα. Στο Θησίο βρίσκεται ο Αντώνης Αντζολέτος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Χριστίνα Βίδου.
12: Και όσο και αν προσπαθήσαμε να μάθουμε κάτι παραπάνω, μέχρι στιγμής δεν το έχουμε καταφέρει. Γιατί πρέπει να σου πω ότι εδώ είναι πολλά στελέχη κοντινά πλέον του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Βασιλιάδης, ο κύριος Θοδωράκης, η κυρία Πέπε. Είναι πάρα πολλά στελέχη τα οποία είδαμε σε παρουσιάσεις της Θηθάκης. Είναι ο κύριος Σιακαντάρης που έφτιαξε το μανιφέστο, η κυρία Λαλιώτου, που μάλιστα, όπως μας αποκάλυψαν ορισμένοι από αυτούς, το Σάββατο ήταν σε σύσκεψη με τον Αλέξη Τσίπρα πριν από 3 μέρες, και εκεί δεν είπαν τίποτα για το όνομα. Είναι ένα μυστικό το οποίο το κρατούν 3-4 άτομα μέσα στο κόμμα. Αναμένουμε βεβαίως αυτό το βίντεο έκπληξη, το οποίο θα ακουστεί το όνομα του κόμματος υπό τους ήχους της μουσικής του Σταμάτη Κραουνάκη. Εδώ μπροστά από την Ακρόπολη έχει στηθεί η εξέδρα που θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας μετά τις 8.30, υπολογίζουμε, γύρω στις 9 παρά, με 2 μεγάλες ψηφιακές οθόνες που θα παίξουν και το βίντεο το οποίο λέγαμε, ένα πόντιουμ που έχει στηθεί. Μαζεύει το κόσμος, είναι εδώ, είδαμε πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όχι νυν βουλευτές, τον κύριο Σιμορέλη, τον κύριο Κάτσι. Είναι επίσης είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής, παραμένουμε να έρθει και η κυρία Αλινού εδώ πέρα, και ο κύριος Σαρακιώτης είναι εδώ. Δεν περιμέναμε σήμερα να έρθουν εδώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει έρθει κανένας μέχρι στιγμής. Όσον αφορά τώρα το κυρίως μενού της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναφερθεί σε πολλά κομμάτια της ιδρυτικής διακήρυξης. κήρυξης. Σίγουρα θα μιλήσει για την πατριωτική αριστερά, σίγουρα θα μιλήσει για το κράτος δικαίου, σίγουρα θα μιλήσει για την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου που είναι μέσα στις βασικές εισαγγελίες του προγράμματός του. Θα δούμε αν κάποιοι από τους συνεργάτες του ανέβουν μαζί τους στη σκηνή προς το τέλος της εκδήλωσης. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι η δυτική διακήρυξη θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο πιθανότατα την Πέμπτη. Μένει να το δούμε και αυτό. Αλλά σίγουρα όλα τα βλέμματα και όλοι αυτό που αναρωτιούνται εδώ από την ώρα που ήρθαμε, πολύ νωρίς, από τις 5 περίπου το απόγευμα, είναι τι θα γράφει η Μαρκίζα σήμερα σχετικά με το όνομα του κόμματος.
1: Αντιδράσεις και αιχμηρά σχόλια προκαλεί ήδη το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού με κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης να σχολιάζουν τον αντισυστημικό χαρακτήρα και τις θέσεις του υποσύσταση φορέα. Το πρωί έγινε το επίσημο πολιτικό βήμα καθώς κατατέθηκε στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει η Άντζη Κούκη.
13: Η Μαρία Καριστιανού επικύρωσε και νομικά το νέο της κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Συνοδευόμενοι από στενούς της συνεργάτες όπως ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και ο καθηγητής της νομικής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος έφτασε στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα.
14: Καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την άβρα της ελπίδας, να έρθουν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
13: Την ιδρυτική διακήρυξη υπέγραψαν 650 πολίτες, ενώ όπως τόνισε και η Μαρία Καριστιανού, βασικό πυλώνα αποτελεί η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και οι θεσμοί.
14: Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
1: Βασικοί πυλώνες του κινήματός μας είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και η διασφάλισή της, η πάυση ορισμού της ηγεσίας της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία, η διαυγής διάκριση των εξουσιών και η ορθή λειτουργία των θεσμών με ταχύτητα, αξιοπιστία, διαφάνεια και λογοδοσία.
13: Η επίσημη εκκίνηση του κόμματος στο πολιτικό στίβο φέρνει και αντιδράσεις.
7: Άκουσα ένα περίγραμμα και το έχω ξανακούσει αυτό το περίγραμμα. Κάτι μου θυμίζει την πάνω και την κάτω πλατεία. Και αυτόν τον περιβόητο αντισυστημισμό. Κόμματα, συμπόνια, συγκόμματα και τα λοιπά μετανοημένων αμετανοήτων πρέπει να πάσει καλά της ιστορίας. Εδώ θέλουμε λύσεις.
13: Το επιτελείο της Μαρίας Καριστιανού ετοιμάζει εκδηλώσεις που θα γίνουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και η Αθήνα, μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα και η παρουσίαση του βιβλίου των καθηγητών διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου. Μεταξύ των ομιλητών είναι ο Κώστας Καραμαλής με το παρόν να δίνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Την εκδήλωση παρακολουθεί ο Γιάννης Καντέλης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
15: Κύριος Καραμαλής είναι ένας εκ των ομιλητών για το βιβλίο του Κωνσταντίνου Φίλη και του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου για τις διεθνείς σχέσεις. Με τον πρώην Πρωθυπουργό να έρχεται νωρίτερα εδώ στην αίθουσα. Εδώ βρίσκονται και πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Χρυσομάλης, ο κύριος Συνετάκης, ο κύριος Σταϊκούρας και υπουργός τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Βεβαίως το ενδιαφέρον είναι στην ομιλία του κυρίου Καραμαλή, ο οποίος αναμένεται να έχει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την ομιλία του Χριστίνα, δύο αιχμές που αφορούν την κυβέρνηση. Η πρώτη αφορά την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο κύριος Καραμαλής θα μιλήσει για μια υπόθεση η οποία πλήττει την δημοκρατία και θα μιλήσει και για την υποβάθμιση των θεσμών στα μάτια των πολιτών και ιδίως της δικαιοσύνης, ενώ αναφερμένεται να αναφερθεί προφανώς και στα ελληνοτουρκικά, εκεί όπου θα αφήσει εχμές για την πολιτική των ήρεμων νερών, διότι θα κάνει εκτενή αναφορά στο θέμα του νόμου που ετοιμάζει η Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες, με τον οποίο, όπως θα πει ο κύριος Καραμαλής, πληροφορούμαστε, προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις της στο πεδίο. Εδώ βρίσκεται και ο κύριος Σαμαράς. Βρίσκεται στην πρώτη σειρά των καθισμάτων ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος εισερχόμενος εδώ τον ρωτήσαμε αν ισχύουν τα όσα ακούγονται πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα, αν ο ίδιος θα προχωρήσει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος. Ο κύριος Σαμαράς απέφυγε να πει το οτιδήποτε μπροστά στις κάμερες, Χριστίνα, και προχώρησε στην αίθουσα και πήγε και έκατσε στην θέση του χωρίς να ανοίξει τα χαρτιά του στους δημοσιογράφους.
1: Πολύ έντονες λοιπόν οι πολιτικές διεργασίες τα τελευταία 24 ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο Βασίλης Χιώτης πριν λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
16: Και έχουμε πια τη νέα προεκλογική παλέτα. Το μόνο που μένει είναι αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Από ό,τι κατάλαβα, επειδή απέφυγε να απαντήσει στις 29 Μαΐου που λέγανε ότι θα το κάνει, δεν θα το κάνει, αργότερα θα δούμε, αλλά και ο κύριος Σαμαράς είτε κάνει κόμμα είτε δεν κάνει κόμμα, είναι βέβαιο ότι στις επόμενες εκλογές αμέτωχος δεν θα μείνει. Άρα αυτές οι τρεις αλλαγές, τα δύο κόμματα και η νέα πραγματικότητα με τον κύριο Σαμαράκη και τον κύριο Καραμαλή που θα πούμε μετά, δημιουργεί ένα νέο πολιτικό τοπίο, το οποίο ακόμα πλήρως δεν μπορούμε να το χαρτογραφήσουμε. Και είναι ένα πολιτικό τοπίο που ανησυχεί τους πάντες. Διότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις πια φοβούνται ο ένας τον άλλον. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία που λέει ότι δεν μας αφορά το τι συμβαίνει στο κόμμα, στο χώρο της αντιπολίτευσης, είναι βέβαιο ότι ανησυχεί. Διότι με τόσες πολλές επιλογές στα κόμματα της αντιπολίτευσης, η δυσαρεστημένη ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας που ήλπιζε η Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή να τους ξανακερδίσει, τώρα υπάρχει περίπτωση να αρχίζουν να λοξοκετούν δεξιά και αριστερά. Άρα έχουμε ένα νέο χάρτη, νέα δεδομένα, τα οποία για να κατασταλάξουν θα περάσουν αρκετοί μήνες και κυρίως μέχρι να έρθουν αυτές οι επόμενες εκλογές.
11: Είναι η μέρα του κύριου Τσίπρα η σημερινή. Νέο κόμμα ναι, ο ίδιος όμως είναι παλιός και δεν είναι και άφθαρτος.
16: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, μπροστά από τα δύο νέα κόμματα και από τις επιλογές που έχει κάποιος ψηφοφόρος, η επιλογή του κυρίου Τσίπρα φαντάζει ιδιαιτέρως ισχυρή.
11: Και είναι και οι δημοσκοπήσεις αυτό, έτσι.
16: Ναι, ναι. Καλά, οι δημοσκοπήσεις πάντα τα νέα κόμματα τα δείχνουν ψηλά. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει τόσο ψηλά όσο το δείχνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, αλλά είναι βέβαιο ότι πατάει γερά στο πολιτικό σκηνικό. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει κυβερνήσει 5 χρόνια, άρα γνωρίζει τα θέματα. Είναι ικανός στην πολιτική αντιπαράθεση. Στο debate είναι πάρα
11: έχει
16: πολύ καλός.
11: Έχει το επικοινωνιακό χάρισμα, το έχει βεβαίως.
16: Έχει ήδη μια εκλογική βάση να πατήσει. Δεν ξεκινά από το μηδέν. Έχει το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, που και τα δύο αυτά κόμματα οι ψηφοφόροι του σίγουρα του συμπαθούν. Το μειονέκτημά του είναι αυτό που μόλις είπες, ότι δεν είναι φρέσκο πρόσωπο. Είναι ένας πρωθυπουργός που είχε κυβερνήσει 5 χρόνια. Επιμένει να μιλά για το παρελθόν σαν να δείχνει ότι δεν έχει διδαχθεί από τα λάθη του, και γι' αυτό, για να τον κρίνουν οριστικά οι πολίτες, περιμένουν να δουν πώς θα πορευθεί από εδώ και πέρα.
11: Ναι.
16: Δεν έχει σημασία, κατά τη γνώμη μου, ούτε πώς θα λέγεται το κόμμα Τσίπρα, ούτε τι χρώμα θα έχει το κόμμα Τσίπρα. Σημασία θα έχει αν οι προτάσεις που θα εκφράζει από εδώ και στο εξής θα είναι ρεαλιστικές, ή αν θα διολιστήσει και πάλι στο να τάζει λαγούς με πετραχίλια. Αν κάνει το δεύτερο, είναι βέβαιο ότι η δημοφιλία του θα αρχίσει να φθήνει.
11: Ακούσαμε νωρίτερα και είδαμε το Γιάννη Καντέλη που είναι στο Μέγαρο Μουσικής, τις πληροφορίες που έχει για την ομιλία Καραμαλή σε λίγο. Μια ομιλία που θα έχει πολιτικό στίγμα, στέκεται στις υποκλοπές, στέκεται στις παρακολουθήσεις. Σε ξαφνιάζει αυτό?
16: Όχι, εμένα όχι, διότι όταν συνομιλείς με ανθρώπους που συνομιλούν με τον κύριο Καραμαλή, ξέρεις ότι είναι οργισμένος με την υπόθεση των υποκλοπών. Πρώτον, γιατί υπήρξε και ο ίδιος θύμα στο παρελθόν, και δεύτερον, γιατί θεωρεί βαριά κρίση θεσμική σε μια χώρα να γίνονται υποκλοπές. Άρα είναι νομίζω η πρώτη φορά που το λέει, αλλά στους συνομιλητές του το λέει εδώ και καιρό. Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία που τον άκουσε έτσι οργισμένο ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όταν πήγε να του πει να πάει στο συνέδριο. Τώρα, ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς είναι βέβαιο πια ότι δεν είναι κοντά στην παράταξή τους. Ο κύριος Καραμαλής, από τη στιγμή που δεν εμφανίστηκε στο συνέδριο, νομίζω ότι είναι οριστική η ρήξη του με τη Νέα Δημοκρατία. Είπα νωρίτερα ότι ο κύριος Σαμαράς σίγουρα δεν θα μείνει αμέτωχος στις επόμενες εκλογές. Κάποια κατεύθυνση θα τη δώσει λογικά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση πάει και ο κύριος Καραμαλής, που συμπλέει πια με τον κύριο Σαμαρά. Είναι προφανές
11: αυτό. Πολύ ξεκάθαρο αυτό πια.
16: Άρα θα περιμένουμε τις κινήσεις και των δύο, γιατί αυτό και αν ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία, είναι βέβαιο ότι αυτοί οι δύο έχουν επιρροή στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιδίδονται σε ένα εξ αποστάσεως λεκτικό μπραντεφέρ. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πολιτική βαβέλ και έλλειμμα αξιοπιστίας, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε πως ο κύριος Μητσοτάκης κάνει την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση. Ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη.
2: Σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εξελίσσεται η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, με τον Πρωθυπουργό να ρίχνει βολές στο ΠΑΣΟΚ για έλλειμμα αξιοπιστίας λόγω των επιφυλάξεων που εξέφρασε.
3: Βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτό είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
5: Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και ο θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος. Ανανεώνει για 6 ακόμα χρόνια την θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας συνολικά τα 18 χρόνια και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καυτηρίασε τη στάση του ΠΑΣΟΚ που ψήφισε παρόν κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με τη Χαρλάου Τρικούπη να επιμένει πως πρέπει να υπάρξουν όρια θητειών στις δημόσιες θέσεις.
3: Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών.
5: Εμείς δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για θητείες. Τις καθιέρωσαμε πρώτα απ' όλα μέσα στο ίδιο μας το κόμμα. Αφήστε λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, τους φθηνούς συνδικαλισμούς.
2: Παρόν στην ανανέωση θητείας Στουρνάρα δήλωσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.
1: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μία διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
17: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
18: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
20: Ήρθες.
18: Ένας θείος.
21: Α, ήρθες.
18: Καμία αλλαγή.
21: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
18: Και μια μεγάλη ανατροπή.
20: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
21: Τι έκανες?
20: Έβαλα πρωτεύγεια.
21: Καλά έκανες. Μπράβο.
18: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
21: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
20: Έτσι.
21: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
20: Να, εδώ.
21: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
20: Ναι, ναι.
18: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: 9 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

0: 8 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και στη διεθνή επικαιρότητα. Πέρασε ακόμη ένα 24ωρο χωρίς συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ακροβατούν επικίνδυνα, καθώς τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει άμυνα, προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση της Τεχεράνης. Τίποτα δεν δείχνει να έχει αλλάξει επί της ουσίας. Το σκηνικό παραμένει φορτισμένο με τις απειλές να συντηρούνται εκατέρωθεν γύρω από τα κρίσιμα στενά του Ορμούζ. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Η Χρύσα Τσίχλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Υψηλό βαθμός αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ ή του Ισραήλ θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Σε εγρήγορση επίσης Τελ Αβίβ και Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου, παρότι ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μνημονίου κατανόησης βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Στο Ισραήλ τώρα, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου συνάντησε σήμερα τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Στρατού. Κατόπιν και πριν από λίγο, ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός επιχειρεί με μεγάλες δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο και αναλαμβάνει τον έλεγχο στρατηγικών περιοχών. Πριν από περίπου μία ώρα στην Τεχεράνη, επέστρεψε και η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Σημαντική εξέλιξη που δίνει το κλίμα από το Ιράν. Έπειτα από 90 μέρες blackout στο διαδίκτυο, οι αρχές επέτρεψαν σήμερα μερικώς την πρόσβαση.
2: Η ένταση συνεχίζεται.

0: θανατορμούς με νέα απόπειρα επίθεσης κατά εμπορικού πλοίου αυτή τη φορά. Χρύσα.
1: Η Υπηρεσία Ναυτικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε έκρηξη κοντά σε τάνκερ ελληνικών συμφερόντων ανοιχτά του Ομάν. Δεν υπάρχουν ωστόσο αναφορές για τραυματισμούς στο πλήρωμα ή για ζημίες στο πλοίο.
2: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στο Χολαργό όταν ένας 57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη στην πιλωτή του κτηρίου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψαλτή.
3: Λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, αστυνομικοί φτάνουν στην οδό Ξανθίπου και εντοπίζουν τραυματισμένη την 53χρονη στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Στο διαμέρισμα του ζευγαριού βρίσκεται νεκρός ο 57χρονος σύζυγός της, αφού την πυροβόλησε στο πόδι με το ίδιο όπλο, έβαλε τέλος στη ζωή του.
4: Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης βρήκαν τη γυναίκα αιμόφυρη της συνείσοδο της πολυκατοικίας, εφάρμοσαν τουρνικές στο πόδι της, καταφέροντας να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου και νοσηλεύεται.
5: Πήγα να ξαπλώσουμε τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμό.
6: Πάρα πολλούς αστυνομικούς, γύρω στα 10 περιπολικά, αρκετές μοτοσυκλέτες της Δίας. Κοιτάζω απέναντι, ήταν συγκεντρωμένοι στην είσοδο της πολυκατοικίας που έγινε το περιστατικό.
3: Η 53χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με τραύμα στο πόδι. Μιλώντας στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι είχε συχνούς καυγάδες με τον σύζυγό της. Ένας από αυτούς οδήγησε στο αιματηρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο.
1: Με ζήλευε παθολογικά. Είχαμε ομηρικούς καυγάδες για τον ίδιο λόγο. Γίνονταν όλο και πιο συχνοί.
3: Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στο διαμέρισμα τρίτου ορόφου και εντόπισαν δύο πιστόλια τσέχικης προέλευσης για τα οποία υπήρχε νόμιμη άδεια κατοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο 57χρονος άντρας όσο και η σύζυγός του ασχολούνταν με τη σκοποβολή. Ο 57χρονος ήταν απόστρατος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, ενώ η 53χρονη είναι ενδοκρινολόγος. Ζούσαν περίπου 25 χρόνια στο διαμέρισμα του Χολαργού και δεν είχαν απασχολήσει την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία.
2: Τον τρόμο έζησε μία 52χρονη γυναίκα όταν άνδρας αποπειράθηκε, όπως καταγγέλλεται, να τη βιάσει και να την ψιλοκοπήσει άγρια μέσα στο κατάστημά της στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα περιέγραψε στους αστυνομικούς τον εφιάλτη που βίωσε, ενώ γλίτωσε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του συζύγου της. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Χελβατζόγλου.
7: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον 25χρονο Αιγύπτιο να τρέχει λίγα λεπτά μετά την άγρια επίθεση σε μία 52χρονη μέσα στο κατάστημά της στην ανάληψη Θεσσαλονίκης. Το θύμα περιγράφει στον Sky τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε.
1: Μπήκε μέσα στο κατάστημα, έκανε πως κοιτούσε, δεν μιλούσε καθόλου. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο πήρα τηλέφωνο τον άντρα μου να έρθει. Τότε αυτός μου έδειξε βίντεο με ερωτικό περιεχόμενο και μου επιτέθηκε. Έβγαλε σουγιά, με έριξε κάτω και με χτύπησε. Χτύπουσε το κεφάλι μου στο πάτωμα. Πήγε να με πνίξει με την κουρτίνα από το παραβάν και ένα παντελόνι. Νόμιζα θα πεθάνω, προσπάθησα να αντισταθώ.
7: Ο άντρας του θύματος παρενέβη την κατάλληλη στιγμή και τη έσωσε τη ζωή.
8: Την είχε σχεδόν κινητοποιήσει τη γυναίκα μου, ήταν κάτω στο πάτωμα, μέσα στα αίματα, και πάλευε ήδη 6 λεπτά μέχρι να φτάσω. Μπαίνοντας μέσα, τον βρήκα από πάνω της και χτυπούσε το κεφάλι κάτω στο πάτωμα. Το χτυπούσα μέχρι να βγούμε έξω από το μαγαζί. Και με σκοπό προφανώς να βιάσει. Δεν μιλούσε αυτός, γιατί αυτός αποδείχθηκε ότι ήταν κοφάλαλος.
1: Ευτυχώς ο άντρας μου δεν είχε πάει στη δουλειά και ήταν εδώ κοντά. Διαφορετικά δεν θα ζούσα. Κάθε λεπτό στα χέρια του μου φάνηκε αιώνας.
7: Ο 25χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κρατείται ήδη στις φυλακές για ληστεία 22χρονης, μόλις 5 ημέρες μετά την επίθεση στην 52χρονη.
2: Σε νέο κύκλο εφόδων και συλλήψεων σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία λίγες ώρες μετά από αντίστοιχη επιχείρηση στην Κρήτη. Για τα σημερινά ευρήματα και τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Νικολαίδης.
9: Η επιχείρηση από το ελληνικό FBI έγινε σήμερα νωρίς το πρωί, ταυτόχρονα σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής και Αθήνα. Ήταν η ίδια ώρα στην οποία οι αστυνομικοί έκαναν εφόδους σε σπίτια και καταστήματα για να συλλάβουν συνολικά 17 άτομα. Δύο από τα άτομα αυτά εργάζονταν σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαν δηλαδή, Χριστίνα, μία πρόσβαση στα συστήματα του οργανισμού και μπορούσαν να δουν ποιες από τις αγροτικές εκτάσεις ήταν αυτό που λέμε ορφανές, δηλαδή δεν είχαν δηλωθεί ποτέ για να λάβουν κάποιες επιδοτήσεις. Έτσι τις δήλωναν στο όνομά τους. Αυτό ήταν και το αρχικό στάδιο της επιχείρησης τους. Στη συνέχεια έβαλαν στον κόλπο και άλλους αγρότες. Σε σε δύο φάσεις. Με αποτέλεσμα να πάρουν συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση με παράνομο τρόπο επιδοτήσεις συνολικού ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 17 άτομα τα οποία συνελήφθησαν κρατούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και αύριο θα προσαχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι μισθολογικές διακρίσεις στην αγορά εργασίας, με το αρμόδιο Υπουργείο να προωθεί νέο πλαίσιο για μεγαλύτερη διαφάνεια σε αμοιβές και προσλήψεις. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Βάσια Γκανάρα.
10: Πολλές φορές όντως μου έχουν πει στην καινούργια δουλειά πόσα έπαιρνα στην προηγούμενη. Πράγμα που για μένα δεν θα έπρεπε να συμβαίνει.
1: Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας θα απαγορεύεται στους εργοδότες να είναι τόσο περίεργοι. Ανταυτού θα πρέπει να δίνουν από πριν πληροφορίες για το ύψος της αμοιβής που δίνεται και θα απαγορεύεται να προκυρήσουν θέσεις εργασίας που δεν είναι ουδέτερες ως προς το φύλο.
10: Έχω δει και αγγελίες που να λένε εμφανίσιμες κοπέλες, εντάξει, γίνεται διάκριση στο πώς παρουσιάζεσαι.
1: Το νομοσχέδιο υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να καθορίζουν με ουδέτερα προς το φύλο κριτήρια το ύψος της αμοιβής κάθε θέσης εργασίας και να τα δημοσιοποιούν. Και κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον εργοδότη του στοιχεία για το μέσο μισθό ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.
11: Ναι, ήμουνα στη γραμματεία και το έβλεπα, ας πούμε, ότι υπήρχε να κάνουμε την ίδια δουλειά και να υπάρχει αυτό. Θα έπρεπε να έχουν γίνει πολλά.
1: Στις περιπτώσεις που προκύπτει απόκληση άνω του 5% χωρίς αντικειμενική εξήγηση, τότε ο εργαζόμενος
12: μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να ζητήσει στοιχεία μισθών, να εκπροσωπηθεί από συνήγορο του πολίτη ή από συνδικαλιστική οργάνωση.
1: Οι γυναίκες αμείβονται κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, κατά 13,4% λιγότερο σε σχέση με τους άντρες, ενώ σε ορισμένους κλάδους η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης για τους άντρες διαμορφώνονταν στα 1.437 ευρώ, όταν για τις γυναίκες περιορίζονταν περίπου στα 1.261 ευρώ. Οι μεγαλύτερες μισθολογικές ανισότητες εμφανίζονται στην πληροφορική και επικοινωνία, τα χρηματοοικονομικά και την αγορά ακινήτων.
13: Και ποιο χώρο μιλάμε τώρα?
14: Των πωλήσεων, των φαρμακευτικών εταιριών. Okay. Που σαφέστατα όμως υπάρχει. Ένας συνεργάτης στα 50 του άνδρας ίσως μπορεί πιο εύκολα να διεκδικήσει. Διεκδικήστε, παιδιά, μόνο αυτό έχω να πω.
1: Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες.
2: Στις οικονομικές ειδήσεις, παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Χρυσόστομο Τσούφη.
15: Ένα μέτρο, Χριστίνα, που κοστίζει 46 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αφαιρεθούν από το μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων που έχει κρατήσει η κυβέρνηση για ώρα ανάγκης με μέτρα που θα αφορούν την φετινή χρονιά. Όπως βλέπουμε στην κάρτα, είναι 15 λεπτά η επιδότηση για τον Ιούνιο και όχι 20 όπως συνέβη τον Απρίλιο και τον Μάιο, και αυτός γιατί όπως βλέπουμε υπάρχει μεγάλη μείωση της τιμής του ντίζελ. Ήταν στις 31 Μαρτίου στα 2,12 ευρώ το λίτρο χωρίς την επιδότηση, ενώ στις 24 Μαΐου ήταν 31 λεπτά χαμηλότερη η τιμή του στα 1,81 και 2 με την επιδότηση των 20 λεπτών. Ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε, όπως έπαιζε τις προηγούμενες μέρες, Fuel Pass για τον Ιούνιο, οπότε δεν θα υπάρξει αυτό το μέτρο. Σε αυτό που θα προσβλέπουν οι πολίτες είναι το οικογενειακό έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά τέκνο, ένα μέτρο που θα κοστίσει 240 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, είναι 40.000 ευρώ για ένα ζευγάρι με ένα παιδί και αυξάνεται το εισοδηματικό κριτήριο κατά 5.000 ευρώ από το δεύτερο τέκνο και έπειτα. Οι δικαιούχοι είναι περίπου 975.000 νοικοκυριά. Υπολογίζεται ότι είναι περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά στη χώρα μας.
2: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
16: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και εγκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
17: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά.

0: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Titan.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί 6 ελληνικά νησιά λόγω λειψιδρίας, με την κλιματική κρίση, την αυξανόμενη κατανάλωση και τα προβληματικά δίκτυα ύδρευσης να πιέζουν ασφυκτικά τα αποθέματα νερού. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
1: Λέρεος, Αστυπάλαια, Σύμη, Πάτμος, Μεγανήσι και Κεντρική Κέρκυρα. Είναι τα 6 ελληνικά νησιά που από το 2025 έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
2: Πρέπει να συζητήσουμε για μια ορθολογική διαχείριση των εδατικών πόρων, μειώνοντας αρχικά τις απώλειες που έχουμε στα δίκτυα ύδρευσης, που σημειωτέων είναι περίπου το 30% του νερού που μετακινούμε μέσω των δικτύων ύδρευσης.
1: Στη Λέρο το καθεστώς έκτακτης ανάγκης πήρε παράταση 3 μηνών.
2: Υπάρχουν παραδοσιακά πιο ξηρές περιοχές στην Ελλάδα, όπως είναι τα νησιά του Αιγαίου, και σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση που δεχόμαστε τα τελευταία χρόνια σαν χώρα, δημιουργείται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
1: Στην Αστυπάλαια, σε μια περίοδο μόλις 5 ετών και εν μέσω κλιματικής κρίσης, η κατανάλωση νερού αυξήθηκε κατά 60%.
3: Ζητήσαμε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορέσουμε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με πολύ ελαφρύτερες διαδικασίες, να τοποθετήσουμε μια μισθωμένη αφαλάτωση για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τα αποθέματα νερού που έχουμε στο Φράγκο.
1: Με στόχο να αποφευθούν τα χειρότερα, ο Δήμος μίσθωσε για 6 μήνες μια επιπλέον μονάδα αφαλάτωση που θα προσφέρει 600 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα.
3: Δεν είναι ότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα για την περίοδο τη θερινή, όπου τα αποθέματα του νερού του φράγματος υπάρχουν, αλλά μας ενδιαφέρει περισσότερο το φθινόπωρο και το χειμώνα, εάν εξακολουθούμε να διανύουμε περίοδο ανοβρίας.
1: Στην Κέρκυρα καταγράφηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων, αλλά το δίκτυο ύδρευσης χάνει τεράστιες ποσότητες νερού, με αποτέλεσμα περιοχές του νησιού να δοκιμάζονται από τη λειψιδρία.
4: Τμήματα των δικτύων είναι πεπαλαιωμένα και διάτρητα. Μόλις πριν λίγες μέρες είχαμε την ευκαιρία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης να θέσουμε εκτός λειτουργίας ένα τμήμα κεντρικού αγωγού, ο οποίος ήταν διάτρητος και χάναμε εκεί χιλιάδες κυβικά νερού καθημερινά.
1: Η Ελλάδα έχει κερδίσει χρόνο, αλλά όχι τη μάχη, λένε οι ειδικοί. Η επάρκεια νερού, όπως τονίζουν, δοκιμάζεται από την αυξημένη ζήτηση, τις αδυναμίες του δικτύου και την ανάγκη για άμεσα έργα και μεταρρυθμίσεις.
0: Εκτός συνόρων, τραγωδία με 4 νεκρούς σημειώθηκε το πρωί στο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο. Να ακούσουμε την Κορίνα Γεωργίου.
5: Στα θύματα, Χριστίνα, συγκαταλέγονται 2 έφηβοι ηλικίες 12 και 15 χρόνων, ο 49χρονος οδηγός του λεωφορείου και ο 27χρονος συνοδός.

0: εκτός ενός σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται άλλοι 5 μαθητές. Πρόκειται για ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην ιστορία της χώρας. Αν και τα αίτια δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, τα πρώτα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι το μικρό λεωφορείο που μετέφερε 9 άτομα σε σχολείο ειδικής αγωγής παραβίασε το φωτεινό σηματοδότη και την κατεβασμένη μπάρα σε ισόπεδη διάβαση, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τη διερχόμενη αμαξοστοιχεία που κινείται με ταχύτητα 90 χιλιόμετρων την ώρα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, το σχολικό λεωφορείο κινείται σε δρόμο παράλληλο με τις σιδηροδρομικές γραμμές, με τον οδηγό να στρίβει αριστερά στη διάβαση και να πέφτει πάνω στην κατεβασμένη μπάρα ασφαλείας. Κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε. Το περιστατικό συνέβη κατά την πρωινή ώρα αιχμής κοντά στην πόλη Μπούκενχαουτ, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά των Βρυξελών.
1: Σοκ προκαλεί στη Γαλλία νέα υπόθεση κακοποίησης γυναίκας από τον επί χρόνια σύντροφό της, που κατηγορείται πως τη βασάνιζε και την εξέδιδε σε εκατοντάδες άνδρες. Η Χρύσα Τσίχλη.
2: Παίρνοντας κουράγιο από την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, η οποία ο σύζυγός της νάρκωνε και βίαζε μαζί με άλλους άνδρες, η 42χρονη σήμερα Λετίσια μίλησε δημόσια για τους βιασμούς και τα βασανιστήρια που ζούσε επί 7 χρόνια, από το 2015 έως το 2022. Ο σύντροφός της την κακοποιούσε, τη βίαζε και την εξέδιδε ακόμη και όταν ήταν έγκυος. Η Λετίσια αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να συνευρεθεί με περισσότερους από 500 άνδρες. Ο 51 ετών σήμερα διευθυντής τράπεζας, ο οποίος καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση, ισχυρίστηκε χωρίς να πείσει, ως φαίνεται, τις αρχές ότι η πρώην σύντροφός του συνεννούσε και πως δεν πίστευε ότι της έκανε κακό.
1: Πρεμιέρα απόψε για το νέο ντοκιμαντέρ του Sky, 2 επεισοδίων. Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία, που είναι αφιερωμένο στο ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού που συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής. Ο Παύλος Τσίμας υπογράφει το ντοκιμαντέρ και μίλησε πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
3: Και είμαι σίγουρη ότι με συγκίνηση το έκανες.
4: Α, ναι, χωρίς καμιά αμφιβολία. Ναι. Όπως λέει η Γιάννα Κανέλη, η πατρίδα είναι τα παιδικά σου χρόνια, οπότε...
3: Είναι φανατική η Γιάννα Κανέλη.
4: Είναι επίσης, ναι. Οπότε η επιστροφή στη Λεωφόρο είναι επιστροφή στα παιδικά μου χρόνια και στα νεανικά μου χρόνια. Αλλά όπως είδαμε ήδη, η Λεωφόρος δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο Παναθηναϊκός. Είναι όλη η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, γεννήθηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο εκεί. Είναι η ιστορία της εθνικής ομάδας, είναι η ιστορία... Ένα κομμάτι της ιστορίας και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ περνάει από τη Λεωφόρο και είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Δηλαδή, αυτά που συνέβησαν στη Λεωφόρο στην κατοχή, αυτά που συνέβησαν στις μέρες της απελευθέρωσης, τα πρώτα χρόνια μετά την κατοχή, είναι ιστορία πραγματικά σημαντική.
3: Μα είναι 100 χρόνια. Βλέπουμε την εξέλιξη του ποδοσφαίρου, την εξέλιξη των ανθρώπων, του ίδιου του αθλήματος, του τρόπου με τον οποίο έτσι αντιμετωπίζει ο κόσμος πια και η κοινωνία τότε. Τι αποτελεί το ποδόσφαιρο για την ελληνική κοινωνία.
4: Ναι, όποιος είχε πάει στο τελευταίο μάτς που έπαιξε ο Παναθηναϊκός σε αυτό το γήπεδο τώρα πριν από λίγες μέρες με κόσμο, οι άνθρωποι μπαίνανε συγκινημένοι. Δηλαδή μπαίνανε όχι για να δουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.
3: Γιατί ξέραν ότι είναι η τελευταία φορά.
4: Ναι, μπαίνανε για να αποχαιρετήσουν κάτι το οποίο ήταν στην καρδιά τους. Και είναι ένα τοπόσημο της Αθήνας, πολύ σημαντικό.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Γιάκοβ Νίστρουπ, που έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο στο 2028. Την πρώτη του κλήση στην Εθνική Ελλάδος έλαβε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, ο εξτρέμ της Χάρτς, που άγγιξε τον τίτλο στη Σκωτία, όπως και ο Θανάσης Ανδρούτσος, μπήκαν στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος για τα φιλικά παιχνίδια με Σουηδία και Ιταλία. Περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
5: Νέος προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ο Γιάκοβ Νίστρουπ. Ο 38χρονος θα βρήκε σε όλα με τη διοίκηση του Τριφυλιού και θα αναλάβει το χτίσιμο της ομάδας που θα μπει στο νέο γήπεδο.
6: Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δανό προπονητή Γιάκοβ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Καλωσορίζουμε τον Γιάκοβ Νίστρουπ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.
5: Ο Δανός τεχνικός προέρχεται από μια άκρως επιτυχημένη τετραετία στην Κοπενχάγη, όπου πανηγύρισε 2 double. Το σφύριγμα της λήξης στην Deluxe Arena πυροδοτεί μια ανεπανάληπτη έκρηξη χαράς σε παίκτες και κόσμο της Paderborn. Η ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας παίρνει το εισιτήριο για την Bundesliga και υποβιβάζει τη Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη. Στη ρεβάνς του 0-0 οι Λύκοι προηγήθηκαν μετά από μόλις 3 λεπτά αγώνα. Ο Πεϊτσίνοβιτς

0: σε προβάδισμα παραμονής, όμως ο απρόσεκτος Μέλε αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 14. Το αριθμητικό πλεονέκτημα εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι που ισοφάρισαν λίγο πριν το ημίχρονο με τον Μπιλμπίγια. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε ισόπαλη και στην παράταση ο Κούρδας σκόραρε το λυτρωτικό γκολ. Ο εκ των κορυφαίων της Χάρτς Αλέξανδρος Κιζηρίδης εξαργύρωσε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του με την παρθενική κλίση στην εθνική ομάδα. Σε αυτή θα ενσωματωθεί και ο κυπελούχος με τον Όφη Θανάσης Ανδρούτσος. Σε ένα παιχνίδι με συγκλονιστικό φινάλε η ΑΕΚ πήρε την πρόκληση για τα ημιτελικά της Basket League. Αν και βρέθηκε στο σύν 10, η Ένωση επέτρεψε στον Άρη να ισοφαρίσει. Ένα τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου και καλές άμυνες πριν τη λήξη έστειλαν την ομάδα του Σάκοντα στο ραντεβού με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αμέσως με τα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίου ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος το ανακοινώνει απόψε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο, ο οποίος ανέβηκε πριν από λίγο στην εξέδρα που έχει στηθεί. Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, ο κ. Τσίπρας αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο κόμμα υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο πιθανότατα την Πέμπτη. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Σύμφωνα με τον κύριο Καραμανλή, αντί μιας συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία, πρόσθεσε ο κύριος Καραμανλής, στην προσπάθεια μείωσης και συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Πώς να απορεί κανείς λοιπόν, κατέληξε, με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δύναμη του πολέμου. Απόψε επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική Αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου για αύριο Τετάρτη, παρότι ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μνημονίου κατανόησης βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Στο Ιράν, έπειτα από 90 ημέρες blackout στην πρόσβαση στο ίντερνετ, οι αρχές επέτρεψαν μερικώς την πρόσβαση. Νέες εντολές για εκένωση σε 13 πόλεις και χωριά στο νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη αεροπορικών επιθέσεων με στόχο τις υποδομές της Χεσμπολάχ. Την ίδια ώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις με μεγάλες δυνάμεις στο έδαφος στο νότιο Λίβανο και αναλαμβάνει τον έλεγχο στρατηγικών περιοχών. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν αύριο οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λεσιφίου. Σε αυτό το κύκλωμα, εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε η 35χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι. Η γυναίκα φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, η ζέστη στη χώρα θα μπορούσε να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό, κατέριψε σήμερα νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας που έχει καταγραφεί ποτέ μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς στο Λονδίνο. 4 έφηβοι εντωμεταξύ έχουν πνιγεί από την Κυριακή στη χώρα στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Σοκ προκαλεί στη Γαλλία νέα υπόθεση κακοποίησης. Γάλλος τραπεζίτης βασάνισε τη σύντροφό του επί 7 χρόνια, αναγκάζοντάς την να υπομένει ακραίους εξευτελισμούς, ενώ παράλληλα την εξέδιδε

0: σε εκατοντάδες γνωστούς του. Η 42χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών φέρεται να βρει και το θάρρος να μιλήσει μετά την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, την οποία ο σύζυγός της νάρκωνε προκειμένου να τη βιάζουν άγνωστοι. Ο 51 ετών τραπεζίτης καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξη, καθώς παραδέχθηκε πολλές από τις αποτρόπες πράξεις του. Και στα αθλητικά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συνεπιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Σαν σήμερα το 1920 γεννήθηκε η πολυβραβευμένη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, υπέγγελη. Κάπου εκεί στην Βόρεια Ντακότα. Έχει κερδίσει και βραβείο Γκράμι, έτσι και πολλά πολλά ακόμη. Πολλά τα τραγούδια που μας έχει αφήσει, jazz και όχι μόνο. Και βέβαια από τη φωνή της σίγουρα επηρεάστηκαν πολλές. Αυτή την ώρα νομίζω ότι τα φώτα είναι στραμμένα στο Θησίο, έτσι κι αλλιώς, το όνομα, η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, όλα αυτά τα ανακοινώνει απόψε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο, ο οποίος ανέβηκε εδώ και λίγα λεπτά της ώρας στην εξέδρα που έχει στηθεί. Το σκηνικό πρέπει να σας πω ότι είναι ωραίο, έχει κόσμο. Βέβαια σκηνοθετικά είναι άρτια στημένο, οφείλω να ομολογήσω, γιατί έχει και δέντρα, οπότε αυτό κόβει λίγο την συνέχεια του κόσμου, με φόντο βεβαίως την Ακρόπολη. Η ομιλία Τσίπρα λοιπόν τώρα στο Θησίο ανακοινώνει ακριβώς το νέο κόμμα. Κατά τα άλλα, η πλούσια πολιτική επικαιρότητα και κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας σε μια εκδήλωση. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Ο Γιάννης Καντέλης σε λιγάκι θα είναι κοντά μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τόνισε ότι οι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Άρα είπε αρκετά. Σύμφωνα με τον κύριο Καραμαλή, αντί μιας συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνέπειων, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων, άρα της κυβέρνησης, στις εκπτώσεις αυτές. Το άρα της κυβέρνησης το είπα εγώ, για να δικαιολογήσω των κρατούντων, που είπε ο κύριος Καραμαλής. Θα τα δούμε αυτά με τον Γιάννη Καντέλη στην συνέχεια. Πάντως, για να μείνω λίγο στο Θησίο, μπορούμε να έχουμε μια έτσι γεύση για το τι ακριβώς λέει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας εκεί. Ένα μικρό απόσπασμα.
1: Η ενέργεια, η τροφή, η μόρφωση, η υγεία, οι μεταφορές δεν μπορούν να μετατρέπονται σε προνόμιο για λίγους. Η πολιτική οφείλει να εγγυηθεί ξανά ότι η ζωή θα είναι βιώσιμη και οικονομικά προσιτή για όλους.
0: Μου έδωσε καλό πάτημα σε αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας. Και το λέω αυτό γιατί ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει στην πολιτική σκηνή. Ο ίδιος έχει καλλιεργήσει υψηλές προσδοκίες. Ωστόσο, αυτές θα μείνουν ευσεβείς πόθη αν δεν καταθέσει στο δημόσιο διάλογο μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Σίγουρα θα έλεγε κανείς ότι οι αντιπολιτευτικές κορώνες και η καταγγελτική ρητορική δεν συναρπάζουν πια την πλειονότητα της κοινής γνώμης. Υπάρχει θυμός, υπάρχει δυσαρέσκεια. Δεδομένα είναι αυτά. Αλλά κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί το θυμικό πια των ψηφοφόρων. Αυτά έγιναν κάποτε με την εμπειρία της πρώτης φοράς αριστερά και τις αυταπάτες που καθόρισαν εκείνη την περίοδο. Οι πολίτες δεν πείθονται μόνο με συνθήματα ή έβηχες υποσχέσεις. Νομίζω ότι απαιτούν επεξεργασμένα προγράμματα. Έχουν γίνει πολύ περισσότερο καχύποπτοι πολίτες μετά από αυτό που έζησαν την περίοδο 2015-2019. Και το ξαναλέω, ο ίδιος μπορεί να καλλιεργεί πολύ υψηλές προσδοκίες, αλλά αυτά τα δεδομένα θα μείνουν ευσεβείς πόθη αν δεν έχει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Πιστική όμως. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σταύρο Κοντακτσή. Είναι επικοινωνιολόγος και καλός φίλος. Να κάνουμε μια ανάγνωση της ημέρας σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία του κυρίου Τσίπρα στο Θησίο και την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Αλλά έχει και ένα σχόλιο και για αυτά που είπε και ο κύριος Καραμαλής απόψε. Σταύρο μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα. Σου δίνω τον πόντο γιατί ξέρεις τη διαφορά της λέξης πλειονότητα με πλειοψηφία και που τα τελευταίες μέρες την έχουν βιάσει όλοι αυτοί. Οπότε σου δίνω τον πόντο που ξέρεις τη διαφορά.
0: Σταύρο μου, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Έτσι. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, για πες μας, τι προσδοκίες έχεις. Έκανα ένα σχόλιο στην αρχή ότι ο ίδιος έχει ανεβάσει τον πήχη. Αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Απολύτως τίποτα.
2: Επειδή τον άκουγα,
0: ναι,
2: έχει ανεβάσει τον πύχη, αλλά. Εντάξει, αυτό που άκουσα τα πρώτα 10-15 λεπτά. Τα πρώτα 10-15 λεπτά άκουσα μία σειρά από διαπιστώσεις και καμία πρόταση.
0: Ναι. Εμείς τον πετύχαμε σήμερα που έλεγε ότι η παιδεία, το ένα, τ' άλλο και τα λοιπά, θέλουμε μια βελτίωση. Ναι, αυτό. Υπάρχει κάποιος πολιτικός που δεν θα το έλεγε? Όχι.
2: Όχι, το θέμα είναι το εξής. Ότι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Αλέξης Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση ήταν ότι σε κανένα σημείο από το 19 μέχρι το 23 δεν εξέφρασε μια συγκεκριμένη πρόταση πώς να κάνει κάτι. Πολιτευόταν με διαπιστώσεις. Άλλες σωστές, άλλες λάθος, αλλά η πραγματικότητα πολιτευόταν με διαπιστώσεις. Όπως τώρα και αυτή η ομιλία που έχει κάνει είναι διαπιστώσεις. Υπάρχει πρόβλημα με ακρίβεια, υπάρχει πρόβλημα στέγαση. Υπάρχει πρόβλημα με

0: με το περιβάλλον. Οκ, okay, υπάρχουν προβλήματα. Πώς λύνονται αυτά τα προβλήματα? Γιατί το να λες μια σειρά από προβλήματα χωρίς να έχεις προτάσεις δεν θα σε πάει ποτέ πολύ μακριά στην πολιτική και κυρίως δεν θα σου δώσει τη δυνατότητα, αν τυχόν κυβερνήσει, ακόμα και αν βρεθεί η συνθήκη για να κυβερνήσεις, αν δεν ξέρεις τι θέλεις να πας να κάνεις, δεν θα το πετύχεις. Όπως μάθαμε το 2015-2019 στην περίπτωση του Αλέξου Τσίπρα. Και αυτό η διαπίστωσή μου εμένα είναι ότι μάλλον δεν έχει μάθει ακόμα. Όπως το ίδιο ακριβώς πλαίσιο, το αντίστοιχο ισχύει και με την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού διαπιστώσεις έκανε. Δεν έφερε προτάσεις στο τραπέζι. Και δεν ξέρω πού ακριβώς θα χωρέσουν τελικά και αν υπάρχει και μια εναλλακτική βάση για κυβέρνηση. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα συμπληρώσει 8 χρόνια, η οποία λέει: παιδιά, εγώ κυβερνάω έτσι, θα κάνω ένα 2, 3, 4, 5 από εδώ και μπρος.
1: Βέβαια στην κοινωνία υπάρχει η δυσαρέσκεια. Ξεκάθαρο είναι αυτό.
0: Προφανώς δεν είναι. Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η δυσαρέσκεια σε ποιο πλαίσιο μπορεί, αν θέλεις, να εκφραστεί πολιτικά. Αυτό είναι ένα θέμα. Έχοντας και τα δυσίωνα σενάρια, Σταύρο μου, γιατί υπάρχει ένας πληθωρισμός πια κομμάτων, υπάρχει ένας κατακαιρματισμός στη Βουλή, αυτό ενδεχομένως, υπάρχουν και κάποιες αναλύσεις, διάβαζα αρκετές αυτές τις μέρες, που μιλούν για πολιτική αστάθεια.
0: Είναι δεδομένο ότι αν επιβεβαιωθούν τα σημερινά δημοσκοπικά ευρήματα, γιατί οι δημοσκοπήσεις σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνουν τη στιγμή, όταν όμως εστιάζει η κάλπη, συνήθως υπάρχει λίγο ένα μάζεμα σε κάποιο
1: ένα πράγμα. Μάζεμα, ακριβώς.
0: Αλλά εμείς ας πάρουμε τη θεωρητική διάσταση του ότι αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, πάμε σε παρατεταμένη κυβερνησία. Τόσο απλά. Γιατί δεν υπάρχει σενάριο που θα αθροίζει κάποιος για κυβέρνηση. Εκτός κι αν συμβεί κάτι απρόοπτο. Του στείλω ότι το Πασόκ, ας πούμε, συγκυβερνήσει με την Δημοκρατία, γιατί είναι νομίζω το μόνο σενάριο που βγαίνει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάποιο άλλο σενάριο που μπορεί να βγάλει κυβέρνηση με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Δεν κάνω, κάνω θεωρία με αυτά που υπάρχουν. Ότι η Νέα Δημοκρατία γύρω στο 30%, το Πασόκ και ο Αλέξης Τσίπρας 12-13-14 τελευταία δημοσκόπηση που είδα, άλλα κόμματα εκεί στο 7-8, στο 4,5, στο 3. Νομίζω το μόνο σενάριο το οποίο επιτρέπει κυβέρνηση είναι ενδεχομένως Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Αυτό σε θεωρητικό πλαίσιο δεν είναι εφικτό, γιατί το Πασόκ έχει ξεκαθαρίσει
1: να συγκεκριμένη. Ακριβώς. Δεν μου λες τώρα, για να έρθουμε και λίγο και στα ιστορικά της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε έντονη κριτική και για το θέμα των υποκλοπών και για τη δικαιοσύνη ο Κώστας Καραμάλης, μιλώντας σε εκδήλωση. Πώς τα κρίνεις αυτά?
0: Είναι ξεκάθαρο ότι...
1: Είναι απλώς και μόνο διαπιστώσεις για το ιστορικό παιχνίδι? Γιατί?
0: Όχι. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Κώστας Καραμαλής με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν διάγουν τις καλύτερες μέρες τους μεταξύ τους. Δηλαδή είναι μια σχέση πάρα πολύ δύσκολη. Είναι η μη παρουσία. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα, ας πούμε, το σημερινό για να καταλάβω ότι υπάρχει πρόβλημα. Η επιλογή να μην
1: είναι στο
0: συνέδριο της Δημοκρατίας έφτανε για να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και μιλάμε τώρα και για να πούμε και κάποιες ερωτήσεις. Ο Κώστας Καραμαλής, ως χαρακτήρας και ως συμπεριφορά, δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος προκαλεί πρόβλημα στο κόμμα εύκολα. Δηλαδή, έχει μια λογική ότι το κόμμα αυτό είναι η οικογένεια, είναι της οικογένειας, το προσέχουμε. Δηλαδή, ακόμα και στα όρια της αφωνίας που λέγανε, μπορεί σε εσωτερικό επίπεδο και στις προσωπικές του επαφές να εξέφραζε οποιαδήποτε σκέψη, αλλά στην πραγματικότητα δημόσια δεν χτυπούσε ποτέ την Νέα Δημοκρατία. Αυτό το γεγονός ότι πλέον άσεται ανοιχτά και κάνει κριτική είναι καινούριο. Και παίζει και αυτό το ρόλο του εν όψη και ενδεχομένως του κενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συμβεί και αυτό.
1: Ωραία.
0: Γιατί είναι άλλο να βγει ο Αντώνης Σαμαράς και να πει φτιάχνω κόμμα, και είναι άλλο να βγει ο Αντώνης Σαμαράς να πει φτιάχνω κόμμα και να εμφανιστεί ο Κώστας Καραμαλής και να πει στηρίζω τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι. Ξεκάθαρα. Αυτό που λες είναι, νομίζω ότι.
0: Πάντως, αν μου επιτρέπεις,
1: παίζει. Ναι.
0: Επειδή παρακολουθήσαμε με τρομερό ενδιαφέρον τις εκλογές της Κύπρου την Κυριακή προχθές. Στην Κύπρο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αναμένανε μεγάλη καταστροφή και μεγάλο πατατράκ.
1: Ναι.
0: Οι δημοσκοπήσεις πριν από 15 μέρες, ας πούμε, δείχνανε βουλή Φραγκενστάιν,
1: ναι,
0: για το κόμμα. Δηλαδή είχαμε εμφανίσεις κομμάτων από το πουθενά. Όλοι βλέπανε κατάρρευση του συστημικού πόλου Δυσία-Κέλ. Το Δυσία είναι το κεντροδεξιό,
1: ναι,
0: κόμμα,

0: ακέλετο κομμουνιστικό, το λέω για τους ακροατές, το ακέλετο κομμουνιστικό κόμμα, το οποίο όμως είναι ο δεύτερος πόλος, έτσι. Το δίκο που είναι συνήθως ο παράγος σταθερότητας, και αυτό σε ελεύθερη πτώση το βλέπουμε. Και τελικά προέκυψε ότι το DC αύξησε τις ψήφους του, έχασε 0,8%, δηλαδή αδιάφορο, αλλά σε ψήφους ανέβηκε σε απόλυτο αριθμό. Το ΑΚΕΛ για πρώτη φορά από το 2013 ανέβηκε, γιατί το 2013 και μετά πέφτει διαρκώς στις εκλογές, ανέβηκε. Το δίκο διατήρησε περίπου τις δυνάμεις του, εμφανίστηκε το ΕΛΑΜ που είναι δυσάρεστο και πήρε την τρίτη θέση, γιατί το ΕΛΑΜ είναι το αδερφάκι της Χρυσής Αυγής, και τα κόμματα Φιδεία Παναγιώτου που έλεγε ότι θα πάρει 12-13-15, υπήρχαν δημοσκοπήσεις που είχαν δείξει κάποια στιγμή στο 10-12%.
1: Ναι, ναι.
0: Οριακά έφτασε στο 5%. Ο ίδιος ο Φιδείας αρνήθηκε και την έδρα και είπε ότι θα μείνει στην Ευρωβουλή, έβγαλε 4 βουλευτές όλους και όλους. Και το άλλο κόμμα του πρώην γενικού ελεγκτή, αυτό εκεί στο 5%, ενώ υπήρχαν δημοσκοπήσεις κάποια στιγμή το βγάζει στο 10-12%, δηλαδή η κοινωνία κάποια στιγμή επέλεξε τη σταθερότητα.
1: Ναι.
0: Και αυτό κάτι λέει. Εγώ το βλέπω σε ένα αισιόδοξο σενάριο, μια κοινωνία να επιλέγει τη σταθερότητα κάποια
1: στιγμή. Καλά, βέβαια, μη συγκρίνουμε κοινωνίες στην παρούσα φάση.
0: Εντάξει.
1: Όχι. Γιατί είναι, ξέρεις, υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που παίζει εδώ τρελά, έτσι. Το θέμα της ακρίβειας. Σταυρό μου, δεν είναι ακριβώς τα ίδια δεδομένα Ελλάδα-Κύπρος σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα αυτά. Έχουν μια άλλη ποιότητα ζωής οι Κύπροι, που εκεί σταθμίζουν βεβαίως τη σταθερότητα. Εδώ δεν ξέρεις πού θα κάτσει μπίλια, έχοντας μια δυσαρέσκεια από τη μεριά του κοινού.
0: Το ξέρω
1: και
0: εγώ
1: για αυτό το θέμα.
0: 270 έβαλα, δηλαδή δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνω ότι υπάρχει θέμα ακρίβειας.
1: Εσύ μένεις και στα βόρεια προάστια. Ευτυχώς εμείς εδώ είμαστε λίγο πιο ταπεινοί.
0: Δηλαδή εσύ με εσύ έβαλε το φτηνά σήμερα.
1: Εγώ έβαλα 2093.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Μην να σου κάνω, πληρώνονται αυτά. Στον Έμφυα, στα δημοτικά τέλη και στο πρατήριο.
0: Στο πρατήριο των καυσίμων, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ακρίβεια είναι μια.
1: Λοιπόν, πρόσεξε. Θα έρθει εδώ ένα βράδυ να τα συζητήσουμε. Εντάξει.
0: Με χαρά, έχω καιρό να
1: τα. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Από εκείνες τις ωραίες εκπομπές που κάναμε για τις διαφημίσεις το 80 και πάει λέγοντας.
0: Επίσης, ξέρεις ότι η φίλη σου Χριστίνα Βίδου έχει βγάλει καλεσμένη την κόρη μου.
1: Εντάξει. Εντάξει. Τι να σου κάνω. Εγώ σε γνώρισα εδώ μέσα σε όλους. Με τη Χριστίνα Βίδου έχει γίνει κολλητός. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Πλήρωσε 2,30 τη βενζίνη. Άντε, γεια, τα λέμε έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εισηγείτε το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνετε ό,τι θέλετε. Και με χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Έχουμε μηνύματα τα οποία θα τα δούμε συνέχεια. Πάμε γρήγορα. Δεν θέλω να τον καθυστερώ, τον Γιάννη Καντέλη, γιατί είναι και στο ρεπορτάζ, να μας πει πάνω κάτω τι ακριβώς έχει σταθμίσει ο ίδιος και τι θέλει να ιεραρχήσει από αυτά που είπε ο κύριος Καραμαλής. Γιάννη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη. Είχε ενδιαφέρον η παρουσία του βιβλίου του Κωνσταντίνου Φίλη και του Κωνσταντίνου Ναρβανιτόπουλου για τις διεθνείς σχέσεις, και από την ομιλία του κυρίου Καραμαλή και από την παρουσία εκεί του κυρίου Σαμαρά. Mm-hmm. Ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, είχε δύο αρκετά ισχυρές αιχμές για την κυβέρνηση. Είναι δεδομένη πλέον η αποστασιοποίησή του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Η πρώτη αιχμή αφορούσε το θέμα των παρακολουθήσεων. Όπως είπε, δεν νοούνται παράνομες ή τυπικά, πολλά εισαγωγικά, νόμιμες παρακολουθήσεις, οι οποίες κλείτουν στην ουσία την δημοκρατία, και αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στην έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι σε θεσμούς όπως η δικαιοσύνη. Γιατί όλα αυτά, όσο δεν αντιμετωπίζονται, όπως είπε χαρακτηριστικά, τόσο πιο πολύ ενισχύουν τον αντισυστημισμό. Η δεύτερη αιχμή αφορούσε τα ελληνοτουρκικά, εκεί όπου στην ουσία αμφισβήτησε την πολιτική των ήρεμων νερών με αφορμή το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται στην Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες, με το οποίο, όπως είπε, θέλει να επεκτείνει τον αναθεωρητισμό της και να αμφισβητήσει στο πεδίο κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και τώρα ως προς τον κύριο Σαμαρά που σου ανέφερα νωρίτερα, έχει ενδιαφέρον γιατί όταν προσήλθε στην εκδήλωση, όπου κάθισε στην πρώτη σειρά, τον ρωτήσαμε με τα μικρόφωνα και τις κάμερες για την θυμολογία που εντείνεται για τη δημιουργία κόμματος του ιδίου. Ο κύριος Σαμαράς δεν είπε ούτε ναι ούτε όχι. Μας κοίταξε, μπήκε κατευθείαν στην αίθουσα και έκατε στην πρώτη σειρά των καθισμάτων. Το να μην λες ούτε ναι ούτε όχι, ο κύριος Σαμαράς, δεδομένου ότι θέλει να διατηρεί αυτή τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο

0: δημιουργίας ενός κόμματος από τον ίδιο. Ενώ ενδιαφέρον υπήρχε και στο ακροατήριο, διότι ήταν και αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Χρυσομάλης, ο κύριος Καραμαλής του Αχιλέα, ο κύριος Σταϊκούρας, ο κύριος Σταμενίτης, ο κύριος Φλάκος, αλλά και υπουργός πολιτισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη.
1: Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτ.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκων 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδασταol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 8 20

0: 81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια Δροσιάς στο κτίριο The Point.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Yes!
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Don McLean το 1971 ηχογράφησε το μοναδικό του νούμερο ένα τραγούδι. Ήταν το συγκεκριμένο. Βέβαια, το συγκεκριμένο τραγούδι, το American Pie, το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ. Το έχει τραγουδήσει και η Μαντόνα, βέβαια. Εδώ θα βάλουμε Μαντόνα, αλλά για άλλο λόγο.

για το συγκεκριμένο, γιατί σαν σήμερα το 1990 είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Billboard που 5 γυναίκες είναι στις πρώτες θέσεις, μεταξύ των οποίων στην πρώτη θέση η Madonna με το Vogue. Έλα, σας γύρισα χρόνια τώρα πίσω, έτσι.

Δεν ξέρω, τελείωσε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει ανέβει και ένα κοριτσάκι πάνω. Μπορούμε λίγο να πάρουμε μια έτσι γεύση, κάτι διαβάζει τώρα.

0: ξέρω ότι του έχει δώσει ένα κοριτσάκι εκεί πέρα κάτι. Το όνομα είναι. Ή το όνομα λες να είναι. Ελλάς. Ελληνική. Αριστερή. Σύμπραξη. Ή συμπαράταξη. Ναι, συμπαράταξη, σύμπραξη. Ελλάς. Είναι μπλε κόκκινο. Το ε το λάμδα είναι μπλε. Το κοριτσάκι του πήγε το όνομα. Ελλάς. Ελληνική, αριστερή, συμπαράταξη. Το α είναι το κόκκινο μόνο, όλα τα άλλα είναι μπλε. Α, θα έχει ενδιαφέρον αύριο να το αναλύσουμε λίγο το όνομα.
1: Το πόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα.
0: Αυτό είναι το όνομα. Πέσαμε ακριβώς πάνω στην ώρα που το πήγε το κοριτσάκι. Έτσι. Αυτό. Και εμείς περιμέναμε κάτι με πηξίδα, αλλά δεν μας έκατσε. Δηλαδή, γελάει ο Βραχνός. Έχουμε τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Μεγάλος προβοκάτορας, πρέπει να σας πω. Μεγάλος. Μην κοιτάτε που δεν. Αν είχαμε κάμερα, θα βλέπατε τι κάνει την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αριστεραξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Κωνσταντίνα Μαρσάμπης, μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Σημειώνετε ό,τι θέλετε. Πείτε μου και την έτσι, εντύπωσή σας από το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη. Είναι οδηγός τρόλεϊ. Μας ακούει μέσα από το τρόλεϊ γραμμή 4. Άνω Κυψέλη, Παγκράτη, Άγιος Ιωάννης, Δάφνη. Μεγάλος κύκλος. Πάμε στον Νίκο από το Μοσχάτο. Ο Καραμαλής επιδιώκει τη διαγραφή του για να στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Κονταξής. Εγώ ως άνθρωπος της αγοράς δεν επιθυμώ ακυβερνησία και θα στηρίξω Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιάννης, καλησπέρα. Με τι ασχολείσαι, Νίκο, από το Μοσχάτο, έτσι από περιέργεια? Στείλε μου το επάγγελμά σου, αν θέλεις. Μου λέει, το Πασόκ δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία ή δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη? Με τη Νέα Δημοκρατία του Δένδια ή του Πιερακάκη ή του Χατζηδάκη σε περίπτωση εθνικής ανάγκης? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου, για την επικοινωνία. Η Σταυρούλα, σας εύχομαι καλή εκπομπή και τα λοιπά, να είσαι καλά. Κλείνω, λέει, το μήνυμά μου με την συμβουλή για όλους. Η ζωή είναι παράξενη. Έρχεσαι χωρίς τίποτα, περνάς όλη τη ζωή κυνηγώντας τα πάντα και πάλι φεύγεις χωρίς τίποτα. Φρόντισε την ψυχή σου να κερδίσει περισσότερα από ό,τι τα χέρια σου. Τι έχεις, πες μου, και μου το έχεις ρίξει τη φιλοσοφία. Θέλω να μου στείλεις μήνυμα. www.skyradio.gr. Μου λέει ο Άρης, άρχισε πάλι τις παπάντζες ο Τσίπρας. Μανιάνα, θα σου πω ότι... Α, συγκινήθηκες με το American Pie. Με τσίφια. Και το λέω αυτό γιατί προεκλογικά να κάτσεις, να βάλεις χαράτσια στα ακίνητα είναι ένα θέμα. Είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο. Κύριε Πάπα, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε

0: καινούργια γαράσια, είναι υποδιαβούλευση δύο
1: ναι, ναι, ναι, εντάξει, μέχρι νομίζω αρχές Ιουνίου.
0: Υπάρχει περιθώριο να αντιδράσουμε όπως αντέδρασαμε εμείς, να αντιδράσει και ο κόσμος, και πιστεύουμε ότι δεν θα γίνει ένα τόσο εγκληματικό λάθος, ιδίως αν μιλάμε για προεκλογική περίοδο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι επίσημο κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση το κατάλληλο χρονικό σημείο για να αυξήσει κάποιος τις επιβαρύνσεις στα ακίνητα σε μια συγκυρία τέτοια όπως αυτή που βρισκόμαστε σήμερα.
1: Δεν μου λέτε. Να εξηγήσουμε λίγο ποια είναι ακριβώς τα χαράσια εντός εισαγωγικών που έχουν τεθεί υποδιαβούλευση.
0: Είναι πολύ απλό, είναι πολύ απλό ότι έχει τεθεί υποδιαβούλευση. Όλοι γνωρίζουμε το TAP, το τέλος ακύρωσης περιουσίας που εισπράττουν οι δήμοι μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Ήταν πάντα ένα σχετικά προβλημάτιστο τέλος, τουλάχιστον όταν πληρωνόταν με συνέπεια, διότι το ποσό που έβγαινε η επιβάρυνση ήταν σχετικά μικρή. Ο συντελεστής του TAP σήμερα που μιλάμε είναι 0,25 της χιλίης για τις κατοικίες και 0,35 της χιλίης για κάθε άλλο εκτροδοτούμενο ακίνητο. Το ποσό αυτό, το οποίο ούτως ή άλλως δεν είναι μεγάλο, έτσι 0,25 της χιλής, επιμερίζεται σε όλους τους λογαριασμούς ρεύματος της χρονιάς, το χρόνο 0,25-0,35, και αυτό επιμερίζεται σε όλους τους λογαριασμούς. Το αποτέλεσμα είναι ότι βγαίνει ένα ποσό πάρα πολύ μικρό, 2, 3, 5, 10, 15 ευρώ, δεν είναι κάτι παραπάνω. Και αυτό πάντα μπορεί κάποιος να πληρώσει απρόβλημα. Τις περισσότερες μάλιστα φορές, όταν ήταν ένα τόσο μικρό ποσό, το πληρώνουν μέσα στο λογαριασμό και ο ίδιος ο μισθωτής. Uh-huh. Αυτό λοιπόν αλλάζει τώρα σύμφωνα με το νομοσχέδιο που έχει τεθεί υποδιαβούλευση. Αλλάζει και αυξάνεται και διπλασιάζεται. Uh-huh. Καταργείται, υποτίθεται, το τέλος ακίνησης περιουσίας και μαζί και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, που είναι και αυτό ένα ακόμα μικρότερο ποσό που διαφέρει από Δήμο σε Δήμο. Πάντως και τα δύο μαζί δεν ξεπερνούσαν το 0,5 της χιλής, και μπαίνει λοιπόν ένα καινούριο τέλος 0,5 της χιλής υπέρ των Δήμων και ένα δεύτερο τέλος 0,5 της χιλής υπέρ των περιφερειών. Ήταν κάποια στιγμή, είχε βάλει ένα της χιλής υπέρ των Δήμων και τίποτα για την περιφέρεια, το έσπασε και το έκανε στα δύο για να πάρει κάτι την περιφέρεια προφανώς. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι από εκεί που μιλάγαμε για ένα φορολογικό συντελεστή 0,25-0,35, μιλάμε πλέον για ένα φορολογικό συντελεστή που περβαίνει το 1 της χιλής, άρα τριπλασιάζεται. Να θυμίσουμε ότι το 1 της χιλής ήταν ο συντελεστής του συμπληρωματικού φόρου του έμφυα, ο οποίος δημιούργησε τους μεγαλύτερους στριγμούς στην ακίνητη ιδιοκτησία, τις αντιδράσεις που υπήρξαν, όλα αυτά που συνέβησαν το 2015 και τα προηγούμενα χρόνια, το 2015, και ήταν το 1 της χιλής του έμφυα. Και τώρα λοιπόν έχουμε πάλι 1 της χιλής υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο είναι ένας τριπλασιασμός ουσιαστικά του TAP που υπάρχει μέχρι τώρα.
1: Ναι. Τι κίνηση έχετε κάνει ως πομιδά για το θέμα?
0: Κοιτάξτε,
1: των αντιδράσεων που λέτε.
0: Εμείς πρώτα απ' όλα το αναδείξαμε και δώσαμε το ζήτημα αυτό στη δημοσιότητα. Το συζητάμε επειδή σήμερα και μαζί, διότι βγάλαμε σειρά ανακοινώσεων επί του θέματος αυτού. Είχαμε ζητήσει επαφή από τον Υπουργό, δεν είχαμε μέχρι τώρα επαφή τον Υπουργό. Αναμένεται στις επόμενες μέρες να μιλήσουμε με τον ίδιο τον Υπουργό, με τον κύριο Λιβάνιο. Μέχρι στιγμής όμως, παρότι είχαμε ζητήσει συνάντηση, δεν είχε επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι η διάταξη αυτή, το νομοθέτημα όλο που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί και έχει συνταχθεί από ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης. Uh-huh. Διότι δεν είναι μόνο ο τριπλασιασμός του TAP, αλλά είναι μια σειρά από διατάξεις οι οποίες δεν έχουν σχέση με το τι εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στο δίκαιο. Προβλέπεται ενοικιοστάσιο υπέρ των Δήμων, οι οποίοι οι Δήμοι θα μπορούν όταν νοικιάζουν ως ενοικιαστές ένα ακίνητο, uh-huh, να παρατείνουν τη μίσθωση για 12 χρόνια άμα θέλουν, και διάφορες τέτοιες ρυθμίσεις οι οποίες έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα και δεν έχουν σχέση με όλο το υπόλοιπο πλέγμα δικαίου που εφαρμόζεται. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα έχουμε κάποια συνάντηση με τον Υπουργό το επόμενο χρονικό διάστημα. Σίγουρα όταν θα μπει στη Βουλή θα έχουμε ίσως την ευκαιρία στην ακρόαση φορέων να υποστηρίξουμε πάλι, να συζητήσουμε για αυτά τα πράγματα που λέμε, και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος θα έχει μαζευτεί όλο αυτό.

0: συζητήσουμε.
1: Θα το συζητήσουμε. Έχουμε και άλλα θέματα για να δούμε τι γίνεται και με τους ανελκυστήρες. Έτσι, το όριο που έχει τεθεί για τον έλεγχο, για τους ανελκυστήρες.
0: Το όριο που έχει τεθεί ευτυχώς δεν είναι για τον έλεγχο, είναι για την,
1: την καταγραφή.
0: Για την απογραφή.
1: Ναι.
0: Ώστε στη συνέχεια να βγουν προθεσμίες για τον έλεγχο.
1: Ωραία.
0: Αυτό που είχαμε πει είναι ότι δεν μπορεί να γίνουν έλεγχοι αν δεν ξέρουμε τι ελέγχουμε και πόσοι είναι ανελκυστές και πόσο παλιοί είναι. Γι' αυτό γίνεται η απογραφή μέχρι 30 Ιουνίου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Χαιρετώ, καλό σας βράδυ.
1: Καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Γεράσιμε, θα το πω το μήνυμα συνέχεια. Πάμε στον Αντώνη Ατζολέτο. Γρήγορα, γρήγορα, γιατί είναι στο ρεπορτάζ. Δεν θέλω να τον καθυστερώ. Να μας δώσει τα δεδομένα. Ελλάς λοιπόν, έτσι. Γεια σου, Αντώνη μου.
2: Γεια σας. Γεια σου, Δημήτρη. Ελληνική αριστερή στην παράταξη. Ελλάς. Το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αποκάλυψε στο τέλος. Ένα κοριτσάκι που έφερε ένα χαρτί το οποίο το έδειξε στην κάμερα. Το είχε περιγράψει και στην τοποθέτησή του. Κράτησε περίπου 40 λεπτά. Είχε αναφέρει πως θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, θα είμαστε στην παράταξη, γιατί εκφράζουν μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά, μια μεγάλη πολιτική παράταξη. Τον κάλεσαν στο Βήμα η Μαριάννα του Μαστάτου με τον Εμίλιο Χιλάκη, λέγοντάς του ότι έχει τάξει μια ομάδα για πρωτάθλημα. Μπλε και κόκκινα τα βασικά
1: χρώματα
2: του νέου κόμματος, το είχαμε πει. Έδειξε την ιδρυτική διακήρυξη στον κόσμο, τον κάλεσε να την υπογράψει στο επόμενο διάστημα, ενδεχομένως την Πέμπτη να κατατεθεί, Δημήτρη, στον Άριο Πάγο. Περιέγραψε 7 δεσμεύσεις. Απευθύνθηκε πολύ σε κόσμο ο οποίος έχει απομακρυνθεί από τα κοινά και τα πολιτικά κόμματα το τελευταίο διάστημα, μιλώντας για την εργασία, για τη στέγη, για την οικονομία, για το ακριβό κόστος ζωής. Και νομίζω ότι έκανε και έναν παραλληλισμό. Ήθελε να πει ότι η Ελλάδα, το νέο του κόμμα, είναι ο συνεχιστής άλλων δημοκρατικών παρατάξεων. Αναφέρθηκε στην ΕΔΑ, αναφέρθηκε στο προοδευτικό κίνημα του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, ακόμα και στο ΠΑΣΟΚ τον πρώτο χρόνο. Και βεβαίως η μόνη αναφορά που έκανε στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκεί. Μίλησε για το ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστεράς που ίδιος ήταν πρωθυπουργός, Δημήτρη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σύντομη έτσι, ενημέρωση. Αντώνη μου, να είσαι καλά. Για χαρά. Οπότε είχαμε τα πάντα, δεν έχετε παράπονο. Ισχύει το www.skyradio.gr. Βλέπω ότι έχει έρθει η καλεσμένη μας η Λένα Διβάνη για την επόμενη ώρα. Έχει γράψει ένα φοβερό βιβλίο. Πολιτικό είναι. Και είναι και ζώρικο πολιτικό βιβλίο. Οπότε, εκ των πραγμάτων θα σχολιάσουμε και ό,τι τρέχει. Έκατσε σε πολύ καλό timing η Λένα Διβάνη εδώ. Πάμε στον Γιάννη Σαββόπουλο, το φίλο μας από Ολλανδία, που πηγαίνει όμως και Βρετανία, που έχουν όμως και έναν καύσωνα ανοιξιάτικο, που έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολλά μέρη της γωνιάς εκείνης της Ευρώπης αυτό το φαινόμενο το καιρικό. Γιάννη μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
3: Καλησπέρα, Δημήτρη. Είμαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Πού σε βρίσκουμε, φίλε? Τα έχουμε χαθεί. Ας να κάνουμε, τώρα είναι η επικαιρότητα, τώρα καταλαβαίνεις τα ζόρια.
3: Σίγουρα, σίγουρα. Είμαι Ολλανδία.
1: Ναι.
3: Πριν λίγο τελείωσα τη δουλειά και γυρίζω σπίτι.
1: Γυρίζω σπίτι. Δεν μου λες, έχεις πεταχτεί Βρετανία αυτές τις μέρες κανονικά?
3: Γύρισα το Σάββατο και θα φύγω πάλι αύριο το απόγευμα, το βραδάκι.
1: Αύριο το βραδάκι. Γενικώς πρόλαβες εσύ ένα κομμάτι από αυτό το από αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που ταλαιπωρούν τώρα την Βρετανία ή όχι, δεν τις πρόλαβες?
3: Φυσικά πρόλαβα, γιατί μέχρι και το Σάββατο είχε, αν θυμάμαι καλά, γύρω 30-31.
1: Τι σημαίνει το 30-31 για την Βρετανία?
3: Το 30-31 είναι ό,τι πλησιάζει σε εμάς το 40.
1: Μάλιστα.
3: Η αίσθηση δηλαδή είναι αυτή. Δεν σου λέω 40 πλάσια τρομερό καύσωνα, αλλά όμως οι θερμοκρασίες εδώ, δηλαδή η ζέστη εδώ είναι πιο βαριά. Είναι και βέβαια και η υγρασία πολύ περισσότερη, παίζει και αυτό ρόλο, αλλά είναι σαν να έχουμε καύσωνα στην Ελλάδα, το 30 δηλαδή εδώ. Και ο κόσμος τον βλέπω και συζητάω και μαζί τους, ταλαιπωρείται.
1: Ναι.
3: Ταλαιπωρείται. Δηλαδή καμιά φορά μου κάνουν εμένα έτσι σαν αστείο, μου λένε καιρός Ελλάδας, έχουμε καιρό Ελλάδας εδώ, αλλά ταλαιπωρούνται.
1: Ναι.
3: Το θεωρούν υπερβολικό.
1: Στην Ολλανδία τα πράγματα πώς είναι?
3: Είναι πάνω κάτω το ίδιο. Σήμερα είχαμε 31 βαθμούς. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που είναι 9 παρά 10 εδώ, έχουμε 28.

0: 8 βαθμούς.
1: Με υγρασία,
0: Ναι, με υγρασία. Έχουμε 28 βαθμούς. Βέβαια, ακόμα έχουμε ήλιο εδώ. Δεν ξέρω στην Ελλάδα αν έχει σκοτεινιά. Πρέπει να έχει σκοτεινιά στενά.
1: Ναι, εντάξει. Γενικώς αργεί πάντως.
0: Ναι, εδώ έχουμε ακόμα ήλιο. Αλλά έχουμε 28 βαθμούς τέτοια ώρα, που είναι σοβαρό για την Ολλανδία. Και επίσης, το συζητούσα και με ένα φίλο σήμερα το πρωί, τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια έχω δει εντατικά να αρχίσουν να μπαίνουν κλιματιστικά στα σπίτια.
1: Δεν υπήρχε αυτή η λογική.
0: Δεν υπήρχε καθόλου αυτή η λογική. Οπότε όσοι ψυχτικοί από Ελλάδα προσέλθετε.
1: Αλήθεια.
0: Σοβαρά μιλάω. Είναι η περίοδος για να βγάλουν λεφτά. Εγώ δεν προλαβαίνω να μάθω τη δουλειά. Άμα προλάβαινα, να τη μάθαινα.
1: Δεν μου λες. Τιμές, ας πούμε, παίζουν ακριβώς επειδή δεν έχουν συνηθίσει. Είναι ακριβά εκεί τα κλιματιστικά. Το έχεις δει περίπου πού κυμαίνονται σε σχέση με εδώ?
0: Την αλήθεια δεν το έχω δει, αλλά οι τιμές γενικότερα εδώ στα ηλεκτρονικά, γενικά σε αυτά τα είδη, δεν είναι υπερβολικές.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υπερβολικές.
1: Α, περίμενε. Ναι. Σε πολυκαταστήματα με ηλεκτρικά είδη, οι τιμές πάνω κάτω συγκριτικά με την Ελλάδα πού κυμαίνονται, έχεις μια εικόνα? Για το οτιδήποτε. Μπορεί να είναι τηλεόραση, μπορεί να είναι πλυντήριο.
0: Θα σου πω ότι επειδή πρόσφατα, όπως είχα πει, μπήκα σε καινούριο διαμέρισμα και είμαι σε μια διαδικασία που ψάχνω να δω κάποιες συσκευές.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν, παράδειγμα, πλυντήρια από 400 ευρώ.
1: Ναι.
0: Από 350 400. Μιλάμε για καινούργια πάντα, έτσι.
1: Ναι, για καινούργια, τι μιλάμε.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι εδώ υπάρχουν και μαγαζιά μεταχειρισμένα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και εταιρείες μεταχειρισμένα.
1: Παίζει γενικώς το μεταχειρισμένο.
0: Πάρα πολύ. Εδώ στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Και τα ρούχα που φοράνε.
1: Ναι.
0: Τα πάντα. Δημήτρη, εδώ πολλούνται τα πάντα.
1: Ναι.
0: Εδώ βγάζει ο άλλος το νοικοκυριό του έξω. Την κυριολεξία αυτό που σου λέω, το δρόμο και το πουλάει. Είναι το κυριό του, η κυριολεξία. Δηλαδή τεχνίδια, αντικείμενα, αυτά και τα πουλάνε. Πραγματικά τα πουλάνε.
1: Ναι.
0: Το μεταχειρισμένο παίζει πάρα πολύ εδώ. Βέβαια, μην πάμε σε μια λογική μεταχειρισμένο ίσον άσχημο, ίσον χαλασμένο, σπασμένο, σκισμένο. Δεν μιλάμε. Η λογική είναι ότι πουλάω κάτι το οποίο είναι μεταχειρισμένο, αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Το έχω προσέξει, το έχω αδεί, δεν το δίνω έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν λέμε τώρα μια σκευή να έχει μια γρατζουνιά.
1: Όχι, κατάλαβα. Δεν μου λες μαύρη αγορά χωρίς απόδειξη.
0: Εντάξει, υπάρχει και αυτό, ναι. Μεταξύ ιδιωτών, ναι, υπάρχει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση, έτσι.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Για χαρά,
0: πολύ.
1: Για χαρά.
0: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
1: Έχουμε Ελένη Γκραβίτς. Διότι σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Ο προβοκάτορος απέναντι μου έχει και μια σκέψη με την οποία θα κλείσουμε και θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και θα υποδεχτούμε τη Λένα Διβάνη αμέσως μετά εδώ. Ο ύμνος, όχι, δεν νομίζω. Το Έλα Ελά εμένα μου θύμισε την Πομπίτσα.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμά.

0: πίστες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στη

0: ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων την Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στρατός εν ώψη αεροπορικών επιθέσεων με στόχο τις υποδομές της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός χτύπησε απόψε στη Γάζα το νέο ηγέτη της στρατιωτικής πτέρυγας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Ελληνικών συμφερόντων ήταν το δεξαμενόπλιο που δέχθηκε πλήγμα το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από την Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και συνεχίζει κανονικά τον πλούτο με προορισμό την Ινδία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν αύριο οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των

0: παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, η ζέστη στη χώρα θα μπορούσε να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας στους 38 με 39 βαθμούς. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό, κατέριψε σήμερα νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας που έχει καταγραφεί ποτέ μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς στο Λονδίνο. Εν τω μεταξύ, 4 έφηβοι έχουν πνιγεί από την Κυριακή στη χώρα στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Σοκ προκαλεί στη Γαλλία νέα υπόθεση κακοποίησης. Γάλλος τραπεζίτης βασάνιζε τη σύντροφό του επί 7 χρόνια, αναγκάζοντάς την να υπομένει ακραίους εξευτελισμούς, ενώ παράλληλα την εξέδιδε σε εκατοντάδες γνωστούς του. Η 42χρονη μητέρα 4 παιδιών φέρεται να βρει και το θάρρος να μιλήσει μετά την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, την οποία ο σύζυγός της νάρκωνε προκειμένου να τη βιάζουν άγνωστοι. Ο 51 ετών τραπεζίτης καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθριξη, καθώς παραδέχθηκε πολλές από τις αποτρόπες πράξεις του. Και στα αθλητικά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουμπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συνεπιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαντζόγλου.

0: Είναι το ετήσιο ραντεβού μας. Είναι το ετήσιο ραντεβού μας. Τα είχαμε πει πέρυσι κάποια στιγμή. Ένα ζώρικο πολιτικό βιβλίο. Εγώ θα το αρχίσω το Σάββατο στην παραλία. Ενώ το έχω λίγες μέρες, αλλά λέω όχι, αυτό είναι να κάτσω να το απολαύσω εκεί που θέλω να απολαύσω γενικώς. Ένα βιβλίο πολιτικό που σε βάζει να δεις, να σε δεις μάλλον, στον καθρέφτη, είτε είσαι πολίτης, είτε είσαι πολιτικός, είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι δημοσκόπος, είτε είσαι καναλάρχης, είτε είσαι συγγραφέας, υποθέτω. Και έτσι τελειώνει ο κόσμος. Εκδόσεις πατάκι. Πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένη στον πατάκι. Λένα Διβάνη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Τι κάνουμε?
1: Γεια σας. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που το τελείωσα εγώ.
0: Εσύ είσαι πολύ ευτυχισμένη. Έδωσε πόνο. Έτσι.
1: Έδωσε πόνο και πολλά χρόνια.
0: Και πρέπει να έκανες μια τεράστια έρευνα. Είναι σαν να, νομίζω, υποψιάζομαι ότι ως σκεπτόμενος πολίτης που είσαι, είναι σαν να έριχνες λίγο αλάτι στην πληγή.
1: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Ήταν τόσο στενάχωρη η έρευνα.
0: Γιατί?
1: Γιατί ό,τι έβρισκα ήταν στενάχωρο. Και επειδή είμαι ιστορικός, όλα αυτά το τοποθετούσα, ξέρεις, στη σωστή θέση και έφτιαχνα ένα παζλ τόσο θλιβερό, πραγματικά, που πολύ συχνά δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Δηλαδή πραγματικά εγώ, ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος όπως ξέρεις, είχα καταπέσει. Ήμουν στεναχωρημένη.
0: Ωραία. Τι έρευνα έπρεπε να κάνεις? Γιατί το ξαναλέω, είναι ζώρικο πολιτικό βιβλίο. Λίγο που είδα και άκουσα πάρα πολλά που έχεις ήδη πει. Τι σε ταλαιπώρησε σε αυτή την έρευνα που έκανες? Γιατί το ξαναλέω, μιλάει για τα πάντα. Μιλάει γιατί κάποιος, ένας ήρωας, πέρασε από τη δημοσιογραφία για να πάει να γίνει πολιτικός. Λοιπόν, γι' αυτό εμείς είμαστε άνθρακοι.
1: Γιατί δεν πήγε στη σωστή κατεύθυνση.
0: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, έπρεπε να μιλήσω με όσο κόσμο ήξερα, και ευτυχώς που ήξερα πολύ κόσμο και ευτυχώς που ήθελα να μου μιλήσουν. Φυσικά, ερκρυπτό και παραβίστο που μιλούσαν, αλλά μου μιλούσαν ειλικρινά. Και αυτό που άκουγα ήταν η επιβεβαίωση, όχι ότι δεν το ψηλιαζόμουν, όπως και ο κάθε πολίτης, ο οποίος που λέει, ας πούμε, ο Τραμπ, νικήσαμε. Πού νίκησες, βρε αγόρι μου, πού ακριβώς? Μετά, όχι, δεν νικήσαμε, θα τους σκοτώσουμε, θα καταστρέψουν τον πολιτισμό. Α, όχι, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, τα βρήκαμε. Δεν βγάζεις άκρη. Και αυτό είναι στοχευμένο, γιατί πρέπει ο πολίτης, οι πολίτες μάλλον, να σηκώσουν τα χέρια ψηλά και να πούν δεν βγάζω άκρη, κάθομαι στο σπιτάκι μου και βλέπω μια σειρά στο Netflix. Δεν βγάζω άκρη, για να μην τρελαθώ θα κάνω αυτό.
0: Και μια κατάσταση όμως συνεχίζεται.
1: Φυσικά.
0: Και χειροτερεύει.
1: Έχοντας εμάς αφοπλισμένους στον καναπέ. Επίσης είναι υποκριτικό ότι θέλουν να σηκώσουν τους ανθρώπους από τον καναπέ να πάνε να ψηφίσουν. Όχι, δεν θέλουν. Θέλουν να μείνουν εκεί στον καναπέ και να κοιτάνε αυτό το κομφούσιο από μακριά.
0: Και εκεί οι άλλοι
1: συνεχίζουν. Και να αποφασίζουν οι άλλοι για μας.
0: Έτσι, ωραία. Λοιπόν, πάμε. Απεσιόδοξο τίτλο. Έτσι τελειώνει ο κόσμο, βέβαια. Από ό,τι ξέρω, προ το τέλο θα δω κανένα ψήγμα αισιοδοξία.
1: Σωστά, γιατί για να γεννηθεί κάτι καινούργιο πρέπει πρώτα να πεθάνει το παλιό. Και για να πεθάνει το παλιό πρέπει να καταλάβουμε εμείς, γιατί εμείς θα το σκοτώσουμε αν είναι, έτσι. Αυτοί που έχουν συμφέρον να ζει αυτό το σύστημα, φυσικά δεν πρόκειται να το σκοτώσουν. Εμείς, οι απλοί πολίτες, θα το σκοτώσουμε αν είναι. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε τι είναι.
0: Πώς σκοτώνει ο απλός πολίτης?
1: Παντιοτρόπος. Στις δημοκρατίες με την ψήφο του. Στις μη δημοκρατίες με αντιστασιακή δράση.

0: με κάθε τρόπο που μπορεί. Ο καθένας στο πόστο του. Υπενθυμίζω αυτό που έλεγε ο Μπέρνι Σάντερς, που είναι έτσι ένα απάβγασμα σοφίας αυτές τις μέρες και μια μεγάλη παρηγοριά να τον παρακολουθώ, που είπε αυτό ακριβώς. Όταν βγήκε ο Τραμπ και άρχισε τα τρελά, είπε: παιδιά, μην μπερδεύεστε. Ο στόχος είναι, δεν είναι τρελός. Όχι, μια χαρά. Έχει 400. Θέλει να σας μπερδέψει και να σηκώσετε τα χέρια ψηλά. Είναι το σοκ. Το δόγμα του σοκ που έλεγε η Ναόμι Κλάιν. Λοιπόν, σας ρίχνουν πολλές βόμβες ταυτόχρονα από πολλά πεδία και θέλω να μπερδευτείτε να μην ξέρετε από πού να αρχίσετε. Ο καθένας στον τομέα του πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Εσείς στο ραδιόφωνο πρέπει να κάνετε τη δουλειά σας. Εγώ που γράφω πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Οι δάσκαλοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και οι χολύπτες, κύριε χολύπτα.
1: Μην φροντίζει, σε ακούω, βγαίνει γάργαρη.
0: Όλοι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Λοιπόν. Μου δίνεις πολύ καλή συνέντευξη από τη Τζάμπετογλου και στον Θανάση, το λέω, γιατί την είδα όλη τη συνέντευξη. Οπότε εδώ μου τα λες πολύ καλύτερα, μου δίνεις και πολλά τσιτάτα. Τι κρίμα που να μην έχουμε τηλεόραση από κάτω να γράφει τις ατάκες. Είδες, αυτό είναι. Οφείλουν τα βιβλία να έχουν καλό τέλος?
0: Όχι, όχι, αναγκαστικά, καθόλου. Γιατί να οφείλουν, τίποτα δεν οφείλουν τα βιβλία. Οφείλουν να είναι καλά. Και ένα πρόβλημα με αυτό το βιβλίο ήταν το εξής, πρέπει να πω, ότι είναι ένα πολιτικό βιβλίο. Ερευνούσα το Ζόφο και έπρεπε εγώ αυτό το υλικό να το πάρω και να βρω την ψυχική δύναμη και να εξαντλήσω το όποιο ταλέντο έχω, ώστε να το κάνω, να μην το αφήνεις από τα χέρια σου. Γιατί ποιος θέλει μέσα στο Ζόφο να διαβάσει για το Ζόφο?
1: Γιατί μας, όπως είπα, η εντύπωση που έχω, θα σου πω αμέσως μόλις το τελειώσω και θα φύγει γρήγορα, ότι μας βάζει όλους έναν καθρέφτη απέναντι για να δούμε τον εαυτό μας. Και έχει και έναν,
0: έναν
1: καθρέφτη που εδώ είναι μια, αν θέλεις, συνάντηση δύο ηρώων από ό,τι κατάλαβα. Έτσι.
0: Θέλω να γίνω εσύ.
1: Θέλω να γίνω εσύ. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ότι έχεις τον καθρέφτη και γι' αυτό το έβαλα. Λοιπόν, πάμε στους ήρωες του βιβλίου.
0: Θέλω να πω κάτι.
1: Ναι, ναι, όχι, μισό λεπτάκι. Να ξαναπώ ότι είναι η Λένα Διβάνη κοντά μας. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Είναι το τελευταίο της μυθιστόρημα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Και είναι ένα πολιτικό μυθιστόρημα.
0: Και επειδή είχα αγωνία, όπως είπα, αν ο κόσμος θα διαβάσει
1: το Ζόφο
0: με χαρά ένα πολιτικό μυθιστόρημα, όταν έχει φάει τέτοιες κατραπακές, θα πω εγώ, από την πολιτική. Σήμερα μόλις μου στείλε τα φιλιά μου, αν με ακούει, μία αναγνώστρια, άγνωστη, η οποία μου είπε: διαβάζω το βιβλίο σου ταχύτατα. Είπα να πάρω άδεια από τη δουλειά σήμερα για να το τελειώσω, αλλά το τελείωσα χτες το βράδυ. Οπότε την ευχαριστώ, με καθησύχασε ότι η προσπάθεια που έκανα το βιβλίο να είναι αξιανάγνωστο, λαχταριστό, φαίνεται ότι έπιασε τόπο.
1: Άρα, τι ανάγκη έχουμε να ρουφήξουμε το Ζόφο?
0: Δεν νομίζω ότι είναι ο Ζόφος. Είναι ότι έβαλε την τέχνη μέσα. Δεν νομίζω ότι κανείς ήθελε το Ζόφο. Ναι. Βέβαια, το να βλέπει τη ζωή του, γιατί είναι τα πρώτα.
1: Την υπέροχη περίοδο βγαίνουν πια στην πολιτική σκηνή.
0: Να πούμε όμως πότε έχουν γεννηθεί οι ήρωες.
1: Οι ήρωες γεννήθηκαν
0: πασόκορεα χρόνια.
1: 1981, αλλαγή.
0: Τη μέρα που βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, δηλαδή τη μέρα που στην ουσία εγγενιάστηκε η μεταπολίτευση. Γιατί πριν ήταν, ναι, μια μεσοβέζικη κατάσταση. Λοιπόν, εκείνη τη μέρα τα δύο αγόρια αυτά που πρωταγωνιστούν, ένα υπερπλούσιο προνομιούχο παιδί από γενιά πολιτικών, γόνος δηλαδή, ο οποίος, η μάνα του οποίου έγκυος 9 μηνών ήταν στη δεξίωση του Αμερικανού πρέσβη, του Στέρνς. Παίζουν όλα τα πραγματικά πρόσωπα, να ξέρετε, οι πολιτικοί, όλοι. Πρέσβεις, δημοσιογράφοι. Τους δημοσιογράφους άλλαξε λιγάκι το ονοματάκι τους.
1: Ωραία.
0: Με στεναχώρησε ο Τέρνς Κουίκ. Δεν ήξερα πώς θα τον κάνω. Γρηγορόπουλος. Πρόβλημα.
1: Ω, πρόβλημα.
0: Ναι, πρόβλημα.
1: Δεν τον νότισε, θα σου δίνει μια λύση.
0: Θα δεις.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Θα τα γράψει.
1: Λοιπόν, η μάνα πλούσια
0: είναι στη δεξίωση.
1: Αλλά όλος ο κόσμος στους δρόμους, έτσι.
0: Όλος ο κόσμος στους δρόμους, πάνε τα νερά της. Στη δεξίωση του Αμερικανού πρέσβη. Αυτή φυσικά θα πήγαινε στην κλινική του καθηγητή. Ναι. Αλλά ο καθηγητής της λέει: μην τολμήσει να ξεκινήσει, γιατί ο κόσμος πάει στο Καστρί. Την εμποδίζει ο σοσιαλισμός να ανεβεί στην κλινική.

0: Οπότε λέει πήγαινε στο Έλενα που είναι δίπλα. Στο Έλενα γεννιέται και το φτωχό παιδί από τη αγορά.
1: Από αριστερό μπαμπά.
0: Από αριστερό μπαμπά δάσκαλο και από μάνα η φάντρα. Αυτή η περίεργη συναστρία έφερε κοντά αυτά τα παιδιά, τα οποία όμως δεν γνωρίστηκαν εκεί. Γνωρίστηκαν λίγα χρόνια μετά στο κολέγιο, όπου ο γόνος πήγε
1: με τα λεφτά του μπαμπά
0: χρημάτων.
1: Και ο άλλος με υποτροφία.
0: Και ο άλλος με υποτροφία σκληρή αριστείας αγοράς. Λοιπόν, αυτά τα δύο αγόρια συναντήθηκαν στην αυλή του σχολείου, όπου το βλαχάκι, όπως το λέω, η Ζαγορά είναι ένα μέρος που πήγαινα πάντα διακοπές. Έμεινε μια θεία μου εκεί. Έχω αναμνήσεις από τη Ζαγορά και έχει ωραία βιβλιοθήκη. Uh-huh. Γι' αυτό τη διάλεξα. Επειδή το βλαχάκι που δεν το παίζαν, είναι λίγο κοντό, λίγο άσχημο, δεν το παίζαν τα κορίτσια, δεν το παίζαν τα αγόρια. Ο μπαμπάς αυστηρός, αριστερός δάσκαλος, τον πίεζε να γίνει άριστος μαθητής και το έβλεπε σαν τη μοναδική του διέξοδο να ανέβει και αυτός,
1: να δει μια
0: άσπρη μέρα, να φύγει. Και έβαλε όραμα το κολέγιο φυσικά, το σχολείο του προνομίου. Έγινε ένας μικρός σοφός, πέρασε και βρίσκεται ξαφνικά με φόρμα από τη λαϊκή και αυτά τα παπούτσια,
1: τα αθλητικά, ας πούμε,
0: αθλητικά,
1: ναι,
0: τα χωρίς όνομα, τα ανώνυμα, σε ένα υπέροχο κτίριο, έχει λιακάδα και τα παιδιά τρέχουν απάνω κάτω πανέμορφα, γιατί τα πλούσια παιδιά είναι πολύ όμορφα ως γνωστόν, με φόρμες που έχουν 5 χιλιάρικα, αλλά μιμούνται μια απλή φόρμα, με συλλεκτικά trainers. Και αυτός είναι έκθαμβος, δεν συλλεύει, είναι ενθουσιασμένος με τον εαυτό του που βρέθηκε εκεί. Και πέφτει πάνω στον Γόη, ο οποίος είναι και ένας κούκλος φοβερός, και το βλέπει το βλαχάκι και του λέει τι θες εσύ εδώ. Και λέει αυτός, υπότροφος είσαι, του λέει. Τους σποτάρουν αμέσως τους υπότροφους εκεί πέρα, δεν υπάρχει θέμα.
1: Πέρασε και μπήκε.
0: Και του λέει αυτός με υπερηφάνεια, ναι, βγήκα πρώτος ανάμεσα στους υποτρόφους και δεν πήρε υποτροφία αγοράς, πήρε υποτροφία αριστείας. Α, του λέει αυτός, καλώς όρισες. Και μετά σκέφτεται, του λέει, αλλά κάτσε πίσω μου. Και λέει ο μικρός, εννοείται πίσω. Λέει ο μικρός, γιατί? Και τα έβαλε με τον εαυτό του, γιατί ένιωσε την ανάγκη να ακολουθήσει. Λέει, μα αυτός λέει, μου δίνει διαταγή. Και εγώ γιατί θέλω να την ακολουθήσω.
1: Τι ήθελε να κερδίσει ο πλούσιος όμορφος από το
0: βλαχάκι? Βρήκε να του γράφει τις εργασίες και να του αντιγράφει από την κόλλα του. Αλλά το βλαχάκι, που είχε και μια υπερηφάνεια, λέει, εγώ γιατί θέλω να ακολουθήσω αυτό που μου λέει αυτός? Είναι αυτή η γοητεία που εξασκεί ο πλούτος και η ομορφιά και το προνόμιο.
1: Ή ο ένας χρειαζόταν τον άλλον?
0: Τότε δεν το ήξερε. Ήταν η γοητεία του πλούτου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που όλοι θέλουμε, φανταζόμαστε ότι κάνουν μια ζωή τρομερή και εμείς είμαστε παραπονεμένοι, πικραμένοι, παρατημένοι. Μετά κατάλαβε ότι τον χρειάζεται. Και αυτός, για να τον βάλει στα κόλπα, να μην υφίσταται bullying, τους προχώνει και καμιά γκόμενα που του περίσευε. Όμως αυτός δεν ήθελε. Ήταν πολύ περήφανος. Λέει, παρακαλώντας δεν θα μπω στο βρακί καμιάς. Γιατί το βιβλίο έχει, πρέπει να το πούμε αυτό, να προετοιμάσουμε, είναι άνω των 18 ή όταν είναι πολύ βασμένο στα κόλπα το παιδί, μπορεί να το διαβάσει.
1: Μάλιστα. Πότε καταλαβαίνει ότι ο ένας χρειάζεται τον άλλον?
0: Αμέσως.
1: Ο πλούσιος χρειάζεται τον βλαχάκι και το βλαχάκι τον πλούσιο.
0: Το βλαχάκι κατάλαβε ότι χρειάζεται τον πλούσιο. Ο πλούσιος το κατάλαβε αμέσως. Ναι. Λοιπόν, ένας υποτακτικός που θα του κάνει τη δουλειά. Το βλαχάκι το καημένο το κατάλαβε όταν έλαβε πρόσκληση αμέσως ως υπότροφος για τσάι στο γραφείο ενός καθηγητή, στο σπίτι ενός καθηγητή, όπου πήγε και ως βλαχάκι έκανε τη λάθος κίνηση. Έφαγε ένα σοκολατάκι και δεν ήξερε τι να κάνει, το χαρτί ήταν αμήχανο, όλα τα άλλα παιδιά μοιάζανε κολλητοί, άνετοι μεταξύ τους, άνετοι με τον καθηγητή, και αυτό ήταν σαν το ψάρι έξω από το νερό. Οπότε έφαγε ένα σοκολατάκι για να απασχολήσει τα χέρια του και μετά πέταξε, έκανε μπαλάκι
1: το χαρτάκι, το πρετήλιγμα,
0: και το πέταξε στον κήπο κάτω, ήταν σε ένα μπαλκόνι. Ο καθηγητής τον κατακεράφνωσε, Άγγλος. Τον κατακεράβνωσε με το βλέμμα και ένα τσιτάτο αγγλικό που από αυτά που σε θερίζουν. Και τότε ανέλαβε να τον σώσει ο πρίγκιπς.
1: Μάλιστα. Μην πεις πολλές λεπτομέρειες.
0: Όχι, εδώ σταματάω. Εδώ στο κλίμα ήθελα να μπούμε.
1: Θέλω να δούμε το

0: εξής. Γιατί ο ένας έπρεπε να περάσει από τη δημοσιογραφία για να πάει στην πολιτική?
1: Για να μάθουν τη φάτσα του.
0: Ο πλούσιος.
1: Η τηλεόραση είναι θεός, η τηλεόραση. Ο πλούσιος έπρεπε πρώτα να γίνει αγαπητός. Ήταν και όμορφος και άνετος. Ήταν από αυτούς που ό,τι και να λέγανε περνούσε. Λοιπόν, ήθελα να σκεφτείτε ένα κασελάκι σε άνεση και όμορφιά, γιατί ήταν όμορφος ο κασελάκι. Είναι ο άνθρωπος, τον έκανα αόριστο, γιατί είχε εξαφανιστεί. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Να τον δουν, να τον θαυμάσουν, να τον ερωτευθούν οι γυναίκες και μερικοί άντρες και γενικά να θαυμάσουν αυτό το παλικάρι και να το βάλουν στην καρδιά τους. Και μόλις έμπαινε στην καρδιά τους...
0: Η άποψή σου...
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
7: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου... Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
8: Όχι, έλα ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
9: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
10: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
11: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο.

0: συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη, με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια

0: έπρεπε να έχει τώρα. Χάσαμε φοβερή ατάκα να έχει ανοιχτό το μικρόφωνο. Δεν πειράζει. Λένα διβάνι. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Εκδόσει Πατάκη. Ένα πολιτικό λοιπόν μυθιστόρημα. Δύσκολο. Καταλάβαμε και από αυτά που μας είπε μέχρι τώρα για το πώς το έγραψε, τι έρευνα έκανε κτλ. Δύσκολο για πάρα πολλούς λόγους. Και έχω ένα ερώτημα από έναν φιλό ακροατή. Με ρωτάει, θέλει την ευγενική άποψη.
1: Ευγενική δεν εγγυώμαι.
0: Το αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
1: Κοιτάξτε, με ρώτησε κάποιος. Ένας ταξιτζής με ρώτησε στο δρόμο. Πηγαίνοντας, γιατί έχουν φρικάρει και αυτοί και κάνουν ερωτήσεις όποιον βρουν. Λοιπόν, δεν ήξερε την ιδιότητά μου, δεν ήξερε ότι είμαι ιστορικός, τίποτα τέτοιο. Λοιπόν, και μου λέει, εσείς κυρία μου, τι γνώμη έχετε, γιατί η πολιτική σήμερα είναι έτσι όπως είναι, πού πήγαν οι μεγάλες μορφές, γιατί δεν υπάρχουν σήμερα, και όχι μόνο εδώ, και παγκόσμια. Και του λέω ότι το απάντησε αυτό που πιστεύω, ότι δεν μπορεί σήμερα να υπάρξει ένας Ντεγκόλ, ένας Κωνσταντίνος Καραμαλής, ένας Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί αυτοί δεν αγοράζονται. Αυτοί φύγανε φτωχότεροι από ό,τι ήρθανε. Λοιπόν, δεν αγοράζονται αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί να κάνουν λάθη, μοιραία, διάφορα πράγματα, όμως δεν ήταν τζουτζέδες κανενός, καμιάς κατασκευαστικής, κανός ομίλου, κανενός φαντ, ενώ οι τωρινοί όλοι είναι εμπορεύματα. Αυτό είναι ο λόγος. Πρέπει να είσαι λίγος για να αγοράζεις.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, είπες πριν, δεν έχω
1: σχηματική ακούσει... απάντηση,
0: ναι. Είπες πριν, δεν έχω ακούσει δελτίο ειδήσεων. Εσύ όταν ακούς ή βλέπεις ένα δελτίο ειδήσεων, δεν σε έχω για να βλέπεις, λέμε.
1: Δεν βλέπω, ακούω, ναι.
0: Ακούς. Κάθεσαι και πιστεύεις και... δικαιολογημένα ως ένα βαθμό ότι δεν ισχύουν αυτά που ακούς.
1: Κοίταξε, έχω μάθει να ακούω ανάμεσα στις γραμμές.
0: Ή ακούς πολύ συγκεκριμένα πράγματα κριτικάροντος και γιατί δεν έχεις ακούσει και κάποια άλλα.
1: Πρώτα απ' όλα διαβάζω νέα από όλες τις μπάντες.
0: Ωραία.
1: Έτσι, γιατί εκτοξεύονται,
0: ναι, και
1: πρόσημα τα νέα. Οπότε ξέρω από ποιον βγαίνει τι. Συγκρίνω αυτά μεταξύ τους και έχω μάθει πια να διαβάζω μέσα από τις γραμμές.
0: Uh-huh.
1: Δηλαδή να διακρίνω τα μελλοντικά νέα τα οποία αναπτύσσω και μέσα στο βιβλίο, που είναι μπούρδες που ακούγονται καταπληκτικές και αφορούν το μέλλον και κανείς δεν τις θυμάται στο μέλλον.
0: Uh-huh.
1: Παραδείγματος χάρη, ανανεώνεται ο στόλος. Αναγγέλθηκε η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων μέχρι το 2028.
0: 30.
1: Ναι. Πες το εσύ, το λέει κάπου ο Κλέον, ο μηδιάρχης μας, όταν δεν υπάρχουν καλά νέα για τον δικό σου, δηλαδή αυτόν που πληρώνει,

0: ξεπληρώνει, τότε το ρίχνει στα μελλοντικά νέα που ακούγονται ευχάριστα και δεν έχει καμία σημασία αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Η κακοδαιμονία που μας δέρνει ως κοινωνία ποια είναι?
0: Η κακοδαιμονία που μας δέρνει ως κοινωνία είναι ελληνική, τώρα λέμε, ναι, γιατί υπάρχει και κάτι σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Ναι, ωραία, ας δούμε λίγο πρώτα την ελληνική.
0: Η ελληνική έχει και πιο ιδιαίτερα, έχει το παγκόσμιο, αλλά έχει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το πιο, για μένα, το πιο αμαρτωλό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ότι ποτέ δεν γίναμε κοινωνία. Στην Ισπανία έχουν ένα, είχαν και ένα φεστιβάλ που λεγόταν Vivemos en Comunidad και μου έμεινε όταν το είδα, είχα πάει μικρότερη εκεί και όταν το είδα το έκανε ο Δήμος. Λοιπόν, και η φράση αυτή ήταν στα στόματα όλων. Ζούμε σε κοινότητα. Εμείς δεν ζούμε σε κοινότητα. Εμείς είμαστε ο εαυτός μας και η οικογένειά μας. Και να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Στην ίδια την πολυκατοικία που είμαστε, μπορούμε να πετάξουμε τα σκουπίδια στην είσοδο, αρκεί να μείνει στο σπίτι μας. Καθώς ερχόμουν τώρα στην Κυψέλη, γιατί είναι η πιο, από τις πιο πυκνοκατοικημένες γειτονιές, ίσως η πιο της Αθήνας, δεν σκέφτεται κανένας. Τις μητέρες με τα καροτσάκια, τους ανάπηρους. Ήταν δύο πατίνια και 37.000 σκουπίδια, όλα στο ίδιο πεζοδρόμιο. Αυτό είμαστε. Όποιος είχε το πατήδιο το άφησε στη μέση του δρόμου. Δεν σκέφτηκε ότι εμποδίζει κάποιον. Δεν είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε ένας-ένας. Και γι' αυτό ψοφάμε πιο εύκολα.
1: Η εικόνα που έχουμε ως πολίτες, ή μάλλον τι θέλουμε από το κράτος. Το θέλουμε το κράτος πατερούλι, το θέλουμε αγελάδα, να το αρμέξουμε, το θέλουμε

0: Μαδισμένο. Τι έχεις βρε αγάπη μου, γιατί είσαι έτσι? Μου λέει, ήρθε λέει ένας τύπος και μου είπε να του δώσω, δεν ξέρω, 500 ευρώ ας πούμε το μήνα. Και λέω, γιατί να σας τα δώσω, άσχετος. Λέει αυτός, για να σε προφυλάξω. Από ποιον, λέει ο Μάκης? Λέει, από τους εχθρούς σου. Λέει ο αγαθός γίγαντας Μάκης, μα δεν έχω εχθρούς. Έχεις, του λέει αυτόν. Ποιον, λέει ο Μάκης? Εμένα. Και επειδή τον είδε με το στόμα ανοιχτό, του λέει, άκου παλικάρι, λέει, ρώτησε εδώ γύρω γύρω και θα σου πούν. Οπότε θα ξαναπεράσω την άλλη εβδομάδα. Οπότε λέει, ρώτησα γύρω γύρω και μου είπαν ότι πρέπει να τα δώσω, γιατί θα μου βάλουν φωτιά στο μαγαζί και τα λοιπά. Greek Mafia. Λοιπόν, λέω, ρε Μάκη, εντάξει, και τι έγινε? Λέει, του τα δώσα. Λέω, και δεν μπορείς να το χωνέψεις. Γιατί είσαι τόσο στεναχωρημένος, εκνευρισμένος? Γιατί? Μου λέει, δεν είναι, λέει, ότι τα, αυτό το πήρα απόφαση, λέει, τα έδωσα. Είναι, λέει, ότι θέλει και ποτό αυτός όταν έρχεται. Λέω, θέλει ποτό? Εντάξει, λέω, τόσα λεφτά του δώσεις, δώσε και ένα ποτό. Όχι, μου λέει, θέλει και κουβεντούλα. Λέω, εντάξει ρε παιδί μου, έχεις να πιει το ποτό, πες μια κουβεντούλα. Όχι, μου λέει, δεν ξέρεις τι μου συζητάει. Λέω, τι? Μου λέει, να σηκώνει, λέει, το ουίσκι που πήρε και λέει, ρε φίλε, δεν υπάρχει κράτος.
1: Αλήθινο είναι.
0: Είναι τελείως αλήθινη ιστορία.
1: Δεν υπάρχει κράτος.
0: Και το όνομα και το μπαρ.
1: Αλήθεια, δεν υπάρχει κράτος.
0: Το μπαρ, μετά.
1: Υπάρχει.
0: Το κράτος.
1: Όχι, το μπαρ.
0: Όχι, έχει κλείσει τώρα, αλλά έγινε διάσημο μια εποχή.
1: Εντάξει, μάλιστα. Δεν υπάρχει κράτος.
0: Δεν υπάρχει κράτος.
1: Δεν μου λες. Επειδή πήγε ο άλλος να πάρει το πεντακοσάρικο βραβιλίκι, ελληνική, άρα ήταν εχθρός του τύπου. Ψάχνουμε μονίμως εχθρούς. Είμαστε losers αυτό.
0: Είμαστε ανώριμοι, μωρέ. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Όχι, γιατί εγώ το έχω ότι, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να ψάχνεις συνέχεια εχθρούς. Όχι μόνο ως κοινωνία, ως πολίτες και τα λοιπά. Στη ζωή σου την ίδια. Δεν μπορείς να λες, είμαι εδώ.
0: Ο ίδιος είσαι. Ο ίδιος είσαι και στη ζωή σου, ναι. Ίδιος είσαι
1: ωραία.
0: Στην κοινότητα.
1: Δεν μπορείς να λες, είμαι εδώ τώρα, μου φταίνε όλα, αλλά φταίει η Λένα.
0: Πόσες φορές έχεις φίλο σου, γνωστό σου, συνάδελφο, έχεις ακούσει να λέει, εγώ ευθύνομαι γι' αυτό?
1: Εγώ όταν ακούσω όμως να μου λέει ότι φταίει η Λένα, να το λέει ο Δημήτρης ότι φταίει, του λέω, είσαι loser, τέρμα, τελείωσες. Και το λέω έτσι.
0: Έτσι είναι. Πρώτα πρέπει να βρούμε τι, που φταίμε εμείς.
1: Μπορεί να είναι μια λάθος απόφασή μου. Μπορεί να είναι χίλια δυο.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να μην πληρώνω φόρο και να καταγγέλλω την κυβέρνηση ότι δεν ανανεώνει το στόλο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Ή δεν πληρώνω εισιτήριο.
0: Ή δεν πληρώνω εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Βέβαια και η κυβέρνηση από τη μεριά της πρέπει να βάλει κανέναν ελεγκτή. Διότι.
1: Καλά, συμφωνώ.
0: Κυκλοφορώ από τότε που βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Κυκλοφορώ με λεωφορεία, τρένα κτλ. Ουδής ελεγκτής μπήκε ποτέ. Αφού αισθανόμουν ηλίθεια που πλήρωνα. Κανένας δεν πλήρωνε εισιτήριο. Μπαίναν όλοι έτσι.
1: Ξέρεις που φαίνεται η διαφορά? Στο μετρό που γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι πια. Γίνονται έλεγχοι στο μετρό.
0: Στο μετρό.
1: Στο μετρό. Στο μέτρο.
0: Τελευταία.
1: Τελευταία. Mm-hmm. Ποια είπα. Ναι. Λοιπόν, επόμενο ερώτημα. Έβαλες ένα post στο Facebook το οποίο μ' άρεσε. Και επειδή θα αναφερθούμε τώρα στη νέα γενιά, είχες πάει, λες, στο Μπατάκι να υπογράψεις, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ωραία αφιέρωση, τα βιβλία. Mm-hmm. Και εκεί δέχονταν βιογραφικά.
0: Ναι.
1: Για πες, μ' άρεσε πολύ, και ξέρεις γιατί? Έβαλες τα πράγματα στη θέση τους με αυτό το post. Ήτανε λοιπόν, πήγες εκεί και δέχονταν βιογραφικά. Το δέχομαι βιογραφικά, μπορεί να μην ήταν ο εκδοτικός οίκος, να ήταν η τάδε επιχείρηση, το Νατάλο κτλ.
0: Για courier.
1: Τι ζητούσαν? Για courier.
0: Ναι. Για courier. Δηλαδή να πηγαίνει βιβλία,
1: ναι,
0: σε διάφορους. Αυτή τη δουλειά.
1: Νέοι άνθρωποι, έτσι.
0: Νέοι άνθρωποι.
1: Και πολλά βιογραφικά υποψιάζομαι.
0: Βέβαια, με διδακτορικά. Δηλαδή είχαμε τρελαθεί, είχε στεναχωρηθεί. Η κυρία που έπαιρνε τα βιογραφικά και που ήταν δίπλα μου όσο υπέγραφα, είχε καταστεναχωρηθεί. Γιατί είναι πολύ στενάχωρο αυτό. Να πάρεις έναν άνθρωπο που έχει κάνει επένδυση. Έχουν κάνει οι γονείς του, έχουν κάνει το σκατό του παξιμάδι για να ζήσει αυτός και να πάρει το πτυχίο του από άλλη πόλη, από όπου θα είναι,
1: και
0: για να κάνει
1: μετά
0: μεταπτυχιακό και μετά να κάνει διδακτορικό και να καταλήξει να κινδυνεύει κάθε λεπτό της ζωής του, γιατί δεν είναι απλό να είσαι κουριέρ. Λοιπόν, είναι θλιβερό. Όπως επίσης στεναχωρήθηκα και χάρηκα ταυτόχρονα

0: Όταν πήγα στην Ισλανδία και βρήκα φουλ Έλληνες παιδιά που έχουν σπουδάσει στα πανεπιστήμια να κάνουν σεζόν στην Ισλανδία. Διότι ούτε σεζόν σωστή δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε. Το συλλαμβάνεται αυτό. Δηλαδή τα βάζουμε να μένουν σε κάτι ποντικότρυπες, να παίρνουν ένα ποσό μικρό, στηριζόμενοι στα πιθανά tips που θα έχουν, αν δεν τους κρατάνε και τα tips. Λοιπόν, για να δουλεύουν 24/7. Οπότε φεύγαν τα παιδιά και πάνε, είναι γεμάτη η Σουηδία, η Ισλανδία την είδα με τα μάτια μου, η Δανία είναι γεμάτη από Ελληνόπουλα καρασπουδαγμένα που κάνουν σεζόν. Πόσο πιο θλιβερό μπορεί να γίνει?
1: Εγώ ξέρω παιδί.
0: Και μετά λέω ότι χάνεται η νέα γενιά. Ξέρετε τι άκουσα χτες?
1: Τι?
0: Ότι υπάρχει επίδομα για να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο μεγαλύτερο από το επίδομα για να κάνεις παιδί. Δεν είναι να κλαις. Τέτοια μάθαινα και δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ.
1: Από την έρευνα για το βιβλίο.
0: Ναι, γιατί ξαφνικά ένα-ένα έρχονται από το ένα αυτοί και βγαίνουν από το άλλο, γιατί δεν μπορείς να τα αντέξεις. Αλλά όταν ξαφνικά μπουν σε ένα χαρτί πάνω όλα, τότε δεν μπορείς να παρά να τα αντιμετωπίσεις και να πεις τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που ζούμε. Αυτό είναι λοιπόν που ζούμε και αν θέλουμε να τα αλλάξουμε πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε.
1: Γιατί έφυγες από το πανεπιστήμιο?
0: Γιατί δεν ήταν για μένα.
1: Τι δεν ήταν για σένα?
0: Είναι ένας χώρος τόσο αυστηρής ιεραρχίας, είναι σαν την σχολή Ευελπίδων, αλλά πιο υπουλή. Δηλαδή στη σχολή Ευελπίδων ξέρετε τι γίνεται. Όταν μπαίνεις τρως ξύλο, πολύ ξύλο. Και έτσι όταν φτάσεις, είχα ένα φίλο που μπήκε στη σχολή Ευελπίδων, ήταν από τη Λακωνία και του είχε καλλιεργηθεί ένα όνειρο να γίνει ένας ωραίος ανθρωπολογός. Λοιπόν, πήγε στη σχολή Ευελπίδων, έφαγε το ξύλο της αρκούδας και όταν έφτασε στο τελευταίο έτος, του είπαν τώρα κάνε εσύ καψόνια στους πιτσιρικάδες που μπαίνουν. Και δεν μπόρεσε το παιδί. Δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό. Και τι έκανε, κόντουσε σαλτάρι. Δεν πήγαιναν τα χέρια του. Είχε τόσο πονέσει όταν γινόταν αυτός αυτόν. Και τελικά παρετήθηκε και έγινε μελισσοκόμος. Λοιπόν, το πανεπιστήμιο είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όταν μπαίνεις, πρέπει να είσαι μεταφορικά μιλώντας, αλλά επί της ουσίας, το δουλάκι αυτών που θα σε ψηφίσουν στο μέλλον. Λοιπόν, γιατί αυτοί θα σε ψηφίσουν οπωσδήποτε. Έτσι και πες στη δυσμένειά τους, αντίο.

0: φοβήθηκα ότι θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή δεν θα καταλαβαίνει τι γίνεται. Και το απάντησε. Εμένα δεν με φοβήθηκες. Παρουσία μου. Δηλαδή ούτε κατά μόνας δεν το είπε. Λοιπόν, εντάξει, αυτό δεν συνηθίζεται το τελείως ανοιχτό. Είναι όλα από κάτω. Αλλά το ξέρεις ότι έτσι και δεν. Εμένα, ας πούμε, μου είπε συνάδελφος, όταν ήμουνα στη βαθμίδα επίκουρη προς αναπληρώτρια, δηλαδή δούλευα εκεί χρόνια, με ήξερε, με είχε φάει στη μάπα. Λοιπόν, και μου είπε, δεν ήρθατε να με δείτε. Λέω, τι να σας δω, αφού με ξέρετε. Τι νόημα έχει, από τι αφορώ τιμής, αυτό το νόημα έχει. Λέει, τα ισόπαδα, είσατε όλοι εσείς οι νέοι. Αυτό το πράγμα, αντιλαμβάνεστε, δεν κάνει για μένα, ούτε κάνω εγώ γι' αυτό.
1: Αφήνω λίγο το κενό να τα σκεφτούμε αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, έτσι. Δηλαδή, είσαι, σήμερα ήρθες με όρεξη.
0: Έτσι, πάντα είμαι.
1: Όχι, σήμερα ήρθες με όρεξη. Λένα Διβάνη, έτσι τελειώνει ο κόσμος.
0: Έτσι τελείωσε
1: πατάκι.
0: Και η εκπομπή.
1: Όχι, όχι, περίμενε, περίμενε. Έχουμε ακόμα λίγο, ευτυχώς. Ευτυχώς. Τι θες να μείνει στον αναγνώστη από αυτό το βιβλίο, ένα το ερώτημα, και θέλω να μου πεις. Και ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήρωας από το βιβλίο αυτό?
0: Λοιπόν, αυτό που θέλω να μείνει είναι το γνώσεις αυτών. Θέλω να μείνει μια εικόνα, αλλά όχι εν απελπισία. Να έχει την εικόνα για να προχωρήσει παραπέρα.
1: Μωρέ, Ελένα μου, να σου πω κάτι. Ας απελπιστούμε και λίγο.
0: Όχι, όχι. Δηλαδή, η απελπισία είναι...
1: Όχι, όχι, όχι. Να το περάσουμε
0: είναι
1: και αυτό το στάδιο. Με όρους ψυχολογικούς και ψυχολογίας. Πρέπει να το περάσουμε και αυτό το στάδιο.
0: Το πένθος.
1: Ναι.
0: Άλλο είναι το πένθος και άλλο είναι η απελπισία. Η απελπισία είναι σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, το πένθος είναι συνειδητοποιώ ότι έχω χάσει. Έχω χάσει τη ζωή μου στην πραγματικότητα, έτσι, αυτό. Γιατί αυτές οι ζωές και οι ήρωές μου που ζουν μεγάλα πάθη, τα οποία είναι κούφια. Είναι αρνητικά πάθη, γιατί υπάρχουν και ωραία πάθη. Πάρα πολύ ωραία πάθη. Αυτά δεν είναι ωραία πάθη. Αυτά είναι κατηφορικά πάθη. Δηλαδή έχουμε ξεπεσμό και αισθηματικό. Δεν υπάρχουν φιλίες, δεν υπάρχουν έρωτες, δεν υπάρχει
1: σχέσεις.
0: Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.

0: τρόλς το οδήγησαν αυτό το πράγμα. Αλλά πώς εξαφανίστηκαν οι φίλοι μου ήταν
1: καταπληκτικό.
0: Αμέ. Και ο τότε εκδότης μου δεν με πήρε ένα τηλέφωνο. Με έβριζε όλη η χώρα. Δεν με πήρε ένα τηλέφωνο. Τι γίνεται, είσαι καλά? Είσαι αυτό που περιγράφουν, η πλουσία από το που γεννήθηκε στον Κορυδαλό.

γεννήθηκε από έναν πατέρα πολιτικό, παλαιοδεξιό, σοβαρό όμως πολιτικό, ο οποίος καλαμαθιανός, έτσι βαθύ ελληνικό κράτος, ήθελε φυσικά αγόρι. Και γεννήθηκε κορίτσι. Πρόβλημα. Άσχημο κορίτσι. Μεγαλύτερο πρόβλημα. Έξυπνο κορίτσι. Ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή ήταν η αντένδειξη. Επομένως έχει δώσει εντολή ο μπαμπάς να την μεγαλώσει η γυναίκα του, γιατί αυτός εννοείται μεγαλώνει παιδιά, εννοείται στην Αθήνα είναι, για σύζυγο πολιτικού. Αυτό το κορίτσι, επειδή είναι έξυπνο και άσχημο, ξέρει ότι κανένας δεν το θέλει για την ομορφιά του, το θέλει ως σκαλοπάτι για να ανέλθει. Λοιπόν, οπότε παίρνει έναν ωραίο κενό άνθρωπο που τη συστήνει ο μπαμπάς της, με ωραία κουστούμια, πολύ έχει πάει και στην Περσέπολη και τα λοιπά, θα δείτε, μια γέλια προσωπικότητα, γιατί αρχίζει και ξεφτιλίζονται οι πολιτικοί από εκεί και πέρα, έτσι. Λοιπόν, και μόλις γεννιέται το παιδί που είναι ένα αγγελούδι, ένα πανέμορφο αγγελούδι, και βλέπει αυτό το γελίο να ανταγωνίζεται το παιδί, να του λέει πήρε από εδώ ρε, πήγαινε σε εδώ, πόσο άντρας είσαι. Καταλαβαίνει ότι πρέπει να τον διώξει αυτόν.

0: Είπες πριν κάτι ότι όλοι οι πλούσιοι είναι πολύ ωραίοι.
1: Εννοώ ότι άμα έχεις λεφτά μπορείς να ομορφύνεις πάρα πολύ άσχημα. Αυτό εννοώ.

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Φυσείο. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν από απόψε μέσω της πλατφόρμας. Δεσμεύθηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και τέλος μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκαναν οι ηθοποίοι Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα Τουμασάτου. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και παράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει η κυχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Απόψε επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ με Ιρανικά πρακτορία.

0: να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για αύριο ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέες εντολές για να εκενωθούν 13 πόλεις και χωριά στον Νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη αεροπορικών επιθέσεων με στόχο τις υποδομές της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα, Μπεναμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός χτύπησε απόψε στη Γάζα τον νέο ηγέτη της στρατιωτικής πτέρυγας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Ελληνικών συμφερόντων ήταν το δεξαμενόπλοιο που δέχθηκε πλήγμα το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από την Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και συνεχίζει κανονικά τον πλούτο με προορισμό την Ινδία. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν αύριο οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Βουλής απειλήσε σήμερα ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιήσει όπλα μαζικής καταστροφής κατά του Κιέβου σε περίπτωση που άμαχοι στη Ρωσία δεχθούν επίθεση. Αφορμή στάθηκε η επιδρομή ουκρανικών ντρόουν σε φοιτητική εστία με απολογισμό τουλάχιστον 21 νεκρούς και περισσότερους από 40 τραυματίες. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε βαθύτατα ανήσυχος για τις εξαγγελίες της Ρωσίας ότι σχεδιάζει ευρείας κλίμακας επιθέσεις στο Κίεβο εναντίον κέντρων λήψης αποφάσεων και εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Στα αθλητικά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.
2: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο θυσίο, πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν. Όμως είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουν. Περιμένουν γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε.

0: Καλησπέρα σας, στιγμή του Βασκάη 100,3 και εγένετο Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το θυσίο μίλησε, εκεί το παρουσίασε κυρίες και κύριοι το κόμμα του μπροστά στο κοινό του ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής του εγχειρήματος Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δηλαδή όπως λέγαμε παλιά ΕΑΡ, ελληνική αριστερά, πλάση συμπαράταξη, όπως λέμε Ελλάς, ΕΑΜ Ελλάς, Ελλάς ελληνική αστυνομία, λαός, άσχετο αλλά είναι σε αυτή την κατηγορία των συνθημάτων κομμάτων και πάει λέγοντας. Ο Αλέξης Τσίπρας, κυρίες και κύριοι, παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, το καλοκαίρι, μετά την ΙΤΑ, λέγοντας ότι δεν μπορώ άλλο, εγώ φεύγω, εσείς να δούμε τώρα, χρησιμοποιώντας Οδυσσέα Ελίτη στον αποχαιρετισμό του. Ήταν μια φοινιδιαστική αποχώρηση, παρέτηση στις 30 Ιουνίου του 2023. Τρία χρόνια αργότερα επέστρεψε για να επανέλθει με ένα άλλο κόμμα, το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για αυτό το όνομα, με φόντο την Ακρόπολη, στο Θησίο, με Εμίλιο Χιλάκη και Μαριάννα Τουμασάτου, με δύο δηλαδή ηθοποιούς που μπορούν να προσελκύσουν το κοινό χαμηλότερων τόνων, κοντά στο στίγμα που θέλει να δώσει ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Και από εδώ και πέρα είμαστε εδώ, θα δούμε, θα αξιολογήσουμε, θα συλλέξουμε ήδη απόψεις. Ένα ακόμη απόσπασμα για το ταξίδι που ξεκινάει ο Αλέξης Τσίπρας. Θυμίζουμε ότι υπάρχει μια αιμονή με τους καπετάνιους στα πλοία, την Ιθάκη, την Οδύσσια, Νόλαν. Το ταξίδι ξεκινάει.
1: Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
0: Βήρα τις άγκυρες προς ολοταχώς. Και Ναζίμ Χικμέτ και μια παράφραση από τον ύμνο του ΕΑΜ Ελλάς και ραντεβού με την ιστορία στην αρχή, παραπέμποντας σε Ανδρέα Παπανδρέου, όλα μαζί σε μια ομιλία. Καλησπέρα στιγμή του Πασκάη 100,3. Σε λίγο θα είναι μαζί μας η Αγγελική Σπανού για μια πρώτη αξιολόγηση με βάση τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, διότι έχουμε το κόμμα Καριστιανού, προσωποπαγές και εκείνο, και την παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για υποκλοπές αλλά και για τα ελληνοτουρκικά. Ο Στέφανος Γκολαίδης τώρα μαζί μας για τα μέσα, για τα νέα από το sky.gr, από τον τομέα του πολιτισμού, της τεχνολογίας και των μέσων ενημέρωσης.
2: Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από την Kimberly Guilfoyle, την Αμερικανίδα πρέσβη, η οποία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη Μύκονο και βεβαίως, όπως ήταν αναμενόμενο, οι εμφανίσεις της δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, διότι βρέθηκε σε μια κοσμική βραδιά στο νησί όπου συναντήθηκε με τον Lucien Λαβίσκουντ, τον ηθοποιό που έχει κλέψει τις εντυπώσεις μέσα από τη δημοφιλή σειρά του Netflix Emily in Paris. Έτσι, η Έμιλη στο Παρίσι, όπου έχουμε πει η τελευταία σεζόν θα λάβει χώρα μεταξύ άλλων και στη Μύκονο, στην Ελλάδα. Όπως γνωρίζουμε, βρέθηκε εκεί και συναντήθηκε με τους συντελεστές της πασίγνωστης δημοφιλού σειράς, Έμιλη in Paris. Το έχουμε και αυτό στο sky.gr, όπως και τις φωτογραφίες της Αμερικανίδας πρέσβεως με τους συντελεστές της παραγωγής. Από εκεί και ύστερα πάμε στον Sam Altman, στον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, ο οποίος δηλώνει τη χαρά του, εκφράζει τη χαρά του που έπεσε έξω σε τι πράγμα, στο ότι η ραγδαία ανάπτυξη και η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα οδηγήσει σε παγκόσμιο τέλος των θέσεων εργασίας. Job apocalypse είχε πει έτσι, από αποκάλυψη στις θέσεις εργασίας. Και ότι η τεχνολογία δεν διεκδίκησε τόσες πολλές δουλειές γραφείου όσες ο ίδιος είχε φοβηθεί. Είπε βεβαίως ότι ο ίδιος και τα στελέχη της εταιρείας του έπεσαν περίπου μέσα στις τεχνολογικές προβλέψεις που έκανε η OpenAI όταν λάνσαρε το ChatGPT πριν από 4 χρόνια. Όμως είπε, ευτυχώς, επέσαμε αρκετά έξω για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις αυτού. Να δούμε αν έπεσε έξω βέβαια. Είμαστε ακόμη ούτε στην πρώτη πενταετία. Να δούμε πώς θα πάει αυτό, διότι αναμένεται η έκρηξη ακόμη πιο ραγδαία τα επόμενα χρόνια βάσει προβλέψεων. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, με τον Ricky Martin, ο οποίος στάρ της Latin Pop, θα δώσει την πρώτη του συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από μια δεκαετία. Και συγκεκριμένα στο βασιλικό κτήμα Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ. 22 Αυγούστου η συναυλία θα είναι η μοναδική του τραγουδιστή στο Ηνωμένο Βασίλειο τη φετινή χρονιά και θα έχει μάλιστα και την υποστήριξη των Sugar Babes, Όλοι Αλεξάνδρ και Σόφι Καστίγιο. Ευχάριστα νέα για τους φαν της Latin Pop Βασίλειο.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον Άλεξ Τσίπρα να παρουσιάζει το νέο του πολιτικό φορέα, το δεύτερο κόμμα που γεννήθηκε είναι αυτό της κυρίας Χριστιανού.
3: Η κοινωνία είναι πανέτοιμη για μια νέα αρχή και όταν ένας λαός αποφασίσει να σηκωθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά, τότε τίποτα δεν το σταματά. Έτσι λοιπόν καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την άβρα της ελπίδας, να έρθουν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Και έτσι λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή, να μην είναι κενές περιεχομένου.
0: Ελπίδα για τη δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Μαρίας Χριστιανού. Η ελπίδα έρχεται, θυμάστε, το προεκλογικό μήνυμα του 2015 του ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα που έγινε, εμείς χαρτολογώντας, λεπίδα. 11 και 14 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πάσκαει 100,3 και υπάρχει και η πολυπολιτική επικαιρότητα και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας με την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του κόμματος, του κ. Κώστα Γράμαλη. Θα ακούσουμε αποσπάσματα στη συνέχεια. Είναι μαζί μας η δημοσιογράφος και συγγραφέας, η Αγγελική Σπανού, για ένα πρώτο σχόλιο. Καλησπέρα, Αγγελική.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έχουμε λοιπόν τα δύο κόμματα τοποθετημένα πλέον στο πολιτικό προσκήνιο. Φιλοδοξούν να διεκδικήσουν μερίδιο στο πολιτικό σκηνικό. Πού οδηγούμαστε?
4: Αποκαλύπτεται σταδιακά ένα νέο πολιτικό τοπίο στο δρόμο στις εκλογές. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά από αυτές τις ανακοινώσεις θα επηρεάσουν πολύ τη διαμόρφωση πολιτικής δυναμικής. Το πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων δηλαδή, γιατί είναι προφανές ότι όποιος καθιερωθεί στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά θα μπορέσει να πάρει κόσμο και από τους αναποφάσιστες. Να πούμε για την απόψινή παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα του κόμματός του, ότι ήταν μια πολύ εντυπωσιακή παραγωγή. Οι εικόνες ήταν πραγματικά ασυνήθιστα δυνατές για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει πάρα πολύ επαγγελματισμό η καμπάνια του, καμία σχέση με αυτά που μας έχει συνηθίσει με παρελθόν. Δηλαδή έχει πολύ σοβαρό επιτελείο που δεν ξέρουμε ποιο είναι, αλλά μιλάμε για πολύ σοβαρό επιτελείο, μιλάμε για πολύ μεγάλη εταιρεία αυτή που οργανώνει την καμπάνια του και τον προετοιμάζει επικοινωνιακά. Από τα απόψινά νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τρία πράγματα. Το πρώτο ότι είχε πάρα πολλές παραπομπές στον Ανδρέα Παπανδρέου, το ραντεβού με την ιστορία, το κοριτσάκι στη σκηνή και κυρίως τη διακήρυξη, όπως την κρατούσε, που ήταν μια κανονική μίμηση του Ανδρέα με την τρίτη του Σεπτέμβρη.
0: Σαν τεχνητή νοημοσύνη ελληνικά, δηλαδή αντιγράφουμε Πασόκ, Κώστα Λαλιώτη.
4: Αλλά όπως μου είπε ένας πολιτικός επιστήμονας πάρα πολύ έμπειρος, ήταν η καλύτερη μίμηση του Ανδρέα Παπανδρέου που έχει κάνει μέχρι τώρα.
0: Okay.
4: Δηλαδή ακόμα και σε αυτό έχει γίνει δουλειά σοβαρή.
0: Ναι.
4: Δεν ήταν ένας αυτό που ξέραμε από παλιά που το κοίμαζα και περνάω με διάφορα. Εδώ μιλάμε για επαγγελματία. Στον τρόπο που στήθηκε σε σκηνή, στον τρόπο που μίλησε, σε όλα. Τη σημειωτική γενικά. Από εκεί πέρα, επί της ουσίας, νομίζω ότι στο ιδεολογικό επίπεδο πρέπει να κρατήσουμε αυτό που είπε, ότι κουβαλάμε την κληρονομιά του ΕΑΜ, της ΕΔΑ, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων, των αρχών του 81 δηλαδή, και της πρώτης φοράς αριστερά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και έχει σημασία η προσπάθεια που έκανε να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία ως τα παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τα οποία είναι χρεωμένα στις τράπεζες, δηλαδή εξαρτημένα από τις τράπεζες. Ανέφερε ειδικά ως παράδειγμα ότι οι υπουργοί πηγαίνουν έρχονται μεταξύ κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, αποδεικνύοντας ουσιαστικά ότι πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Και με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δείξει ότι το δικό του κόμμα είναι το νέο κόμμα της μεταπολίτευσης.

0: Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει τώρα το όνομα. Γιατί τα αρχικά Ελλάς έχουν μια συμπαραδήλωση πάρα πολύ ιδιαίτερη. Αφενός παραπέμπουν στο εμφυλιακό της αριστεράς, αφετέρου παραπέμπουν την πατρίδα μας. Και είναι ένα
1: ελληνική εταιρεία,
0: θα πούν κάποιοι, ναι, ανορθόγραφα φυσικά, ναι. Έχει δηλαδή δύο πολύ ισχυρές συμπαραδηλώσεις. Σαν να προσπαθεί να ενώσει το ριζοσπαστικό παρελθόν της αριστεράς, το πιο ριζοσπαστικό, με τον πατριωτισμό, αυτό που λέει αυτός, νέο πατριωτισμό. Mm-hmm. Είναι ένα σίγουρα παρακινδυνευμένο όνομα, πήρε ένα ρίσκο με αυτό. Υποθέτω ότι το έχουν μετρήσει και δεν προέκυψε από τη στιγμή που έχουν τόσο επαγγελματικό επιτελείο. Αλλά έχει πάρει ένα ρίσκο με το όνομα αυτό. Σίγουρα είναι ένα όνομα το οποίο δεν προσελκύει νεανικό ακροατήριο και πρέπει να σου πω ότι δεν υπήρχε κόσμος χαμηλών ηλικιών σήμερα στο Θησαίο.
1: Ναι, αυτό φάνηκε όντως.
0: Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι υπήρχαν περίπου 5.000 άνθρωποι. Ήταν μια καλή εικόνα από πλευράς κόσμος ηρωής, αλλά δεν υπήρχαν νέοι. Υπήρξαν όμως πολύ δυνατές εικόνες, όπως δεν ξέρω αν είδες ότι ο Φακός κάποια στιγμή έπιασε μια γυναίκα που έκλαιγε.
1: Ναι,
0: δάκρυζε, δηλαδή, ναι, βεβαίως. Μια γυναίκα μέση ηλικίας, ναι, η οποία δάκρυζε. Έπιασε άλλα δύο πρόσωπα αντρών, πάρα πολύ συγκινημένων, όταν άκουγαν τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, γενικά διακινήθηκε πολύ συνέστημα. Ναι. Και αυτό έκανε τη σύγκριση του με το παρουσία του κόμματος Καριστιανού πολύ υπέρ του, δηλαδή έδωσε ένα πλεονέκτημα, γιατί εδώ διακινήθηκε συνέστημα, αλλά με πολιτικότητα, ναι, πολύ περισσότερο από αυτή που είχε η Μαρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, σήμερα κάτι έγινε. Δηλαδή, στο χώρο της αντιπολίτευσης έχουμε ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός, δεν είναι κάτι που θα περάσει απαρατήρητο. Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να περάσουν πολύ ισχυνύχτα απόψε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Θα έχουμε πράγματα να συζητούμε.
0: Με την έννοια ότι επικοινωνιακά,
1: φυσικά,
0: ο Πίχης ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά.
1: Προφανώς. Για να δούμε ποια θα είναι η απάντηση και πώς θα οριστεί αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αγγελική
0: Σπάνου. Θα είμαστε και θα τα λέμε.
1: Για το πρώτο αυτό σχόλιο, δημοσιογράφος και συγγραφέας η Αγγελική Σπάνου. Περίπου την ίδια ώρα ο Κώστας Καραμαλής, στην παρουσίαση ενός βιβλίου, έκανε μια τοποθέτηση μεταξύ άλλων για τις υποκλοπές.
2: Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήθεται. Παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όλα αυτά ανατρέπουν το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία μάλιστα στην προσπάθεια μείωσης και κατασυκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Συχνά μάλιστα με καθοδηγούμενες αλλά ανώνυμες πένες του διαδικτύου. Πώς να απορεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων.
1: Πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κώστας Καραμαλής. Στιγμή ότι πάει Sky 100,3, 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Είναι άραγε ένας κόσμος χωρίς κανόνες. Το Διεθνές Σύστημα στη Συγκυρία της Απορρίθμισης. Το βιβλίο του κ. Αντώνη Κλάψη, ο οποίος είναι πολυγραφότατος, τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με σειρά βιβλίων, και για την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας για αυτή τη νέα του εκδοτική προσπάθεια. Καλησπέρα, κύριε Κλάψη.
3: Γεια σας, κύριε Κουφόπουλε, πολύ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς που είστε απόψε μαζί μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο, το βιβλίο Ένας Κόσμος Χωρίς Κανόνες. Μπορεί να απορρευτεί λοιπόν ο πλανήτης χωρίς κανόνες?
3: Νομίζω θα πορευτεί με κανόνες που θα είναι ολοένα και λιγότερο σεβαστοί από ολοένα και λιγότερους.
1: Μάλιστα.
3: Όχι ότι στο προηγούμενο διεθνές σύστημα αυτό, δηλαδή, που θεμελιώθηκε μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου.

0: πολέμου και άμα διαμορφώθηκε εν μέρη με το τέλος του ψυχρού πολέμου, οι κανόνες γίνονταν πάντοτε σεβαστοί, αλλά τουλάχιστον υπήρχε ένας κοινός κώδικας συμπεριφοράς και επικοινωνίας και όταν κάποιος τον παραβίαζε είχε την τάση να θέλει τουλάχιστον να δικαιολογηθεί. Δηλαδή να έχει μία πρόφαση νομιμότητας. Τώρα έχουμε περάσει σε μια κατάσταση πραγμάτων που όλα αυτά μοιάζουν εντελώς ξεπερασμένα και που φαίνεται πως όποιος έχει τη δύναμη θα την επιβάλλει με όρους πλήρους αναρχίας, χωρίς δηλαδή να ενδιαφέρεται έστω και για την τυπική τήρηση μιας κάποιας κανονικότητας.
1: Αδιαφορία δηλαδή, είναι κάτι περισσότερο από τις αυτοκρατορίες, δηλαδή αυτό που βιώνουμε.
0: Ναι, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση πραγμάτων που θα εγώ την χαρακτηρίζω άναρχη πολυπολικότητα.
1: Άναρχη δηλαδή πολυπολικότητα, μάλιστα. Ναι.
0: Θα έχουμε δηλαδή περισσότερους δρόντες που θα έχουν μεγάλη σημασία σε περιφερειακό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο που αυτοί μεταξύ τους θα μιλούν διαφορετική γλώσσα. Δεν θα έχουν κοινές αναφορές και επομένως δεν θα μπορούν μερικές φορές να συνοηθούν ακόμα και σε απλά πράγματα ή θα χρησιμοποιούν τις ίδιες λέξεις αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο, χωρίς απαραίτητα να ταυτίζονται. Αυτό είναι κάτι που ξέρετε το παρατήρησε ο Θουκυδίδης πριν από 2.500 χρόνια όταν στην παθολογία του Πελοποννησιακού Πολέμου. Επισήμανε ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που συνέβησαν ήταν ότι οι άνθρωποι άλλαξαν το συνηθισμένο νόημα των λέξεων για να δικαιολογούν τις πράξεις τους.
1: Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση.
0: Ναι. Νομίζω το ζούμε και σήμερα αυτό. Το βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το διεθνές σύστημα όταν μιλάει για διεθνές δίκαιο η Κίνα, για παράδειγμα. Ναι. Δεν εννοείται το ίδιο πράγμα που εννοούμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επικαλείται. Η Τουρκία.
1: Το πιο κλασικό παράδειγμα.
0: Το επικαλείται η Τουρκία το διεθνές δίκαιο, αλλά διαστρέφοντας το με τρόπο ώστε να εξυπηρετεί το δικό της αφήγημα, τα δικά της συμφέροντα, τις δικές της επιδιώξεις. Επομένως, θα φτάσουμε στο σημείο, νομίζω είμαστε στον προθάλαμο αυτού, ακόμα και όταν θα χρησιμοποιούμε το ίδιο λεξιλόγιο, να υπάρχει διαφορετικό περιεχόμενο στις σκέψεις μας. Άρα δεν θα είναι ένα πρόβλημα μόνο διαφορετικής γραμματικής και διαφορετικής σύνταξης, αλλά στην πραγματικότητα ένα ζήτημα διαφορετικής σύλληψης του κόσμου.
1: Ναι. Και ποια θα υπάρχει ισορροπία?
0: Η ισορροπία θα υπάρχει, αλλά θα είναι ευμετάβλητη και ασταθής.
1: Ανάλογα με τις διαθέσεις, προθέσεις.
0: Ανάλογα με τις διαθέσεις, ανάλογα με τις συγκυρίες. Αυτό πάλι δεν είναι εντελώς νέο φαινόμενο στο διεθνές σύστημα. Αλλά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είχαμε συνηθίσει σε μια μεγαλύτερη ρύθμιση. Όχι απόλυτη ρύθμιση του διεθνούς περιβάλλοντος, αλλά σε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο λίγο πολύ κινούνταν όλα τα κράτη αυτού του κόσμου, ακόμα και εκείνα τα οποία δεν διακρίνονταν και πάρα πολύ για το σεβασμό της νομιμότητας. Τώρα βλέπετε ότι, για παράδειγμα, έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Ας πούμε την στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, και στα Ηνωμένα Έθνη δεν γίνεται καν συζήτηση. Είναι σαν να μην υπάρχουν τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν καταργούνται, και αυτό είναι και το επιχείρημα του βιβλίου. Ναι. Δηλαδή οι κανόνες δεν θα πάψουν τυπικά να υφίστανται, αλλά δεν θα γίνονται σεβαστοί. Ή θα γίνονται σεβαστοί από κάποιους και πολλοί άλλοι θα τους θεωρούν εντελώς ξεπερασμένους και θα διαφορούν για εκείνους. Ναι. Εγώ πάλι αυτό το περιγράφω σαν να είμαστε οι κρεοφάγοι και οι χορτοφάγοι ενός συστήματος, όπου κρεοφάγοι είναι εκείνοι που αδιαφορούν για τους κανόνες, χορτοφάγοι είναι εκείνοι που τους επικαλούνται διαρκώς και όλοι μαζί είναι καλεσμένοι στο ίδιο τραπέζι.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.

0: 2-6-82-041-606. Όνειρομ, η επιλογή που ξεχωρίζει.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τουρσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Τουρσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου, με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Διαφήμισε για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη. Στα μάτια των πολιτών άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει και η κυρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν αύριο οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κυλικής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο και 20 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα στη στιγμή ότι πασκάει 100,3 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα για την ονομασία του νέου κόμματος του Άλεξ Τσίπρα. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά. Μετά τα μεσάνυχτα θα είναι μαζί μας η Γεωργία Δραγκάκη, δημοσιογράφος, συγγραφέας και ερμηνεύτρια. Μείνετε συντονισμένοι. Τώρα πάμε στα θέματα της ρομποτικής, της χρήσης της νέας τεχνολογίας. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Χρυσόστομος Στήλιος. Είναι καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδρυτής του Εργαστηρίου Γνώσης και Φύους Πληροφορικής του ίδιου τμήματος, διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικής.

0: των Υπηρεσιών του Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Καλησπέρα σας, κύριε Στήλιο.
1: Καλησπέρα σας, το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, ένα Ινστιτούτο που βρίσκεται στην Πάτρα και δραστηριοποιείται στην περιοχή της ρομποτικής, του αυτοματισμού, της εκδοσής νοημοσύνης εδώ και 26 ολόκληρα χρόνια.
0: Μεγάλη διαδρομή. Έγινε λοιπόν πρόσφατα ένα συνέδριο στην, το οποίο διοργάνωσε η εφημερίδα Πελοπόννησος. Ήσασταν μεταξύ των προσκεκλημένων και μιλήσατε για την εκτεταμένη ρομποτοποίηση στην παραγωγή και την καθημερινότητα την επόμενη δεκαετία. Και μεταξύ άλλων αναφερθήκατε και στα αυτόνομα οχήματα και στα ντρόουν, χερσαία, εναέρια, θαλάσσια που μπορούν να συλλέγουν περιβαλλοντικά δεδομένα και κάνουν και άλλες υπηρεσίες. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα από το παρόν και το μέλλον, κύριε Στήλιο?
1: Βεβαίως, να πω ότι ήταν ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Πάτρα, το Regional Growth Conference, που ουσιαστικά παρουσίασε όλες τις δραστηριότητες, όχι μόνο τις περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδος, τις αρνητικές και αναπτυξιακές, αλλά και συνολικά της χώρας. Σε μια ενότητα παρουσιάσαμε δραστηριότητες του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων και πιο συγκεκριμένα το θέματα για την αυτόνομη οδήγηση, όπου έχουμε έναν τεχνοβλαστό που δραστηριοποιεί στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή ο τεχνοβλαστός είναι τα αποτελέσματα της ερευνητικής μας προσπάθειας, είναι αξιοποιήσιμα εμπορικά. Δημιουργήθηκε τεχνοβλαστός και αυτή τη στιγμή υπάρχει ενδιαφέρον από μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες για να πάρουν την τεχνογνωσία από το συγκεκριμένο τεχνοβλαστό για να τον εφαρμόσουν και να τον εγκαταστήσουν στα αυτοκίνητά τους. Και η δεύτερη περιοχή που παρουσίασα πάλι είναι αποτέλεσμα ερευνητικής προσπάθειας του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων, αφορά τα αυτόνομα αεροοχήματα, αυτόνομα ντρόουν, υποθαλάσσια και σαν το αυτό που βρέθηκε πριν 15 ημέρες στην Λευκάδα. Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων, έχοντας βαθιά γνώση σε θέματα μηχανικής μάθησης, τεχνικής νοημοσύνης, μηχανικής όρασης, άρα η ανάλυση δεδομένων από το περιβάλλον, τα δεδομένα τι είναι στην πραγματικότητα, έχουμε όλοι μας, έχουμε όλοι κάμερες, αισθητήρες που μαζεύουν δεδομένα και πληροφορίες από το περιβάλλον και το σημαντικό τι είναι όλα αυτά τα δεδομένα να μπορεί κανείς με, επειδή είναι πάρα πολλά δεδομένα, χιλιάδες δεδομένα που καταφτάνουν, θέλει ενδεχομένως έξυπνους αλγορίθμους να αναλύουν αυτά τα δεδομένα και στη συνέχεια να καθοδηγούν το αυτόνομο όχημα για να κάνει, να κινηθεί σε συγκεκριμένα επίπεδα για να κάνει συγκεκριμένες διαδρομές, να εκτελέσει συγκεκριμένες αποστάσεις. Αυτή είναι η τεχνολογία που αναπτύσσουμε την τρέχουσα περίοδο των βιομηχανικών συστημάτων και προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, τα άμεσα επόμενα χρόνια θα δούμε οι εξελίξεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τι θα συμβεί σε 10 ή 20 χρόνια. Δηλαδή, είναι εκθετικός ο τρόπος και οι αλλαγές που συμβαίνουν. Το διαπιστώνουμε όλοι μας με τις εξελίξεις στα θέματα τεχνικής νοημοσύνης. Είμαι πεπισμένος ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία θα έχουμε στην υπηρεσία μας, δεν θα χρειάζεται πλέον να προφανώς να έχουμε το skill, τη δεξιότητα του να οδηγούμε, γιατί θα μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και θα δίνουμε
0: οδηγίες για να φτάσουμε. Καλό αυτό ή κακό όμως, αν χάσουμε τη δεξιότητα αυτή?
1: Να πω κάτι. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι είχαν τη δεξιότητα να οδηγούν τα κάρα τους.
0: Ναι.
1: Να χρησιμοποιούν τα άλογά τους και οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι. Χρειάζεται.
0: Ωραία, να το πάμε διαφορετικά. Ανθρώπου. Στο Star Trek, πού ήταν πρωτοπόρο ως τηλεοπτικό πρόγραμμα στην ανάπτυξη στον τομέα της επιστημονικής φαντασίας. Προφανώς υπάρχει ο αυτόματος πιλότος, πηγαίνει μόνο του το Enterprise, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και το χειριστή ή τη χειρίστρια.
1: Προφανώς. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή δεν είναι, είναι ότι όλη αυτή η αυτοματοποίηση, όλες ναι. αυτές οι υπηρεσίες που έχουμε στα χέρια μας απαιτούν από εμάς, από τους ανθρώπους, από τους επιστήμονες, από τους ερευνητές, να είναι ακόμα, να έχουν ακόμα περισσότερες δεξιότητες. Να είναι
0: γνώσεις.
1: Ναι, μα το θέμα είναι ότι πρέπει να είμαστε σε ακόμα πιο ψηλό επίπεδο. Δηλαδή, οι απαιτήσεις που υπάρχουν για τους μηχανικούς μας αυτή τη στιγμή είναι ότι ναι, θα καθοδηγήσω την τεχνητή νοημοσύνη να μου φτιάξει το απλό προγραμματάκι. Δεν χρειάζεται εγώ να θυμάμαι το λες και οτιδήποτε άλλο όπως μαθαίναμε. Άρα, εγώ πρέπει να είμαι ένα βήμα

0: ακόμα πιο μεγάλο. Δηλαδή, οι νοητικές μας δεξιότητες και απαιτήσεις είναι ακόμα υψηλότερες.
1: Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την απόψηνή παρουσία στο ραδιόφωνο του Skype. Καλώς βράδυ. Ο κύριος Χρυσόστομος Τέλειος, καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδρυτής του Εργαστηρίου Γνώσης και Εφηβείας Πληροφορικής του Ιδίου Τμήματος, διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθήνα. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210 48 00 174 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, προβλήθηκε στη τηλεόραση του Sky το πρώτο μέρος του αφιερώματος της εκπομπής Prime Time για την Λεωφόρο. Και σε αυτό, κυρίες και κύριοι, τοποθετήθηκαν πάλεμαχοι ποδοσφαιριστές όπως ο Αντώνης Αντωνιάδης, ιστορική μορφή του Παναθηναϊκού, η Λεωφόρος, η Ακρόπολη.

0: Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Βίδου μίλησε ο Παύλος Τσίπρας.
1: Και είμαι σίγουρη ότι με συγκίνηση το έκανες.
2: Α, ναι, χωρίς καμιά αμφιβολία. Ναι. Όπως λέει η Γιάννα Κανέλη, η πατρίδα είναι τα παιδικά σου χρόνια. Οπότε
1: είναι φανατική για μένα η Γιάννα Κανέλη.
2: Είναι επίσης, ναι. Οπότε η επιστροφή στη Λεωφόρο είναι επιστροφή στα παιδικά μου χρόνια και στα νεανικά μου χρόνια. Αλλά όπως είδαμε ήδη, η Λεωφόρο δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο Παναθηναϊκός. Είναι όλη η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γεννήθηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο εκεί. Είναι η ιστορία της εθνικής ομάδας, είναι η ιστορία, ένα κομμάτι της ιστορίας και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Περνάει από τη Λεωφόρο και είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Δηλαδή, αυτά που συνέβησαν στη Λεωφόρο στην κατοχή, αυτά που συνέβησαν στις μέρες της απελευθέρωσης, τα πρώτα χρόνια μετά την κατοχή, είναι ιστορία πραγματικά σημαντική.
1: Μα είναι 100 χρόνια. Βλέπουμε την εξέλιξη του ποδοσφαίρου, την εξέλιξη των ανθρώπων, του ίδιου του αθλήματος, του τρόπου με τον οποίο έτσι αντιμετωπίζει ο κόσμος πια και η κοινωνία τότε. Τι αποτελεί το ποδόσφαιρο για την ελληνική κοινωνία.
2: Ναι, όποιος είχε πάει στο τελευταίο μάτς που έπαιξε ο Παναθηναϊκός σε αυτό το γήπεδο τώρα, πριν από λίγες μέρες, με κόσμο, οι άνθρωποι μπαίνανε συγκινημένοι. Δηλαδή μπαίνανε όχι για να δουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.
1: Και ξέραν ότι είναι η τελευταία φορά.
2: Ναι, μπαίνανε για να αποχαιρετήσουν ένα κάτι το οποίο ήταν στην καρδιά τους. Και είναι ένα τοπόσημο της Αθήνας, πολύ σημαντικό.
0: Το πρώτο μέρος του αφιερώματος της εκπομπής Prime Time στη τηλεόραση του Sky για τη Λεωφόρο την επόμενη Τρίτη, το δεύτερο μέρος στις 9 η ώρα το βράδυ με τον Παύλο Τσίμα. Μείνετε συντονισμένοι, μην τον χάσετε. Μπορείτε να το βρείτε και στο sky.gr σε ενότητα της τηλεόρασης, το συγκεκριμένο το πρώτο μέρος του ντοκιμαντέρ με όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την ιστορία του γηπέδου της Λεωφόρου αλλά και για το νέο γήπεδο που χτίζεται κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα, στο Βοτανικό, αναβαθμίζοντας μια ολόκληρη περιοχή. Άρα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον πολυεπίπεδο. Πάμε τώρα στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Η Ελλάδα γίνεται πρότυπο στην Ευρώπη. Η επιμέλεια του θέματος από τον Γιάννη Παδημήτριο.
3: Η Ελλάδα γίνεται πρότυπο στην Ευρώπη είναι ο τίτλος σε εκτενή ανάλυση της οικονομικής επιθεώρησης Handelsblatt που αναφέρεται σε πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τον εξυγχρονισμό και ψηφιακό μετασχηματισμό στη φορολογική διοίκηση. Η έκθεση υπενθυμίζει ότι το 2010, όταν η Ελλάδα είχε υπαχθεί στο πρόγραμμα διάσωσης, η φορολογική διοίκηση εθεωρεί το συνώνυμο της κρατικής αποτυχίας. Ράθυμες δημόσιες υπηρεσίες, διαφθορά, πολιτικές επιρροές, περιόνιμη νοοτροπία φοροαποφυγής. Σήμερα η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θεωρεί υπόδειγμα την ελληνική φορολογική διοίκηση για το πώς μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό του ένα κράτος εν μέσω κρίσης με θεσμικές μεταρρυθμίσεις και ψηφιοποίηση. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, αναφέρει Handelsblatt, είναι το ότι οι δημοσιονομικές επιτυχίες δεν οφείλονται κατά κύριο λόγο σε αύξηση της φορολογίας. Από τότε που ανήλθε στην εξουσία, η συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μειώσει ή καταργήσει τουλάχιστον 80 φόρους, κάτι που ευνοούσε τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και εν τέλει συνέβαλε στην αύξηση των κρατικών εσόδων. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πάλι εδώ, επιγράφεται άρθρο στη Süddeutsche Zeitung για το νέο κόμμα που αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα ο αριστερός πολιτικός. Ο αρθρογράφος αρχίζει με μια στυλιστική παρατήρηση, η οποία βέβαια έχει πολιτικό υπόβαθρο, σημειώνοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας βαδίζει στα 52 του χρόνια και ακόμη δεν φοράει γραβάτα. Ποιες είναι όμως οι προοπτικές επιτυχίας του μελλοντικού κόμματος? Η εφημερίδα του Μονάχου εκτιμά ότι, σε αντίθεση με τη φθήνουσα πολιτική πορεία του Γιάννη Βαρουφάκη που είχε διατελέσει υπουργός οικονομικών επί πρωθυπουργίας Τσίπρα, ο Τσίπρας έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Έχασε τις εκλογές το 2019, όντας η προσωποποίηση της κρίσης, αλλά σήμερα είναι διαφορετική η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Μπορεί να έχει σταθεροποιηθεί η οικονομία, όπως και ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί. Κατά μέσο όρο οι Έλληνες αμείβονται με 1.500 ευρώ μηνιαίως, έχοντας το χαμηλότερο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τους Βούλγαρους. Η ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει φτάσει στην καθημερινότητα του πολίτη. Δεξιά στροφή στη Λευκωσία είναι ο τίτλος της Tageszeitung για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο πραγματικός χαμένος των εκλογών δεν συμμετείχε καν στην εκλογική διαδικασία,

0: Πρόκειται για τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη. Την περασμένη Κυριακή στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται κάθε 5 χρόνια στην Κυπριακή Δημοκρατία, 2 από τα 3 πολιτικά κόμματα που είχαν στηρίξει την απευθείας εκλογή τους στην Προεδρία το 2023 υπέστησαν σοβαρές απώλειες και έμειναν εκτός κοινοβουλίου. Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι μειώνονται τώρα οι πιθανότητες επανεκλογής του Προέδρου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2028, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην εκλογική επιτυχία του ακροδεξιού κόμματος ΕΛΑΜ. Σε κάθε περίπτωση καταλήγει, ένα είναι ξεκάθαρο. Μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 και μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου αναβαθμίζεται σημαντικά τον τελευταίο καιρό λόγω γυτνίασης με τις εστίες κρίσης στη Μέση Ανατολή.
1: Από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, ο Γιάννης Παπαδημήτριου, μηνύματα ακροατών, ο Γιώργος Χαραπουλάκης, μισό λεπτό να καταλάβω γιατί μπερδεύτηκα, δηλαδή οι ψηφοφόροι του νέου κόμματος του Τσίπρα θα λέγονται Ελασίτες. Ναι, Ελασίτες και Ελασίτεσες. Πού έχουμε φτάσει? Είναι απόλυτη παράκρουση. Ο Βασίλης, για κάποιον που δεν βλέπει, η αυτονομιοδήγηση είναι ευλογία. Η Καρολίνα αναφέρεται στον διευθυντή του κατοικομαδίου, Βασίλη Χιώτη. Σε λίγο θα ακούσουμε για το σχολείο του. Η Μαργαρίτα, χθες ανασάναμε λίγο με την κυρία Τριβιζά, σήμερα Τσίπρας και Αηδία. Ο Πατρινός αληθεύει, δικός Καραμαλής ετοιμάζει βιβλίο με συνταγές. Ο Βλάσης μάλλον κατάλαβε που πήγαν. Ο Αλέξανδρος, κίνημα Ελλάδα, ελληνική λαϊκή δημοκρατική απελευθέρωση, υπήρξε πολύ παλιά με πρόεδρο τον Μακαρίτικο λόγο Παπα-Νικόλα. Άρα ουδεμία πρωτοτυπία. Ναι, όντως μας είχε διαφύγει αυτό. Ο Στέλιος, ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός. Ο Θανάσης από Νέα Σμύρνη, νόμιζα με το rebranding θα είχε ξεπεραστεί τη δεκαετία του 40. Προφανώς, αν δεν είχε το rebranding, θα ακούγαμε όνομα που θα παρέμπε σε Μπολσεβίκους. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης, από το πιασμό αποκαλεί τρανσφοβική βία επίθεση που είναι στην Καλλιθέα. Πρέπει να απομονώσουμε τέτοιες ομοφοβικές νοοτροπίες έμφυλης βίας και ρητορικής μίσους, αν θέλουμε να λεγόμαστε ευρωπαϊκό κράτος, γράφει μεταξύ άλλων ο Γιώργος Χαραπουλάκης. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα αυτή την ώρα. Όσα μεταδίδει, καταγράφει το sky.gr, ο Στέφανος Νικολαίδης μαζί μας.
2: Προφανώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, πρώτο μας θέμα στο sky.gr είναι όλα όσα έγιναν νωρίτερα σήμερα στο Θησίο με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα που ανακοίνωσε το νέο του κόμμα. Είναι επίσημα και στο Facebook, να πούμε, διότι ο κύριος Τσίπρας άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλου του στο προφίλ του στο Facebook. Έτσι. Και έχουμε και βίντεο βεβαίως σχετικό από τη στιγμή που ανακοινώνει το νέο του κόμμα στο sky.gr αυτό το βίντεο. Όπως επίσης στο sky.gr μπορείτε, κυρίες και κύριοι, να διαβάσετε.

0: Γίνεται η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά στην κλιμάκωση αυτή στο Νότιο Λίβανο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλά για μεγάλες δυνάμεις στο έδαφος και έλεγχο στρατηγικών περιοχών. Και προς το παρόν θα κλείσω, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος παρευρέθηκε σήμερα το απόγευμα στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, όπου οι προτροπές του προς την κυβερνητική πολιτική ήταν ξεκάθαρες. Διότι θεωρεί ότι η Ελλάδα, αν και ταγμένη στη Δύση, πρέπει να έχει το νου της στις αναθεωρητικές απόψεις, ακόμη και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο η Άγκυρα προχωρά σε ένα, όπως είπε, εξωφρενικό νομοσχέδιο με φόντο τη γαλάζια πατρίδα. Μάλιστα, τόνισε ο κ. Καραμανλής, ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Διότι όσο κατανοητή και αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχωρητική, ως υποχωρητικότητα, με συγχωρείτε, στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας ακόμη και στην καρδιά του Αιγαίου, το κόστος καθίσταται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος. Και όπως καταλαβαίνεις, άσκησε κριτική, σφοδρή κριτική στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Αυτά προς το παρόν και πολλά περισσότερα στο sky.gr.
1: Ο Στεφάνος Νικολαίδης, 11 και 49 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πάει Sky 100,3 και πριν από τις ανακοινώσεις των πολιτικών αρχηγών Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Χριστιανού για τα κόμματά τους και πριν από την τοποθέτηση του Κώστα Καραμάλη, είχε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Λέω Sky με τη Χριστίνα Βίδου, που διευθυντή του Sky 100,3, ο Βασίλης Σιώτης.
2: Έχουμε πια τη νέα προεκλογική παλέτα. Το μόνο που μένει είναι αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Από ό,τι κατάλαβα, επειδή απέφυγε να απαντήσει στις 29 Μαΐου που λέγανε ότι θα το κάνει, δεν θα το κάνει, αργότερα θα δούμε, αλλά και ο κύριος Σαμαράς είτε κάνει κόμμα είτε δεν κάνει κόμμα, είναι βέβαιο ότι στις επόμενες εκλογές αμέτωχος δεν θα μείνει. Άρα αυτές οι τρεις αλλαγές, τα δύο κόμματα και η νέα πραγματικότητα με τον κύριο Σαμαράκη και τον κύριο Καραμαλή που θα πούμε μετά, δημιουργεί ένα νέο πολιτικό τοπίο, το οποίο ακόμα πλήρως δεν μπορούμε να το χαρτογραφήσουμε. Και είναι ένα πολιτικό τοπίο που ανησυχεί τους πάντες. Διότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις πια φοβούνται ο ένας τον άλλον. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία που λέει ότι δεν μας αφορά το τι συμβαίνει στο κόμμα, στο χώρο της αντιπολίτευσης, είναι βέβαιο ότι ανησυχεί. Διότι με τόσες πολλές επιλογές στα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που ήλπιζε η Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή να τους ξανακερδίσει, τώρα υπάρχει περίπτωση να αρχίζουν να λοξοκοιτούν δεξιά και αριστερά. Άρα έχουμε ένα νέο χάρτη, νέα δεδομένα, τα οποία για να κατασταλάξουν θα περάσουν αρκετοί μήνες και κυρίως μέχρι να έρθουν αυτές οι επόμενες εκλογές.
3: Είναι η ημέρα του κύριου Τσίπρα η σημερινή. Νέο κόμμα ναι, ο ίδιος όμως είναι παλιός και δεν είναι και άφθαρτος.
2: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, μπροστά από τα δύο νέα κόμματα και από τις επιλογές που έχει κάποιος ψηφοφόρος, η επιλογή του κυρίου Τσίπρα φαντάζει ιδιαίτερως ισχυρή.
3: Και οι δημοσκοπήσεις αυτό, έτσι.
2: Ναι, ναι. Καλά, οι δημοσκοπήσεις πάντα τα νέα κόμματα τα δείχνουν ψηλά. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει τόσο ψηλά όσο το δείχνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, αλλά είναι βέβαιο ότι πατάει γερά στο πολιτικό σκηνικό. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που είχε κυβερνήσει 5 χρόνια, άρα γνωρίζει τα θέματα. Είναι ικανός στην πολιτική αντιπαράθεση. Στο debate είναι πάρα πολύ καλός.
3: Έχει το επικοινωνιακό χάρισμα, το έχει βεβαίως.
2: Έχει ήδη μια εκλογική βάση να πατήσει. Δεν ξεκινά από το μηδέν. Έχει το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, που και τα δύο αυτά κόμματα οι ψηφοφόροι του σίγουρα του συμπαθούν. Το μειονέκτημά του είναι αυτό που μόλις είπες, ότι δεν είναι φρέσκο πρόσωπο. Είναι ένας πρωθυπουργός που είχε κυβερνήσει 5 χρόνια. Επιμένει να μιλά για το παρελθόν σαν να δείχνει ότι δεν έχει διδαχθεί από τα λάθη του, και γι' αυτό, για να τον κρίνουν οριστικά οι πολίτες, περιμένουν να δουν πώς θα πορευθεί από εδώ και πέρα.
3: Ναι.
2: Δεν έχει σημασία, κατά τη γνώμη μου, ούτε πώς θα λέγεται το κόμμα Τσίπρα, ούτε τι χρώμα θα έχει το κόμμα Τσίπρα. Σημασία θα έχει αν οι προτάσεις που θα εκφράζει από εδώ και στο εξής θα είναι ρεαλιστικές, ή αν θα διολιστήσει και πάλι στο να τάζει λαγούς με πετραχίλια. Αν κάνει το δεύτερο, είναι βέβαιο ότι η δημοφιλία του θα αρχίσει να φθήνει.
3: Ακούσαμε νωρίτερα και είδαμε το Γιάννη Καντέλη που είναι στο Μέγαρο Μουσικής, τις πληροφορίες που έχει για την ομιλία.

0: Ομιλία Καραμάλη σε λίγο. Μια ομιλία που θα έχει πολιτικό στίγμα, στέκεται στις υποκλοπές, στέκεται στις παρακολουθήσεις. Σε ξαφνιάζει αυτό?
1: Όχι, εμένα όχι, διότι όταν συνομιλείς με ανθρώπους που συνομιλούν με τον κύριο Καραμαλή, ξέρεις ότι είναι οργισμένος με την υπόθεση των υποκλοπών. Πρώτον, γιατί υπήρξε και ο ίδιος θύμα στο παρελθόν, και δεύτερον, γιατί θεωρεί βαριά κρίση θεσμική σε μια χώρα να γίνονται υποκλοπές. Άρα, είναι νομίζω η πρώτη φορά που το λέει, αλλά στους συνομιλητές του το λέει εδώ και καιρό. Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία που τον άκουσε έτσι οργισμένο ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όταν πήγε να του πει να πάει στο συνέδριο. Τώρα, ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς είναι βέβαιο πια ότι δεν είναι κοντά στην παράταξή τους. Ο κύριος Καραμαλής, από τη στιγμή που δεν εμφανίστηκε στο συνέδριο, νομίζω ότι είναι οριστική η ρήξη του με τη Νέα Δημοκρατία. Είπα νωρίτερα ότι ο κύριος Σαμαράς σίγουρα δεν θα μείνει αμέτωχος στις επόμενες εκλογές. Κάποια κατεύθυνση θα τη δώσει λογικά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση πάει και ο κύριος Καραμαλής, που συμπλέει πια με τον κύριο Σαμαρά, είναι προφανές
0: αυτό. Πολύ ξεκάθαρο αυτό πια.
1: Άρα θα περιμένουμε τις κινήσεις και των δύο, γιατί αυτό κι αν ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία, είναι βέβαιο ότι αυτοί οι δύο έχουν επιρροή στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Βασίλης Σιώτης, διευθυντής του ΣΚΑΙ 100,3. Στιγμή ότι πας ΣΚΑΙ 100,3, 2-10-48-0-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο στάθμου, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ την 5η 29 Ιουνίου 2023. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την επόμενη μέρα. Καθημερινή έξοδος Τσίπρα, ώρα 0 στο ΣΥΡΙΖΑ. Το παρασκήνιο της ευνηδιαστικής παραίτησης άρχισαν ήδη εργασίες για την επόμενη μέρα. Η Αυγή, εφημερίδα του κόμματος, περήφανη για το ταξίδι στην ιστορία και φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα με τη γροθιά υψωμένη, με τη γροθιά στο αριστερό χέρι. Εφημερίδα των συνταχτών την επόμενη μέρα, Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, γενναία απόφαση, νέα εποχή. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συνταχτών, οι δύο κυριακάτικες εφημερίδες, το Βήμα της Κυριακής, δύο από τις κυριακάτικες εφημερίδες. Το Βήμα της Κυριακής έγραφε: «Δεν μπορώ άλλο, η δραματική διάλογη Τσίπρα κορυφαίων στο εκτελεστικό και οι δύο κρίσιμες συναντήσεις της Τετάρτης».
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr. Software Lab, η viral επιλογή.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
6: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίς με άποψη και διαχρονικό design.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χώρου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν από απόψε μέσω της πλατφόρμας. Δεσμεύτηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και τέλος μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκαναν οι ηθοποιοί Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα του Μασάτου. Τόσο επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τονίσε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Απόψε επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για αύριο ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέες εντολές να εγκαινωθούν 13 πόλεις και χωριά στο Νότιο Λίβανο, εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη αεροπορικών επιθέσεων με στόχο τις υποδομές της Χεζμπολάχ.

0: Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός χτύπησε απόψε στη Γάζα το νέο ηγέτη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν αύριο οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο και οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε απόψε στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν αυτοκίνητο και φορτηγό συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο αυτοκίνητο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο 74χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύεται η συνοδηγός. Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός δυστυχήματος που σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο στην πόλη Longview στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, στο βορειοδυτικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά δίκτυα, το δυστύχημα σημειώθηκε σε δεξαμενή χημικών με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να υποστούν εγκάβματα. Διερευνώνται τα αιτία και οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Βουλής απείλησε σήμερα ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιήσει όπλα μαζικής καταστροφής κατά του Κιέβου σε περίπτωση που άμαχοι στη Ρωσία δεχθούν επίθεση. Αφορμή στάθηκε η επιδρομή ουκρανικών ντρόουν σε φοιτητική εστία με απολογισμό τουλάχιστον 21 νεκρούς και περισσότερους από 40 τραυματίες. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, δήλωσε βαθύτατα ανήσυχος για τις εξαγγελίες της Ρωσίας ότι σχεδιάζει ευρείας κλίμακας επιθέσεις στο Κίεβο εναντίον κέντρων λήψης αποφάσεων και εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Σκάι Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: στιγμή ότι πάει Sky 100,3, 2-10-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Μαζί σας κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία είναι 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Είμαστε ήδη στην Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026. Ξεκινήσαμε κυρίες και κύριοι με Ζωζό Σαμπουτζάκη και θα περιπλανηθούμε με τραγούδια που έχουν γυναικείο πρόσημο, διότι στο ραδιοθάλαμο είναι μαζί μας η Γεωργία Δρακάκη, συγγραφέας, δημοσιογράφος, ερμηνεύτρια και όπως έχουμε πει, τραγούδιο, και όπως έχουμε πει, μία Τετάρτη τελευταία του μήνα, Τρίτη προς Τετάρτη, είναι μαζί μας καταγράφοντας τον κόσμο από την δική της οπτική γωνία. 2-10-48-00-174 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Δρακάκη, μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης με το πρώτο ή τελευταίο ξεχωριστό θέμα της μέρας ή της νύχτας από sky.gr.
1: Κρατούσα το θέμα του διαστήματος για το τέλος, Βασίλη, όπως κατάλαβες. Έχουμε πάρα πολύ ευχάριστα και συνταρακτικά νέα, διότι η Moonbase ανοίγει το δρόμο για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη. Μιλάμε για την πρωτοβουλία, την γνωστή πρωτοβουλία της NASA, που αποτελεί φιλόδοξο πρόγραμμα εξερεύνησης και ανάπτυξης υποδομών στη Σελήνη, έτσι, στο πλαίσιο του προγράμματος πάντα Artemis. Μιλάει για μια σεληνιακή βάση που θα λειτουργεί ως κατοικήσιμος σταθμός στο δορυφόρο της Γης για μακράς διάρκειας εξερεύνηση και επιστημονική έρευνα. Συγκεκριμένα, στελέχη της υπηρεσίας παρουσίασαν από τα κεντρικά γραφεία της NASA την πρόοδο του προγράμματος σεληνιακής βάσης, συμπεριλαμβανομένων των νέων βιομηχανικών συνεργατών και των σχεδίων των αποστολών. Ως εκ τούτου, όπως είπαμε, πρόκειται για ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα εξερεύνησης με στόχο τη δημιουργία συνθήκων για διαρκή ανθρώπινη παρουσία στον νότιο πόλο του φεγγαριού. Αυτό το εγχείρημα συνδυάζει επανδρομένες και ρομποτικές αποστολές, φιλοδοξώντας να μετατρέψει το δορυφόρο της Γης σε ένα μόνιμο κέντρο επιστημονικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και μελλοντικής εμπορικής δραστηριότητας. Να πούμε ότι, όπως λέει ο σχεδιασμός, ανεπτυγμένα ρομποτικά οχήματα και αυτόνομα συστήματα θα συνεργάζονται με αστροναύτες για τη μελέτη του σεληνιακού εδάφους, αναζήτηση πολύτιμων πόρων, όπως ο πάγος νερού που έχει εντοπιστεί, για παράδειγμα, εκεί στις σκιερές περιοχές του Νότιου Πόλου, και την κατασκευή βασικών υποδομών. Το έχουμε δει αυτό κιόλας και στο Interstellar, αν θυμάσαι, Βασίλη, το 2014 του Νόλαν. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι το νερό αυτό μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ και να αξιοποιηθεί βεβαίως τόσο για την παραγωγή πόσιμου νερού, όσο και για την παρασκευή καυσίμων. Στοιχείο το οποίο θα μειώσει σημαντικά και το κόστος των μελλοντικών διαστημικών αποστολών. Ειδικοί σε κάθε περίπτωση, να πούμε, και με αυτό θα κλείσω, ειδικοί του διαστημικού τομέα εκτιμούν ότι μέσα στις επόμενες δεκαετίες η Σελήνη μπορεί να εξελιχθεί σε κομβικό σταθμό για διαπλανητικά ταξίδια, αλλά και βεβαίως και σε κέντρο επιστημονικής έρευνας για τη μελέτη της προέλευσης του ηλιακού συστήματος, των επιπτώσεων της μακροχρόνιας διαδίωσης.
0: Έχουν γράψει και τραγούδια και τα ξύλινα σπαθιά για τη Σελήνη.
1: Βέβαια.
0: Παλιά.
1: Εννοείται.
0: Και ο Πέτρος Βερουμπάκης, εσύ η νέα μου Σελήνη. Τέλος πάντων. Ωραία όλα αυτά. Δεν θα τα δούμε πολύ μακρινά. Αλλά παρόλα αυτά προσελκύουν το ενδιαφέρον.
1: Μπορεί και να ζούμε.
0: Πάει, είσαι φαν του Έλλον Μάσκ, φαντάζομαι.
1: Να δούμε.
0: Ο Έλλον σας καθοδηγεί.

0: όλους.
1: Λοιπόν. Μπορεί να ζούμε, μπορεί. Η κοινωνία πάει, η εξέλιξη αυτά έχει εξέλιξη.
0: Πάει μπροστά η κοινωνία. Πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση.
1: Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Στέφανος Νικολαίδης, 13 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, κόμμα Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Θυμόμαστε το παλιό σύνθημα όταν ο Αντώνης Σαμαράς είχε ιδρύσει το δικό του κόμμα φεύγοντας τη Νέα Δημοκρατία, την Πολιτική Άνοιξη. Τότε το σύνθημα ήταν Ελλάς, Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς. Με δύο λάμδα. Διότι εδώ έχουμε και ένα κόμμα ανορθόγραφο, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Παραπέμπει στην ΕΑΡ του Κύρκου, Ελληνική Αριστερά, χωρίς το Συμπαράταξη. Δημοκρατική Συμπαράταξη είναι ο όρος πασοκικός, εννοείται. Ραντεβού με την ιστορία, η πρώτη αναφορά του Αλέξη Τσίπρα, εντελώς ανδρεϊκό, μέχρι τέλους πιο πέρα δεν πάει. Και έπεται συνέχεια τα Ελλάς, λαός, Ελλάμ. Ελλάμ είναι το αδελφάκι της Χρυσής Αυγής στην Κύπρο, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι κοντινός ο ήχος, μπορεί να γίνει εύκολα να γίνει το λάθος. Αυτό το είδος τα λογοπαίγνια, λαϊκός, ορθόδοξο, ήταν συναγερμός, οργανισμός, συναγερμός ήταν του Γιώργου Καρατζαφέρη και τώρα έχουμε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς Ελλήνων Χριστικών, γράφει ο Βασίλης. Ο Γρηγόρης σχολιάζει, μα είναι δυνατόν να το πει Ελλάς, δεν σχολιάζει ότι είναι ίδιο με την αστυνομία, αλλά είναι και ίδιο με το ΕΑΜ Ελλάς. Εμφύλιος, όπλα, σκοτωμή, δολοφονίες, είναι δυνατόν, δεν τρέπεται να κάνουμε ένα κόμμα να το πούμε να ζει. Αυτό, αγαπητέ Γρηγόρη, είναι υπερβολικό. Καθένας το προσδιορίζει όπως θέλει και μπορεί να. Φυσικά κάνει τα σχόλιά του, αλλά μακριά. Το πάμε πάρα πολύ. Έτσι. Απέχουμε από έναν ουσιαστικό διάλογο. Λοιπόν, έχουμε ήδη κλέψει χρόνο από την Γεωργία Θρακάκη, αλλά πάντοτε η επικαιρότητα μας προκαλεί. Με ζωζό σαμπουζάκι μπήκαμε, αλλά δεν τολμώ. Θα ήθελα να σα ρωτήσω ποιο είναι η δική σας προσέγγιση για το κόμμα Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα.
2: Μοιάζει πολύ με αυτή κάποιον από τους πλέον υπερβολικούς ακροατές σας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, και εμένα μου φαίνεται πεδαριώδης η επιλογή του τίτλου, αν και μαρκετίστηκα έξυπνη, γιατί είναι πάρα πολύ famous και θα είναι μάλλον στην Google, στην αναζήτηση.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ famous αυτός ο συνδυασμός, ας πούμε.
0: Είναι λίγο τουριστικός δηλαδή.
2: Μπράβο.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες,
2: θες
0: να ταξιδεύεις στην Ελλάδα, γράφεις Ελλάς με ένα L, χωρίς H, πετάγεται ένας Τσίπρας.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Κάπως
2: ο Τσίπρας έχει μια έντονη θηλυκή ενέργεια ως άνθρωπος και γι' αυτό
0: να
2: θεωρώ.
0: Να μιλήσω Χιλάκης απόψε, παιδιά, να το.
2: Ένας
0: παράγοντας Χιλάκης.
2: Ένας επίσης καλλιτέχνης με έντονη θηλυκή ενέργεια, μάλλον συμφιλειωμένη με την αρενοπότητά του. Και ο Τσίπρας και ο Χιλάκης έχουν ένα κοινό. Είναι αγαπητοί στο γυναικείο, έτσι στα πλήθη των γυναικών. Κρίνω.
0: Και οι δύο ταυτόχρονα. Ή περισσότερο, α πούμε, ο Εμίλιος Χιλάκης. Δηλαδή, αν ήταν πρόεδρος ο Εμίλιος Χιλάκης, δεν θα είχε μεγαλύτερο. Θα έχει μεγαλύτερη απήχηση.
2: Ενδεχομένως δεν θα ακούγαμε τι λέει λόγω του ηχοχρώματος της φωνής του, μαυλιστικό αυτό το ηχόχρωμα. Θα χάναμε το περιεχόμενο.
0: Πάντα αυτό το εκστατικό, το περιγραφικό.
2: Εντελώς.
0: Πάμε μια βόλτα ένα αυτό.
2: Στο φεγγάρι.
0: Ναι, αυτό το.
2: Αβυσαλαία πράγματα.
0: Ναι.
2: Αβυσαλαία. Όπως και η ψυχή της γυναίκας. Για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα.
0: Της γυναίκας, καρδιά.
2: Και όχι εξ αφορμής της θηλυκότητας του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά μιας επαιτίου. Που εντάξει, ελέω τη ημέρα αυτή και του μαζόγματος στο Θησίο κάπως λησμονείται.
0: Δεν πήγατε Θησίο.
2: Δεν πήγαμε, κύριε Κουφόπουλο.
0: Άλλη φορά.
2: Ναι, Κυψέλη, Εξάρχεια, Θησίο.
0: Σωστά.
2: Τίποτα. Το ζήτημα είναι ότι 26 Μάη του 1946 συνέρχεται στην Αθήνα το πρώτο πανελλαδικό συνέδριο γυναικών. Και κάπως μου κάνει μεγάλη εντύπωση, διότι τα social media και τα site βρίθουν ειδήσεων και αναφορών που σχετίζονται με το φεμινισμό, με τη θηλυκότητα, με τη γυναικότητα, αλλά δεν το διάβασα κάπου αυτό ή δεν το πήρε το δικό μου μάτι που το λες και αιτήσιο. Δηλαδή δεν είναι ότι πώς δεν έψαξες, ξεχάστηκε. Θα ήθελα λοιπόν να έρθω σήμερα αρματωμένη νότες, μουσικές και αρώματα και κάποιες μικρές σκέψεις.
0: Αρματωμένη ακούω, δηλαδή στο πνεύμα του Αλέξη Τσίπρα με Ελλάς, Ελασίτισσα.
2: Σας παρακαλώ, Ελληνής. Απλώς Ελληνής.
0: Μάλιστα.
2: Όχι Ελασίτισσα. Οπότε λοιπόν έτσι με αυτό τη σαρματοσιά μου φέρω αυτή την μνήμη, αυτή την επέτειο και διάφορα τραγούδια τα οποία δεν ξέρω αν είναι επαναστατικά. Για μένα η θηλυκότητα είναι κάτι επαναστατικό. Απλώς στενοχωριέμαι πάρα πολύ να βλέπω τους αγαπημένους μου άνδρες, τους περίφημους λευκούς, cis straight άνδρες, να νιώθουν συνεχώς μαγκωμένοι, πληγωμένοι και στο περιθώριο σε σχέση με το αν κάτι που θα πούν θα γραφτεί ως μισογυνισμός, αν θα είναι σεξιστές. Αυτό θέλω να αλλάξει. Θεωρώ πολύ παιδαριώδης και παλιωμοδίτικο, λίγο λιγότερο παιδαριώδης και παλιωμοδίτικο ίσως από την επιλογή του τίτλου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το να μιλούμε και να πράττουμε με τη μάχη

0: φίλων. Δηλαδή, άντρες, γυναίκες, μου θυμίζει πολύ περιοδικά 90s, άντρες, πονάρι, γυναίκες. Ναι. Πολύ. Πλην όμως συμβαίνει. Και γιατί? Μπορούμε σήμερα, με την άδεια των αγαπημένων μας ακροατών, να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα, χωρίς να γίνουμε κουραστικοί. Ξέρετε, καμιά φορά διάφορα σοβαρά θέματα αναλύονται με τρόπο φορτικό, με τρόπο πολύ επιστημονίστικο, με τρόπο αραχνιασμένο. Αν μπαίνουν λίγο πιο πολύ στην καθημερινότητα μιας συνομιλίας, μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, όπως η δική σας, νομίζω ότι θα γίνουν πιο κατανοητά. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι, τι λέτε?
1: Για την καρδιά της γυναίκας.
0: Και για τη θηλυκότητα εν γέννη.

0: ανθρώπου και της γυναίκας και του ανδρός και του παιδιού. Πάντως, την ημερομηνία που σας λέω, ναι, 26, ίσως προς 27, πέμπτη του 1946, μεσούσης και της αντίστασης, ήταν παγκόσμιος πόλεμος, Άγγλοι κλπ. Οι Γερμανοί πλησίαζαν επικίνδυνα. Η αίθουσα του συνεδρίου παρουσίαζε όψη εργατικού μελισσιού, όπως περιγράφει στο βιβλίο της η φεμινίστρια, μια από τις πρώτες, και ιστορικούς Ρόζα Ιμβριώτη. Είχαν έρθει, σου λέει, γυναίκες από τα νησιά, από την Πελοπόννησο, από τη στερεά Ελλάδα, τη Μακεδονία, έτοιμες να διεκδικήσουν την ισότητα. Και αυτή είναι μια αναφορά που κάνω για να μιλήσουμε για την αρχή του φεμινισμού, η οποία ουδεμία σχέση έχει με τον φεμινισμό όπως τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα, εμείς και η pop κουλτούρα. Το πρώτο κύμα του φεμινισμού ζήτα για αυτονόητα πράγματα. Πράγματα με τα οποία σήμερα μπορούμε να γελάμε. Να φοράει γυναίκα παντελόνι, να ψηφίζει, να είναι ίση με τον άντρα. Ήρθε μετά το δεύτερο κύμα, 60s, 80s, κυρίες και κυρίες, που είπε στη γυναίκα, όπα, μόνο τα περιπολιτικής σε ενδιαφέρουν, κούκλα μου, ή και τι γίνεται μέσα στο σπίτι σου, στο κρεβάτι σου, στην κοινωνική σου θέση. Οι γυναίκες άρχισαν να λένε ότι η ανισότητα δεν βρίσκεται μόνο στους νόμους, αλλά και στις καθημερινές δομές. Και εκεί πριτανεύει αυτή την περίοδο η Σιμόν ντε Μπουβουάρ. Ένα από τα βιβλία που έκλεψα από το σπίτι, το πατρικό και μητρικό μου, είναι το δεύτερο φύλλο. Το έχω διαβάσει ακροθυγέστατα, αλλά εδώ θα κάνω τη μικρή παρέκβαση να πω ότι η υψίστη φεμινίστρια Σιμόν ντε Μπουβουάρ έχει γράψει μια συγκλονιστική επιστολή στον παντοτινό της αγαπημένο κεραστή της Ζαν Πολ Σάρτρ, που του έλεγε ερωτευμένη γάρ, σε περιμένω αγάπη μου να γυρίσεις, έχω όλο το σπίτι, το έχω κάνει παστρικό, το έχω σφουγγαρίσει, θα σου μαγειρέψω ό,τι φαγητό ποθείς, θα σου κάνω έρωτα σε κάθε γωνιά του σπιτιού μας, σ' αγαπώ εγώ για σένα, είμαι και δεν ξέρω τι. Αυτό εμένα με έχει συγκλονίσει όταν στα 25 μου το διάβασα, γιατί λέω, συγγνώμη, αυτή η ριζοσπαστική φεμινίστρια λέει έτσι στον κόμενο το Σάρτρ, σιγά και εντάξει. Και τότε κατάλαβα, με τη βοήθεια των Πασπαρτού που μου παρήχε και η ανάγνωσή μου της Μαλβίνας Κάραλη, ότι η γυναίκα η φεμινίστρια και η ερωτευμένη, είναι πολύ δίκαιο και λογικό να δηλώνει ότι είναι πάνω από όλους και κάτω από εκείνον. Το έχετε ξανακούσει αυτό, κύριε Κουφόπουλε, αυτή είναι ατάκα τη Μαλβινικιά? Είμαι πάνω από όλους και κάτω από σένα.
1: Αν έχει διαβάσει κανείς και Χαριτόπουλο, ναι.
0: Σαν παράλληλο άγνωσμα, λέτε, ναι, συνδυασμό κλπ. Με Μαλβίνα, Κάραλη, Χαριτοπούλου. Βέβαια, εγώ προτιμώ κάποιον άλλη της έτσι ερωτική σύνδεση με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Αυτό έτσι εμένα με φτιάχνει κάπως πιο πολύ. Θα ήταν βαρετό, θεωρείτε, για όσους και όσους μας ακούνε, να σας διάβαζα κάτι της Μαλβίνας.
1: Κάθε άλλο.
0: Θέλω πάρα πολύ να σας χαρίσω.
1: Υπήρχε και αναφορά στην Παράγκα. Για όσους είχαν παρακολουθήσει την τηλεοπτική εκπομπή, που είναι ένα απόσπασμα από τραγούδι του Μενέλου Καραμαγκιόλη, που έχει μια φοβερή ατάκα κτλ.
0: Μ' αρέσουν αυτές οι side informations. Και υπάρχει το συγκλονιστικό κείμενο. Βάλτε ένα ποτήρι κρασί αν θέλετε, ή εν πάση περιπτώσει παρκάρετε λίγο το αμάξι στην άκρη του δρόμου, πάρετε μια αναπνοή. Για τι θες να μιλήσουμε, για τσάντες ή για άντρες? Μην απαντάς. Άντρες, εσένα τι συνειρμό σου κάνει το λίμα άντρας? Συγκεντρώνομαι. Άντρας είναι ένας. Όταν είναι άντρας μου, λέω. Ενδιάμεση κατάσταση δεν υπάρχει. Καταρχήν ο άντρας καπνίζει και πίνει. Το έλεγε η γιαγιά μου. Ήταν αλάνθαστη γριά. Ύστερα δεν τον πιάνουν κότσο εκεί που πιάνουν εσένα. Σου λέει, άσε, θα πάω εγώ να τους μιλήσω. Ακόμα και αν είναι 1,5 μέτρο ο άντρας, πρέπει να σου δημιουργεί τη βεβαιότητα πως μπορεί και να τους δείρει στην εφορία. Ο άντρας πρέπει να έχει φεμινιστική αντίληψη του κόσμου για να συνεχίσεις εσύ να ζεις ξέγνιαστα. Αυτή είναι ίσως η πιο φεμινιστική αρχή. Κάθεσαι στο μπουντουάρ, κύριε Κουφόπουλε, λέει η Μαλβίνα, και κάνεις νύχη. Που εκείνη την ώρα τίποτα δεν θες να σε διασπάσει. Ο σωστός άντρας έρχεται με τα χαρτιά από την τράπεζα και σου λέει, εδώ υπόγραψε, γιατί ξέρει και σωστά ελληνικά. Δεν τον πήραμε τυχαία. Εδώ, παιδί μου, σου λέω, πάνω από τη γραμμούλα. Εκείνη την ώρα, καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις, σαν να σου δίνει ένα υποχθόνιο σήμα ώστε να αρχίσεις να κάνεις γυναικεία. Πού να υπογράψω, άντρα, εδώ, κάτσε να στεγνώσει πρώτα τον ήχη, μην κάνω μουτζαλιά και δεν το παίρνουνε. Τότε ο σωστός άντρας θα πει, άσε καλύτερα, υπογράφω εγώ. Και θα γίνει πλαστογράφος. Το κάνει για να μην χαλάσει το πεντικιούρ. Επειδή σε περνάει για τελείως ηλίθεια? Επειδή αταβιστικά κάτι τον σπρώχνει? Όχι. Το συμπέρασμα είναι ένα. Αυτή η κατάσταση σε βολεύει, γυναίκα. Ο άντρας είναι ο σωστός. Βεβαίως, για να μην σε ξεγελάω, όλα αυτά πρακτικά μπορώ να σκεφτώ να τα κάνω και μόνη μου. Αλλά είναι αυτή η άχαρη διανομή. Η διανομή που ονειρεύτηκα. Που προχωράς μέσα στο πλήθος. Χλωμή, γκρίζα γυναίκα που κανείς δεν σε φροντίζει. Σέξπιρ, κουκλάκι μου. Πήγαινε πιες νερό. Δεν ήπιες όλη μέρα. Μέσα σε αυτήν την ατάκα συνόψα τα πάντα. Διόλου πια δεν με ενδιαφέραν. Θα μου φέρει λουλούδια και τσάντα από κροκόδουλο. Το ίδιο κάνει. Μόνο εκείνο το δεν ήπιες νερό. Ήρθε και ακούμπησε πάνω στην άλλη του κουβέντα. Σήμερα πρέπει να σε βγάλω στον ήλιο. Καταλήγω. Αυτά είναι τα μόνα αληθινά δώρα. Και άντρας είναι αυτός που δεν σε αφήνει να ξεραθείς, να μαραθείς. Άντρας είναι αυτός που σου διασφαλίζει μια τέτοια γυναικεία, προστατευμένη ζωή, ώστε αν χρειαστεί να την αφηγηθείς στη μάνα σου, να μην τραπείς, να μην σε λυπηθεί, να μην ανησυχήσει. Ιδίως να μην μπει στη λογική να σου φέρει αυτή, εκείνο, το ποτήρι, το νερό που λέγαμε. Μαλβίνα Κάραλη, κυρίες και κύριοι.
1: Διάβασε η Γεωργία Δαρκάκη.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος, που ανακοίνωσε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν από απόψε μέσω της πλατφόρμας. Τόσο επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραστη παραμένει και η χειρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 20 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Συντονισμένοι στο Sky 100,3, 33 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Όπως κάθε τελευταία Τρίτη και πρώτη Τετάρτη του μήνα, είμαστε και εδώ στον αέρα του Sky με την κυρία Γεωργία Δραγκάκη, προσφέροντας μια διαφορετική ανάγνωση, αντίληψη της επικαιρότητας, πραγματικότητας. Πάρα πολλά τα σχόλια ακροατών και ακροατριών, θα τα μεταφέρουμε στη συνέχεια. Όσο για το τραγούδι.
1: Ανταποκρίνεται σε μια πραγματική ιστορία γυναικοκτονίας, σύμφωνα με την οποία μια κοπέλα πριν αραβωνιαστεί πήγε με κάποιον άλλον άντρα από τον αραβωνιάρη και ο αραβωνιάρης την κατέσφαξε. Υπάρχει δε η αστική φήμη, urban rumor, ότι ο ίδιος ο δράστης έδωσε το στίχο αυτόν στον Περπινιάδη για να τον τραγουδήσει. Αυτά λοιπόν, Βαγγέλη, μου στορκίζομαι τα νέα της Αλεξάνδρας. Αυτή που έλεγε που δεν ξέρει τι θα πει άντρας, αυτή δεν ήξερε.
0: Ναι.
1: Πρόσφατα, πριν από μερικά χρόνια, η αγαπημένη Σεμέλη Παπαβασιλείου, η κόρη του τεράστιου μπουζουξή Βλάχου Παπαβασιλείου, θέλω να το δουν αυτό οι ακροάτριες και ακροατές, έκανε ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ και μια επανεκτέλεση του κομματιού αναφέρεται σε αυτό που μόλις είπαμε. Άλλωστε, δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για θηλυκότητα και γυναίκα χωρίς τη σύνδεση αυτού με το Me Too.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι, όπως και να έχει τραγουδί, διότι κάθε ένας το ερμηνεύει με βάση τη δική του αντίληψη και το χαρακτήρα του και την ιδιοσυγκρασία του, του δίνει άλλο περιεχόμενο. Φυσικά. Αλλά είναι χρήσιμο να ξέρουμε και τις αρχές, τις ρίζες του τραγουδίου, πώς προέκυψε ένα τέτοιο τραγούδι και γιατί υπάρχει αυτό, τι υπάρχει πίσω από αυτόν τον μαγκιόρικο τόνο, λίγο βερμπαλιστικό, λίγο.
1: Ταβερνιάρικο.
0: Ναι. Αλλά είναι και η εποχή, μην ξεχνάμε τις εποχές. Τότε ταβέρνες, τώρα εστιατόρια υψηλής αισθητικής.
1: Και νέο ταβέρνες.
0: Και νέο ταβέρνες που είναι απλώς.
1: Αν αγαπάτε τις ταβέρνες, κύριε Κουφόπουλε, ελάτε αύριο στον Πιναλέοντα, στη Νεάπολη των Εξαρχείων, που παρουσιάζουμε την ιστορία του Μακάριου Ευδελιώδη και της ταβέρνας Πιναλέων.
0: Η ιστορική ταβέρνα της οικογένειας.
1: Πολύ, πολύ των Ευδελιώδηδων. Και εδώ πέρα η ομιλούσα να πω. Έχει υπογράψει αυτό το βιβλίο μετά από τριετής συνεντεύξεις με τον Μακάριο Ευδελιώδη.
0: Ναι.
1: Σας καλώ όλους. Είναι η πρώτη μου βιογραφία.
0: Βιογραφία ταβέρνας.
1: Βεβαίως. Αγαπημένη μου θεματική. Καθότητα ταβερνιαρέα και εγώ ίδια, έτσι.
0: Ανοίγονται προοπτικές. Ώρα παρουσίασης.
1: Μετά τις 8.30.
0: Μετά τις 8.
1: Περιμένουμε 8. Ακόμα και αυτόν τον κύριο, κυρία που μας έγραψε ότι τον κάνω να κλείσει το ραδιόφωνο.
0: Δεν πειράζει. Μα, έτσι, αυτά είναι. Μη στεναχωριέστε. Μη στεναχωριέστε. Δεν είναι. Εδώ είναι κήπος. Τα σχόλια των ακροατών είναι
1: υπερβόλη.
0: Υπερβόλη, μάλλον γιατί
1: ξέρουν κανέναν.
0: Φυτρώνουν τα πάντα. Όλοι είναι. Ο φίλος το γράψε. Ο φίλος κάπα πει. Τι να κάνουμε. Αυτές είναι επιλογές. Λέει η χθεσινή συνομιλήτρια: κυρία, σημερινή με αναγκάζει να κλείσω το ραδιόφωνο. Παιδιά, έτσι είναι. Δεν είμαστε πάντα μέσα σε όλα τα γούστα. Αύριο θα είναι κάτι διαφορετικό. Η σημασία είναι να υπάρχει κάθε φορά μια λίγη και να υπάρχει σεβασμός ως προς τους ανθρώπους που είναι μαζί και σας κάνουν παρέα.
1: Να λοιπόν.
0: Ναι,
1: κάτι ελαφρώς σεξιστικό. Αυτό που λέμε, η Μαρία είναι κυρία.
0: Ναι.
1: Λέμε έτσι για τους άντρες, κύριε Κουφόπουλε. Εγώ μπαίνω μεγαλώντας και αναρωτιέμαι έτσι κάποια πράγματα. Είμαι δικηγόρησα του διαβόλου και πάντα δεν θέλω να συντάσσω με πολύ μεγάλα ρεύματα τα οποία με βάζουν σε υποψίες.
0: Ναι.
1: Αλλά μεγαλώνοντας, πράγματι βλέπω ότι υπάρχει αυτό που λέμε casual σεξισμός της μέρας. Καταρχάς, ήθελα να πω ότι εγώ δεν θέλω και δεν γουστάρω να είμαι πάντα κυρία του εαυτού μου. Πώς λέμε για τους ας πούμε νεκρούς, δεν λέμε αν πεθάνει κάποιος, δεν λέμε ο κύριος τάδε, δεν είναι κύριος του εαυτού του. Μα και εν ζωή κάποιοι και κάποιες από εμάς δεν επιθυμούμε να είμαστε κύριοι των εαυτών μας. Δηλαδή, εγώ θέλω να είμαι και παραδομένη στο ραδιόφωνο, στη Μαλβίνα, στον έρωτα, στην αυριανή μου μέρα, σε μια σκέψη. Με καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Αλλά έκλεισε το ραδιόφωνο αυτός και δεν τα ακούει αυτά που λέω τώρα.
0: Δεν πειράζει. Υπάρχουν και άλλοι. Εδώ έχουμε και τα θετικά και τα αρνητικά. Ο Βασίλης.
1: Ναι.
0: Έγινε και πολιτική αναλύτρια η κυρία Δρακάκη εκτός των άλλων φοβερών προσόντων της.
1: Άλλη με ειρωνεύεται ή το λέει καλά.
0: Πού δεν το ξέρουμε.
1: Για να δούμε.
0: Δεν
1: για να
0: πειράζει.
1: Δω τον τόνο του μηνύματος.
0: Δεν πειράζει. Ο τόνος του μηνύματος έχει ερωτηματικό. Δεν έχει τόνο. Λείπει και ένα.
1: Α, το λέει ειρωνικά.
0: Λείπει και ένα. Πώς το λένε.
1: Ξέρετε, μια γυναίκα που γράφει για σεξ και έρωτα δεν μπορεί, δεν είναι σε θέση να μιλήσει για πολιτική.
0: Άλλο σχόλιο άκουφος. Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο στον πλανήτη από το χαμόγελο μιας γυναίκας, από την αγκαλιά μιας γυναίκας, από την ίδια την γυναικεία ύπαρξη. Απ' την άλλη, έχουμε καταντήσει να φοβόμαστε να ξυμνήσουμε θηλυκότητα της γυναίκας και την ύπαρξη της φύσης της γυναίκας, γιατί με το παραμικρό χαρακτηριζόμαστε ως σεξιστές, πατριαρχικοί και κεφαλοκράτες. Γράφει ο Ιάκωβος. Αγάπησα τη συνάδελφό σας για τον τρόπο που μίλησε και την ευχαριστούμε πολύ.
1: Ας είναι καλά ο άνθρωπος. Και επίσης
0: το θυμίζουμε. Ας είναι δοξασμένο το όνομά του.
1: Έτσι ξεκινήσαμε κι εμείς την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Διότι το πρίσμα του δικού μου φεμινισμού, καθώς υπάρχουν πολλοί φεμινισμοί, είναι φιλανδρικό και φιλανθρωπικό. Αγαπάμε ανθρώπους, άντρες, γυναίκες, δεν κάνουμε ο ένας χωρίς τον άλλο.
0: Σωστά και σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Είναι εκεί. Ο συνδυασμός κουλτούρας εισαγωγικά και λαϊκότητας με τρελαίνει απορώ γιατί την καλείται τόσο συχνά.
1: Αφού τον τρελαίνει, γιατί απορώ.
0: Τι τρελαίνει, οι γυναίκες τραυματικές απόψε.
1: Αφού σας τρελαίνει, ωραία μου κυρία, γιατί απορείτε. Ίσως τρελαίνεται και ο κύριος Κουφόπουλος με αυτό το συνδυασμό.
0: Όχι, δεν τρελαίνεται. Απολύτως.
1: Λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Είναι ψυχή.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Με συγχωρείτε.
0: Λοιπόν, απορούμε ή προσπαθούμε να κάνουμε, να κάνουμε τη νύχτα σας πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Είτε με πράγματα που δεν έχετε συνηθίσει να ακούτε, είτε πράγματα που μπορεί και να μην σας αρέσουν. Ο Τάκης, ακροθυγέστατα, φοβερό συνδυασμό με Κάραλη. Γράφει ο Τάκης.
1: Αγαπάμε.
0: Η Όλγα από Πάρο. Όχι φεμινισμός από influencer που αποστηθίζουν. Εγώ δεν θέλω να υπερασπιστώ, δεν αποστηθίζει, διάβαζε. Άλλο. Το αποστηθίζω είναι η διαδικασία που κάνουμε στο σχολείο, όταν τα μαθαίνουμε όλα απ' έξω. Εδώ διάβαζε, είχε.
1: Όλγα μου, μπερδευτήκατε. Εμείς μιλάμε για έναν τόσο βαθύ ουσιαστικό φεμινισμό που σχεδόν τον μισούν οι φεμινίστριες.
0: Ναι. Κλείστε την, είναι Πασόκ η Ελένη. Είναι το καλύτερο μήνυμα αυτό, νομίζω.
1: Λατρεύω, δεν το έχω ακούσει ποτέ, δεν μου έχει γίνει ποτέ αυτός ο χαρακτηρισμός. Αγαπημένη Ελένη, απέχω από το Πασόκ όσο η πολιτική σκηνή της χώρας από τη λογική και τον φεμινισμό.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή.
0: Α και συγγραφέας, η μαντάμ, λέει ο φίλος Καπαπή, αρνητικό το βρίσκω, μάλλον στοιχείο προσβολής, δεν μου αρέσει, παιδιά, σεβόμαστε ο ένας τον άλλο, είναι τόσο απλό. Η Αλέκη, καιρό είχα κύριε Βασίλη, σας ακούσω και μετανιώνω που απόψε ακούω τη διαφορετική ανάγνωση της κυρίας Δρακάκη με ύφος γνώστη. Ο Παναγιώτης απ' την άλλη, ωραία εκπομπή παιδιά, μπράβο και στη θηλυκιά φωνή της κυρίας Δρακάκη, καλά τα λέει το κορίτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Informations. Η μορφωμένη γράφει. Δέσποινα, μην απαντάμε. Δεν απαντάμε σε
1: αυτό. Θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Η Άρτεμις. Είμαι ψυχολόγος και θυμώνω όταν κάποιοι μιλάνε και διδάσκουν ως οι δήμονες. Περίμενα από το Sky καλύτερα.
1: Αυτό εδώ είναι. Από πού και ως πού εκρίθη ότι έχω ύφος γνώστη και οι δήμονες.
0: Μα δεν πειράζει. Δεν
1: και βλέπετε ότι βρε κορίτσια, αυτά κάνουμε μεταξύ μας.
0: Ναι, αυτό. Είμαστε ανειδίκευτοι εργάτε. Αύριο όμως έχουμε ψυχολόγο και συγκεκριμένο το θέμα και έχουμε την επιστημονική προσέγγιση. Απόψε έχουμε μια άλλη.
1: Είναι γυναίκα η Βρενή ψυχολόγο. Είναι κυρία ή είναι σαν και εμένα κανασούλη.
0: Είναι κυρία Αλεξάνδρα πάλι ψυχολόγος, επιστήμονας με τα πτυχιακά και τα λοιπά.
1: Διότι εγώ, κύριε Κουφόπουλε,
0: προσεγγίζω το θέμα των σχέσεων από, από οπτική γωνία.
1: Προσβάλλομαι να με λένε κυρία.
0: Ναι. Ωραία. Ο καθένας περιορέξει ως κολοκυθόπιτα. Στα λεγόμενα, στα γραφόμενα κτλ.
1: Μήπως να μιλήσω με μια διαφορετική εκφορά στη συνέχεια που θέλω να θέσω.
0: Ο Πέτρος, εξαιρετική και πολύ αληθινή. Μπράβο, ανοιχτοί ορίζοντες, ανοιχτό μυαλό και παιδεία. Λοιπόν, ο Ιάκωβος επανέρχεται. Είχα ξεχάσει πόσο φεμινίστρια ήταν η Μαλβίνα και σε ευχαριστώ πολύ που μου τη θυμίσατε. Θα πάρω αυτό το βιβλίο, το κάνω δώρο στη γυναίκα μου αύριο το πρωί κιόλας και όχι μόνο στη γυναίκα μου, αλλά και σε κάποια και σε μία κολλητή μου που νομίζω ότι είναι και φεμινίστρια.
1: Έρωτας και άλλες πολεμικές τέχνες, αυτογεννημένη. Τώρα εγώ πώς θα πω, κύριε Κουφόπουλε, με ύφος μη δήμονος, για να μην προσβληθεί κάποια κυρία.
0: Έτσι είναι το παιχνίδι. Είμαστε ανοιχτά στον αέρα.
1: Και εγώ το παίζω.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να θέσω στο τραπέζι τι συμβαίνει. Εγώ θέλω να θέσω ερωτήματα στους ακροατές και σε εσάς. Και μετά να μπούμε σε μουσική, ωραία, να πάρουμε και μια ανάσα. Θα ρωτήσω.
0: Δεν παίρνουμε ανάσα στο ραδιόφωνο. Δεν είμαστε στο ραδιόφωνο να πάρουμε ανάσα. Είμαστε στο ραδιόφωνο για να κάνουμε συντροφιά στον κόσμο, να τον ενημερώσουμε κτλ. Ανάσες παίρνουμε έξω.
1: Η ευτυχία είναι η αναπνοή.
0: Ναι.
1: Και φέρνει και ωραίους οργασμούς η αναπνοή σωστή σε γυναίκες και άνδρες. Γιατί τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτοκτονιών αφορούν άνδρες. Τι κάνουμε γι' αυτό, τι γράφουμε γι' αυτό. Μπορεί να υπάρξει ισλαμικός φεμινισμός. Πώς μπορεί, εάν ο Σαχίχ Αλ Μπουχάρι, ο προφήτης πάνω στον οποίο βασίζεται το μισό Ισλάμ και βάλε, έχει δηλώσει την ατάκα ποτέ δεν θα επιτύχει μια χώρα που έχει μια γυναίκα ως ηγέτη. Πόσο γελίο ή μη θεωρούμε να αναφερόμαστε συνεχώς σε λευκούς, cis, straight άντρες στην Ελλάδα. Πόσους πάρα πολλούς μη λευκούς άντρες έχουμε στην Ελλάδα για να αναφερόμαστε σε αυτό. Γνωρίζουμε τι είναι.

0: Brussels. Και επίσης είναι μια πραγματικότητα μέσα σε όλα αυτά ότι οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 2% των κατά της συρροή δολοφόνων. Κύριε Κουβόπουλε, βλέπω ότι χειρονομείται. Δεν γνωρίζετε τι είναι incels.
1: Ναι, έχω πολλές άγνωστες λέξεις.
0: Φοβάμαι να πω μην και περαστώ για περισπούδαστη.
1: Ναι,
0: λαχταρό τραγούδι.
1: Και οι λευκοί σεις, εδώ άνδρες.
0: Πάλι δεν ξέρετε το σεις.
1: Έχουμε πάρα πολλές άγνωστες λέξεις.
0: Έχω μια αίσθηση ότι η αυριανή κυρία καλεσμένη σας θα σας ειδοποιήσει.
1: Μην
0: παλέουμε
1: το τι θα πούν οι επόμενοι.
0: Μα θέλω. Δεν μπορώ να τα πω όλα σήμερα.
1: Η απαντήση είναι τώρα εδώ, δεν είναι αύριο μεθαύριο.
0: Σεις είναι ο άνθρωπος που το βιολογικό φύλο με το οποίο γεννάτε, ήτι, πέος, σλάς, εδίο, ταυτίζεται με τη σεξουαλική του επιλογή και ότι εγώ, ας πούμε, είμαι ένας άντρας ο οποίος δηλώνω χαρούμενος με το σώμα μου, δεν έχω δυσφορία φύλου. Αποσύρω τη φράση μου για τη σεξουαλική επιλογή. Η σεξουαλική επιλογή και κλίση είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει να κάνει με το straight, με το gay. Υπάρχουν cis gay άντρες, υπάρχουν cis straight άντρες και υπάρχουν και trans άντρες, όπως και οι trans γυναίκες. Μπορεί να υπάρξει μια trans ομοφυλόφιλη γυναίκα. Ένα πλάσμα που έχει γεννηθεί με πέος, χειρουργείται ή και όχι, δειλή γυναίκα και αγαπά να σεξουαλίζεται με γυναίκες. Ήμουν αρκετά περισπούδαστη.
1: Ακούσαμε.

0: Στιγμιότυπα μετά μεσάνυχτα στο Sky 100,3. Ο Γιώργος από το Far West. Κυρία, εγώ ξέρω ότι οι Incels έχουν σύναξη στο θυσίο νωρίτερα. Είχαν σύναξη στο θυσίο νωρίτερα, είχαν πάει να δουν τον Τζίπρα. Πολιτικοποιεί, παιδιά, τα πράγματα. Μπα έτσι, αλλά εντάξει. Η Μαρία, η κυρία Μαρία Τριβιζάν, γράφει: τη γουστάρω. Ο Ιάκωβος παίζει αλήθεια να μην έχω ξαναστείλει τόσα πολλά μηνύματα. Σε ευχαριστώ για την υπέροχη δισκογραφία. Να προσθέσω και τη Μίση Μπλου. Α δούμε.
1: Εκπληκτικό.
0: Ναι. Σε ποια έκδοση όμως, την αρχική, τη μετέπειτα, σε όλες. Αλλά Ταραντίνο που έγινε.
1: Λατρεύω.
0: Γράφει, λέει η κυρία Δρακάκη. Η Έλενα, έχω μια ερώτηση. Η Δεσποινή Δρακάκη διάβασε από κάποιο βιβλίο τη Μαλβίνα Κάραλη ή από συνέντευξή τη.
1: Είναι ένα αποσπασμένο από τα διηγήματα και κείμενα και ελεύθερα κείμενα τη Μαλβίνα που βρίσκεται σε διάφορες εκδόσεις. Εγώ το έχω αντλήσει από τον Έρωτα και άλλες πολεμικές τέχνες. Ο ακροατής μας προηγουμένως είπε θα το πάρει δώρο σε φίλες και αγαπημένες του.
0: Μάλιστα. Προτείνει μάλιστα να πάρετε βραδινή εκπομπή μετά μεσάνυχτα, γιατί έχετε πολύ ενδιαφέρουσα φωνή και απόψεις. Όρισε. Δίστανται λοιπόν. Έχουμε όλες τις προσεγγίσεις. Αυτό είναι το νόημα, παιδιά. Ο Ανδρέας θέλει συνεδρία 8 ώρες μαζί με την κυρία Δρακάκη. Ο Αντώνης από την Πέτρα, σταματήστε να λέτε αυτή τη βλακία περιορέξεω σχολοκυθόπεδο και μάθετε το σωστό περιορέξεω ουδή λόγο. Μάλιστα.
1: Για εσάς.
0: Ναι,
1: αυτό
0: και για
1: εμάς.
0: Ναι, φυσικά εννοείται. Ωραία. Περιορέξεω ουδή λόγο. Δεν θέλετε κολοκυθόπεδο, δεν αποσύρουμε. Λοιπόν, η κυρία Δρακάκη μιλάει σωστά, αλλά με ύφο ειδικού και γι' αυτό χάνει, γράφει ο Γιώργο.
1: Αγάπη.
0: Άμως.
1: Τι να κάνω κι εγώ, έχω το ύφος του ειδικού, βρε παιδιά. Γιατί είμαι ανειδίκευτη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Μου γράφουν διάφοροι αγαπημένοι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, να μιλήσω για τον διαθεματικό φεμινισμό. Μη βαρεθείτε, μη φύγετε.
0: Όπου σε άλλες άγνωστες λέξεις.
1: Μα βλέπετε.

0: Ναι, του Έλαψε. Ελασίδες και Ελασίδες.
1: Παρ' όλα αυτά.
0: Συντρόφισσες και σύντροφοι.
1: Ο διαθεματικός φεμινισμός έχει να κάνει με το ότι η γυναίκα δεν μπορεί να εξετάζεται μόνο με το φύλλο της, μιας που είπαμε και αυτά τα προηγούμενα τα ωραία. Ναι. Τα σις, τα τρανς, τα μάντς. Η γυναίκα έχει χρώμα στο δέρμα. Η γυναίκα είναι ταξικό πλάσμα, όπως και ο άντρας. Ξέρετε ότι υπάρχουν ολόκληρα κείμενα που λένε ότι η γυναίκα είναι μόνο καταπιεσμένη. Όχι, μπορεί να είναι και καταπιέστρια. Διότι δεν καταπιέζει μία λευκή, λοιπόν, cis-straight γυναίκα την μαύρη ή μετανάστρια καθαριστριά της. Δεν καταπιέζει μία θρησκόληπτη ενδεχομένως γυναίκα την κοπέλα η οποία διατηρεί λογαριασμό στο OnlyFans. Μήπως λοιπόν κάπως επειδή δηλίζουμε υπερβολικά τον κόνοπα ως κοινωνία και ως μυαλά. Εμένα μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει που ζω σε
0: τέτοια. Στο σχολείο δεν κάνετε κοινωνιολογία, έτσι.
1: Κάναμε.
0: Αλλά δεν. Γιατί είναι τα βασικά. Αυτά εξηγούνται. Η θέση, η τάξη, οι βασικές κοινωνικές.
1: Αλίμονο. Απλά από
0: πέρα από το φύλλο.
1: Από το φεμινιστικό πρίσμα δεν το διδαχθήκαμε. Δεν υπάρχει πολύ. Όπως και για να μην λέμε και κύριε Κουφόπουλο, χαϊδεύουμε τα αυτιά των Ανδρέων, Πέτρων και Αντώνιδων που μας γράφουν εξαιρετικοί κύριοι όλοι. Εντάξει, ας πούμε ότι έχουμε πάρα πολλά ελλείμματα στην έρευνα γύρω από το γυναικείο σώμα. Σωστά. Γυναικολογικά. Οπότε θέλω να πω, ναι, κάναμε κοινωνιολογία, αλλά έχουμε και μέλλον.
0: Ναι.
1: Το μέλλον είναι το εξής. Άνθρωποι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον, η μία την άλλην, ο ένας την άλλην και η μία τον άλλον, αν θέλετε. Δεν μας σώζει η άποψή μου κανένα παπάκι και καμία φροντίδα, να πούμε, συντρόφισε, σύντροφοι, κυρίες, κύριοι. Αυτά κάπως άλλα λεγόντουσαν και ανέκαθεν. Μας σώζει η αγάπη και η κάπα αλφα, ύψιλον λάμδα αλφα. Η αγαπημένη μου λέξη και έννοια στη γη.
0: Μίζονται τούτο η αγάπη. Απόστολος Παύλος.
1: Για να αγαπώ, όχι για να μισώ, έχει πει η ψήστη ηρωίδα Αντιγόνη, γραμμένη όμως από το χέρι του Σοφοκλή.

γυναίκα. Η ζωή είναι γυναίκα. Και σαν γυναίκα αιμορραγεί. Διάβασα κάτι εξαιρετικό που λέει: στον κόσμο αυτόν ζουν και περπατούν μόνο οι γυναίκες και τα μωρά τους. Σκεφτείτε το.

φεμινισμός δεν θεωρώ ότι είναι μόνο να υπερασπιζόμαστε αόρατες μακρινές γυναίκες κατ' εικόνα, ότι οι γυναίκες στο Ιράν, οι γυναίκες Ρωμά, οι μακρινές γυναίκες, οι δολοφονημένες αδερφές μας στην τηλεόραση ή στα δικαστήρια. Φεμινισμός κατά πρώτον είναι να είσαι γυναίκα και να σε προσβάλλει ενδεχομένως μία άλλη και να μπορέσεις να μιλήσεις μαζί της ευγενικά. Φεμινισμός είναι να είσαι γυναίκα και να πιστεύεις στην άποψη και στη γνώμη μιας γυναίκας. Να πιστεύεις ότι, ας πούμε, μια καλεσμένη του κυρίου Κουφόπουλου μπορεί να είναι νομικός, μπορεί να είναι δημοσιογράφος, μπορεί να είναι κοινωνιολόγος, μπορεί να έχει κάνει τα μεταπτυχιακά. Και να μην κρίνεις εξ αρχής ότι τι λέει τώρα αυτή, ας πούμε, το σούργυλο. Πρώτες εμείς οι γυναίκες φύγουμε η μία την άλλη. Αυτό είναι βαθύ τραύμα της πατριαρχίας. Μας κινεί η ανάγκη μας να έχουμε εμείς τον αδυνατό αρσενικό. Αυτά είναι όλα αρχαιγονικά πράγματα, μέσα στο αίμα μας κυλούν. Ποια είναι αυτή τώρα? Αν δε μια γυναίκα είναι και εμφανίσιμη σύμφωνα με το ανδρικό βλέμμα και κάπως μπορεί και να τα ψιλοποιεί ή να τα ψιλοτραγουδήσει, τρελαίνονται. Το ιδανικό είναι είτε μια γυναίκα που δεν περνάει από το ανδρικό

0: βλέμμα, Ματούλα Ζαμάνη, θεάρα, φωνάρα. Αν είναι η άλλη, Ρή Ελληνίδου, κουκλάρα, καλονή και φωνάρα, κάπως δεν την αγαπάμε.
1: Στη Μινωική Κρήτη, πριν από αυτή την περίοδο που ονομάζουμε Μίνα, επικρατούσε η Μητριαρχία.
0: Η καταγωγή μου είναι η Μινωική Κρήτη, ναι, κύριε Κουφόπουλε.
1: Λοιπόν, και υπήρχε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση για τις γυναίκες που είχαν, όχι τον πάνω χέρι, τον έλεγχο της εξουσίας και όριζαν το πεδίο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Και μάλιστα με κοινωνία η οποία ήταν ιδιαιτέρως ανοιχτή. Παραθέτω το βιβλίο μυθιστόρημα «Η Αριάδνη στην Άξο», ενός Μεξικανού, ο οποίος έγραψε μια φοβερή μυθοπλασία με βάση την μυθολογία και με μύθους που τώρα πια δεν έχουν φτάσει στην εποχή μας. Λοιπόν,
0: πατριαρχικών.
1: Γράφω για το λέω μόνο για την αντίθεση. Διότι υπάρχουν κοινωνίες που έχουν επικρατήσει πατριαρχικές, αλλά υπάρχουν και, μας το λέει και η ανθρωπολογία, και κοινωνίες μητριαρχικές. Ή ας πούμε και στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο, για παράδειγμα, οι άνδρες ήταν μια έντονα μητριαρχική κοινωνία, διότι οι άνδρες ήταν καπετάνοι και ταξίδευαν και έμεναν μόνο γυναίκες και εκείνες είχαν τα σπίτια, και μάλιστα τα σπίτια στην Άνδρο τον καιρό εκείνο τα αρχοντικά δεν είχαν παράθυρα που έβλεπαν έξω στον δρόμο.
0: Για να μην εμφανίζονται. Και ο Καραγάτσης.
1: Και ο Καραγάτσης. Και η ανθρωπολογική έρθρα.
0: Η Μαρίνα στη Μεγάλη Χήμερα, όπως μου είπε, ναι, και ο ίδιος ο εγγονός του Καραγάτση, ο Δημήτρης Τάρλο. Ναι. Μόνο στο όνειρά μου κάνω τέτοιες συνεντεύξεις. Ήταν μια απολύτως φεμινιστική ηρωίδα. Πήγαινε στα καφενεία και στα καφέ Σαντάνα Μαν, καμπαρέ της εποχής, και μιλούσε, χόρευε, συνεχόταν με άνδρες. Όχι ως άνδρας, γιατί και αυτό είναι ένα λάθος. Αισθάνομαι ότι οι γυναίκες, ειδικά της γενιάς μου, εντάξει, ας πούμε εμείς οι 30-35, και οι μεγαλύτερες κοπέλες, οι 40, κάπως θεωρούμε ότι το να είσαι με τον άνδρα και να έχεις τον αέρα σε πραγματικά ανδροκρατούμενες δουλειές, εταιρείες κλπ. Είναι να επιφορέσεις εσύ ανδρικά και αρενοπά χαρακτηριστικά. Να είσαι το περίφημο αντράκι. Να μην βάλεις κάτι ερωτικό για να μην δώσεις δικαίωμα, να βάλεις κάτι σεξι. Αυτό για μένα είναι το επόμενο κόνσεπτ. Να μπορεί μια γυναίκα να είναι OK να μην φοράει σουτιέν. Ναι, στην εταιρεία της. Οι ρόγες είναι το πρώτο πιάτο και στόμιο και κουτάλι και πυρούνι του παιδιού, του ανθρώπου, για όνομα του Θεού. Δεν είναι σεξουαλικά τα στήθια μόνον. Και όχι να θέλει να φοράει κοστούμια ή να είναι πάρα πολύ σοβαρή και σοβαροπρεπής για να την παίρνουν σε σοβαρά. Πρέπει να εναγκαλιστούμε φιλικές ποιότητες στους άντρες, παρά να προτάσουμε συνεχώς μια αρενοπή συμπεριφορά στη γυναίκα για να πάρθει σοβαρά. Και εσείς οι άντρες να κλαίτε πιο πολύ, να αγκαλιάζεστε, να είστε τρυφεροί. Ερωτευόμαστε εμείς οι γυναίκες τέτοιους άντρες, ειδικά όσο διαβαίνουν τα χρόνια, κύριε Κουφόπουλε.
1: Κύριε Γεωργία Δρακάκη, ο Παναγιώτης λέει: «Η εκπομπή σας έχει απόψε ερωτικό πρόσημο. Η θηλυκή παρουσία του πετυχαίνει αυτό χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια». Και ο Ιάκωβος ξαναστέλνει μήνυμα. Κάνει φωνητική πληκτρολόγηση, μας λέει, αλλά είναι παθιασμένος με αυτό που ακούει.
0: Το όνομα Ιάκωβος είναι από τα αγαπημένα μου ανδρικά ονόματα.
1: Και με όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετούμε. Κυρία Γεωργία Δρακάκη ήταν για μια ώρα στο ραδιοθάλαμο. Ο Γιώργος Ραχνός ρύθμισε τον ήχο. Κωνσταντίνο Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Θανάση Καραγιάννη στη μουσικογραφική υποστήριξη. Οργάνωση, εκτέλεση, παραγωγή, παρουσίαση Βασίλης Κουφόπουλος. Δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη. Από τον Sky 100,3 το δελτίο εννοείται. Και μετά ο Μάνος Μπουλέρινος. Μείνετε συντονισμένοι.
0: I'm a woman in love. Να ερωτευόμαστε λίγο περισσότερο. Να μισούμε πολύ λιγότερο. Ναι.

0: όσοι μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.